Αγία Γραφή μελετούμε την ένδοξη αλήθεια ότι ο Θεός είναι Άγιος. Την Αποκάλυψη μας περιγράφεται μια σκηνή του ουράνιου κόσμου. Τέσσερις ένδοξες προσωπικότητες δεν πάβουν μέρα και νύχτα να λένε Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτορ. Ο Ιν και ο Ον και ο Ερχόμενος. Στην βίβλο μελετάμε την συγκλονιστική αλήθεια ότι ο άνθρωπος είναι αμαρτωλός και ένοχος μπροστά στον Άγιο Θεό. Δεν υπάρχει εξαίρεση. Όλοι αμαρτήσαμε. Στην προς Ρωμαίους επιστολή το Άγιο Πνεύμα λέγει «Όλοι ξέκλυναν, ομού εξυχριώθησαν. Δεν υπάρχει ο πράτων αγαθών. Δεν υπάρχει ουδεής». Βέβαια, δεν μας αρέσει να αναγνωρίζουμε την ενοχή μας. Δεν μας αρέσει να αναγνωρίζουμε ότι σφάλαμε. Τούτο μας ταπεινώνει. Αλλά ποιος από μας εκτέλεσε τις 10 εντολές? Ποιος από μας έζησε σύμφωνα με την επί του όρους ομιδία? Ο Θεός καλεί τον κάθε άνθρωπο να αναγνωρίσει την ενοχή του. Την αυτή η αναγνώριση, το πρώτο βήμα για την αληθινή μας ευτυχία, για την αιώνια σωτηρία μας. Ο προφήτης ο Ισαΐας, όταν ένιωσε βαθιά την αμαρτωλότητά του, κράφτασε. «Είμαι ταλέπορος. Είμαι άνθρωπος με ακάθαρτα χείλη. Χάθηκα». Ο άνθρωπος του πόνου, ο Ιώβ, σαν κατάλαβε την ενοχή του, φώναξε. «Συχαίνω με τον εαυτό μου, μετανιώνω με χώμα και με στάθη». Ο Πέτρος στην βάρκα του, σαν είδε την αγιότητα του Κυρίου, είπε «Είμαι άνθρωπος αμαρτωλός, Κύριε». Και ο πρώτος των Αποστόλων, όταν κάτω από το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, ένιωσε την ενοχή του, έγραψε «Είμαι ο πρώτος των αμαρτωλών». Αλλά εκείνος που ιδιαίτερα μας συγκινεί είναι ο Τελώνης. Τον βλέπουμε σε μια γωνιά του ιερού, ούτε τα μάτια του δεν τολμάει να υψώσει στον ουρανό. Χτυπάει το στήθος του. Η καρδιά του είναι γεμάτη συντριβή, γεμάτη από την συνέστηση των αμαρτιών του. Κράζει στον Θεό και οικετεύει. Ο Θεός, η λάστη τίμη το αμαρτωλό. Και το δεύτερο βήμα για την ευτυχία μας και την αιωνία. Στρέφομαι προς άλλη κατεύθυνση. Αλλάζω κατεύθυνση. Όταν η Αγία Γραφή μας καλεί να μετανοήσουμε, εννοεί ότι πρέπει να αποφασίσουμε να κόψουμε κάθε σχέση με την αμαρτία. Να στραφούμε προς τον Θεό. Στη βίβλο μελετάμε την συγκλονιστική ιστορία ενός νέου. Είναι ο γνωστός όλους μας άσωτος γιος. Απομακρύνθηκε από τον πατέρα του. Πόθησε να ζήσει την ζωή της ανεξαρτησίας. Το κατάντημά του ήταν θλιβερό και σ' όλους μας γνωστό. Κατάντησε να βόσκει χείρους. Πεινασμένος προσπαθούσε να χορτάσει το στομάχι του με τα ξυλοκέρατα. Αλλά αναγνώρισε ότι αμάρτησε. Και δεν έμεινε αδρανής. Δεν στάθηκε εκεί να είναι τριγυρισμένος από τους κύρους. Δεν τήρησε μια στάση παθητική και άβουλη. Πήρε την απόφαση να επιστρέψει. Σηκώθηκε, βιάστηκε, πήρε την αντίθετη κατεύθυνση. Πήρε το δρόμο του γυρισμού. Σαν έφτασε μπροστά στον πατέρα, γεμάτο συντριβή, ομολόγησε. «Πατέρα, αμάρτησα στον ουρανό και ενώπιόν σου». Ταπεινώθηκε και ο πατέρας του τον ύψωσε, τον δόξασε, έδωκε διαταγή. «Φέρτε την στολή την πρώτη, δώστε του δαχτυλίδι στο χέρι, στα πόδια του υποθήματα και σφάξτε το μοσχάρι το σιτευτό να εφρανθούμε στο γυρισμό του γη». Και ο ουράνιος πατέρας προσδοκάει την επιστροφή σου. Και ο ουράνιος πατέρας, εκείνον ο οποίος με ταπείνωση θα αναγνωρίσει την ενοχή του
και με ταπείνωση θα μετανοήσει και θα στραφεί προς αυτόν. Θα τον υψώσει, θα τον δοξάσει. Θα σε κάνει τέκνο του. Το Άγιο Πνεύμα θα έρθει να κατοικήσει μέσα στην καρδιά σου. Θα σε αναγεννήσει. Θα σου δώσει το υπέρτατο προνόμιο της προσευχής. Να του μιλάς την ώρα της επικοινωνίας και εκείνος να σου αποκρίνεται. Ένας από τους λόγους για τους οποίους πολλοί άνθρωποι απορρίπτουν τον Χριστό είναι γιατί δεν θέλουν να ταπεινωθούν μπροστά του. Σε μια εκκλησία των σκανδιναβικών χωρών υπήρχε ένα άγαλμα του Χριστού έξοχης ομορφιάς. Η φήμη του προσέλκυε κάθε χρόνο πλήθος επισκεπτών. Μια μέρα απέναντί του στάθηκε ένας επισκέπτης. Προηγουμένως το είχε περιεργαστεί από κάθε πλευρά. Αλλά φαινόταν απογοητευμένος. Τον πλησίασε ένα μικρό παιδάκι και του λέει: «Κύριε, θα θέλατε να δείτε καλύτερα το άγαλμα?» «Ναι, μικρέ μου.» «Λοιπόν, κοιτάξτε ποια στάση πρέπει να πάρετε.» Και ο μικρός γονάτισε και ύψωσε τα μάτια του προς το πρόσωπο του Χριστού. Ο επισκέπτης για μια στιγμή δίστασε, αλλά μετά γονάτισε κι αυτός. Και σαν ύψωσε τα μάτια του στο πρόσωπο του Χριστού, είδε την έξοχη ωραιότητα αυτού του αριστοκύματος. Έτσι συμβαίνει και με τον Χριστό των Ευαγγελίων. Τον ζωντανό και αναστημένο Χριστό. Πρέπει να τον πλησιάσεις γονατιστά. Θα τον γνωρίσεις όταν ταπεινωθείς. Θα σου αποκαλυφθεί όταν αναγνωρίσεις την ενοχή σου. Αλλά πόσες διαφορετικές στάσεις παίρνουν οι άνθρωποι όταν αποφασίζουν να πλησιάσουν τον Χριστό. Άλλοι τον βλέπουν εγωιστικά κατά πρόσωπον. Άλλοι πλάγια. Με υποψία, με απιστία. Άλλοι αφιψηλού. Εγωιστικά, υπερήφανα. Η μοναδική στάση είναι η στάση των γονάτων. Και θα σε παρακαλούσα απόψε, στο όνομα του Χριστού, να γονατίσεις μπροστά στο σταυρό του. Ποιος άλλος ταπεινώθηκε σαν τον Υιόν του Θεού? Ποιο άλλο η ταπείνωση μοιάζει με την ταπείνωση του Υιού του Θεού? Κανένας! Εκείνον τον έφτισαν. Τον έντυσαν περιπεκτικά με μια χλαμίδα κόκκινη. Του δώσανε για σκύπτρο ένα καλάμι. Τον στεφάνωσαν με έναν γάτινο στεφάνι. Εκείνον, τον Υιόν του Θεού, τον ύψωσαν επάνω σε ένα ατιμωτικό σταυρό. Για σένα και για μένα. Γονάτισε απόψε μπροστά του. Πες του τις αμαρτίες σου. Ζήτησέ του να σε καθαρίσει από κάθε αμαρτία με το αίμα του το πολύτιμο. Πες του: «Ω Ιησού, σε ευχαριστώ γιατί πέθανες για μένα. Είναι ο Χριστός, μόνον ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, που μπορεί να γεμίσει το κενό της καρδιάς σου, που μπορεί να σε κάνει ευτυχισμένο πραγματικά. Αυτό που αναζητά η ψυχή σου μέσα στον κόσμο, στις διασκεδάσεις, στις ειδονές, στο χρήμα, είναι ο Χριστός. Ο Χριστός είναι η απόκριση του Θεού σε αυτή τη λαχτάρα της ανθρώπινης καρδιάς και την ευτυχία». Κάποτε στο Λονδίνο είχε γίνει μια εκδήλωση και ανάμεσα στους προσκεκλημένους ήταν ένας διάσημος ιεροκήρυκας, ο Κέσαρ Μίλαν. Τραγούδησε κάποια κυρία νεαρή, πολύ γοητευτικά. Έπαιξε μουσική, κατενθουσίασε κυριολεκτικά το ακροατήριο. Σαν τέλειωσε, ο Κέσαρ Μίλαν, με ευγένεια, με λεπτότητα, αλλά και με θάρρος, προχώρησε προς το μέρος της κυρίας. Της λέει: «Ενώ σας άκουγα πριν από λίγο τόσο ωραία να τραγουδάτε, σκέφτηκα πόσο πολύ θα ωφελεί το υπόθεση του Χριστού αν τα τάλαντά σας τα αφιερώνατε στο Ευαγγέλιο. Κυρία μου, πρέπει να σας πω ότι είστε μια αμαρτωλή στα μάτια του Θεού. Τόσο αμαρτωλή όσο μια διεφθαρμένη γυναίκα ή ένας μέθυσος. Αλλά χαίρομαι γιατί μπορώ να σας πω ότι το αίμα του Ιησού Χριστού
του Υιού του Θεού μπορεί να σας καθαρίσει από κάθε αμαρτία. Η κυρία ταράχθηκε από την παρατήρηση του ιεροκήρυκα, του απάντησε με ένα απότομο ύφος. Ο ιεροκήρυκας της λέει, δεν εννοούσα, δεν ήθελα να σας προσβάλλω. Προσεύχομαι, κυρία μου, το Άγιο Πνεύμα να σας πείσει για την αμαρτωλότητά σας. Διαλύθηκε η εκδήλωση, πήγανε στα σπίτια τους οι προσκεκλημένοι, αποσύρθηκαν για ύπνο. Η κυρία προσπαθούσε να κοιμηθεί, αλλά ήταν αδύνατο. Η μορφή του ιεροκήρυκα ερχόταν στα μάτια της. Τα λόγια του διέτρεχαν τις σκέψεις της. Προσπάθησε να κοιμηθεί μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Αδύνατον. Σηκώθηκε, παίρνει μολύβι και χαρτί και με δάκρυα που κυλούσαν στο πρόσωπό της έγραψε ένα υπέροχο ύμνο. Ήταν η Σαρλότ Έλιοτ. Εκείνο το βράδυ η Σαρλότ Έλιοτ αναγνώρισε την ενοχή της. Ταπεινώθηκε μπροστά στον Κύριο. Ζήτησε τη σωτηρία του Χριστού. Και ο Χριστός την δόξασε. Ας ψάλουμε τον ύμνο της. Είναι ο ύμνος καθώς η μη ελεηνός. 76.

ταπείνωση του αμαρτωλού που μετανοεί. Αλλά η Αγία Γραφή κάνει λόγο και για την ταπείνωση του πιστού όταν υπηρετεί το Ευαγγέλιο. Και η υπηρέτης του Ευαγγελίου δεν είναι μονάχα εκείνος που ανεβαίνει στον άμβονα. Οι υπηρέτες του Ευαγγελίου είναι όλοι οι πιστοί, όλοι οι αναγεννημένοι χριστιανοί. Ενδοξότερο άγγελμα από το άγγελμα του Ευαγγελίου ούτε αντίχησε, ούτε θα αντιχίσει ποτέ. Δεν θα περίμενε κανείς, καθώς ο άνθρωπος του Θεού φέρνει αυτό το ένδοξο μήνυμα στον κόσμο, να συναντήσει ενθουσιώδη υποδοχή. Να γίνει δεκτός από τους ανθρώπους με επιθυμίες και χειροκροτήματα. Για του Θεού την αγάπη τους μιλάει. Για την ευτυχία που χαρίζει ο Χριστός. Και όμως οι άνθρωποι τον ονειδίζουν. Τον ταπεινώνουν πολλές φορές. Τον ειρωνεύονται. Αδελφοί μου, μη παρεξενεύεστε. Έτσι ανέκαθεν συνέβαινε. Ο κόσμος έτσι υποδεχότανε τους υπηρέτες του υψίστου. Τον φλογερό προφήτη τον Ιερεμία, όταν με τόλμη μοναδική κήρυτε το τάδε λέγει Κύριος, μια μέρα τον έριξαν μέσα σε ένα λάκκο γεμάτο βόρφορο. Ο συγγραφέας της προς Εβραίους επιστολής περιγράφει τις ταπεινώσεις, τα παθήματα των ανθρώπων εκείνων που μίλησαν για τον Θεό στον κόσμο αυτό. Τους πριώνησαν, τους λιθοβόλησαν, τους έβαλαν στη φυλακή, τους απεδοκίμασαν. Περιπλανήθηκαν με δέρματα προβάτων και εγών, υστερούμενοι, θλιβόμενοι, κακουχούμενοι. Ο Απόστολος Παύλος λέει, γίναμε θέατρο στους αγγέλους, στον κόσμο, στους ανθρώπους. Φάντερη καθάρματα του κόσμου. Σκύβαλο πάντων μέχρι σήμερα. Αδελφοί μου, όσοι φέρουμε το Ευαγγέλιο του Χριστού, ας ενθαρρυνθούμε. Ας υψώσουμε ψηλότερα τη σημαία του Ευαγγελίου. Ας γίνουμε τολμηρότεροι. Αν ο κόσμος σε περιφρονήσει, αν ο κόσμος σε ταπεινώσει, τον σωτήρα σου πρώτα ταπείνωσε. Τον σωτήρα σου πρώτα περιφρόνησε. Αλλά τι χαρά, τι χαρά ανεκλάλητη όντως. Θα αισθάνεσαι μέσα στην καρδιά σου, αδελφέ μου, καθώς ανακηρύττεις το Ευαγγέλιο, σώζεις αθάνατες ψυχές, σώζεις συνανθρώπους σου από τις αιώνιες πλόγες της κολάσεως, από τη δυστυχία, από την ταλαιπωρία μιας ζωής μακριά από τον Θεό. Είναι γραμμένο μέσα στον αιώνιο λόγο του Θεού ότι εκείνοι που επιστρέφουν πολλούς εις δικαιοσύνη μια μέρα θα λάμψουν σαν αστέρια στο πνευματικό στερέωμα. Αιώνιο βάρος δόξης τους περιμένει. Διάβασα μια συγκινητική ιστορία. Ένας ιεραπόστολος πήγε στις Ινδίες με σκοπό να κερδίσει στον Χριστό τους δούλους, τους ηθαγενείς. Προσπάθησε αρκετό καιρό να βρει την ευκαιρία να έρθει σε επαφή με εκείνους τους ταλέπορους ανθρώπους. Αλλά μάταια. Οι σκληροί κύριοι τους σήκωναν πολύ πρωί. Τους πήγαιναν στη δουλειά, τους ξαναγύριζαν πολύ αργά το βράδυ. Μετά ήταν πολύ δύσκολο να ακούσουν ένα λευκό να τους κηρύττει τη νύχτα. Πρώτα, γιατί αυτοί οι άνθρωποι ήταν κατάκοποι από το μόχθο της ημέρας και έπειτα, γιατί οι λευκοί τους δυνάστευαν και τους βασάνιζαν. Επειδή δεν έβρισκε διέξοδο, αποφάσισε ο ίδιος να πουληθεί σαν δούλος. Προστέθηκε στην στραβιά των ηθαγενών. Συμμερίστηκε τον πόνο τους, την αγωνία τους, τις θλίψεις τους. Έφαγε το πικρό ψωμί της δουλείας. Αλλά εκεί μπόρεσε να τους μιλήσει για την αγάπη του Θεού. Μπόρεσε να τους δώσει το ένδοξο φως του Ευαγγελίου. Έλεγε ο Παύλος, αν και είμαι ελεύθερος από όλους, υποδούλωσα τον εαυτό μου σε όλους για να κερδίσω τους περισσότερους. Αδελφέ μου, φέρε το Ευαγγέλιο σ' όσους περισσότερους μπορείς.
Κήρυξέ το με όλη τη δύναμη της ψυχής σου. Κέρδισε ψυχές για τον Χριστό. Σκόρπισε το φως σου παντού. Ο Βίλιαμ Βουθ σε μια ομιλία του είπε: εφόσον γυναίκες εξακολουθούν να κλαίουν, θα αγωνιστώ. Εφόσον μικρά παιδιά εξακολουθούν να πεινούν, θα αγωνιστώ. Εφόσον άνδρες θα εξακολουθούν να φυλακίζονται και να αποφυλακίζονται, θα αγωνιστώ. Εφόσον απομένει και ένας ακόμη μέθησος, εφόσον ευρίσκεται και ένα ακόμη εγκαταλειμμένο κορίτσι στους δρόμους, εφόσον υπάρχει και μια ακόμη ψυχή μέσα στο σκοτάδι της αμαρτίας χωρίς το Θείο Φως, θα αγωνιστώ. Θα αγωνιστώ μέχρι τέλους. Η ταπείνωση του αμαρτωλού που μετανοεί. Η ταπείνωση του πιστού που υπηρετεί το ένδοξο μήνυμα. Αλλά ο λόγος του Θεού κάνει λόγο και για την ταπείνωση του πιστού που υπηρετεί τις ανάγκες των αδελφών του μέσα στην κοινωνία της Εκκλησίας. Μας χρειάζεται, αδελφοί μου, πάρα πολύ η ταπείνωση. Μας χρειάζεται πρώτα-πρώτα για να συγχωρούμε. Χρειάζεται ταπείνωση κανείς για να συγχωρεί και να ζητάει συγγνώμη. Όταν πας να προσευχηθείς, αν θυμηθείς εκεί ότι ο αδελφός σου έχει κάτι εναντίον σου, άφησε την προσευχή σου. Πήγαινε προηγουμένως να συμφιλειωθείς με τον αδελφό σου και μετά συνέχισε την προσευχή σου. Γιατί την πράξη χρειάζεται ταπείνωση. Χρειαζόμαστε ταπείνωση για να αναγνωρίζουμε τους αδελφούς μας, μεγαλύτερους μας. Χρειαζόμαστε ταπείνωση για να υποτασσόμαστε στους αδελφούς μας εν κυρίω. Ένας μεγάλος κίνδυνος που απειλεί την Εκκλησία του Χριστού είναι η πρωτοκαθεδρία. Δηλαδή, το να επιζητούμε τις πρώτες θέσεις, τις πρώτες διακονίες. Εκείνες τις διακονίες που φαίνονται στα μάτια των ανθρώπων. Ο λόγος του Κυρίου μας καλεί στην ταπείνωση. Η έσχατη θα είναι πρώτη. Εκείνος που υψώνει τον εαυτό του θα ταπεινωθεί. Εκείνος που ταπεινώνει τον εαυτό του θα υψωθεί. Διάλεξε τα τελευταία καθίσματα. Διάλεξε την πιο ταπεινή διακονία. Και ο Θεός θα σε τιμήσει με πλούσιες ευλογίες. Θα σε υψώσει. Διάβαζα στο βιβλίο «Έπεσε ο δυνατός» τα εξής του Κωνσταντίνου Μεταλλινού. Όποιος ζητεί την δόξα του, δεν έχει μέρος εδώ μέσα. Να γίνεις βουλευτής, δήμαρχος, πρόεδρος κοινότητος. Εδώ έχει θέση εκείνος που ζητεί μόνον την δόξα του Ιησού Χριστού. Ένα όμορφο ποίημα λέει: αν στην οικοδομή πρωτομάστορας δεν μπορώ να είμαι, της προσφοράς τη φλόγα δεν θα σβήσω. Μια πέτρα με χαρά θα πάρω εκεί να στήσω. Μα αν κι αυτό δεν δυνηθώ να κάμω, λάσπη στον ώμο μου και άμοθε να κουβαλήσω. Αλλά υπάρχει τέλος και η ταπείνωση του πιστού που πενθεί. Θυμόσαστε τον Δανιήλ στην Παλαιά Διαθήκη, εκείνον τον πρωθυπουργό του βασιλιά Δαρίου. Πώς πεντούσε. Μπροστά στον Θεόν είχε πέσει γεμάτος συντριβή, γεμάτος ταπείνωση. Κράβγαζε στην προσευχή του: αμαρτήσαμε, ανομήσαμε, ασεβήσαμε. Την εκκλησία της Εφέσου ο Κύριος την καλεί την ταπείνωση της μετάνοιας. Θυμήσου που ξέπεσες και μετάνοησε. Την καλεί στην ταπείνωση της μετάνοιας, γιατί η Εκκλησία της Εφέσου είχε αφήσει την πρώτη αγάπη της για τον Κύριο. Αδελφοί μου αγαπητοί, μήπως και εμείς αφήσαμε την πρώτη μας αγάπη για τον Κύριο? Αγαπούμε τον Χριστόν όπως τον αγαπούσαμε όταν τον πρωτογνωρίσαμε? Αδελφοί μου αγαπητοί και σεβαστοί, μήπως δεν έχουμε στην καρδιά μας τα σπλάχνα του Χριστού και ένα κόσμο χαμένο, καταδικασμένο, που ζει στο σκοτάδι μακριά από τον Θεό? Αδελφοί μου, μήπως κάποια αμαρτία υπάρχει μέσα στην καρδιά μας? Μήπως για κάποια αμαρτία μας ελέγχει επανειλημμένα το Άγιο Πνεύμα και επισμόνως την κρατάμε μέσα στην καρδιά μας επίμονα?
Αν ναι, ο Θεός μας καλεί στην ταπείνωση της μετάνοια. Στην επιστολή του Ιακώβου λέει ο Λόγος του Θεού: «Ταπεινωθείτε μπροστά στο κρατεό χέρι του Θεού και θα σας υψώσει εν καιρό. Αποπαθήσατε και πενθήσατε και κλάψατε, το γέλιο σας ας γίνει πένθος, η χαρά σας κατήφια. Ταπεινωθείτε μπροστά στο Θεό και θα σας υψώσει». Ναι, είναι η εξομολόγηση, είναι η ταπείνωση που προηγείται της δόξας, της δόξας των ευλογιών του Κυρίου. Πιστεύω ακράδαντα ότι ο Θεός θέλει να μας ευλογήσει στις μέρες μας. Θέλει να ανοίξει τους καταράκτες των ευλογιών του. Θέλει να ξεχύσει χυμάρους πνευματικών ευλογιών. Αλλά ας εκπληρώσουμε τις προϋποθέσεις. Ας ταπεινωθούμε. Η ταπείνωση του αμαρτωλού που μετανοεί. Η ταπείνωση του πιστού που υπηρετεί. Η ταπείνωση του πιστού που πενθεί. Επιτρέψατε μου να διατυπώσω αυτές τις κύριες γραμμές του θέματος διαφορετικά. Η δόξα της ταπείνωσης του αμαρτωλού που μετανοεί. Η δόξα της ταπείνωσης του πιστού που υπηρετεί. Η δόξα της ταπείνωσης του πιστού που πενθεί. Μακάρι να μπορούσαμε όλοι απόψε να πούμε τα λόγια της ποιήτριας. Σπονδύ να γίνω στην αγάπη σου, ο Κύριε, και αυτό δεν φτάνει. Ποιος σήκωσε για μένα. Παρακαλώ η χοροδία να κλείσει με ένα...

Πατέρα μας, εν το ονόματι του Κυρίου σε πλησιάζουμε. Σε ευχαριστούμε γιατί μας αποκάλυψες τις αλήθειές σου. Σε ευχαριστούμε για την αποκάλυψη της σωτηρίας. Σε ευχαριστούμε γιατί μας αποκάλυψες την αμαρτωλότητά μας. Πατέρα μας, σε ευχαριστούμε γιατί έδωκες τον Υιόν σου για μας. Σε ευχαριστούμε για ό,τι μας έδωκες απόψε. Ερμήνεψε το εσύ μέσα στην καρδιά μας. Φύλαξέ μας από παρερμηνίες του σατανά. Χρησιμοποίησε τον λόγο σου για την δόξα σου. Απόλυσέ μας με την ειρήνη σου. Εν το ονόματι του Χριστού, εν πνεύματι Αγίω. Αμήν. Ο Κύριος μαζί σας.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Διακηρύσει και λέει ότι έκαμε ημάς, δεν είμαστε τώρα πλέον ξένοι, αλλά συμπολείται των Αγίων και κάτι πιο εξειδικευμένο και οικείοι του Θεού. Ποιοι είναι οι οικείοι σας, φέρτε στο νου σας. Ποιοι γύρω στο τραπέζι σας είναι κάθε μέρα. Φέρτε στο νου σας ποιοι κάθονται γύρω στο τραπέζι. Άγιοι πολλοί, συμπολείτε τους εμείς, αλλά οικείοι του Θεού είναι ο λίγοι. Είναι η εκκλησία του, είναι οι αμαρτωλοί τους οποίους η χάρις του Ιησού Χριστού απέπλυνε από την αμαρτία και τους παρέστησε ενώπιόν του Αγίους και αμόμους και ανεγκλήτους. Δοξασμένο το όνομά του, έχουμε χαρά και πρέπει να έχουμε χαρά μέσα στις καρδιές μας. Ανεκλάλητη και ένδοξη για όσα μας εχάρισε ο Θεός για του Ιησού Χριστού. Θα σκεπτόμαστε, λέγει ο λόγος του στην επιστολή προς του Πέτρου τη δεύτερη, στο πρώτο κεφάλαιο, τις μέγιστες και τίμιες επαγγελίες που μας έχει δωρήσει μετά του Ιησού Χριστού ο Θεός, ώστε να γίνουμε κοινωνοί θείας φύσεως, αποφυγώντας την εν το κόσμο υπάρχουσαν δια της επιθυμίας διαφθοράν. Εμείς να ανέβουμε σε άλλο επίπεδο, στο επίπεδο των οικείων του Θεού, στο επίπεδο των ευλογημένων του Κυρίου, στο επίπεδο εκείνο που μας ανέβασε η χάρις του Ιησού Χριστού. Δοξασμένο το όνομά του. Θα ήθελα, αδελφοί, να ψάλουμε έναν ύμνο, να ετοιμάσουμε τις σκέψεις και τις καρδιές μας σε συνέχεια αυτών των σκέψεων που φέραμε. Τον ύμνο υπαριθμών 54, παρακαλώ.

επιθυμεί η ψυχή μας να συναντήσει εσένα τον Κύριο, τον Σωτήρα μας, τον Πατέρα τον Αιώνιο. Με το Πνεύμα Σου το Άγιο, ύψωσέ μας ο Θεός μας. Απάλλαξε το νου μας από κάθε περισπασμό ανθρώπινο, από κάθε μέρημνα φροντίδα σκέψη. Φέρε μπροστά μας την δωρεά του Ιησού Χριστού. Φέρε μπροστά μας τον Κύριο που άπλωσε τα χέρια Του στο Σταυρό του Γολγοθά για να επεκτείνει την αγάπη Του προς Ανατολή και Δύση και να αγκαλιάσει όλους αδιακρίτως φιλής γλώσσης, φίλου, λαού, έθνους, αμαρτίας. Σε ευχαριστούμε στο όνομα του Ιησού Χριστού για την παράταση του ελέου Σου μέχρι και τη στιγμή αυτή. Σε ευχαριστούμε για την ευλογημένη δωρεά του Πνεύματός Σου του Αγίου, την δωρεά της χαριτός Σου, του ευλογημένου παρακλήτου, δια του οποίου Εσύ μας συνδέεις με τα Σου και απολαμβάνουμε το πρόσωπό Σου, τη χαρά της παρουσίας Σου. Απολαμβάνουμε την χαρά της υιοθεσίας. Απολαμβάνουμε τις αλήθειες του Λόγου Σου του Αγίου, τους θησαυρούς των υποσχέσεών Σου. Μας ενισχύει, μας ενθαρρύνει να πειραματιστούμε τις αλήθειες που Εσύ έχεις στον Λόγο Σου, δια των οποίων απολαμβάνουμε την υιοθεσία δια του Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε για το πρωινό αυτό. Σε ευχαριστώ και εγώ ιδιαίτερα. Αγίασε, Κύριε, το στόμα τούτο, το μυαλό της σκέψης. Διάνοιξε το νου να ορθοτομηθεί ο Λόγος Σου και να έρθει στις καρδιές μας. Προετοίμασε τις καρδιές μας να βρει τόπο για να χαρούμε στην παρουσία Σου, στις υποσχέσεις Σου, στην αγάπη Σου, στην χαρά της υιοθεσίας. Κάθε ανθρώπινη ανεπάρκεια που την ξέρουμε εμείς για τον εαυτό μας, πόσο μάλλον Εσύ, κάλυψε την Εσύ με τον πλούτο του Πνεύματός Σου του Αγίου και γέμισε μας με τη χαρά της υιοθεσίας. Εις το όνομα του Ιησού Χριστού μας. Αμήν. Αδελφοί, να ψάλουμε και τον ύμνο 330, αν θέλετε.

0: Σαν εισαγωγή θα διαβάσω ένα μέρος από τον Ψαλμό Πιέψιλον, από το εδάφιο 8 και μετά. Θέλω ακούσει τι ελάλησε, τι θέλει λαλήσει ο Κύριος ο Θεός μου, διότι θέλει λαλήσει ειρήνη προς τον λαόν αυτού και προς τους οσίους αυτού. Ας μη επιστρέψω συν εις αφροσύνην. Βεβαίως πλησίον των φοβουμένων αυτών είναι η σωτηρία αυτού. Δια να κατοικεί δόξα εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συναπηντήθησαν. Δικαιοσύνη και ειρήνη εφηλήθησαν. Αλήθεια εκ της γης θέλει αναβλαστήσει και δικαιοσύνη εξ ουρανού θέλει κύψει. Ο Κύριος βεβαίως θέλει δώση του αγαθών και η γη ημών θέλει δώση των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη έμπροσθεν αυτού θέλει προπορεύεστε και θέλει βάλει αυτήν εις την οδόν των διαβημάτων αυτού. Δοξασμένο το όρμα του Θεού. Εδιάβαζα στον λόγο του τον Άγιο και το μάτι μου επήγε στο βιβλίο του Οσιέ, στο 10ο εδάφιο, στο 10ο κεφάλαιο, στο δεύτερο ήμιση του 12ου εδαφίου, που λέει: «Ανοίξατε την αφημένη σας γην, διότι είναι καιρός να εξητήσετε τον Κύριον, έως σου έλθει και επισταλάξει δικαιοσύνη εφημάς». Δοξασμένο το όνομά του, τον ευχαριστούμε. Εκείνος είπε ότι στο ψαλμό που διαβάσαμε ότι η δικαιοσύνη εξ ουρανού θέλει κύψη και η γη θέλει αναβλαστήσει. Δοξασμένο το όνομά του. Και σε μια αλληλουχία σκέψεων επήγε το μυαλό μου σε αυτή την παραβολή που αναφέρεται για τον σπορέα. Και θέλησα κάτω από το πρίσμα αυτό, την αλήθεια αυτού του εδαφίου, να φωτίσω στη σκέψη μου αυτή την παραβολή του Κυρίου, την οποία και θα διαβάσουμε από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, από το 4ο κεφάλαιο. Κατά Μάρκον, 4ο κεφάλαιο. Από την αρχή. Αναφέρεται επίσης και στο Ματθαίο, στο 13ο και στο Λουκά, στο 8ο. Κάποιες ιδιαιτερότητες έχει πάντα ο Μάρκος να μας δείξει. Και πάλι ήρχισε να διδάσκει πλησίον της θαλάσσης και συνήχθη προς αυτόν όχλος πολλής, ώστε εισελθόν εις το πλοίον εκάθητο εις την θάλασσα. Και πάσο όχλος ήτο επί της γης, πλησίον της θαλάσσης. Και εδίδασκεν αυτούς, δια παραβολών, πολλά. Και έλεγε προς αυτούς εν τη διδαχή αυτού: «Ακούετε, ιδού εξήλθε ο Σπύρον δια να σπείρει. Και ενώ έσπειρε, άλλον μεν έπεσε παρά την οδόν. Και ήλθον τα πετεινά του ουρανού και κατέφαγον αυτό. Άλλο δε έπεσεν επί το πετρόδες, όπου δεν είχε γίν πολύ. Και ευθύς ανεφύει, διότι δεν είχε βάθος γης. Και ότι ανέτειλεν ο ήλιος, εκαυματίσθη, και επειδή δεν είχε ρίζαν, εξηράν. Κι άλλο έπεσε εις τας ακάνθας και ανέβησανε άκανθε και συνέπνιξαν αυτό και καρπόν δεν έδωκε. Κι άλλο έπεσεν επί την γη την καλήν και έδιδε καρπόν αναβαίνοντα και αυξάνοντα. Και έδωκεν εν τριάκοντα και εν εξήκοντα και εν εκατόν. Και έλεγε προς αυτούς: «Ο έχω νότα δια να ακούει, ας ακούει». Ότε δε έμεινε κατά μόνας, ρώτησαν αυτόν ή περί αυτόν μετά τον 12 περί της παραβολής. Και έλεγε προς αυτούς: «Εις εσάς εδόθη να γνωρίσετε το μυστήριο της Βασιλείας του Θεού. Εις εκείνους δε, τους έξω, δια παραβολών τα πάντα γίνονται. Δια να βλέπω συμβλέποντες και να μη είδωση, και να ακούω συνακούοντες και να μη νοήσω συμήποτε επιστρέψωση και συγχωρηθώσιν εις αυτούς τα αμαρτήματα». Και λέγει προς αυτούς: «Δεν εξεύρετε την παραβολήν ταύτην, και πώς θέλετε γνωρίσει πάστα στας παραβολάς? Ο Σπύρον τον λόγον σπείρει. Η δε παρά την οδόν είναι ούτη εις τους οποίους σπείρεται ο λόγος. Και όταν ακούσω συνευθείς, έρχεται ο Σατανάς και αφαιρεί τον λόγο, τον εσπαρμένον τις καρδίες αυτών. Και ομοίως, οι επιταπετρώδεις πυρώμενοι, είναι ούτι, ήτινες όταν ακούσω εσύ τον λόγο ευθύς με τα χαράς δέχονται αυτόν. Δεν έχουν όμως ρίζαν εν εαυτής, αλλά είναι πρόσκαιροι. Έπειτα, όταν γίνει θλίψης ή διωγμός για τον λόγον, ευθύς σκανδαλίζονται. Και οι εις τας ακάνθας πυρώμενοι είναι ούτι ήτινες ακούσει τον λόγον και εμέριμνε του αιώνος τούτου και η απάτη του πλούτου και επιθυμίε των άλλων πραγμάτων. Εις ερχόμενε συμπνίγουσι τον λόγον και γίνεται άκραπος. Και εις την καλήν γην σπαρέντες είναι ούτι ήτινες ακούσει τον λόγον και παραδέχονται και καρποφορούσιν εν τριάκοντα και εν εξήκοντα και εν εκατόν. Και έλεγε προς αυτούς, μήπως ο λίχνος έρχεται δια να τεθεί υπό τον μόδιον ή υπό την κλίνη, ουχή δια να τεθεί στον λίχνοστάτην, διότι δεν είναι τι το κρυπτόν το οποίο δεν θέλει φανερωθεί, ουδέ γίνεται τι απόκρυφον το οποίο δεν θέλει ελθεί στο φανερόν. Ώστις έχει ότα δια να ακούει, ας ακούει. Και έλεγε προς αυτούς, προσέχετε και ακούετε. Με όποιον μέτρο μετρείτε θέλει μετρηθεί σε εσάς και θέλει γίνει προσθήκη σε εσάς, τους ακούοντας. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Είναι αλήθεια. Από την πρακτική τη γεωργική, ότι πράγματι οι σπόροι πέφτουν και σε πατημένο τόπο, σε δρόμο, σε ακαλλιέργητο. Και δεν έχει την δυνατότητα η γη να το καλύψει και να καρποφορήσει, να φυτρώσει και να καρποφορήσει. Εδώ στο εδάφιο που διαβάσαμε στο βιβλίο του Οσιέ, λέει «Ανοίξατε την αφημένη σας γη, καλλιεργήστε την, σκάψτε την, ελευθερώστε την από πέτρες, από ζυζάνια, ανοίξτε την αφημένη σας γη». Ποια είναι η γη? Στον λόγο του είπε, είναι η καρδιά μας. Και είναι αφημένη η καρδιά μας. Σε αυτό θα απαντήσετε εσείς για τον εαυτό σας και εγώ θα απαντήσω για τον εαυτό μου. Είναι αφημένη η γη? Πώς αφήνεται η γη? Πώς καλλιεργείται η γη? Πώς ανοίγεται η γη? Πώς η καρδιά καλλιεργείται? Πώς επέρχονται στην καρδιά αυτές οι συνθήκες που θα την καταστήσουν την καρδιά μας γόνιμη, δεκτική, να φυτρώσει ο σπόρος, να αυξηθεί και να καρποφορεί. Ο λαός Ισραήλ ήταν εκείνος προς τον οποίον καταρχήν το Πνεύμα το Άγιο εστράφει και τα λόγια του Κυρίου σε αυτούς απευθύνθησαν. Αλλά τη γη την είχαν αφήσει. Δεν είναι εγκατάλειψη άραγε του Κυρίου το γεγονός της αμφισβήτησης των υποσχέσεων του Θεού όταν με πικρία το ομολογεί αυτό ο Μωυσής στο βιβλίο του Δευτερονομίου και λέει «Με αναγκάσατε να στείλουμε κατασκόπου στην γη και εγώ δέχτηκα και στείλαμε και να θέσουμε υπό αμφισβήτηση τις υποσχέσεις του Θεού και πήγαν, είδαν αυτά που είδαν και γύρισαν πίσω. Αντί να είναι επηρεασμένοι από την αλήθεια των υποσχέσεων του Θεού, ήρθαν φορτωμένοι αντιφάσεις, πλην δύο, του Ιησού, του Ναβί και του Χάλευ, ο οποίος, θυμόσαστε το εδάφιο, τι λέει, εντελώς ακολούθησε τον Κύριον. Εντελώς. Σε βάθος μέσα στην καρδιά του, όπως και ο Δαβίδ, άφησε το Πνεύμα του Θεού να τον δουλέψει. Δεν είχε αφήσει την σχέση του με τον Κύριο λαός Ισραήλ όταν μπροστά σε έναν άνθρωπο τον κόβει σαν τον Γολιάθ, αλλά ένας λαός του Κυρίου να τρέπεται εις φυγήν κάθε πρωί και να εμπέζεται ο λαός εκείνος προς τον οποίον είχαν απευθυνθεί οι υποσχέσεις του Θεού. να το βάνει στα πόδια και να έρχεται ένα παιδάκι νεαρό, ο Δαβίδ, με τα ανθρώπινα μέσα να προσπαθήσει ο άνθρωπος του, ο βασιλιάς, τον οποίο ο Θεός είχε διαλέξει για αυτούς, να τον ντύσει με την πανοπλία του. Αλλά αυτός ήταν ψηλό. Το ανάστημα του Σαούλ ήταν εκ των νόμων αυτού και άνω, εξήχε, λέει, του λαού Ισραήλ. Μεγάλος. Του φόρεσε την πανοπλία και έπεσε ο Δαβίδ. Λέει, τι τα θέλεις αυτά, πέταξε τα. Μα πώς θα πας. Πώς θα πας με αυτό το τσαντάκι, με τις τρεις πέτρες και τη σεντόνα. Πού πας. Αυτός είναι ανήρ πολεμιστής. Ο Κύριος που ήταν μαζί μου όταν επετέθη στο κοπάδι που έβοσκα μια αρκούδα και την διέλυσα, την κατεσπάραξα. Και ένα λιοντάρι, το κατεσπάραξα. Εδώ είναι η καλλιέργεια της γης. Εδώ είναι η αναφορά, η λογική μας λατρεία. Είναι η σκέψη μας η οποία στρέφεται στις ευλογημένες επεμβάσεις του Θεού στη ζωή. Του καθενός μας στη ζωή. Ο Θεός στον καθένα από εμάς έχει δείξει τις επεμβάσεις του, έχει δείξει την αγάπη του, έχει δώσει απαντήσεις σε προσευχές, έχει βεβαιώσει την παντοδυναμία του. Δεν θα πρέπει η γη αυτή να είναι γεμάτη από ευγνωμοσύνη στον Θεό? Και ο λόγος του, τα μηνύματά του να βρουν απήχηση μέσα στις καρδιές. Όπως ομοιάζουμε με τον λαό Ισραήλ. Δεν είναι η στενοχώρια μας, η κατάθλιψη, η πνευματική, προσβλητική για την αγάπη και το έλεος του Θεού και τις απαντήσεις Του? Πώς καλλιεργείται η γη? Πώς αναμοχλεύονται όλοι αυτοί οι χώροι στους οποίους ο σπόρος της αγάπης του Θεού θα βρει να καρπίσει, να αναφανεί. Να βλαστήσει, να φέρει καρπών, 30, 60, 100. Πώς θα γίνει αυτό? Με τη λογική σας λατρεία. Με τη λογική σας λατρεία. Το επισημαίνει αυτό στην επιστολή προς Ρωμαίους, ο Απόστολος Παύλος. Και λέει, σας παρακαλώ δια των νυκτυρμών του Θεού, να παραστήσετε τα σώματά σας θυσίαν ζώσαν, αγίαν ευάρεστον εις τον Θεόν. Ήτης είναι η λογική σας λατρεία. Και μη συμμορφώνεστε με τον αιώνα τούτον, αλλά μεταμορφώνεστε δια της ανακαινήσεως του νοός σας, εις του να δοκιμάζετε τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν και ευάρεστον και τέλειον. Μιλάει εδώ λοιπόν για λογική λατρεία. Το μυαλό του ανθρώπου συνέχεια θα πρέπει να επεξεργάζεται την αγάπη του Θεού, τις απαντήσεις του Θεού, τις ευλογημένες επεμβάσεις του Θεού και να δοξάζει τον Θεό καθημερινά. Όχι μόνο με τα λόγια, αλλά με την ευλογημένη παραχώρηση ολόκληρου του εαυτού του στον Κύριο. Η αφημένη γη θέλει καλλιέργεια. Στο βιβλίο του Ιερεμία, στο 4ο κεφάλαιο, θα μας υπενθυμίσει στο 3ο εδάφιο ο Λόγος του Θεού και θα υπεί, διότι ούτω λέγει ο Κύριος προς τους άνδρας Ιούδα και προς την Ιερουσαλήμ, αρωτριάσατε τους και χερσωμένους αγρούς σας και μη σπείρετε μεταξύ ακανθών. Αδελφοί, εκείνο που θέλει το Πνεύμα το Άγιο να πει σε εσάς και σε μένα σήμερα, εκείνο που θέλει να βεβαιώσει μέσα στις καρδιές σας και στην καρδιά μου, είναι ότι θέλει να βεβαιώσει την αγάπη Του, την παντοδυναμία Του, τις ευλογημένες και σφραγισμένες υποσχέσεις του Κυρίου μας Ιησού Χριστού προς όλους μας. Στην επιστολή πάλι αναφέρομαι την δεύτερη του Πέτρου, αναφέρεται στον Κύριο Ιησού Χριστό και επιλέξει, λέει, ότι δια της δόξης αυτού και αρετής εχαρίστησαν εις ημάς εμέγιστε και τίμιε επαγγελία είναι δια τούτον γίνεται κοινωνή θείας φύσεω δια της δόξης αυτού και αρετής. Για να μας υπενθυμίσει ότι αυτός που μιλάει είναι ο παντοδύναμος Θεός, ο Κύριος. Αυτή είναι η δόξα Του. Η δόξα Του είναι η θεϊκή Του ιδιότητα. Και η αρετή Του ποια είναι?
1: η συνέπειά του μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Εάν τις υποσχέσεις του όλες, τις αγάπης του, τις εσφράγισε με τη θυσία του απάνω στον σταυρό, δεν θα αναλάβει όλα τα ζητήματα τα δικά μας? Δεν θα αναλάβει όλη τη ζωή μας? Εάν εχάρισε το μέγιστο των Υιών, των μονογενή απάνω στον σταυρό, πώς και μετά αυτού δεν θα χαρίσει εμάς τα πάντα? Τι θα μας χωρίσει από την αγάπη του Θεού? Τι θα μας κλονίσει από τη θέση μας ενώπιον του Κυρίου? Θυμηθείτε ότι μέσα στον λόγο του ο σκοπός της υπάρξεώς σας και δικός σας και ο δικός μου είναι ότι εδιάλεξε έναν λαό, αναφέρομαι στην πρώτη επιστολή του Πέτρου, στο δεύτερο κεφάλαιο, έναν λαό που δεν υπήρχε πριν, τώρα τον συνέστησε, τώρα τον εμάζεψε, τώρα τον συγκρότησε. Για ποιο σκοπό? Για ποιο σκοπό μας εμάζεψε? Για να εξαγγείλουμε τι? Τα σαρετάς εκείνου ο οποίος μας εκάλεσε εκ του σκότους εις το θαυμαστόν αυτού φως. Γι' αυτό λέει εδώ ότι ο λίχνος δεν θα μπει υπό των μόδιων, θα μπει ψηλά. Πώς θα μπει ψηλά όταν η πνευματική μας ζωή είναι άκαρπη? Τι να δει ο άλλος? Τι θα δει? Μια άκαρπη ζωή? Έναν αμφιταλαντευόμενο άνθρωπο? Έναν άνθρωπο που προσπαθεί να πιαστεί από γήινα στηρίγματα, προσωρινά,

και εν το πλήθη των αμηχανιών της καρδίας μου, επαρηγορίες σου έφραναν την ψυχή μου. Έφραναν την ψυχή μου βεβαίως και θα εφρανεί και τη δική σας την ψυχή και τη δική μου επίσης. Πότε? Όταν καλλιεργηθεί μέσα στο νου και στην καρδιά μας η αγάπη του Θεού που εκφράζεται με τον Ιησού Χριστό, τη θυσία του στο Σταυρό και την Ανάστασή του. Μέσα από την οποία θα συμπεράνουμε ότι αφού αυτό το μέγιστο έκαμε και υπόσχεσή του ότι θα είναι μαζί μας πάσα στα σημέρα της ζωής μας μέχρι τη συντελείας του αιώνος, είναι πιστή και αληθινή. Γιατί αυτός που το λέει είναι πιστός και αληθινός. Είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Αυτός υπόσχεται. Εμείς είμαστε οι δέκτες των υποσχέσεων αυτού. Ανήρεσε ποτέ ο Κύριος Ιησούς Χριστός τις υποσχέσεις του προς εκείνους προς οποίους απευθύνθηκε? Δοξασμένο το όνομά του, ούτε κατά κεραίαν δεν εξέχθηνε ο Κύριος. Τον ευχαριστούμε, γιατί μαζί με τον Απόστολο Παύλο είμαστε σε θέση να υπούμε. Ναι, Φανούλα, ξέρω σε ποιον έχω πιστέψει. Ξέρεις, δοξασμένο το όνομα του Θεού και εσύ και όλοι ξέρουμε σε ποιον έχουμε πιστέψει. Γιατί λοιπόν εκείνο το γεγονός της ολιγοπιστίας μέσα στη ζωή, όχι για θέματα σωτηρίας, για απλά θέματα ζωής, για απλά καθημερινά προβλήματα, που μέσα από αυτά, όπως τις λεπτομέρειες ενός ζωγραφικού πίνακα, φαίνεται το μεγαλείο της έμπνευσης του καλλιτέχνη εκείνου. Μέσα από τις λεπτομέρειες. Ο Θεός θέλει μέσα από τις λεπτομέρειες της δικής σας ζωής και της δικής μου ζωής να φανερωθεί το μεγαλείο της χάριτος του Ιησού Χριστού, του Κυρίου, του Σωτήρα μας. Θέλει μέσα από την παραμικρή λεπτομέρεια, μέσα στις απαντήσεις στα μικρά προβλήματά μας, τις πέτρες. Να φύγουν οι πέτρες. Ποιες είναι οι πέτρες? Οι αμφιβολίες είναι. Οι απιστίες είναι. Το εμπόδιο στην ενέργεια του Θεού. Πού είναι τα αγκάθια? Ναι, είναι η μέρημνα του κόσμου τούτου και η απάτη του πλούτου. Μα μπορεί να συμβεί αυτό σε παιδιά του Θεού? Εσείς τι λέτε, μπορεί να συμβεί? Τον Τιμόθεο, στον αγαπητό του, ο Απόστολος Παύλος του λέει, Τιμόθεε, δεν φέραμε τίποτα στον κόσμο, ούτε και να πάρουμε μαζί μας κάτι μπορούμε. Αλλά έχοντας άρτων και σκεπάσματα, σαρκεστούμε σε αυτά. Γιατί είναι πιστός ο υποσχεθής. Το προσθέτω εγώ αυτό σε από άλλο εδάφιο. Επειδή όποιοι θέλουν να πλουτώσουν περιπίπτουσιν εις παγίδας ανοήτους και βλαβεράς έτινες βυθίζουσι την καρδίαν του ανθρώπου που εις όλεθρον και εις απώλεια. Να τι, γι' αυτό γίνεται άκαρπος ο σπόρος. Ο εις το ολίγον πιστός, τα λόγια του Κυρίου, και εις πολύ πιστός θα είναι, και εις το, εις το ολίγον άπιστος, και στο πολύ θα είναι άπιστος. Είναι οι λεπτομέρειες της ζωής μας τέτοιες που να καρπίζουν ευγνωμοσύνη στον Κύριο? Είναι οι λεπτομέρειες της ζωής μας συγκροτούν ένα παζλ, ένα συγκρότημα ενός πίνακα, κομμάτι με κομμάτι, που να φανερώνει την ευλογημένη αγάπη και μετά του Χριστού τις επεμβάσεις του στη ζωή μας? Νάτος ο λίχνος. Νάτος ο λίχνος που θα φωτίζει. Είναι οι λεπτομέρειες της ζωής μας. Ένας αδελφός έρχεται στις συναθρήσεις με ένα μηχανάκι, έχει ένα τρίκυκλο. Όποιος έρχεται στην εκκλησία, στις συναθρήσεις αυτές, δεν βρίσκει που να παρκάρει το αυτοκίνητό του. Αυτός ποτέ δεν είχε πρόβλημα τέτοιο. Μα Βασίλη, του είπαμε, πού βρίσκεις εσύ να παρκάρεις? Γέλασε. Πού βρίσκω? Καθώς έρχομαι, λέει, λέω εγώ δύο κουβέντες προσευχή στον Κύριο. Και λέω, Κύριε, βοήθησέ με να βρω που να αφήσω το μηχανάκι μου. Και όταν έρχομαι εγώ, λέει, κάποιος φεύγει και μπαίνω εγώ μέσα. Δεν είναι ευλογία αυτό? Έχετε δει ανθρώπους να μαλώνουν για το παρκάρισμα του αυτοκινήτου? Έχετε δει? Και έχουν σκοτωθεί κιόλας. Δεν είναι απλό? Δεν είναι απλή η ζωή της πίστεως? Όταν μιλάμε για καρποφορία, δεν μιλάμε για καρποφορία περιστασιακή χρονικά, αλλά μιλάμε

για μια διαρκή καρποφορία και ακτινοβολία, όπως είναι ο λίχνος που φωτίζει. Αυτό ήθελε από τον λαό Ισραήλ ο Κύριος. Ήθελε στις παραμικρές λεπτομέρειες να φαίνεται η δική του επέμβαση, η δική του αγάπη και η εξάρτηση του λαού εκείνου από τον Κύριο. Και τώρα λαός Ισραήλ είστε εσείς. Όχι μόνο, αλλά είσαστε εκείνοι τους οποίους ονομάζει, συμπολίτες των Αγίων και οικείους του Θεού. Και θέλει μέσα από τη δική σας ζωή να φανεί ο Ιησούς Χριστός. Να φανεί ο Χριστός. Στα λόγια, στην πραότητα, στην πιστότητα, στην αγάπη και στο χαμόγελο. Χαίρετε πάντοτε! Ο Κύριος είναι πλησίον και πάλι θέλω υπή χαίρετε. Μου είχαμε εντύπωση σε αυτό που διάβαζα. Μου έχουν κάνει εντύπωση 2-3 μετοχές μέσα στον λόγο του που λέει εδώ εσείς σε εσάς θα γίνει προσθήκη. Σε ποιους το θυμόσαστε? Εις τους ακούοντας. Εις τους ακούοντας, σε εκείνους που ενδιαφέρονται να κάνουν όχι τη δική τους επιλογή, το δικό τους θέλημα, να εκτελέσουν, να πραγματοποιήσουν τις δικές τους υποθέσεις και τα προγράμματά τους. Δεν είναι εκεί. Οι ακούοντες την φωνή του Κυρίου είναι εκείνοι οι οποίοι είναι μακάριοι, οι οποίοι απολαμβάνουν, οι οποίοι θα έχουν το προνόμιο να περιμένουν ένα και να πάρουν 100. Να περιμένουν 100 και να πάρουν 10.000. Να περιμένουν κάτι λίγο και να πάρουν τον πλούτο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Θα ανοίξω, λέει, τους καταράκτες μου από τον ουρανό, εάν με τιμήσετε με την εμπιστοσύνη σας για κάθε ζήτημα. Είναι η καρδιά μας γεμάτη από εγνωσύνη για τον Κύριο? Είναι ο νους μας έτοιμος να δεχτεί τον Λόγον του Θεού? Είναι τα αυτιά μας εν λειτουργία? Ο έχων ότα ακούειν, ακουέτο. Και είναι ακόμα άλλη μια μετοχή, την οποία αναφέρει στην επιστολή προς Ρωμαίους, στο 5ο κεφάλαιο, στο 17 εδάφιο, που λέει εκεί, διότι πολύ περισσότερον οι λαμβάνοντες την αυθονίαν της χάριτος και της δωρεάς της δικαιοσύνης θέλουσι βασιλεύση εν ζωή δια του ενός Ιησού Χριστού, οι ακούοντες, και όχι μόνο, αλλά οι λαμβάνοντες. Οι λαμβάνοντες, αυτοί που παίρνουν τις υποσχέσεις του Θεού ως απευθυνόμενες, σαν γράμμα συστημένο απευθείας και προσωπικά σε αυτούς. Οι υποσχέσεις του Θεού είναι για σένα, είναι και για μένα. Όπως η σωτηρία είναι ατομική, έτσι και οι υποσχέσεις του Κυρίου είναι ατομικές και προσωπικές. Και είναι εκείνος που θα δεχθεί, εκείνος που θα ακούσει, εκείνος που θα πάρει τις υποσχέσεις του Κυρίου προσωπικά. Ο ευτυχισμένος και ο συγκεκαθισμένος εις τα επουράνια δια του Ιησού Χριστού. Δεν λέει να δώσουμε, λέει να πάρουμε. Πρώτα θα πάρουμε. Θα πάρουμε τη συγχώρηση, θα πάρουμε την χάρη του Χριστού, θα πάρουμε την αγάπη του μέσα στις καρδιές μας, θα πάρουμε το νερό που προσφέρει ο Κύριος Ιησούς Χριστός και όποιος πιει, λέει, από το νερό που εγώ θα του δώσω, θα γίνει τότε από μέσα του ο ίδιος πηγή, ύδατος, αναβλύζοντος. Θα αρχίσει να ακτινοβολείται η χάρις του Ιησού Χριστού στη ζωή όλων μας. Απόφασης να καλλιεργήσουμε την γη που είναι χερσωμένη. Να φέρουμε στο νου μας την αγάπη Του. Να φέρουμε στο νου μας τον Χριστό, τη λύτρωση, τι Του κοστίσαμε, τι μας εχάρισε. Να φέρουμε στο νου μας τις υποσχέσεις Του, τις επεμβάσεις Του, τις απαντήσεις Του, τις προσευχές μας. Να πλησιάσει η καρδιά μας αυτό. Θυμηθείτε ότι ο λαός Ισραήλ όταν είχε πρόβλημα, αναφέρομαι στο 20ο κεφάλαιο του δεύτερου βιβλίου των Χρονικών, όταν ο Ιωσαφάτ, περικυκλωμένος από πολλούς εχθρούς, ερώτησε τον άνθρωπο του Θεού γιατί εστράφει στον Κύριο. Και εκείνος του είπε ότι η μάχη δεν είναι δική σας, είναι δική μου. Κάθε πρόβλημα που έχουμε εμείς δεν είναι δικό μας, είναι του Κυρίου. Αλλά
Βάλτε να ψάλετε τώρα. Και βάλανε και ψέλνανε και ψέλνανε και θυμηθήκανε τις υποσχέσεις, τις ευλογίες, τις επεμβάσεις του Θεού. Και όταν τελείωσαν να ψάλουνε, κοιτάξανε κάτω όλους τους εχθρούς. Και ήταν πεσμένοι λεπτώματα όλοι κάτω. Είχανε μαλώσει μεταξύ τους. Η μάχη δεν ήταν δική τους. Όπως δεν είναι δική σας η μάχη. Η μάχη είναι του Κυρίου. Εσείς ένα πράγμα. Και εγώ μαζί σας. Στον Κύριο τα μάτια. Όπως ο Πέτρος. Και θα βαδίσουμε και απάνω σε κύματα και σε δυσκολίες και σε προβλήματα. Αδελφοί, η γη η εκχερσωμένη θα πρέπει να καλλιεργηθεί. Η γη η χερσωμένη. Αυτή που έχει πνιγεί μέσα στα αγκάθια και μέσα στα προβλήματα. Μέσα στα προβλήματα που οδηγούμεθα από την ολιγοπιστία μας. Πρέπει να καθαριστεί. Και είναι καιρός τώρα να καθαριστεί. Και είναι τώρα καιρός ευπρόσδεκτος. Ο μεγάλος γεωπόνος, ο μεγάλος πορέας, ο Κύριος, θα αναλάβει να καθαρίσει όλη τη γη. Αφού εμείς του δώσουμε το δικαίωμα. Το Πνεύμα το Άγιο θα μας φωτίσει και θα μας βεβαιώσει για την αγάπη Του. Και τότε εμείς κοινωνή Θείας Φύσεως θα απολαμβάνουμε την υιοθεσία. Και εκείνο το θέλουμε να είστε όμοιοι με Αυτόν. Γιατί αν τον είδουμε καθώς είναι. Τον ευχαριστούμε. Είναι καιρός να στραφούμε στους εαυτούς μας. Να εξετάσουμε τους εαυτούς μας. Να δοκιμάσουμε τους εαυτούς μας. Εάν μπροστά στην αγάπη που έδειξε ο Θεός για του Ιησού Χριστού έχουμε απολαύσει εκείνη την ευλογημένη συναίσθηση της υιοθεσίας. Εάν δεν είναι λόγια απλά αυτά, αλλά είναι ζωή, είναι λειτουργία της υπάρξεώς μας, είναι ακτινοβολία όλων των συνθήκων που επιτρέπει ο Θεός στη ζωή όλων μας και στη θλίψη και στη χαρά και στο πρόβλημα και στη λύση Του, η δόξα ανήκει σε Αυτόν. Ο Κύριος να ευλογεί τον λόγο Του.

καμένη καρδιά. Γιατί ξέρω, πατέρα μου, στο περιμένω και εσύ δεν θέλει το μελισμό. Δεν θέλει, πατέρα μου, στο περιμένω και εσύ καρδιά. Αν θέλει ολόκληρη να την αγιάσει, να την πάρει στα χέρια τα δικά σου για να κυβερνήσει τη ζωή μα. Γιατί αυτή είναι η δόξα μα και η αρχική μα. Σε ευχαριστούμε, πατέρα μου, στο περιμένω, διότι πράγματι η εκκλησία σου τις τελευταίες του μεσημέρες ζήσατε σε μια κατάσταση όχι τόσο ευχάριστη. Σε παρακαλούμε πάρα πολύ να διάσει την εκκλησία σου, να αυξήσεις όνομα σε αγάπη, σε φύση, σε ζωή και σε χάρη. Σε παρακαλούμε πάρα πολύ ώστε η ζωή μας να είναι μια ζωή που καθοδηγεί από το χαρακτήρα του Ιησού Χριστού, από τις αρετές του Ιησού Χριστού. Ευλόγησε τον όλο τον Άγιο τον οποίο ακούσαμε, και στις καρδιές μας που διαχέρουν τον τρόπο του δικό σου και ευλόγησε τον εαυτό μας από το παιδί του και διαφωνία σου. Εν το ονόμα του Ιησού Χριστού, σε ευχαριστούμε που μας άκουσες. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Στην οικογένεια και στη ζωή της Εκκλησίας. Ξεκινώντας, θα σας υπενθυμίσω από την πείρα σας ότι η μεγαλύτερη ίσως δυσκολία στο να είναι τα πράγματα στην καλύτερη δυνατή τους θέση και στο ύψος τους είναι το περιεχόμενο που δίνουμε στις έννοιες που καλούμαστε να τις σκεφτούμε σήμερα. Δηλαδή, πώς την εννοούμε την οικογένεια, τι είναι για μας η καλή, η σωστή οικογένεια. Ακόμα, πώς την εννοούμε την Εκκλησία, τι είναι για μας η Εκκλησία, τι προσδοκούμε από αυτήν. Και τέλος, μια που μιλάμε για την εκκλησιαστική ζωή, πώς εννοούμε τη ζωή γενικότερα, αν και δεν είναι αυτό το θέμα μας. Και αυτό το λέω, επειδή αυτό που είναι για μας οι αξίες της ζωής τοποθετεί και ορισμένους στόχους και για το πώς θα είναι η οικογένεια και για το πώς θα είναι η Εκκλησία και για το πώς θα είναι οι σχέσεις αυτών των δύο. Πώς θα πλησιάσουμε το θέμα μας τώρα. Θα δώσουμε μερικές εικόνες που προκύπτουν από τη γραφή και στη συνέχεια θα προσπαθήσουμε να σκεφτούμε ο καθένας μας πώς εμείς αυτά τα ζούμε μέσα στην οικογένειά μας και μέσα στην Εκκλησία μας. Εκείνο το οποίο από την αρχή θα ξεκαθαρίσουμε είναι ότι η σύνθεση της Εκκλησίας, αν και περιέχει οικογένειες, πολλές οικογένειες η Εκκλησία, η σύνθεσή της δεν είναι το άθροισμα των οικογενειών. Πέρα από το γεγονός ότι μέσα στην Εκκλησία υπάρχουν οικογένειες, υπάρχουν μεμονωμένα άτομα, υπάρχουν οικογένειες με την έννοια ότι κάποια μέλη τους υπάρχουν και όχι ολόκληρες οικογένειες, πέρα από το ότι δηλαδή υπάρχουν άτομα, μέρη οικογενειών, μέλη οικογενειών και ολόκληρες οικογένειες, η ιδέα της Εκκλησίας δεν είναι η ιδέα του αθροίσματος των οικογενειών, αλλά των ατόμων. Δηλαδή, μια οικογένεια πενταμελής ευτύχησε να έχει και τα πέντε μέλη της του Κυρίου. Και η οικογένεια αυτή, με όλα τα μέλη της, ανήκει στην Εκκλησία. Δεν ανήκει η οικογένεια, ανήκει το κάθε άτομο ξεχωριστά. Και είναι ευτύχημα το ότι όλοι είναι οικογένεια. Βέβαια, καλλιεργείται σιγά σιγά ένα κλίμα ότι ανήκει και η οικογένεια. Και ανήκει, αλλά σας είπα, επειδή ανήκουν τα μέλη της, τα επιμέρους. Αυτό έχει σημασία γιατί αργότερα όταν θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε δυσκολίες ή προβλήματα στις σχέσεις οικογένειας και εκκλησίας, μόνο αν έχουμε πάρει λάθος τα πράγματα θα είναι πραγματικό το πρόβλημα. Γιατί όταν κάθε άτομο, κάθε μέλος της Εκκλησίας, σαν άτομο, σαν μέλος της, είναι ενωμένο μαζί της, τότε τα άλλα έρχονται δεύτερα και λύνονται και εξετάζονται πιο εύκολα. Αυτό ας το έχουμε γενικά στο μυαλό μας. Από την άλλη τη μεριά, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι όπως τα άτομα, αν είχαμε ένα κύκλο και λέγαμε αυτός ο κύκλος είναι η Εκκλησία και μέσα βάζαμε με κουκίδες τα άτομα που την αποτελούν, δεν είναι άσχημη, ίσα-ίσα που είναι μια μικρή ιδιαίτερη ευτυχία το να είναι μερικές κουκίδες χρωματισμένες και με ένα άλλο χρώμα γιατί ανήκουν στην ίδια οικογένεια. Είναι ωραίο η οικογένεια με το σύνολο των προσώπων που την αποτελούν να μετέχει στην Εκκλησία. Άλλωστε πολλές φορές αισθανόμαστε την σωστή ανάγκη να βλέπουμε στην Εκκλησία όχι ένα άθροισμα προσώπων ακροατών, διαλέξεων και ομιλιών, αλλά να βλέπουμε στην Εκκλησία ένα κλίμα οικογενειακό με αγάπη, με συναντήσεις, με παρέες πνευματικές, με ανοιχτά σπίτια όπου κανείς αισθάνεται σαν στο σπίτι του. Αλλά και το κλίμα μέσα στην ίδια την Εκκλησία τότε μονάχα είναι ευνοϊκό για πνευματική ανάπτυξη, τότε μονάχα είναι ευνοϊκό για αύξηση πνευματική, όταν κυριαρχεί η αγάπη όπως κανείς τη ζει, αισθανόμενος ότι είναι μέλος μιας οικογένειας. Η οικογένεια καθεαυτήν
2: είναι ένα εργαστήρι που θυμίζει σε μικρογραφία το μεγάλο εργαστήρι που είναι η Εκκλησία. Και εάν αυτά τα πράγματα βρίσκονται στη θέση τους εδώ και στη θέση τους εκεί, είναι πολύ βοηθητικό για την ανάπτυξη του ανθρώπου, στην οικοδομή του την πνευματική, στην αύξησή του. Είναι πολύ οικοδομητικό. Είτε βρίσκεται στο σπίτι, να υπάρχει ένα κλίμα εκκλησίας, πνευματικότητας, και να μην είναι άλλο το κλίμα και άλλη ζωή, αλλά και στην εκκλησία να υπάρχει μια οικειότητα τέτοια η οποία υπάρχει στην οικογένεια. Οι αξίες στις οποίες καλούμαστε να υιοθετήσουμε, να ζήσουμε με αυτές και να τις υπηρετήσουμε, είναι οι ίδιες και στην εκκλησία και στην οικογένεια. Γιατί ο σκοπός του Θεού είναι ένας και υπηρετείται από τους διάφορους θεσμούς του Θεού. Η εκκλησία είναι ο μέγας θεσμός του Θεού, η οικογένεια εν μικρό είναι κάτι που θυμίζει την εκκλησία, είναι ένα μικρότερο εργαστήρι Θεού. Αλλά και η εκκλησία και η οικογένεια, που είναι μικρογραφία της και μέρος της, με τους όρους που προηγουμένως θέσαμε, της ατομικής συμμετοχής του κάθε μέλους στην εκκλησία, η εκκλησία και η οικογένεια λοιπόν υπηρετούν το μέγα σχέδιο του Θεού, που είναι ο άνθρωπος που έρχεται στην ύπαρξη να ακούσει το Ευαγγέλιο, να το δεχθεί και να τεθεί στη διάθεση του Θεού να εργαστεί μέσα στον άνθρωπο ο Θεός δια του πνεύματός του, την επιθυμία του να κάνει τον άνθρωπο όμοιο με τον εαυτό του. Αυτή είναι η μακροπρόθεσμη και παρούσα μονίμως αξίωση του Θεού. Αυτό θέλει ο Θεός να κάνει με τον άνθρωπο. Και έχει δώσει τον εξοπλισμό της στην Εκκλησία, χαρίσματα, διακονίες κλπ, διαρθρώσεις σωστές, ακριβώς για να υπηρετείται αυτός ο σκοπός, αλλά τον ίδιο σκοπό τον υπηρετεί στη δική της μικρή κοινωνία και η οικογένεια. Στο συσχετισμό τώρα Εκκλησίας και οικογένειας, αν όπου και αν βρισκόμαστε, είτε είμαστε άτομα, είτε είμαστε μέλη μιας οικογένειας, είτε είμαστε μέλη μιας εκκλησίας, όπως και αν δούμε τους εαυτούς μας και όπως αν μας δει κανείς, αν έχουμε καταλάβει ότι αυτό είναι το σχέδιο του Θεού για τον άνθρωπο, κινούμαστε με τον ίδιο τρόπο. Είμαστε οι ίδιοι άνθρωποι μέσα στην εσωτερική μας ζωή και στο ψάξιμο της εσωτερικής μας ζωής και του εαυτού μας. Είμαστε οι ίδιοι άνθρωποι στις συμπεριφορές μας, μέσα στην οικογένεια. Είμαστε οι ίδιοι άνθρωποι στις συμπεριφορές και στη στάση μας μέσα στην Εκκλησία. Αν η Εκκλησία είναι πιο πνευματική από την οικογένειά μας, τότε να υποφεληθούμε από τα πλεονεκτήματα που ο Θεός μας έχει δώσει. Αν και αυτό κάποτε σε κάποια στιγμή μπορεί να συμβεί, μια οικογένεια είναι πάνω από το μέσο όρο, ας πούμε, της πνευματικότητας της Εκκλησίας, αν μπορεί έτσι να μιλήσει κανείς, είναι αυθαίρετος ο όρος που έδωσα. Θα πρέπει η Εκκλησία να επωφεληθεί από τα μέλη αυτά που στους κόλπους της υπάρχουν, που ζουν την ζωή του Θεού, να την έχει την οικογένεια αυτή και τα άτομα που την αποτελούν σαν υποδείγματα πιστών ανθρώπων. Άλλωστε, να σας θυμίσω ότι κάτι θα το δούμε και αργότερα, ανάλογα με το πόσο θα μπορέσουμε να επεκταθούμε στο θέμα, η σωστή οικογένεια είναι το απαιτούμενο για να είναι κανείς πρεσβύτερος σε μια εκκλησία. Και πολλές φορές έχουμε την οδυνηρή εμπειρία, όταν χρειάζεται να εξετάσουμε τα θέματα και να κάνουμε συγκρίσεις, να παίρνουμε τη βίβλο από τη μια μεριά και να στεκόμαστε ή να είναι ανάγκη να σκεφτούμε για το πώς ένας άνθρωπος εκπληρώνει τους όρους της γραφής για να είναι πρεσβύτερος, και υπάρχουν πολλά κενά, πολλές ελλείψεις. Σε σημείο που να αναρωτιέται κανείς αν κανείς μπορεί να μείνει πρεσβύτερος με τόση αποχή από το προφίλ που δίνει η Καινή Διαθήκη για το πώς πρέπει να είναι ο πρεσβύτερος. Αλλά αν κανείς το δει αυτό απλά, δεν είναι ένα μακρινό όραμα το να εκπληρώνει κανείς αυτές τις προϋποθέσεις, να είναι άνθρωπος με αυτή τη συμπεριφορά, με αυτό το στόμα, με αυτές τις αξίες, με αυτό το τρόπο ζωής. Αυτό είναι ο τύπος για όλη την Εκκλησία. Όλες οι οικογένειες θα έπρεπε να είναι έτσι και όλα τα άτομα θα έπρεπε να είναι έτσι, όπως περιγράφει ο Λόγος του Θεού. Δηλαδή, όχι να μην βρίσκουμε δύο και τρεις ανθρώπους που να εκπληρώνουν τους όρους της Καινής Διαθήκης, αλλά θα έπρεπε όλοι οι άνθρωποι να είναι έτσι. Γιατί οι πρεσβύτεροι, τους οποίους αναφέραμε σαν παράδειγμα εδώ, πρέπει να είναι τύποι του ποιμνίου. Δηλαδή να λένε όλοι να έτσι πρέπει να είμαι κι εγώ και αργώ πολύ. Και γιατί ο καλός μου αδελφός να είναι έτσι υπομονετικός και έτσι ευθύς και έτσι γλυκής και εγώ να είμαι αλλιώς, να μην μπορώ να συμπεριφερθώ έτσι. Το αναφέρω αυτό γιατί για τον πρεσβύτερο λέει η Γραφή ότι πρέπει να έχει τα τέκνα του σε υπακοή, πρέπει να μην κατηγορούνται σαν άσωτα ή ανυπόταχτα, πρέπει να είναι φιλόξενος ανάμεσα στις άλλες ιδιότητες οι οποίες αφορούν στην πνευματική ζωή και τοποθέτηση του πρεσβυτέρου. Θα πρέπει δηλαδή να είναι η οικογένειά του εντάξει, γιατί όπως είναι το σκεπτικό του Παύλου, αν την οικογένειά του δεν κουμαντάρει, πώς θα επιμεληθεί την Εκκλησία του Θεού που είναι πιο πολυπρόσωπη, πιο πολυσύνθετη, με πιο δύσκολα σημεία αναγνώρισης των προσώπων κλπ. Άρα λοιπόν όλα ανάγονται στο να είμαστε σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Θεού όπως ο Θεός μας θέλει και η οικογένεια να είναι ένα μέτρο ισορροπίας σαν μικρή κοινωνία που βρήκε το δρόμο της και υπηρετεί το σχέδιο του Θεού όπου όλα τα μέλη ενδιαφέρονται το ένα για το άλλο όλοι να μοιάσουμε του Χριστού και όλοι να είμαστε μέσα στα σχέδια του Θεού. Αν μια οικογένεια έχει σωστές πνευματικές αξίες, τις αξίες του Θεού δηλαδή. Αυτά προβάλλονται μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Όπως και πράγμα που είναι και το σωστότερο και το πιο ασφαλές, αν η Εκκλησία έχει σωστές αξίες, αυτές οι εκκλησιαστικές αξίες που είναι οι αξίες της Βίβλου, η αλήθεια του Θεού μεταδίδεται με τη διδαχή, με το παράδειγμα, με τον τρόπο ζωής, με τον τρόπο αντιμετώπισης των προβλημάτων, μεταδίδεται και στην οικογενειακή ζωή. Υπάρχει δηλαδή, θέλω να πω, μια αλληλεπίδραση όπου τα μεν προβάλλονται πάνω στους δε και τα άλλα προβάλλονται κατά αντίστροφη πορεία προς τους υπολείπους. Έχουμε σωστές οικογένειες, έχουμε σωστούς αδελφούς, είναι σωστή εκκλησία. Έχουμε σωστή εκκλησία, έχουμε σωστές οικογένειες. Βέβαια, η σύνθεση της Εκκλησίας, αν και πρέπει να έχει ένα κλίμα οικογενειακό, όπως είπαμε, αν και μέσα στους κόλπους της υπάρχουν τα μέλη των οικογενειών και ολόκληρες ίσως οικογένειες, η Εκκλησία έχει ενιαία προσφορά της αλήθειας, μία, και από εκεί και πέρα έρχεται μία διαβάθμιση στο πόσο οι ηλικίες που αποτελούν, για παράδειγμα, τις οικογένειες ή τα μέλη, οι ηλικίες στις οποίες βρίσκονται τα μέλη της Εκκλησίας και υπέρ' αυτήν την Εκκλησία θα προσλάβουν την αλήθεια. Η αλήθεια είναι μία. Δεν λέμε άλλα πράγματα, ας το πούμε, σχετικά με το τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέμα στους μεγάλους και άλλα πράγματα στους μικρούς. Μιλάμε για την ίδια αλήθεια στους μεγάλους και για την ανάγκη να ζούμε μέσα στην αλήθεια και για το ίδιο πράγμα μιλάμε στα μικρά παιδιά. Δεν μιλάμε για την αγάπη ή για τη δικαιοσύνη στους μεγάλους και για την αγάπη μόνο στα παιδιά και τους αποκρύπτουμε το θέμα της δικαιοσύνης τάχατη γιατί είναι μικρά και δεν μπορούν να καταλάβουν. Σας πληροφορώ αυτό που ξέρετε, ότι τα παιδιά έχουν ένα αίσθημα δικαιοσύνης πιο ξεκάθαρο πολλές φορές από τους μεγάλους και τα μεγάλα προβλήματα ή τα μεγάλα λάθη μπορούν να συμβούν όταν νομίζουμε ότι τα παιδιά δεν καταλαβαίνουν τι είναι αγιότητα, τι είναι αλήθεια, τι είναι δικαιοσύνη και υποτιμώντας τα δεν τιμούμε το πρόσωπο του Θεού, δεν τιμούμε τελικά και τους εαυτούς μας, δεν βοηθούμε και τα παιδιά μας. Θα πρέπει η προσφορά της αλήθειας να είναι μία και ενιαία για όποιους και αν μιλάμε, μόνο που αλλιώς το παιδί θα καταλάβει, με άλλα παραδείγματα, με άλλες αναφορές, σε άλλο επίπεδο και σε άλλο βάθος, αλλά από τα ίδια δεν υπάρχει παραλλαγή, ποικιλία άλλη για να μπορέσει να ζήσει η Εκκλησία σωστά και η οικογένεια σωστά. Επίσης, να πω εισαγωγικά ότι θα πρέπει να καταλάβουμε σωστά την έννοια της αναφοράς που συχνά κάνουμε «Θα σωθείς εσύ και ο οίκος σου», να καταλάβουμε πώς το εννοεί η Γραφή. Η γνώμη μου είναι ότι αυτό είναι μια συγκεκριμένη αναφορά στη συγκεκριμένη περίπτωση
1: Και υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις όπου σώθηκε μια ολόκληρη οικογένεια σε μια στιγμή. Κάποια άλλη ώρα ευχαρίστως να τις αναλύσουμε. Αν χρειαστεί κάτι στη συζήτηση θα πω επιτροχάδιν για να μην σας αφαιρέσω την ώρα. Μια άλλη έννοια πολύ όμορφη και πολύ σημαντική, όπου κανείς χάνει τα όρια της εκκλησίας και της οικογένειας, είναι η έννοια της κατοίκων εκκλησίας. Ένας θεσμός ουσιαστικά πνευματικός που στην εποχή της Καινής Διαθήκης αλλά και στις μέρες μας ακόμα εφαρμόστηκε και εφαρμόζεται, όπου μια οικογένεια εκχωρεί κάτι από τα ιδιωτικά της σύνορα και δίνει στην οικογένεια μια διάσταση που χωράει και άλλους ανθρώπους, ώστε τα πρόσωπα της οικογένειας αλλά και όσοι μπορούν τακτικά να βρίσκονται εκεί αποτελούν ένα τμήμα και μια μικρογραφία εκκλησίας. Έχω μάλιστα την εντύπωση, έτσι όπως γίνονται οι αναφορές από τον Παύλο για ανθρώπους που είχαν κατοίκον εκκλησίες, ιδιαίτερα για τον Ακύλα και την Πρίσκυλα, ότι αυτό ήταν τμήμα της μεγαλύτερης εκκλησίας. Δεν ήταν ένας ανεξάρτητος θεσμός, αλλά ήταν μια ιδιαίτερα εντατική και οργανωμένη πνευματική ζωή στους κόλπους όμως μιας οικογένειας. Και αυτό είναι εξεταστικό και πολύ όμορφο. Σχετικά με το ότι λαμβάνεται υπόψη από την Καινή Διαθήκη η συγγένεια, να θυμηθούμε ότι πολλές φορές αναφέρονται ζευγάρια, αν και ξέρετε ότι τα ζευγάρια δεν είναι συγγενείς. Τι βαθμού συγγενείς είναι οι σύζυγοι? Τι βαθμό συγγένειας έχουν? Voilà. Αυτό είναι το σωστό. Δεν έχουν βαθμό συγγενείας. Η ενότητα μεταξύ των συζύγων είναι προ των βαθμών συγγενείας. Πρώτος βαθμός συγγένειας είναι τα παιδιά προς τους γονείς, οι γονείς προς τα παιδιά, τα αδέρφια μεταξύ τους. Αλλά οι σύζυγοι δεν είναι συγγενείς, είναι κάτι άλλο. Παράξενο και ωραίο αυτό, έτσι. Οι σύζυγοι λοιπόν Πρίσκυλα και Ακύλας αναφέρονται συχνά από τον Παύλο, όπως και οι κατοίκων τους εκκλησία. Όπου βρισκόντουσαν αυτοί οι άνθρωποι, ήταν στην Κόρινθο, είχαν και μια κατοίκον εκκλησία. Ήταν στην Έφεσο, είχαν μια κατοίκον εκκλησία. Ήταν οι άνθρωποι που ζούσαν έτσι. Μην ξεχνάτε ότι υπήρξαν και δάσκαλοι στο στυλ τους, με αυτόν τον τρόπο σπουδαίων ανθρώπων, όπως ήταν για παράδειγμα ο Απολλός. Αναφέρεται η οικογένεια του Αριστόβουλου, όταν ο Παύλος δίνει χαιρετισμούς στους Ρωμαίους. Η οικογένεια του Ναρκίσου δεν ήταν όλα τα μέλη πιστά, ήταν έκτης οικογενείας κάποιοι. Και μάλιστα στην οικογένεια του Ναρκίσου λέει «του σόντας εν κυρίω», οι άλλοι δεν ήταν εν κυρίω από την οικογένεια. Αναφέρεται ο Ρούφος και η μητέρα του, είναι η ευρύτερη οικογένεια. Ο Ρούφος πιθανότατα είναι ο Ρούφος, ο αδερφός του Αλέξανδρου, ο γιος του ανθρώπου που σήκωσε το σταυρό του Κυρίου. Πιθανότατα λοιπόν είναι αυτός. Αναφέρεται Ρούφος και μητέρα, ο Φιλόλογος και η Ιουλία, πιθανότατα ένα ζευγάρι, ο Νηρέας και η αδελφή του. Θέλω να πω με αυτό, έκανα αυτή τη μικρή καταγραφή για να δούμε ότι δεν αγνοείται η συγγενική σχέση από την Εκκλησία, δεν καταργείται. Είμαστε άτομα εκεί, αλλά κανείς δεν ξεχνάει τους συγγενικούς δεσμούς, οι οποίοι μάλιστα τιμώνται και δημιουργούν και ένα πνευματικό κλίμα. Αυτές τις σχέσεις τις οικογενειακές, όχι μονάχα η Γραφή τις αναγνωρίζει για τα μέλη της, αλλά και τους δίνει και το ακριβές περιεχόμενο. Εδώ έχουμε την επίδραση της οικογένειας, όπως τη δέχεται την επίδραση η οικογένεια μάλλον εκ μέρους της Εκκλησίας, η επίδραση της Εκκλησίας προς την οικογένεια. Όταν ο Παύλος λέει στους πατέρες, μη παροργίζετε τα τέκνα σας, μη τα ερεθίζετε, πολλά στην Εφεσίους και στην Κολοσσαΐς θα βρείτε για τα θέματα αυτά, δίνει το περιεχόμενο της σχέσης. Και αυτό το διδάσκει προς την Εκκλησία, όπου είναι μέλη της οι πατέρες, αλλά θα πρέπει να ξέρουν τι υποχρεώσεις έχουν προς τα παιδιά τους. Δίνει αντίστοιχα προς τα παιδιά. Και προφανώς είναι παιδιά που είναι σε ηλικία να ακούνε τη φωνή της Εκκλησίας και να δέχονται τις προτροπές της. Υπακούεται στους γονείς σας εν Κυρίω, υπακούεται κατά πάντα, γιατί αυτό είναι ευάρεστο στον Κύριο. Απευθύνεται στους άνδρες και τους λέει να αγαπούν τις γυναίκες τους, καθώς ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία. Να αγαπούν τις γυναίκες τους και να μην είναι οι άνδρες πικροί προς τις γυναίκες τους. Αυτές είναι προτροπές που καθορίζουν τη συγγενική σχέση ή την συζυγική σχέση, όπως την ξεχωρίσαμε, με τις αξίες του Θεού και με τον τρόπο του Θεού. Απευθύνεται στις γυναίκες και τους λέει να υποτάσσονται στους άνδρες τους, όπως στον Κύριο, όπως η Εκκλησία στον Κύριο. Να υποτάσσονται καθώς πρέπει εν Κυρίω. Όλα αυτά είναι αναφορές που δείχνουν ότι η Εκκλησία, ο Λόγος του Θεού, η διδαχή, η σωστή, η πνευματική, βοηθάει τους ανθρώπους στις οικογενειακές τους σχέσεις. Γιατί αν ο σύζυγος δεν αγαπά και αν η γυναίκα δεν πείθεται και δεν υπακούει στον άνδρα της, αν τα παιδιά δεν υπακούν στους γονείς και αν κανείς δεν τιμάει τον άλλον στο τέλος, δεν μπορούμε να έχουμε οικογένειες σωστές και δεν μπορεί από την άλλη μεριά να έχουμε σωστές εκκλησίες την ώρα που δεν έχουμε σωστές οικογένειες, γιατί όπως είπαμε υπάρχει μια αλληλεπίδραση μεταξύ οικογένειας και εκκλησίας. Ακόμα και στην παραπέρα συγγένεια, που δεν είναι η οικογένεια με τα πρόσωπα που κλείνονται πίσω από την πόρτα της, όπως λέγανε οι παλιοί, η οικογένεια που αποτελείται από γονείς και παιδιά, αλλά στις άλλες σχέσεις, οι οποίες επίσης δεν καταργούνται, έχουν όμως τις διαφοροποιήσεις τους. Κάποιος δεν έχει με τους γονείς του την ίδια σχέση πριν παντρευτεί και αφού κάνει οικογένεια, δεν ζούνε τον παλιό τρόπο ζωής μαζί, τώρα αφήνει τους γονείς και προσκολάται στη σύντροφό του ο άνδρας και η γυναίκα αντίστοιχα στον άνδρα της. Αλλά δεν πάβουν να υπάρχουν οι συγγενικοί δεσμοί. Δεν λέει κανείς, εγώ τώρα παντρεύτηκα, δεν σε ξέρω μάνα, δεν γίνεται αυτό, δεν λέγεται αυτό, γιατί δεν πρέπει να είναι έτσι. Αντίθετα, η Γραφή λέει, αν έχει κανείς μια ηλικιωμένη γυναίκα, θα πρέπει να την νοιαστεί, τη μάνα. Θα πρέπει να την φροντίζει. Και αυτό είναι προτροπή της Εκκλησίας τώρα, είναι προτροπή του Λόγου του Θεού. Πρέπει να την καλλιεργεί η Εκκλησία και να διευθετεί σχέσεις και προβληματικές καταστάσεις κατά το Πνεύμα του Θεού. Αν κάποιες έχουν έκγωνα, αν κάποιες γυναίκες έχουν παιδιά και εγγόνια, θα πρέπει να τις φροντίζουν και να μην θεωρούνται χείρες οι οποίες πρέπει να απολαμβάνουν την προστασία της Εκκλησίας, να εξαντληθεί η δυνατότητα των παιδιών και μετά να δούμε πού χρειάζεται να παρέμβει η Εκκλησία για να προστατέψει έναν ανήμπορο ηλικιωμένο άνθρωπο. Να μαθαίνουν πρώτα να καθιστούν τα παιδιά ευσεβή τον οίκο τους. Δηλαδή η Εκκλησία, δίνοντας τέτοιες οδηγίες πνευματικές, διευκολύνει τους ανθρώπους να έχουν μια οικογένεια ευσεβή. Δηλαδή, όπου κυριαρχεί ο σεβασμός υπό το φως και το φόβο του Θεού. Η Εκκλησία δέχεται τις επιδράσεις και παρεμβαίνει βοηθητικά σε ιδιωτικές υποθέσεις κάποια φορά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι χώνει τη μύτη της στην ιδιωτική ζωή των ανθρώπων. Αλλά κάποτε η ιδιωτική ζωή των ανθρώπων είναι τέτοια που επιβάλλεται κάποιος να παρέμβει για να δώσει τις σωστές διαστάσεις στα πράγματα και να δώσει τις οδηγίες για το πώς θα φύγουν από μια δυσκολία. Για παράδειγμα, όπως γράφει ο Παύλος στους Κορινθίους, υπήρχε εκεί πέρα μια αμαρτία όπου κάποιος είχε συνάψει σχέσεις με την γυναίκα του πατέρα του. Εδώ μάλλον υπονοείται μια μητριά, μια δεύτερη σύζυγος. Θα πει κανείς, εδώ είναι ένα πρόβλημα σοβαρότατο οικογενειακό. Πατέρας και γιος, ας κάτσουν να τα πούνε. Όχι βέβαια, γιατί αυτοί οι άνθρωποι ήταν μέλη της Εκκλησίας. Ζούσανε μέσα στην Εκκλησία. Τουλάχιστον εκείνος, ο νέος άνθρωπος, ο οποίος είχε διαπράξει το μέγα αδίκημα. Και ενώ αυτό αλλού μπορεί να θεωρείται μια δυσάρεστη ενδοοικογενειακή υπόθεση, ο Παύλος έλεγε ότι ήταν πρόβλημα της Εκκλησίας. Μια ιδιωτική στραβή ζωή, κακή ζωή, μια ένοχη σχέση χαρακτήριζε τη ζωή της Εκκλησίας και η Εκκλησία δεν μπορούσε να το αφήσει έτσι. Ακόμα δίνει οδηγίες για σωστές συζυγικές σχέσεις ο Λόγος του Θεού. Όταν ο Παύλος, στην ίδια προς Κορινθίους πρώτη επιστολή, για όποιους σημειώνεται εδάφια, να σας πω ότι οι σχέσεις πατέρων, συζύγων, ανδρών και τα λοιπά παιδιών είναι Εφεσίους σίγμα κεφάλαιο 4 και Κολοσσαΐς 3, επίσης το Εφεσίους 5:25 και στο ίδιο τρίτο κεφάλαιο Κολοσσαΐς εδάφιο 19, Εφεσίους 5:22, 3:18
2: Εφεσίους 6:1, Κολοσσαΐς 3:21, για τις αληθώς χείρες μιλάει ο Παύλος στον Τιμόθεο στο 5ο κεφάλαιο, θα το βρείτε στα πρώτα εδάφια. Το πρόβλημα της παράνομης σχέσης, 1 Κορινθίους ε1, και οι σωστές σχέσεις μεταξύ συζύγων, 1 Κορινθίους ζήτα από τα εδάφια 2 έως 7. Ενώ στην εποχή εκείνη τη μακρινή δεν φανταζόμαστε τους ανθρώπους να είναι ευαίσθητοι και προσεκτικοί σε τέτοια θέματα, εδώ έχουμε κάνει λάθος εμείς, ενώ νομίζουμε δεν είναι έτσι τα πράγματα. Οι άνθρωποι όλων των εποχών ή ήταν ευαίσθητοι ή δεν ήταν, ή τιμούσαν ή δεν τιμούσαν. Κανείς θαυμάζει, αλλά σας λέω, μάλλον φυσιολογικό είναι για ανθρώπους που έχουν το φως του Θεού, πώς σε εκείνη την πρώιμη, ας το πούμε, χριστιανική εποχή, ο Απόστολος Παύλος δίνει τις σωστές διαστάσεις για τις συζυγικές σχέσεις. Και καλεί τους συζύγους να αποδίδουν ο ένας στον άλλον, να φροντίζουν δηλαδή την σχέση την ιδιαίτερη μεταξύ των συζύγων, να αποδίδουν την οφειλωμένη εύνοια, να μην στερούν τον εαυτό τους από τον άλλο, γιατί το αγαθό αυτό που θεωρείται ότι είναι μια καθαρά σωματική υπόθεση είναι η βάση στην πραγματικότητα, γιατί είμαστε σύζυγοι, αλλιώς θα είμαστε φίλοι, θα είμαστε αδελφοί εν Χριστώ, αλλά δεν μιλάμε για αυτό τώρα, μιλάμε για τη συζυγική σχέση, η οποία έχει αυτή την ταυτότητα, αυτό το χαρακτηριστικό, και μάλιστα ο Απόστολος Παύλος προτρέπει τους συζύγους να μην παραμελούν ο ένας τον άλλον, γιατί αυτό έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ζωή του, στην οικογενειακή και την πνευματική. Όταν ο Θεός δίνει ορισμένες δυνατότητες στον άνθρωπο και θα πρέπει αυτές, με την ατομικότητά τους βέβαια λαμβανόμενη υπόψη, να καλλιεργούνται ενώπιον του Κυρίου σωστά, αν δεν καλλιεργηθούν και αν κανείς από μια λανθασμένη ευσέβεια έχει την τάση της αποχής, αν αισθάνεται μια ντροπή εκεί που δεν πρέπει να την αισθάνεται, και γιατί να ντρέπεται κανείς, αν εν Κυρίω ζει αυτό που ο Κύριος επέτρεψε και θέλησε να έχουν σαν σχέση οι άνθρωποι μεταξύ τους, τα ζευγάρια εν Κυρίω. Αν κανείς δεν το καλλιεργεί σωστά ενώπιον του Θεού και δεν το φροντίζει και δεν αποδίδει την εύνοια και δεν νοιάζεται για τον σύντροφό του, ξέρετε αποτελέσματα του εκνευρισμού, της δυσαρέσκειας, επειδή ντρέπεται κι ο άλλος να το αναφέρει ρητά σαν πρόβλημα, προσπαθεί να το δείξει με άλλους τρόπους, υφέρπει στην οικογενειακή ζωή κάτι σκοτεινό που δεν μπορεί κανείς να το προσδιορίσει, χαλάει η πνευματική ζωή των ανθρώπων. Να γιατί αυτά πρέπει να είναι στη θέση τους εν Κυρίω και να τα φροντίζουμε σαν στοιχεία της ζωής μας που επηρεάζουν την ατομική μας και την οικογενειακή μας ζωή, αλλά κατ' επέκταση και τη ζωή της Εκκλησίας. Αν οι σχέσεις πάνε στραβά, πάλι στο ίδιο κεφάλαιο ο Απόστολος Παύλος δίνει προτροπές να φροντίζουν οι άνθρωποι, και αν κάποτε σε χωρισμό φτάσουν, να συνδιαλλαγούν, να κάνουν υπομονή, γιατί σκοπός είναι να κερδιθεί ο άλλος άνθρωπος. Πολλές φορές, κάτω από δική μας ανυμπόρια ή κόπωση, βιαζόμαστε να φτάσουμε τα πράγματα σε ακραίες καταστάσεις και δύσκολα δεν επανέρχονται. Κανείς δεν μετάνιωσε όμως ποτέ από τα αποτελέσματα για την υπομονή που έδειξε, αν μπόρεσε με χάρη Θεού να υπομείνει περισσότερο. Αλλά και εκεί πέρα το κριτήριο είναι πνευματικό, είναι μια οικογενειακή υπόθεση και μια υπόθεση προσωπική σχέση με τον Κύριο και αντοχής. Καμιά φορά τα προβλήματα απ' έξω τα βλέπεις πιο εύκολα, από μέσα είναι πιο δύσκολα. Δεν το λέω με καμιά κριτική διάθεση αυτό, αλλά βλέπω στη γραφή μια διαρκή προτροπή να κερδιθεί το άπιστο μέλος, να κερδιθεί εκείνος ο οποίος δεν έχει τη σωστή ζωή. Να πάρουμε τα παιδιά. Πώς τα αντιμετωπίζει η οικογένεια σε συνάρτηση με την Εκκλησία? Υπάρχει μια παλιά συνήθεια, άλλοι την διατηρούν, άλλοι όχι. Καταλαβαίνω τους λόγους και των μεν και των δε, όπου άνθρωποι κατά μια καλή μίμηση μιας παλιάς παλιάς προσφοράς, φέρουν τα παιδιά τους μπροστά στην εκκλησία και ζητάνε την προσευχή της εκκλησίας, δηλώνουν ότι τα αφιερώνουν στον Κύριο και θα τα μεγαλώσουν με παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Δεν υπάρχει ένα βιβλικό τυπικό ή σχήμα του πώς γίνεται, αν γίνεται αυτό κάπου, αλλά νομίζω ότι υπάρχει εδώ μέσα ένα σωστό πνεύμα. Θα πρέπει το παιδί από τα μικρά του να το θέσουμε στην προστασία του Κυρίου με δική μας επίγνωση. Ο Θεός θα το κάνει και από μόνος του, γιατί τα παιδιά των πιστών ανθρώπων έχουν ειδική μεταχείριση από τον Θεό και μια ιδιαίτερη φροντίδα. Τα θεωρεί, έστω κι αν ο ένας γονιός είναι πιστός, τα θεωρεί η Γραφή ξεχωριστά παιδιά. Και εδώ δίνει αυτό το περιεχόμενο στην του Αγίου, που έχουν την έγνοια του Θεού. Αλλά η Εκκλησία πρέπει να τα λαμβάνει υπόψη, και αν τα πιτσιρίκια που κάποτε δεν μας αφήνουν να ακούσουμε κήρυγμα, κάποτε φωνάζουν, κάποτε πεινάνε εκείνη την ώρα ή δεν μπορούν να ελέγξουν όλες τους τις λειτουργίες εν μέσω κύματι, ας πούμε, και πρέπει να το βγάλει άρον-άρον ο γονιός έξω. Αυτά τα παιδιά για μας είναι πολύτιμα. Γιατί η εντολή του Κυρίου Ιησού είναι να μην τα καταφρονήσουμε αυτά τα παιδιά, να μην τα υποτιμήσουμε. Δεν βαριέσαι παιδάκια, ναι. Βέβαια δεν μπορούμε να πούμε ότι σώνει και καλά κάθε ένα από αυτά τα παιδιά θα γίνει μια μέρα του Κυρίου. Θέλουμε, το επιθυμούμε, προσευχόμαστε και τα βοηθάμε αν η ζωή μας και το παράδειγμά μας στην Εκκλησία και στην οικογένεια είναι σωστά. Αλλά αυτά τα παιδιά θα πρέπει από μικρά να ενταχθούν σε ένα κλίμα το οποίο θα τους είναι οικείο και συγχρόνως θα τους τροφοδοτεί, τους πιτσιρίκους, με όλα τα στοιχεία εκείνα που και οι μεγάλοι ζούμε. Από μικρό το παιδί μαζί μας στην Εκκλησία, από μικρό το παιδί μόλις αρχίζει και μπορεί να προσλάβει έννοιες, στη μικρή τάξη, τη βρεφική, την νηπιακή του Κυριακού Σχολείου, οι οικογένειες που έχουν παιδιά της ίδιας ηλικίας, συναναστρέφονται μεταξύ τους για να έχουν περισσότερες ευκαιρίες και οι ίδιοι να ανταλλάσσουν σκέψεις φιλικές και αδελφικές και πνευματικές, ελπίζω, και τα παιδιά να παίζουν μια που είναι της ίδιας ηλικίας, να κάνουμε τα γενέθλιά τους στο σπίτι, κάποιοι συνηθίζουν και τα κάνουν στην εκκλησία, και τα δύο πρέπει να τονίζονται και τα δύο καλά είναι, να μαζεύονται άνθρωποι που να ακούνε, να ψάλουν κάτι, τα παιδάκια να μαθαίνουν κλπ. Ή όταν περνάνε τα παιδιά μας στην εφηβική ηλικία, χρειάζεται πολύ περισσότερο η παρουσία της Εκκλησίας, που δίνει πολλές ευκαιρίες στον έφηβο για εκτόνωση, για συναναστροφή, για παιχνίδι, για μουσικές αναζητήσεις, εκδηλώσεις κλπ. Όλα αυτά, αν είναι πλεγμένα έτσι ώστε η Εκκλησία να προσφέρει αυτό που μπορεί και πρέπει να προσφέρει και η οικογένεια να δέχεται αυτό που μπορεί και πρέπει να δεχτεί, αλλά και να προσφέρει αυτό που μπορεί και πρέπει να προσφέρει, τότε τα πράγματα είναι σωστά. Ένα λάθος που μπορεί να γίνει είναι να μαζεύουμε στο σπίτι μας τα παιδάκια των οικογενειών που είναι της ίδιας ηλικίας με τα δικά μας και εμείς οι μεγάλοι να καθόμαστε και να λέμε άπρεπα πράγματα που δεν είναι για τα αυτιά των παιδιών. Αυτός είναι ένας κίνδυνος που θα πρέπει πολύ να τον προσέξουμε, γιατί είναι κίνδυνος και για τα παιδιά μας, ενώ ήδη το έχουμε χάσει το παιχνίδι εμείς οι μεγάλοι. Όταν συζητάμε για τα πρόσωπα της Εκκλησίας, για τους αδελφούς μπροστά στα παιδιά, τους κάνουμε καταστροφές ανεπανόρθωτες πολλές φορές. Φτάνουν τα παιδιά, γιατί πράγματι μπορεί να συμβούν στραβά πράγματα, αλλά οι άνθρωποι του Θεού, όπως στα μάτια του Θεού μπροστά, πέσανε και ελέγχθηκαν από το πνεύμα του Θεού. Συνέρχονται κάποτε, το παιδί όμως δεν το μαθαίνει. Και το παιδί, αποκτώντας μια στραβή αντίληψη, νομίζει ότι η Εκκλησία αποτελείται από ανθρώπους, έτσι ακούει από τους μεγάλους, που κάνουν μόνο στραβά πράγματα, που δεν είναι εντάξει, που δεν φερθήκανε καλά. Τα παιδιά ξεκινάνε ανώμαλα τη ζωή τους και δεν σέβονται κανένα και δεν υπολείπτονται κανέναν. Είναι καλές όλες οι συναναστροφές αυτές, θέλω να πω, και πρέπει να τις καλλιεργούμε υπό αυτόν τον όρο. Αν δεν μπορούμε να τον τηρήσουμε, μην κάνεις γενέθλιά του. Άστο καλύτερα. Μην τα μαζεύεις τα παιδάκια της Εκκλησίας. Σε παρακαλούμε, μην τα μαζεύεις. Γιατί θα τους κάνεις πιο πολύ κακό παρά καλό. Ιδιαίτερα με τους έφηβους θα πρέπει να προσέξουμε ότι είναι σε μια ηλικία που με το δυναμισμό της ηλικίας και με την δυσκολία που έχουν οι γονείς να τα καταφέρουν μαζί τους. Πολλές φορές οι έφηβοι επηρεάζουν με τα αιτήματά τους προσωρινά της εφηβείας, της τρέλας, όπως και καμιά φορά τα ίδια τα παιδιά λένε. Με τα αιτήματά τους επηρεάζουν την οικογένεια, την καθοδηγούν, τις επιβάλλουν αναζητήσεις, αρχές και αξίες που τις έχουν μεταφέρει από τον κόσμο. Και οι οικογένειες μετά προσπαθούν αυτά όλα να τα απαιτήσουν, να τα υιοθετήσει η Εκκλησία. Γιατί αφού ήδη δεν τα βγάζουν πέρα με το παιδί τους, θα πρέπει να μεταθέσουν την ευθύνη τους και να μην φαίνεται ότι δεν τα βγάζουν αυτοί πέρα, και να αναλάβει η Εκκλησία να λύσει τα προβλήματα, αλλά με τον τρόπο του γιου και με τον τρόπο της κόρης. Αυτά καταντά να είναι εκτός από περίεργα και πολύ επικίνδυνα πολλές φορές, και καμιά φορά το χρώμα της Εκκλησίας, δηλαδή οι αξίες που υπηρετεί, ο τρόπος που αντιμετωπίζει τα πράγματα, κινδυνεύει να είναι το χρώμα με το οποίο τα βλέπουν οι έφηβοι. Ενώ θα πρέπει, όπως λέγαμε, η Εκκλησία να έχει σταθερές αξίες, σταθερές αρχές και να τις προσαρμόζει τις ηλικίες για το πώς μπορούν οι άλλοι να τα δεχθούν και να τα καταλάβουν, και να δίνει ευκαιρίες ανάλογες με αυτές που χρειάζονται και που μπορεί το πνευματικό ήθος να παράσχει σε όσους είναι μέλη της και σε όσους είναι γύρω από τα μέλη της. Η Γραφή δίνει μια αναφορά που πολλές φορές την φέρουν βαρέως οι αδελφές γυναίκες, όταν λέει ότι σε συναθρήσεις εν εκκλησίες, και αυτός ο πληθυντικός εκεί οδηγεί τη σκέψη μου, ότι εννοεί τις συναθρήσεις της επίσημης εκκλησίας, οι γυναίκες να σιωπούν. Αν δείτε το κεφάλαιο, φαίνεται γιατί φτάνει σε αυτόν τον αυστηρό περιορισμό ο Παύλος, τον οποίο το δεχόμαστε και τον εφαρμόζουμε, γιατί πρωτοστατούσαν σε μια ακαταστασία οι γυναίκες, και ο Παύλος σε εκείνο το κομμάτι προσπαθεί να βάλει τάξη πώς θα πρέπει να μιλάνε, τι να λένε, για να μπαίνει κάποιος μέσα στη συνάθρηση και να βλέπει μια ευνομούμενη και πνευματική συνάθρηση που δεν γεννά κοινωνικά ερεθίσματα και ερωτηματικά. Αλλά σκέφτομαι ότι αυτή η αναφορά δίνει μια πάρα πολύ ωραία διάσταση που κανείς δεν την προσέχει από εμάς. Όταν λέει να ρωτούν τους άνδρες τους οι γυναίκες στο σπίτι, Α Κορινθίους Ι, Δ 34, προτρέπει τους συζύγους να έχουν εσωτερική πνευματική ζωή μεταξύ τους. Να συζητάνε. Να ανταλλάσσουν πνευματικές σκέψεις. Να θέτουν ερωτήματα και να καλούνται να δοθούν οι σωστές πνευματικές απαντήσεις. Ζευγάρια τα οποία καλλιέργησαν αυτή τη σχέση, δηλαδή την από κοινού απασχόληση με τα πνευματικά θέματα, αποτέλεσαν πνευματικό εργαστήρι ωφέλιμο και για άλλους. Η φροντίδα της σχέσης των δύο συζύγων, γενική, ειδική, με βάση την σαρκική τους σχέση, η πνευματική με βάση αυτό που τελευταία αναφέραμε, τη συζήτηση μεταξύ τους. Η σωστή οικογενειακή ισορροπία είναι καλό για την Εκκλησία. Πολλές φορές άνθρωποι του Θεού μιλάνε πιο πολύ με το πώς στάθηκαν τα παιδιά τους και πώς στέκονται τα παιδιά τους εν κυρίω και πώς φέρονται, παρά με τα κηρυγματά τους ή με τα γραφτά τους. Υπάρχουν σχέσεις ανάμεσα σε συγγένειες που υπάρχουν μέσα στην Εκκλησία. Ένα άλλο θέμα. Καταρχήν, κάθε οικογένεια είναι αυτοτελής. Αλλά υπάρχουν σχέσεις αδελφών, εξαδέλφων, τα σόγια, που είναι καλό, εμένα μου αρέσει που υπάρχουν. Σημαίνει ότι ευδοκίμησε το Ευαγγέλιο σε κάποιες οικογένειες και μου αρέσει να βλέπω δύο και τρεις γενιές μέσα σε μια εκκλησία με παρακλάδια κλπ. Αλλά θα πρέπει να προσέχουν, όπως συμβαίνει με τα φιλικά ζευγάρια, και πρέπει να συμβαίνει με τα φιλικά ζευγάρια, έτσι και με τα συγγενικά ζευγάρια, να μην υπάρχει κανένα αρνητικό στοιχείο στη σχέση τους. Να μην υπάρχουν ανταγωνισμοί δηλαδή, να μην υπάρχουν συγκρίσεις, τα παιδιά μου, τα παιδιά σου, τα παιδιά του, τα παιδιά της. Να υπάρχει ωφέλεια από το ότι έχουμε συγγενείς και συγγενικές οικογένειες μέσα στις εκκλησίες, και να είναι οι άνθρωποι προσεκτικοί και επωφελούμενοι από αυτό. Προσέξτε τους ανταγωνισμούς, τις συγκρίσεις και όλα τα αρνητικά που μπορεί από εκεί να προκύψουν. Προσέξτε τις μετοπικές συγκεντρώσεις, οι οικογένειες τάδε, τάδε, τάδε που είναι συγγενείς από εδώ και οι οικογένειες δίνα, δίνα, δίνα που είναι συγγενείς από εκεί. Αυτά, ενώ, όπως είπα πριν, ωραία, είναι ευλογία αυτό να έχουμε μεγάλες οικογένειες που σημαίνει ότι το Ευαγγέλιο βρήκε έδαφος στις ψυχές τους και το τίμησαν και το τιμούν. Μπορεί να είναι ζημιά και διαχωριστικές συνθήκες για την Εκκλησία αν δεν προσέξουμε. Να προσέχουμε στις συναναστροφές μας. Να προσέχουμε στις συνεργασίες μας, ιδιαίτερα με πρόσωπα του άλλου φύλου. Γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι δεν είναι προσεκτικοί και μπορεί να συναναστρέφονται πιο πολύ με ένα πρόσωπο του άλλου φύλου πάνω στη συνεργασία παρά με τον σύζυγο ή τη σύζυγό τους. Προσέξτε αυτά. Γιατί αυτά έχουν και κινδύνους οι οποίοι θα πρέπει να προσεχθούν από τους πιστούς ανθρώπους για να λαμβάνονται όλα τα μέτρα και οι αποστάσεις που χρειάζονται για να μην μετατρέψουμε μια ευλογημένη συνεργασία σε μια πηγή κινδύνου. Θα πρέπει οι σύζυγοι να στηρίζουν την διακονία του συντρόφου τους. Αν η γυναίκα έχει μια διακονία στην Εκκλησία, ο σύζυγος θα πρέπει να την διευκολύνει όσο γίνεται. Αν ο σύζυγος έχει μια διακονία, θα πρέπει η σύζυγος να τον διευκολύνει όσο γίνεται και να υπάρχουν οι σωστές ισορροπίες και οι σωστές υποχωρήσεις όπου πρέπει και να μην φτάνει ποτέ η γυναίκα να πει ότι σε στερούμε γιατί τρέχεις στο έργο του Θεού, πας και κάνεις δουλειά συνέχεια, φορτώνεσαι, ας τα κάνει και κανένας άλλος κλπ. Θα πρέπει όταν ο Θεός μας παρακινεί να κάνουμε κάτι να έχουμε την στήριξη ο ένας του άλλου. Γιατί αυτή η εσωτερική ενδοοικογενειακή γκρίνια, η απαρέσκεια, η απέτηση μπορεί να κάνει κακό στο έργο του Θεού και να έχει κακή επίδραση στη ζωή της Εκκλησίας. Είναι ευλογημένες οι οικογένειες που έχουν ανοιχτό σπίτι, που το προσφέρουν για συναναστροφή, που φιλοξενούν. Ευλογημένες οι γυναίκες που έπλυναν πόδια Αγίων. Είναι πολύ όμορφο επίσης να έχουμε οικογένειες ανοιχτές προς τον μεμονωμένο, προς τον ανήμπορο, προς τον ηλικιωμένο. Να μην ανταλλάσσουμε δηλαδή παρέες και συντροφιές και προσκλήσεις τα ζευγάρια που ταιριάζουμε ή τα ζευγάρια που τα παιδιά μας ταιριάζουν ή οι συγγενείς μόνο μεταξύ που είμαστε και μέσα στην Εκκλησία όλοι μαζί, αλλά το σπίτι μας να είναι ανοιχτό σε εκείνον που δεν μπορεί να ανταποδώσει. Θυμάστε τα λόγια του Κυρίου πάνω σε αυτά τα θέματα. Αυτές ήταν μερικές σκέψεις για τις αλληλεπιδράσεις Εκκλησίας και σπιτιού. Το ξαναλέω, μια σωστή Εκκλησία δίνει σωστές κατευθύνσεις. Μια σωστή οικογένεια επωφελείται από τις σωστές κατευθύνσεις και στον ευλογημένο περίγυρο της Εκκλησίας αναπτύσσει την μικρή της ζωή και ο καθένας σκοπός είναι όχι να είναι μέσω της οικογένειας μέλος μιας Εκκλησίας, αλλά ο καθένας ενώπιον του Κυρίου να ενώνεται με την Εκκλησία του Χριστού όταν η οριμότητα έχει έρθει και όταν αισθάνεται ότι είναι του Κυρίου. Και κάθε μέλος Εκκλησίας να έχει γύρω του ένα περιβάλλον ανθρώπων που μεταφέρει το πνεύμα της Εκκλησίας, την αγιότητα του Θεού, τις διαδικασίες του Θεού για τις οποίες μιλήσαμε με τα παραδείγματα που δώσαμε, γιατί αν αυτά τηρούνται διευκολύνουμε την ζωή μας και την εκκλησιαστική και την οικογενειακή. Άλλωστε, το ξαναλέω κλείνοντας, είναι σαφής η αλληλεπίδραση. Αν υπάρχει κάποιο έτσι, σκληρό ερώτημα, γιατί πρέπει να φύγουμε, μου το λέτε και θα σας το πω στο λεωφορείο μέσα.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Την Τετάρτη νομίζω. Μένουμε σε ένα τριόροφο σπίτι, όχι ότι είναι όλο δικό μας, αλλά ο πατέρας μου από ευγενή καλοσύνη μένει στο δεύτερο όροφο ώστε να μου αφήνει εμένα τον τρίτο, μια και λείπει η αδερφή του να αράζω και να ξεκουράζομαι μετά τη δουλειά που κρατάει πολλές ώρες την ημέρα. Και είχα μια πολύ δύσκολη μέρα. Δουλεύω στο μετρό της Αθήνας, σε μια τεχνική εταιρεία. Ο φόρτος είναι μεγάλος, οι ευθύνες πολλές, τα χρονοδιαγράμματα πιέζουν. Και γενικά πολλές φορές είμαι τόσο φορτωμένος που το μόνο που θέλω είναι να πάω στο σπίτι και απλά να ράξω. Συνήθως ούτε να κάτσω σε μια πολυθρόνα, να κάτσω κάτω στο χαλί και να ξεφύγω. Ούτε τηλεόραση, τίποτα, λίγη μουσική. Ονειρευόμουν λοιπόν αυτή τη στιγμή πώς θα γύριζα στο σπίτι μου. Λέω, σήμερα είναι η μέρα που θα βγάλουμε σκετσάκι. Σήμερα θα σκεφτούμε και θα γράψουμε. Όλα πάνε καλά. Έκανα όμως ένα λάθος. Αντί να μπω από την πίσω πόρτα του γκαράζ, μπήκα από την μπροστά. Έκανα άλλο ένα λάθος. Περπατούσα αργά, ενώ συνήθως περπατάω βιαστικά, και είχα ρίξει και το σακάκι στον ώμο μου. Άνοιξα την πόρτα και μπήκα μέσα. Ανέβηκα αργά τις σκάλες, γιατί λέω θα ξεκινήσουμε την ηρεμία, τη διαδικασία από νωρίς, από κάτω προς τα πάνω. Μέχρι τον τρίτο όροφο θα έχουμε γαλινέψει τελείως. Μπαίνω μέσα στο σπίτι και κάνω κάτι που δεν το είχα κάνει ποτέ. Βάζω το κλειδί στην πόρτα και κλειδώνω, ώστε αν κάποιος κατά λάθος βάλει το δικό του κλειδί στην πόρτα, να μην μπορεί να μπει μέσα. Καθώς κάνω αυτό το πράγμα, ακούω βήματα στη σκάλα με προσοχή. Κάποιος να ανεβαίνει. Μετράω τους ορόφους από μέσα μου και λέω: ηρεμία, Άρη, δεν θα σε ενοχλήσει κανένας. Με το που θα φτάσω στο δεύτερο όροφο, θα ανοίξει η πόρτα του δεύτερου όροφου, κανένας δεν θα σε ενοχλήσει. Αλλά από μέσα μου κάτι έβραζε έτσι. Ήμουνα και φτιαγμένος, ας πούμε, από τη δουλειά. Δεν μπορούσα να. Τα βήματα σταματάνε έξω από την πόρτα μου και αρχίζω να ακούω κάτι μεταλλικούς θορύβους. Κάτι σαν εργαλεία, κάτι σαν λωστούς, μια πόρτα να ανοίγει απ' έξω. Και μετά από λίγο ένα χτύπημα στην πόρτα ταυτόχρονο και με το χέρι στο ξύλο και πάνω στο κουδούνι. Μέχρι εδώ ήταν, λέω. Θα του πω, βρε πατέρα, δεν με έχεις αφήσει να ησυχάσω, ξέρω εγώ, όποιος κι αν είναι. Ξεκλειδώνω την πόρτα, με το που ανοίγω την πόρτα, σπρώχνει ο πατέρα από την πόρτα και μπαίνει με ένα λωστό μέσα. Πού σε λέει, λέω, εδώ είμαι. Εσύ είσαι, μου λέει. Πού είναι ο Αλβανός που μπήκε πριν από λίγο μέσα, λέει, από την προσινή πόρτα. Του λέω, δεν είναι δυνατόν, λέω. Ούτε στο σπίτι μου δεν μπορώ, δεν είμαι κλέφτης Αλβανός, του λέω, Άρης είμαι. Αγόρι μου, μου λέει, παιδί μου, καλά, του λέω, άσε λιγάκι να τα πούμε. Τέρμα, λέω, δεν υπάρχει σκέτς κανένα. Την επόμενη μέρα, λέω, αν καταφέρω να ηρεμήσω, σήμερα είναι η μέρα που θα ηρεμήσω. Έπρεπε να φτιάξουμε τη βάση ενός γερανού στο σταθμό του Φίξ, στο Νέο Κόσμο, για να πάει να βγάλει το μετροπόντικα που φτάνει σε τρεις μέρες από εκεί. Χοντρή δουλειά, σοβαρή, έπρεπε να ήμουν συγκεντρωμένος, όλα ήταν λίγο ανοργάνωτα. Και ανάρωνα παράλληλα από ένα πολύ άσχημο χτύπημα στο δεξί μου χέρι, στο δάχτυλο το μικρό. Ένα πρίξιμο μεγάλο. Που είχε πονέσει πάρα πολύ και δεν έλεγε να περάσει τρεις μήνες. Αλλά το είχα βάλει σαν άρθικα και ήταν οι μέρες που άρχιζε να γίνεται καλύτερα. Θα παίξω μπάσκετ, λέω, θα ασχοληθώ με τα αθλήματα που μου αρέσουν. Είμαι σε καλό δρόμο. Εκεί λοιπόν, καθώς φτάνω, μου λέει ο διευθυντής της εταιρείας, έχει το νου σου, μου λέει, θα έρθει ο ψηλός, ο Γάλλος, ο Φαμπρίς, θα χαιρετήσει το Φαμπρίς. Είναι παλικάρι, μας βοηθάει, μας δίνει δουλειά. Μην ανησυχείς, του λέω καθόλου. Του είχαν πει, θα γνωρίσει τον Άρη. Βλέπω λοιπόν ένα τύπο δίμετρο γύρω στα 95, πάνω ένα γομάρι έτσι με μια φόρμα βρώμικη και μπλε εκεί. Αγίστ! Αγίστ! Μου λέει. Λέω, ναι, ναι, τώρα σωθήκαμε, λέω. Μου λέει, απλώνει το χέρι του, λέω, θα το δώσω λίγο στην άκρη, λέω έτσι, σαν να πιάσει λίγο τα δάχτυλα. Μου πιάνει το χέρι, κλαπ! Λίγο σφίξιμο! Βοήθεια, του λέω, σταμάτα! Αυτό το πήρε για αστείο, του άρεσε πολύ αυτό, οπότε συνέχισε. Και ενώ το έσφυγε έτσι, το γύρισε από την ανάποδη μετά. Και άρχισε να το πατάει εκεί. Αυτό είναι, λέω. Παίρνω τηλέφωνο στον εργοδικό, του λέω: παρετούμε, του λέω. Δεν τη θέλω αυτή τη δουλειά, πάω να φύγω. Εδώ δεν πρόκειται να γλιτώσω ούτε τα χέρια μου, να μην σα τα πολυλογώ. Πέθαναν τα σχέδια από εκεί, έφτασα στο συνέδριο και λέω: μια και με έχουν καλέσει, λέω: θα πάω, θα κάνω ότι κάτι έχω έτοιμο. Λέω: τουλάχιστον δεν θα πω τίποτα, να φανεί ότι κάτι έχω, να φάω το μεσημέρι, μήπως φάω και το βράδυ και μετά βλέπουμε. Λέω: το πολύ πολύ να με διώξουν. Λοιπόν, ήρθε αυτή η ώρα, πολλά σα είπα. Κάντε λίγο υπομονή να στήσουμε λίγο εδώ το στίβο και τα λέμε σε λίγο. Okay. Σκέψεις πολλές ταλαιπωρούσαν το μυαλό του φτωχού ευτύχη. Του δύστυχου ευτύχη. Ταλαιπωρημένος από μια έκλειτη ζωή, από διασκεδάσεις, από ασωτίες, από πράγματα που ούτε ο ίδιος δεν είχε διηγηθεί, που είχε πράξει σε αυτόν τον άσωτο βίο. Ταλαιπωρημένος από αυτές τις τύψεις, από τους πειρασμούς στους οποίους είχε ενδώσει, από τους πειρασμούς από τους οποίους δεν είχε καταφέρει ακόμα να ξεφύγει. Ο φτωχός ευτύχης πήρε τη μεγάλη απόφαση. Το σκέφτηκε καλά. Οι σκέψεις τριβέλιζαν το μυαλό του. Και η κρίσιμη απόφαση δεν άργησε να έρθει. Μέσα στο μυαλό του σκέφτηκε, ήρθε η ώρα. Θα μονάσω. Ιστορίες για έναν μεγάλο ασκητή επάνω στο βουνό δεν άφηναν το μυαλό του σε ησυχία. Κάποιοι είχαν πει ότι μόνο κοντά σε αυτόν τον ασκητή, που με τις δικές του μεθόδους είχε ταλαιπωρήσει ο ίδιος τον εαυτό του για χρόνια ολόκληρα, μπορούσε κανείς να βρει τη λύτρωση από τους πειρασμούς. Και ευτύχης, αν κάτι ήθελε περισσότερο απ' όλα, ήταν να ελευθερωθεί από αυτούς τους πειρασμούς. Οι φίλοι του τον φώναζαν «Τύχης». Αλλά μάλλον ο ευτύχης ήταν ατύχης. Επιτρέψτε μου να συμπληρώσω, σαν αφηγητής και σαν μάρτυρας αυτής της θλιβερής ιστορίας, το όνομα του ασκητή, του φημισμένου Μεγαπάθιου. Θα περάσει λίγη ώρα μέχρι να ετοιμαστούμε για το επόμενο κομμάτι αυτής της θλιβερής, συνταρακτικής θα έλεγα, και ως ενός σημείου εφιαλτικής ιστορίας.

αναχώρησες τις θέσεις σου. Και ας ξεκινήσουμε την πρωινή μας πρόβα φωνητικής. Ακούμπησε το καπάνω. Όπως θα θυμάσαι αυτά που σε έχω διδάξει, με επιστημονική ευλάβεια πρέπει να προσεγγίζουμε την ώρα αυτή της πρωινής πρόβας ορθοφωνίας. Απευθυνέ μου το λόγο και πάνω στην υμνοδία τη δική σου εγώ θα ακολουθήσω. Και κατόπιν, στην υμνοδία τη δική μου, εσύ τους φθόγους δεν ακολουθήσεις επίσης. Φωνές, καινούργιες μελωδίες και ακολούθησα με στις κινήσεις και στο κρύσταλλο της φωνής. Με αυτόν τον τρόπο θα μάθεις αφενός να σέβεσαι, αφετέρου να ακολουθείς, μέχρι να ελευθερωθείς.

0: πίσω σε περισυλλογή για ένα μόνο λεπτό. Ο πόνος για άλλη μια φορά γιάτρεψε την ψυχή. Καμιά φορά σκέφτομαι πόσο πρέπει να πονέσει ο άνθρωπος σωματικά, ώστε να το πούμε με τη λαϊκή έκφραση, να βάλει μυαλό. Περισυλλογή! Συγκέντρωση! Πόνος! Εγώ δεν... δεν έχω καταλάβει. Άλλο που κάνω ότι... από μέσα παντελόνι φοράω και τέτοια, δεν έχω... δεν τον έχω ρωτήσει ακόμα, αλλά πρέπει να τον ρωτήσω μόνο. Δεν έχω καταλάβει να χάζω σήμερα, δεν μπορώ να καταλάβω. Πώς έχει κάνει, τι έχει κάνει αυτό. Αρκεί!
1: Περισυλλογίστηκα.
0: Ορθώς έπραξες ευτυχία.
1: Ευχαριστώ, δάσκαλε.
0: Θέλω να μου εξηγήσεις ευτυχία και να μου απαριθμίσεις. Όπως φαντάζομαι θα με θαυμάζεις για την αυτοσυγκράτησή μου και για τον τρόπο που έχω αποφύγει και έχω αφήσει πίσω μου τους πειρασμούς. Μορίστηκα! Θέλω να μου πεις εσύ για τους δικούς σου πειρασμούς και αν θαυμάζεις πραγματικά αυτό που ήρθες να δεις εδώ. Ποιους πειρασμούς έχεις εσύ. Τι νομίζεις ότι ξεπεράστηκε.
1: Δάσκαλε, καλύτερα να μην το πω εγώ έτσι.
0: Όχι, όχι, πες το.
1: να το πω δηλαδή, άμα...
0: Ναι, πες το, πες το.
1: Αλλά εγώ ήθελα να σας πω πριν από όλα ότι πραγματικά, ας πούμε, έχει συναρπάσει, ας πούμε, ότι εσείς έχετε αυτή την αυτοσυγκράτηση.
0: Έχω. Πρέπει να ομολογήσω ότι έχω.
1: Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, πώς το έχετε καταφέρει, εντάξει, εγώ.
0: Πώς το όλο αυτό. Μιλά συγκεκριμένα για ποιους πειρασμούς παίρνει μου, εσύ.
1: Για όλους. Και κυρίως το τόσο καιρό που σας παρακολουθώ εδώ πέρα, όλο αυτό το διάστημα. Δύο μέρες είναι που είμαι εδώ πέρα. Δεν έχω καταλάβει. Γιατί, ας πούμε. Εγώ, ας πούμε, σκέφτομαι αυτά τα πολυτελή, τα κάμπρια, αυτά τα κουβαλάκια, τα αυτοκίνητα. Σκέφτομαι που πήγαινε, ας πούμε, και τα έπινα, εγώ πολύ άσχημα τα έπινα.
0: Κρασάκι.
1: Το τσιγάρο. Αυτές οι αμαρτωλές, όλες οι υπάρξεις που κινούνται γύρω.
0: Ναι, τα κάνουν, ναι. Ξεπερασμένα.
1: Τα σπίτια αυτά με τις πισίνες και τους υπηρέτες και... γιατί κι εγώ να μην...
0: Γιατί εσύ δεν πρέπει!
1: Δεν πρέπει.
0: Και πρέπει να απαλλαγείς από αυτούς τους πειρασμούς τα πολυτελή αυτοκίνητα, τα σπίτια με πισίνα, τις αμαρτωλές υπάρξεις. Πρέπει να απαλλαγείς από όλα αυτά τα πράγματα, όπως απαλλάγει. Κι εγώ!
1: Ναι, αλλά δεν μου έχετε εξηγήσει εγώ τότε δάσκολα ακόμα το πώς το έχετε καταφέρει αυτό εσείς τώρα. Πώς το έχετε καταφέρει.
0: Πώς το έχω καταφέρει ευτύχιε! Δια της μεθόδου του μαστιγίου! Ευτύχιε! Της αυτοτιμωρίας! Ευτύχιε! Της αυτοτιμωρίας! Τι αυτής ευτύχιε!
1: Όχι κύριε δάσκολα! Μα σας παρακαλώ!
0: Φύγε! Επιτρέψέ μου να ξεκινήσω από σήμερα την ίδια τακτική
2: Jesus said, watch it!
0: Είμαι λάθος. Το γερό μας τίγιο, μήπως δεν έχει βοηθήσει αρκετά. Μήπως τον αυτοταλαιπωρούμε. Δεν φέρει κανένα αποτέλεσμα. Κι όμως τώρα που το σκέφτομαι, εδώ και καιρό πολύ, πάνε χρόνια σε ένα πολύ ωραίο ακροτήρι, είχα ακούσει μια πολύ ωραία ομιλία.
2: Την οποία βεβαίωσε.
0: Δεν συγκράτησα. Διότι μου άρεσε τόσο πολύ μια από τις πρώτες φράσεις που είπε ο ομιλητής,
2: με την οποία εφράνθηκα τόσο πολύ,
0: την οποία έχω πάντα μέσα μου. Δεν άκουσα που πω την ομιλία, αλλά κρατάω το πιο σημαντικό, καθώς πιστεύω. Ο καλύτερος τρόπος για να ελευθερωθείς από τον πειρασμό είναι να ενώσεις εις αυτόν.
3: Και μιλώντας από προσωπική εμπειρία, γιατί κάπως έτσι ξεκίνησε η όλη ψυχαγωγία σήμερα, λέω θα κάνω κάτι που πάντα ήθελα να κάνω στα παιδιά μπροστά. Και δεν ξέρω αν είναι ευτράπελο το σκέτς, αλλά πάντα δεν ντρέπομαι να πω και δεν αμφισβητώ αυτό που πιστεύω και αυτό που είναι το κέντρο της ζωής μου εδώ και 6 χρόνια τουλάχιστον.
4: Άρη,
3: ναι. Νομίζω τώρα μετά από μαστιγώματα και τέτοια είναι λίγο... Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι μεταξύ μας, για να γεμίσω την ώρα, εννοείται.
4: Τελικά πείσαι στη μέθοδο της μαστιγώσεως ή της ενδώσεως, δεν θα ξέρω.
3: Ούτε στη μία ούτε στην άλλη, σίγουρα. Όχι, το πιο σημαντικό είναι ότι υπάρχει λύση. Υπάρχει λύση και το λέω 100% και το πιστεύω ακράδαντα, αν και δεν ξεκίνησα να σας πω την ομολογία μου, τώρα με φώναξαν αυτό το πω. Αλλά είναι τιμή μου να μιλάω για τον Ιησού Χριστό, ο οποίος είναι ο σωτήρας μου. Είναι ο ένας. Και έχω να σας πω κάτι που δεν ξέρω αν το έχουν πει άλλοι ή αν το πιστεύετε κι εσείς. Να σας πω την αλήθεια, δεν με ενδιαφέρει, εγώ το πιστεύω, ότι η χριστιανική ζωή είναι μια πορεία. Πορεία που έχει κλίμακες. Προχωράς, δηλαδή μαθαίνεις. Ξεκινάς από τον νηπιαγωγείο, μπαίνεις στην πρώτη δημοτικού και εξαρτάται και λίγο από σένα, νομίζω αρκετά, πόσο καλός μαθητής είσαι. Εγώ δεν μπορώ να κρίνω τον εαυτό μου, νομίζω ότι δεν είμαι πολύ καλός μαθητής. Αλλά ο Θεός μου έχει βοηθήσει να καταλάβω ότι μέσα από αυτό που... μίλησα το πρωί, αυτό ήθελα να πω, ότι μέσα από δυσκολίες, μέσα από τρομερές πιέσεις που σε φέρνουν στο αμήν και λες. Μερικές φορές πράγματα χοντρά, όπως κουράστηκα ακόμα και να ζω. Δηλαδή δεν μπορώ να συνεχίσω. Είμαι σωματικά και ψυχικά πολύ κουρασμένος. Είμαι φορτωμένος, δηλαδή τα έχω παίξει. Δεν πάει άλλο. Κι όμως συνεχίζεις και λες, πέρασε τόσος καιρός. Και πώς είπα τότε ότι είχα φτάσει σε αυτό το σημείο. Τώρα είναι τα δύσκολα. Και έρχονται και άλλα δύσκολα. Και τελικά πάντα υπάρχει ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, ο Θεός ο ίδιος. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Πιστεύω ακράδαντα σε αυτόν και πρέπει να ομολογήσω ότι άρχισα να ανακαλύπτω τον εαυτό μου και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δυστυχώς με λόγια δεν μπορώ να σας το μεταδώσω, αλλά ο καλύτερος, μάλλον ο μοναδικός τρόπος για να γνωρίσει ο κάθε άνθρωπος τον εαυτό του είναι να γνωρίσει τον Θεό. Είναι πολύ απλή σκέψη. Ο Θεός σε έφτιαξε. Έχει φτιάξει τον καθένα ξεχωριστά. Έχει ένα πολύ συγκεκριμένο σχέδιο για τον καθένα, διαφορετικό από κάθε άλλον άνθρωπο. Θα μας πεις μεγάλα καινούργια πράγματα, μας λες τώρα. Δεν σας λέω, το ξέρω πως δεν είναι καινούργια. Αλλά όπως είναι ο καθένας ξεχωριστός, με την περιορισμένη σου αντίληψη και γνώση και δοκιμή, δεν γνωρίζεις τον εαυτό σου και τις δυνατότητές σου. Δυστυχώς, το ομολογώ, τα χρόνια που περνάει κανείς νέος και δεν είναι κοντά στο Θεό, είναι χαμένα χρόνια. Το πιστεύω αυτό. Τώρα θα πείτε, μα περνάω καλά. Μπορείς να περνάς πολύ καλύτερα. Το να βάλεις τον Θεό στη ζωή σου και τον Ιησού Χριστό δεν σημαίνει ότι θα χάσεις κάτι από απόλαυση. Αυτό είναι το μεγαλύτερο ψέμα που μπορεί να σου πει ο διάβολος. Είναι το πιο χαζό πράγμα που μπορείς να πιστέψεις. Το ότι έχεις να χάσεις κάτι. Να στερηθείς. Πραγματικά απολαμβάνεις πράγματα. Δηλαδή γνωρίζεις πράγματα. Και είναι μια εξέλιξη, είναι μια κλιμάκωση, πώς να το πω αυτό. Αν κάποιος έχει ενδιασμούς για το πώς θα μπορέσει να κρατηθεί μπροστά στο, κοντά στο Θεό με τις δικές του δυνάμεις, εγώ είμαι η απάντηση. Εγώ δεν ένιωθα να έχω τις δυνάμεις να κρατηθώ. Όταν πήρα μια απόφαση να ακολουθήσω τον Χριστό, δεν ένιωθα ότι έχω τις δυνάμεις να τον ακολουθήσω. Απλά είπα ότι πρέπει να το κάνω. Πάμε καλά από ώρα, να συνεχίζω λίγο ακόμα. Και θυμάμαι, σαν το 1994 ήρθα στο συνέδριο το καλοκαιρινό του Αυγούστου. Συγκεκριμένα είχα έρθει για ένα λόγο. Είχα έρθει για να βαπτιστώ. Τώρα το πώς φάνηκε σε άλλους, ας πούμε, ήρθε ξέρω εγώ να δει κόσμο και τέτοια. Εγώ είχα έρθει με ένα σκοπό. Τελευταία στιγμή είπα, κάτσε ρε Αρούλη, ας πούμε, εδώ είναι πράγματα που δεν τα έχεις κάνει ακόμα, ξέρω εγώ, έτσι ωραία. Πρέπει λίγο έτσι να. Κάποιες καταστάσεις, ας πούμε, να δεις. Πολλά μπερδέματα, ακόμα και την ίδια μέρα, το ίδιο απόγευμα, έκανε ζέστη, κοιμόμουν σε ένα επάνω κρεβάτι στην Εγκράτεια, στην ομάδα που είναι από κάτω. Έλεγα, δεν βαριάσαι, μωρά, σου να πάνε, ξέρω εγώ. Λέω, τι γίνεται. Σηκώθηκα, πλήθηκα, λέω, ήρθα για ένα σκοπό εδώ. Δεν νιώθω τη δύναμη να κάνω κάτι, να πάω κοντά στο Θεό, αλλά ελπίζω ότι θα με κρατήσει αυτός και όσο με κρατήσει. Και λέω, να δούμε πόσο καιρό θα πάρει μέχρι να το μετανιώσω, ας πούμε. Κάτι τέτοιες σκέψεις. Φαίνεται λίγο περίεργο και τι ωραία που ακούγονται όλα στο Σούνιο. Ανεβαίνει ένας εδώ, η θάλασσα, ας πούμε, όλα ακούγονται όμορφα. Αλλά είναι αλήθεια ότι ποτέ δεν το μετάνιωσα. Μπορεί να έχω μετανιώσει για τον εαυτό μου πράγματα που έχω κάνει άλλα, αλλά ποτέ γι' αυτό. Και νιώθω ότι ο Θεός εκείνη τη μέρα μου έδωσε το χαρτί και με κατέταξε στο δημοτικό από τον νηπιαγωγείο και με έβαλε στην πρώτη δημοτικού από εκείνη τη μέρα. Και έπρεπε να προχωρήσω σε πολλά πράγματα. Δεν είχε και πολύ ενδιαφέρον, αλλά αυτά που σας είπα, αλλά ήταν και πάλι τιμή μου το ότι μπορούσα να ομολογήσω τον Ιησού Χριστό μπροστά σας, αν αυτό κάτι σημαίνει για σας. Να είστε σίγουροι ότι πάντα είναι κοντά, είναι εδώ, ό,τι και αν σας κάνει να αισθάνεστε ότι δεν είναι. Γεια σου, θα μου πείτε μεγάλε δάσκαλε. Ο πρώτος που είμαι αδύνατος αυτό είμαι εγώ ο ίδιος. Δηλαδή έρχονται στιγμές που λέω δεν είναι κοντά μου ο Θεός. Τελείως. Δεν είναι εδώ αυτή τη στιγμή. Δεν είναι για μένα. Δεν αξίζει να είναι για μένα. Ίσως θα πρέπει να είναι κάπου αλλού. Τέλος πάντων. Πολλά λέω. Ελπίζω κάπου να βγει κάποιο νόημα από αυτά που σας είπα. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Γεια σας.

Είναι μια παντομίμα, χωρίς λόγια παίζεται. Στην πρώτη μουσική μπαίνει ένα κοριτσάκι, χοροπηδάει, παίζει με την άμμο, παίζει με μια μπάλα, μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Γενικά είναι μια χαρούμενη σκηνή με ένα κοριτσάκι που παίζει πάνω στη σκηνή. Η δεύτερη μουσική μπαίνει ένα ζευγάρι, ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Στην αρχή βλέπει ο ένας τον άλλον. Το αγόρι περνάει το χέρι γύρω από το κορίτσι, κάνουν κάποιες βόλτες συζητώντας. Αυτό γίνεται βασικά στη δεύτερη μουσική. Η τρίτη μουσική είναι για έναν μοναχικό τύπο. Μπορεί να είναι ένα αγόρι ή και ένα κορίτσι να το παίξει. Πρέπει να φαίνεται στεναχωρημένος, ίσως να ασκήσει ένα γράμμα που διαβάζει, να κλαίει. Γενικά περπατάει αργά. Στην τέταρτη μουσική θα μπει μια γιαγιά ή ένας παππούς, αναλόγως μπορεί να το παίξει ένα αγόρι ή ένα κορίτσι. Περπατάει αργά με μια μαγκούρα, μπορεί να κοιτάξει το κοινό, να αναστενάξει. Η πέμπτη μουσική την παίζει ένα αγόρι και κάνει το μάγκα. Μπορεί να μπει μέσα χορεύοντας ή κάνοντας άλλες χειρονομίες μάγικες. Όλοι οι χαρακτήρες, λίγο προς τη μέση της μουσικής, κοιτάνε τη ζακέτα, μετά κοιτάνε στον Χριστό που στέκεται σε μία μεριά της σκηνής. Ο Χριστός κουνάει το κεφάλι αρνητικά λέγοντας όχι, να μην πάρουν τη ζακέτα. Όμως όλοι οι χαρακτήρες τον αγνοούν, φοράνε τη ζακέτα και παγώνουν σε μία άκρη της σκηνής. Ο Μάγκας, ο τελευταίος χαρακτήρας, είναι ο μοναδικός που ύστερα προσπαθεί να βγάλει τη ζακέτα από πάνω του, προσπαθεί να ξεκουμπώσει το φερμουάρ, προσπαθεί να βγάλει, να τραβήξει τα μανίκια, προσπαθεί να, και αγωνιώντας προσπαθεί να βγάλει αυτή τη ζακέτα που όμως δεν μπορεί και μόλις η μουσική, στη μουσική ακουστούν οι βροντές, πέφτει κάτω με τα γόνατα και με τα χέρια ανακαλύπτοντας το πρόσωπό του, δείχνει την ανημποριά να τα βάλει με την αμαρτία. Με το που αλλάζει η μουσική, ο Χριστός ξεκινάει και προσφέρει σε όλους με απλωμένα χέρια τη σωτηρία. Όμως έναν-έναν στους παγωμένους χαρακτήρες, στους τέσσερις πρώτους χαρακτήρες, ο κάθε χαρακτήρας τον αρνείται με μία έτσι χειρονομία και τελευταία πάει στον Μάγκα, ο οποίος είναι πεσμένος κάτω, τον σηκώνει, του βγάζει αργά το μπουφάν, το φερμουάρ, του βγάζει το μπουφάν και το φοράει ο ίδιος. Και πηγαίνει προς το σημείο που στεκόταν πριν ο Χριστός και εκείνη τη στιγμή, ενώ γίνονται όλα αυτά, ο Μάγκας φαίνεται χαρούμενος, όσο και παραξενεύεται που παίρνει την αμαρτία του κάποιος άλλος και συγχρόνως πολύ παραξενευμένος. Μόλις η μουσική λέει ο ίδιος γονατίζει μπροστά στον Χριστό και ο Χριστός απλώνει τα χέρια του και σκύβει το κεφάλι του μέχρι να τελειώσει η σκηνή, η παντομήμα. Ο Χριστός θα μπει, θα αρχίσει να κάνει ο ίδιος το ρόλο του μόλις μπει το χριστιανικό τραγούδι, μετά δηλαδή τις βροντές που ακούγονται και μετά μόλις πέσει ο Μάγκας κάτω στο πάτωμα. Εκεί μπαίνει το χριστιανικό τραγούδι όπου και ο Χριστός ξεκινάει να προσφέρει τη σωτηρία στους χαρακτήρες.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: ...του συνεδρίου. Είναι η πρώτη φορά που μετέχω σε αυτή τη διοργάνωση. Είναι, νομίζω, το τέταρτο φοιτητικό συνέδριο. Και θα ήθελα και εγώ να αρχίσω από εκεί που τέλειωσε ο κύριος Τηλιανάκης, λέγοντας ότι δεν θα πρέπει από αυτά που θα ακούσετε σήμερα να σας μείνει η εντύπωση, δεν είναι στην πρόθεσή μου, ότι ο Χριστός απευθύνεται κυρίως στους επιστήμονες. Επειδή εξετάζω αυτό το θέμα, πιθανότατα να δημιουργηθεί μια τέτοια εντύπωση, είναι βέβαιο ότι δεν είναι αυτή η πρόθεσή μου, συμφωνώ μαζί του ότι ο Χριστός, ο Θεός, απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους, ανεξάρτητα από την πνευματική τους θέση ή από την εργασία την οποία κάνει. Έχοντας τώρα υπόψη μου τον τίτλο της απόψινής ομιλίας, θα ήθελα να διερευνήσουμε μαζί το ακόλουθο ερώτημα. Βοηθάει ή εμποδίζει τον άνθρωπο στην εξήτηση του Θεού η ενασχόλησή του με την επιστήμη και η αναζήτηση της επιστημονικής αλήθειας? Σχετίζονται μεταξύ τους αυτά ή είναι ενδεχομένως ανεξάρτητα? Είναι, νομίζω, ένα ερώτημα αρκετά σημαντικό για τους νέους που θέλουν να γίνουν επιστήμονες. Και πολλοί από αυτούς φιλοδοξούν όχι μόνο να χρησιμοποιήσουν τα αποτελέσματα της επιστήμης σε πρακτικές εφαρμογές ή να μεταδώσουν μέσω της διδασκαλίας την υπάρχουσα γνώση, αλλά επιθυμούν επιπλέον να συμμετάσχουν στην παραγωγή νέας γνώσης. Να συμμετάσχουν δηλαδή στις ερευνητικές προσπάθειες που οδηγούν στην όλο και βαθύτερη κατανόηση του φυσικού κόσμου. Είναι, νομίζω, ένα ερώτημα που αξίζει να μας απασχολήσει για δύο τουλάχιστον λόγους. Ο πρώτος είναι καθαρά πρακτικός. Αν υπάρχει πράγματι ο κίνδυνος, η αναζήτηση της επιστημονικής αλήθειας να οδηγήσει σε διακοπή της σχέσης του νέου ανθρώπου με το Θεό, σε άμβληση της επιθυμίας του να τον εξητήσει αρχικά ή να τον εξητεί συνεχώς, τότε αυτό πρέπει τουλάχιστον να μας προβληματίσει. Αν ωστόσο συμβαίνει το αντίθετο, αν δηλαδή η κατανόηση των μεθόδων, η συνειδητοποίηση των ορίων της επιστήμης και η πορεία προς την επιστημονική αλήθεια βοηθούν τον μη χριστιανό στην εξήτηση του Θεού και τον χριστιανό στην επικοινωνία μαζί του, τότε είναι κάτι που όχι μόνο δεν πρέπει να μας φοβίζει, αλλά είναι κάτι που αντίθετα πρέπει να επιδιώκουμε. Ο δεύτερος λόγος είναι θεωρητικός και ανήκει στο πεδίο της χριστιανικής απολογητικής. Και τούτο γιατί το ερώτημα που θέσαμε σχετίζεται πολύ στενά με το κατά πόσον η βιβλική και η επιστημονική εικόνα που έχουμε για τον κόσμο συμπίπτουν ή έρχονται σε αντίθεση. Με το κατά πόσον η επιστημονική πρόοδος μπορεί να ανατρέψει ή δεν μπορεί να ανατρέψει τις βιβλικές αλήθειες. Για πολλούς χριστιανούς, επιστήμονες που θέλουν να βλέπουν παράλληλη την πορεία της επιστήμης με την πίστη, η απάντηση στο αρχικό μας ερώτημα είναι αυτονόητα θετική. Αντίθετα, αρκετοί μη χριστιανοί επιστήμονες θεωρούν, χωρίς όμως τις περισσότερες των περιπτώσεων να έχουν ασχοληθεί σοβαρά με το θέμα, ότι επιστήμη και χριστιανική πίστη βρίσκονται σε αντίθεση, ότι είναι πράγματα ασυμβίβαστα. Ελπίζοντας ότι σας έχω πείσει με αυτά που ανέφερα έως τώρα, ότι αξίζει να διαθέσουμε λίγο χρόνο για να διερευνήσουμε το βασικό μας ερώτημα, θα μου επιτρέψετε να σας προτείνω να το προσεγγίσουμε με τον ακόλουθο τρόπο. Να εξετάσουμε πρώτα τις αιτίες που οθούν τον άνθρωπο στην εξήτηση του Θεού, καθώς και τη διαδικασία που ακολουθείται κατά τη διάρκεια αυτής της εξήτησης. Να δούμε κατόπιν ποια είναι η επίδραση της ενασχόλησης του ανθρώπου με την αναζήτηση της επιστημονικής αλήθειας, τόσο στη διαδικασία όσο και στις αιτίες εξήτησης του Θεού. Από την εξέταση αυτή τέλος, από την εξέταση αυτής της επίδρασης, να επιχειρήσουμε την εξαγωγή της πρώτης απάντησης στο βασικό μας ερώτημα. Πριν ωστόσο επιχειρήσουμε να διερευνήσουμε το πρώτο μερικό μας ερώτημα, ποιες είναι δηλαδή οι βασικές αιτίες που οδηγούν τον άνθρωπο στην εξήτηση του Θεού, θα μου επιτρέψετε να ανοίξω μια μικρή παρένθεση για να σας υπενθυμίσω ότι η ειλικρινής εξήτηση του προσώπου του Θεού αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την έναρξη της πορείας που οδηγεί στη σωτηρία του ανθρώπου, που είναι βέβαια η έσχατη επιδίωξη. Επιχειρώντας να σκιαγραφίσει κανείς τελείως σχηματικά και κάπως αυθαίρετα αυτή την πορεία, θα μπορούσε να διακρίνει τα ακόλουθα στάδια. Στο πρώτο στάδιο, ο άνθρωπος εξητεί το Θεό, εξητεί το πρόσωπο του Θεού. Κατόπιν ο Θεός του υποδεικνύει την οδό της σωτηρίας, που είναι βέβαια ο Υιός του, η θυσία του στο Σταυρό και η Ανάστασή του. Στο τρίτο στάδιο, ο άνθρωπος αποδέχεται ή απορρίπτει. Στην πρώτη περίπτωση, ο Θεός στέλνει το Άγιο Πνεύμα, με τη βοήθεια του οποίου συντελείται η αναγέννηση του ανθρώπου, ο οποίος τότε και μόνον σώζεται. Νομίζω ότι κάθε ένα από τα στάδια αυτά, τα οποία επαναλαμβάνω είναι τελείως σχηματικά τα παρέθεσα, υποστηρίζεται όχι μόνο από πολύ μεγάλο αριθμό γραφικών εδαφείων, αλλά αποτελεί και εμπειρία πιστών ανθρώπων όλων των εποχών. Επειδή σήμερα μας ενδιαφέρει κυρίως το πρώτο στάδιο, ας επικεντρώσουμε την προσοχή μας αυτό. Το πρώτο στάδιο είναι, υπενθυμίζω, η εξήτηση του προσώπου του Θεού. Ας θυμηθούμε για παράδειγμα ότι από την εξήτηση, την αποδοχή και τη λατρεία του Θεού ξεκίνησε η πορεία προς τη σωτηρία του Κορνήλιου. Η Καινή Διαθήκη μας λέγει ότι ο Κορνήλιος ήταν άνθρωπος ευσεβής και φοβούμενος των Θεών. Πράξεις Γιώτα 2. Είχε συνεπώς προηγηθεί το στάδιο της εξήτησης και αποδοχής του προσώπου. Μας λέγει ακόμη ότι από 4 ημερών ήμην νηστεύων μέχρι της ώρας ταύτης και την 9η ώραν προσευχόμην εν το οίκο μου. Πράξεις Γιώτα 30. Και ήταν τότε που ο Θεός απάντησε και τον οδήγησε στον Ιησού μέσω του κηρύγματος του Αποστόλου Πέτρου. Πράξεις Ιώτα, εδάφια 38-41. Ένα άλλο παράδειγμα. Ο Ιησούς μας λέγει ότι ουδής έρχεται προς εμέ εάν δεν ελκύσει αυτόν ο Πατήρ. Ιωάννης σίγμα 44. Αλλά για να συμβεί αυτό, θα πρέπει ο άνθρωπος να εξητήσει και να αποδεχθεί την ύπαρξη του Πατέρα. Για τους Ιουδαίους αυτό ήταν βεβαίως αυτονόητο, αλλά δεν είναι αυτονόητο για το σύγχρονο άνθρωπο. Είναι βέβαια προφανές ότι η διάρκεια και η σπουδαιότητα κάθε σταδίου ποικίλει από άνθρωπο σε άνθρωπο. Έτσι, λόγου χάρη, σε ένα νέο που προέρχεται από χριστιανική οικογένεια, το πρώτο και το δεύτερο στάδιο, δηλαδή η εξήτηση του Θεού και η υπόδειξη από του Θεού της οδού της σωτηρίας, γίνονται σε πάρα πολύ μικρή ηλικία. Θεωρούνται περίπου αυτονόητα και είναι το τρίτο στάδιο, η αποδοχή δηλαδή του σωτηριακού έργου του Χριστού, που είναι στην περίπτωση αυτή το πιο σημαντικό. Αντίθετα, για ανθρώπους που δεν προέρχονται από χριστιανικές οικογένειες, το πρώτο στάδιο, δηλαδή η εξήτηση του Θεού, είναι πολύ σημαντικό. Αυτό γίνεται ακόμη πιο σημαντικό για ανθρώπους που έχουν μεγαλώσει σε ένα υλιστικό περιβάλλον, όπου η απόρριψη και όχι η απλή αμφισβήτηση του Θεού είναι ο κανόνας. Ελπίζοντας με αυτά τα οποία έχω αναφέρει ως τώρα, ότι έχουμε συνειδητοποιήσει και ότι έχουμε συμφωνήσει ότι η εξήτηση του Θεού συνδέεται σε πάρα πολλές περιπτώσεις άρρηκτα με τη σωτηρία του ανθρώπου, μπορούμε να κλείσουμε τη μικρή μας παρένθεση και να επανέλθουμε στο πρώτο μερικό μας ερώτημα. Το υπενθυμίζω. Ποιες είναι οι βασικές αιτίες που οδηγούν τον άνθρωπο στην εξήτηση του Θεού, που τον οδηγούν τελικά στην εξήτηση της σωτηρίας? Νομίζω ότι ο κύριος λόγος για τον οποίο ο άνθρωπος εξητεί το Θεό, είναι η συνειδητοποίηση, ας μου επιτρέψετε την έκφραση, της απελπιστικής του κατάστασης. Εδώ χρειάζεται να σταθούμε για λίγο για να δούμε τι σημαίνει αυτό. Ο ειλικρινής άνθρωπος που δεν φοβάται να κοιτάζει κατάματα την πραγματικότητα, συνειδητοποιεί γρήγορα τη μικρότητά του, καθώς και τη σωματική και προπάντων την ηθική του αδυναμία. Συνειδητοποιεί τέλος το γεγονός του αναπόφευκτου προσωπικού του θανάτου. Η συνειδητοποίηση της μικρότητάς του προέρχεται από την απλή σύγκριση, κατά τη γνώμη μου, του μεγέθους του με τον κόσμο. Για τον απλό άνθρωπο, όχι τον επιστήμονα, η σύγκριση αυτή δεν είναι και τόσο αποφασιστική. Και αυτό γιατί ο απλός άνθρωπος δεν συνειδητοποιεί το άπειρο μέγεθος του κόσμου, δεν αντιλαμβάνεται πλήρως το βαθμό της πολυπλοκότητας των όντων, δεν υποπτεύεται τέλος τους λεπτομερείς μηχανισμούς λειτουργίας των έμβιων όντων, καθώς και τη λειτουργία των φυσικών νόμων. Παρ' όλα αυτά, αρκετοί ευαίσθητοι και προσεκτικοί άνθρωποι σε όλους τους αιώνες έκαναν τη σύγκριση. Η συνείδησή τους αφυπνίστηκε και θαύμασαν τότε τα έργα των χειρών του. Ο θαυμασμός, ωστόσο αυτός, δεν τους οδήγησε πάντα στην εξήτηση του προσώπου του Θεού. Ο Λόγος του Θεού γράφει: «Επειδή ό,τι δύναται να γνωριστεί περί Θεού είναι φανερόν εν αυτής, διότι ο Θεός εφανέρωσε τούτο προς αυτούς. Επειδή τα αόρατα αυτού βλέπονται φανερός, αποκτήσεως κόσμου, νοούμενα δια των ποιημάτων, είτε αίδιος αυτού δύναμης και ηθιώτης, ώστε αυτή να είναι αναπολόγητη. Διότι γνωρίσαντες τον Θεόν, δεν εδόξασαν ως Θεόν, ουδέ ευχαρίστησαν, αλλά ματαιώθησαν εν της διαλογισμής αυτών και εσκοτίστη η ασύνετος αυτών καρδία». Ρωμαίους Α, 19-22. Το αποτέλεσμα ήταν ότι ελάτρεψαν την κτήσιν μάλλον παρά τον κτήσαντα. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι πολλοί από αυτούς, ξεπερνώντας τον κίνδυνο που πολύ εύστοχα επισημαίνει ο Λόγος του Θεού, οδηγήθηκαν από τη συνειδητοποίηση της μικρότητάς τους και από το θαυμασμό τους για τα ποιήματα του Θεού στην εξήτηση του προσώπου. Αυτό, κατά το Λόγο του Θεού, έπρεπε άλλωστε να συμβεί με όλους τους ανθρώπους. Το ότι δεν συνέβη τους καθιστά αναπολόγητους. Η συνειδητοποίηση, και ας περάσουμε τώρα στη δεύτερη αιτία εξήτησης του προσώπου του Θεού, της σωματικής και ηθικής αδυναμίας του ανθρώπου, προϋποθέτει εθισμό στην ειλικρινή και απαλλαγμένη από εγωκεντρισμούς παρατήρηση. Θα ήθελα να το συγκρατήσετε λίγο αυτό. Απαιτεί κάποια συγκέντρωση στον εαυτό του. Όσο και αν φαίνεται περίεργο, ο μέσος άνθρωπος, διασκορπισμένος μέσα στις μέρημνες του βίου, δεν είναι καλός παρατηρητής, ούτε του εαυτού του, ούτε των άλλων ανθρώπων. Η κρίση του είναι συνήθως επιπόλαιη επίκριση για τους άλλους. Η Γραφή το επισημαίνει αυτό. Ας θυμηθούμε την επί του όρους ομιλία. Αντίθετα, ο ειλικρινής άνθρωπος που ξέρει να παρατηρεί αμερόληπτα τους άλλους, κυρίως όμως στον εαυτό του, ακόμη κι αν ζει σε μη χριστιανικό περιβάλλον, ακόμη κι αν δεν έχει ακούσει για το Χριστό, ακόμη κι αν δεν έχει διαβάσει τη βίβλο, δεν μπορεί παρά να συμφωνήσει με τον Παύλο στο ότι επειδή εκείνο το οποίον θέλω τούτο δεν πράττω, αλλά εκείνο το οποίον μισώ τούτο πράττω. Ρωμαίους Ζήτα 15. Η συνειδητοποίηση της σωματικής και προπάντων της ηθικής του αδυναμίας, η συνειδητοποίηση της αμαρτίας που προκύπτει από το γεγονός ότι πράττει το κακό που δεν θέλει, ενώ δεν μπορεί να πράξει το καλό που θέλει, καθιστά τον ειλικρινή άνθρωπο αναγκαστικά ταπεινό.

ελπίδας μέσα στον κόσμο. Οδηγεί στην εξήτηση του προσωπικού Θεού που ενδιαφέρεται για τον συγκεκριμένο άνθρωπο που αλλιώς μένει χωρίς καμιά ελπίδα. Συνδέεται ο δρόμος αυτός με την εξέγερση του ανθρώπου εναντίον της αμαρτίας ως της μόνης αιτίας για την απελπιστική κατάσταση του ανθρώπου και της κοινωνίας. Ο δεύτερος δρόμος οδηγεί είτε στο μηδέν είτε στα σύγχρονα είδωλα, στη θεοποίηση της ομορφιάς, της δράσης και της λογικής. Είναι ευδιάκριτο το τραγικό στοιχείο στους ανθρώπους που αντί για τον Θεό λατρεύουν τα σύγχρονα είδωλα. Υπάρχει ωστόσο και ένας τρίτος δρόμος, τον ακολουθούν πολλοί άνθρωποι. Τον ακολουθούν οι άνθρωποι που αποδίδουν την απελπιστική κατάσταση του ανθρώπου και της κοινωνίας όχι στη συνειδητοποίηση της ηθικής αδυναμίας τους και της αμαρτίας που υπάρχει στον κόσμο, αλλά στην κακή για αυτούς οργάνωση της κοινωνίας, που επιχειρούν με διάφορους τρόπους να μεταβάλουν, είτε βίαιους είτε ειρηνικούς. Εδώ μας απασχολούν οι άνθρωποι που ακολουθούν τον πρώτο δρόμο, που εξητούν το Θεό, συνειδητοποιώντας ότι το κακό που υπάρχει στον κόσμο, ας το επαναλάβουμε, οφείλεται κυρίως στην ηθική αδυναμία του ανθρώπου. Ο τρίτος και τελευταίος λόγος εξήτησης του Θεού είναι, νομίζω, η μεταφυσική αγωνία του ανθρώπου. Η συνειδητοποίηση, όπως είπαμε πριν, του αναπόφευκτου θανάτου. Η αδυναμία προσπέλασης και κατανόησης του επέκεινα. Αυτή η μεταφυσική αγωνία οδηγεί σε πολλές περιπτώσεις την εξήτηση του Θεού ως του μόνου αγαθού αθάνατου Κυρίου που εγγυάται τη συνέχιση της ζωής και μετά το θάνατο. Δυστυχώς, πολλές φορές η μεταφυσική αγωνία, ένα συνέστημα πολύ έντονο σε ορισμένους ανθρώπους, οδηγεί στη λατρεία των σύγχρονων ειδώλων στα οποία αναφερθήκαμε πριν. Αφού τελειώσαμε με τις αιτίες που κατά τη γνώμη μου οδηγούν στην εξήτηση του Θεού, τις βασικές θα έλεγα αιτίες, μπορούμε να περάσουμε τώρα στη διαδικασία που ακολουθείται κατά την εξήτηση του Θεού. Ας επιχειρήσουμε δηλαδή να αναλύσουμε περισσότερο το πρώτο από τα στάδια στα οποία αναφερθήκαμε πριν, το πρώτο από τα στάδια που οδηγούν τελικά στη σωτηρία. Πρέπει να επισημάνουμε ότι αρχικά η εξήτηση του αόρατου Θεού, και σημειώστε τη λέξη αόρατου, προϋποθέτει την αποδοχή, έστω τη δοκιμαστική αν θέλετε, ενός παντοδύναμου όντος, το οποίο ο άνθρωπος δεν αντιλαμβάνεται με τις αισθήσεις του και του οποίου την ύπαρξη απλώς υποπτεύεται παρατηρώντας τα έργα των χειρών του. Και τότε ο εξητών ζητεί μέσω της προσευχής την επικοινωνία μαζί του. Ο Θεός βέβαια απαντάει με ποικίλους τρόπους και η απάντησή του αυξάνει την πίστη του εξητούντος προς το πρόσωπό του. Θα ήθελα να σημειώσετε ότι η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει και πάλι τελείως σχηματικά και κάπως αυθαίρετα τα ακόλουθα στάδια. Τα παραθέτω και σας παρακαλώ να τα συγκρατήσετε γιατί θα μας είναι πολύ χρήσιμα αργότερα. Πρώτο, τη συνειδητοποίηση μέσω της αντικειμενικής και απαλλαγμένης από κάθε υποκειμενικό στοιχείο απελπιστικής κατάστασης του ανθρώπου που διεξοδικά αναλύσαμε προηγουμένως. Δεύτερον, τη δοκιμαστική, αν θέλετε, υπόθεση της ύπαρξης του Θεού προκειμένου να ερμηνεύσει την κατάστασή του και στη συνέχεια να την υπερβεί μέσω της λύτρωσης. Του Θεού που δεν είναι αντικείμενο παρατήρησης, του Θεού που είναι απροσπέλαστος από την διασκεπτική ανθρώπινη λογική. Και τρίτον, το τρίτο στάδιο, την απόκτηση εμπειρίας από την επικοινωνία και ας μου επιτραπεί η έκφραση από τον πειραματισμό μαζί του. Θυμηθείτε το γεύσταστε, γεύσταστε και ιδέτε. Τη μελέτη των απαντήσεών του στη ζωή μας που οδηγούν σε τελική αποδοχή της ύπαρξής του και σε βαθύτερη επίγνωση του χαρακτήρα του. Αφού τελειώσαμε και με τη διαδικασία που κατά τη γνώμη μου ακολουθείται έστω και κατά τρόπο αυτόματο και που πολλοί δεν τη συνειδητοποιούν κατά την εξήτηση του Θεού, ας έρθουμε τώρα στην επιστήμη. Ας θέσουμε το ερώτημα. Τι προσφέρει στον άνθρωπο η ενασχόλησή του με την αναζήτηση της επιστημονικής αλήθειας? Νομίζω
τρία κυρίως πράγματα.

Πρώτον, την εξοικείωσή του με την επιστημονική μέθοδο. Δεύτερον, τη βαθύτερη γνώση της δομής της ύλης και των έμβιων όντων, των φυσικών νόμων και των βιολογικών λειτουργιών. Και τρίτον, τη συνειδητοποίηση των ορίων τόσο του ανθρώπου όσο και της ίδιας της επιστήμης. Ας αρχίσουμε με την επιστημονική μέθοδο. Αυτή περιλαμβάνει, και εδώ είναι κοινώς αποδεχθεί αυτή η κατάταξη, τα ακόλουθα στάδια. Δεν έχει κάποιο στοιχείο υποκειμενισμού. Πρώτον, την αντικειμενική, χωρίς το παραμικρό στοιχείο υποκειμενισμού, παρατήρηση των φαινομένων που σε πάρα πολλές περιπτώσεις γίνεται κάτω από ακριβώς ελεγχόμενες συνθήκες, οπότε πρόκειται για πειραματισμό. Δεύτερον, την υπόθεση κάποιου μοντέλου για τη δομή ή τη λειτουργία της ύλης ή των έμβιων όντων, συνήθως μικροσκοπικού, που δεν έχουμε καν τη δυνατότητα να αντιληφθούμε με τις αισθήσεις μας. Κάποιου πράγματος δηλαδή, που για το μέσο άνθρωπο, το μη επιστήμονα δεν υπάρχει, όπου όμως ο επιστήμονας υποπτεύεται την ύπαρξή του ή την αλήθεια του μόνον από τα φαινόμενα που προκαλούνται εξαιτίας του. Φαινόμενα που μόνο αυτά αποτελούν αντικείμενο άμεσης παρατήρησης. Και τρίτον, τη μελέτη των προβλέψεων του φυσικού μοντέλου και τη σύγκρισή του με καινούργιες εμπειρικές παρατηρήσεις. Αυτή η μελέτη οδηγεί στην τελική αποδοχή του, στη βαθύτερη γνώση. Μελετώντας κανείς την πορεία των επιστημονικών ανακαλύψεων, κυρίως στις φυσικές επιστήμες, αλλά και σε καινούριους κλάδους, όπως η πειραματική ψυχολογία, θα βρει πάρα πολλά παραδείγματα εφαρμογής της επιστημονικής μεθόδου, που δεν καλύπτει βέβαια παρά μόνο τις φυσικές κυρίως επιστήμες και όχι βέβαια τα μαθηματικά, που μόλις σας περιέγραψα. Δεν πρόκειται να σας κουράσω με αυτά τα παραδείγματα. Ας αναφέρω όμως ότι κλασικό παράδειγμα εφαρμογής της επιστημονικής μεθόδου είναι το μοντέλο των ιδανικών αερίων, η κινητική θεωρία των αερίων όπως συχνά αναφέρεται και που πολλοί από εσάς σίγουρα τη γνωρίζουν. Στην περίπτωση αυτή, από τις ιδιότητες των αερίων να καταλαμβάνουν οποιοδήποτε όγκο τους προσφέρεται και να ασκούν πίεση στα τυχώματα κλειστών δοχείων που αυξάνει με τη θερμοκρασία, δηλαδή από μακροσκοπικές ιδιότητες που υπόκεινται στην άμεση παρατήρηση, αναπτύχθηκε ένα μικροσκοπικό μοντέλο που περιγράφει τη μορφή και τη δυναμική των αερίων μορίων, δηλαδή οντοτήτων, έστω υλικών οντοτήτων, που δεν υπόκεινται σε άμεση θέαση. Η δοκιμαστική υπόθεση αυτού του μοντέλου και η λεπτομερέστερη επεξεργασία του οδήγησε σε προβλέψεις που επιβεβαιώθηκαν με νέες πειραματικές μετρήσεις και είχαν ως αποτέλεσμα την τελική αποδοχή του μοντέλου, καθώς και τη βαθύτερη γνώση του, που μάλιστα επέτρεψε λεπτές διορθώσεις του για την περίπτωση των πραγματικών αερίων. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω τώρα να δείτε την πολύ στενή αναλογία που κατά τη γνώμη μου υπάρχει ανάμεσα στην επιστημονική μέθοδο και στη διαδικασία εξήθησης του Θεού. Η άλλη, στην κατανόηση των φυσικών φαινομένων. Επομένως, και αρχίζουμε τώρα να πολιορκούμε το βασικό μας ερώτημα, το βασικό ερώτημα αυτής της ομιλίας, ο φυσικός κυρίως επιστήμονας, και στη λέξη φυσικός δώστε ευρύτερη σημασία, περιλαμβάνει και το χημικό και το βιολόγο και το γιατρό, εθισμένος με την προσεκτική παρατήρηση των φυσικών φαινομένων, βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση από το μέσο άνθρωπο αναφορικά με τη συνειδητοποίηση της κατάστασής του. Ο τελευταίος συνήθως παρεμβάλλει έντονα υποκειμενικά στοιχεία εγωκεντρισμού. Ο πρώτος, ο επιστήμονας, έχει συνηθίσει να τα αποφεύγει από τη δουλειά του. Ας προχωρήσουμε στη συγκριτική μελέτη των δύο μεθόδων. Και οι δύο, στο δεύτερο στάδιο, υποθέτουν κάτι που δεν είναι αντικείμενο άμεσης παρατήρησης. Την ύπαρξη του αόρατου Θεού, η μια διαδικασία της εξήτησης του Θεού, την ύπαρξη κάποιου αόρατου επίσης μικροσκοπικού μοντέλου ή άλλη. Είναι κατά τη γνώμη μου προφανής η ωφέλεια της εξοικείωσης του επιστήμονα με την επιστημονική μέθοδο
στην εξήτηση του Θεού από την άποψη αυτή. Ο μέσος άνθρωπος έχει σε πάρα πολλές περιπτώσεις αρκετά μεγάλη δυσκολία να αποδεχθεί έστω και δοκιμαστικά κάτι που δεν υποπίπτει στις αισθήσεις του, κάτι που μόνο η πίστη τον βοηθάει να ξεπεράσει. Έχει συνηθίσει να δέχεται ως υπαρκτό μόνο ό,τι αντιλαμβάνεται. Διαφορετική είναι η στάση του επιστήματος. Δεν έχει κανένα πρόβλημα να δεχθεί την ύπαρξη υλικών στη δουλειά του έστω οντοτήτων που δεν αντιλαμβάνεται άμεσα, όπως τα νουκλεόνια ή τα φωτόνια. Επομένως, πολύ εύκολα υποθέτει την ύπαρξη του Θεού και οδηγείται στην εξήτησή του με στόχο πρώτον να ερμηνεύσει και δεύτερον να υπερβεί την κατάστασή του, όπως είπαμε, μέσω της λύτρωσης. Στο τρίτο και τελευταίο στάδιο και οι δύο μέθοδοι περιλαμβάνουν την επαφή με αυτό που δεν βλέπουμε και του οποίου υποθέσαμε την ύπαρξη. Τη μελέτη των απαντήσεών του στη ζωή μας η μια, τη μελέτη των προβλέψεών του για τα φαινόμενα η άλλη. Αυτά οδηγούν στην τελική αποδοχή του και σε βαθύτερη επίγνωση του χαρακτήρα του. Είναι ακριβώς αυτό το τρίτο στάδιο που καθιστά ικανό τον επιστήμονα να επικοινωνεί, και σας παρακαλώ να αποδώσετε στη λέξη αυτή πολύ ευρεία σημασία, με κάτι που δεν είναι αντιληπτό και να μελετάει τις επιπτώσεις της ύπαρξής του στα φαινόμενα. Επομένως, πιο εύκολα από το μέσο άνθρωπο, και από αυτή την άποψη αποδέχεται ή πρέπει τουλάχιστον να αποδέχεται την ύπαρξη του αόρατου Θεού και να οδηγείται στην εξήτησή του. Από αυτά που ανέφερα έως τώρα προκύπτει ότι η εξοικείωση με την επιστημονική μέθοδο όχι μόνο δεν εμποδίζει, αλλά αντίθετα βοηθάει τον άνθρωπο στην εξήτηση του Θεού. Ας έρθουμε τώρα στη δεύτερη προσφορά της επιστημονικής ανασχόλησης. Την υπενθυμίζω. Είναι η βαθύτερη γνώση της δομής της ύλης και των έμβιων όντων, των φυσικών νόμων και των βιολογικών λειτουργιών. Συνδέεται αυτό με κάποια από τις αιτίες εξήτησης του Θεού ή όχι? Ισχυρίζουμε ότι αυτό συμβαίνει τουλάχιστον για τη δεύτερη από τις αιτίες εξήτησης που αναφέραμε στην αρχή της ομιλίας. Της συνειδητοποίησης δηλαδή της μικρότητας του ανθρώπου που απορρέει από τη σύγκριση με τα έργα των χειρών του Θεού και το θαυμασμό του για τα έργα αυτά. Ο θαυμασμός αυτός, αιτία εξήτησης του Θεού όπως είπαμε, είναι ή πρέπει να είναι απείρως μεγαλύτερος στον επιστήμονα από το μέσο άνθρωπο. Πραγματικά ο μέσος άνθρωπος είναι συνήθως ανύποπτος για το απείρως μεγάλο και για το απείρως μικρό, για την φανταστική πολυπλοκότητα της κυταρικής δομής, για την απίθανη τελειότητα των βιοχημικών, βιολογικών και φυσιολογικών λειτουργιών και επίσης για την ακρίβειά τους. Επομένως, και από την άποψη αυτή, η θητεία στην επιστημονική έρευνα βοηθάει στην εξήτηση του Θεού. Ας περάσουμε τώρα στην τελευταία συνεισφορά της επιστημονικής ενασχόλησης. Όπως είπαμε, οδηγεί στη συνειδητοποίηση των ορίων του ανθρώπου. Ο απλός άνθρωπος έχει θεοποιήσει συνήθως, όχι όλοι οι απλοί άνθρωποι, σήμερα την επιστήμη και κατά συνέπεια την ευφυΐα του. Δεν αντιλαμβάνεται καν τα όρια τους. Ας δούμε πού οφείλεται αυτό. Η ταχύτατη πρόοδος, η έκρηξη θα έλεγα των επιστημονικών γνώσεων κατά τη διάρκεια του 18ου και του 19ου αιώνα, δημιούργησε την πεποίθηση σε επιστήμονες της εποχής πρώτα και κατόπιν σε μεγάλες ομάδες ανθρώπων ότι η επιστήμη μπορούσε να ερμηνεύσει τα πάντα. Την εποχή εκείνη η επιστημονική κοσμοεικόνα ήταν πολύ απλή. Σύμφωνα με αυτή, ο χώρος και ο χρόνος ήταν πράγματα τελείως ανεξάρτητα, η ύλη δεν μπορούσε ούτε να δημιουργηθεί από το μηδέν ούτε να καταστραφεί, μπορούσε μόνο να αλλάξει μορφή, θυμηθείτε τον νόμο του Λαβουαζιέ. Η δομική της λίθη, άτομα και μόρια έμοιαζαν με πολύ μικρές μπαλίτσες, οι πρώτες μάλιστα, τα άτομα, θεωρούνταν αδιάσπαστες. Οι φυσικοί νόμοι ήσαν σαφώς αιτιοκρατικοί. Όλα αυτά παραπέμπουν στην αποθέωση της λογικής και δημιουργούσαν ένα αίσθημα υπερηφάνειας που βέβαια δεν ευνοούσε την εξήτηση του Θεού. Μέσα σε αυτό το κλίμα του ορθολογισμού
θεμελιώθηκαν οι ληστικές φιλοσοφικές θεωρίες της εποχής, κυρίως κατά τη διάρκεια των ριζοσπαστικών δεκαετιών. Ο μέσος επιστήμονας της εποχής, αλλά περίεργο όχι και ο πρωτοπόρος, όπως ο Νεύτωνας ή λίγο παλαιότερα ο Κοπέρνικος, ήσαν ικανοποιημένοι από τις επιτεύξεις της επιστήμης και γεμάτη προσδοκία ότι πάρα πολύ σύντομα η επιστήμη θα ερμήνευε τα πάντα, ότι πολύ σύντομα θα εξάλειφε και τις τελευταίες σκιές και θα παρέδιδε έναν κόσμο απόλυτα εξηγήσιμο. Είχαν πολλοί επιστήμονες της εποχής την αισιοδοξία που συναντούμε σήμερα στους ημιμαθείς. Σύντομα όμως, οι καινούργιες ανακαλύψεις της επιστήμης προσγείωσαν τους επιστήμονες, δυστυχώς όχι όλους, στην πραγματικότητα. Ο χρόνος και ο χώρος συνδέονται απόλυτα. Η ύλη μπορεί να καταστραφεί μετατρεπόμενη σε ενέργεια ή να δημιουργηθεί από σκέτη ενέργεια που βέβαια δεν τη βλέπουμε. Τώρα πολύ πιο εύκολα μπορεί να αποδεχθεί ο επιστήμονας στο βιβλικό χωρίο «είπε και έγινε». Όταν αποδέχεται ότι η ύλη μπορεί να γίνει από ενέργεια την οποία δεν βλέπει. Οι φυσικοί νόμοι που διέπουν το απείρως μικρό και το απείρως μεγάλο είναι περίεργοι. Δεν είναι αιτιοκρατικοί. Είναι πιθανοθεωρητικοί, στοχαστικοί όπως λένε. Οι νόμοι της κλασικής μηχανικής τεινάχτηκαν στον αέρα τουλάχιστον για το μικρό κόσμο και το μεγάλο κόσμο. Στον αέρα επίσης τεινάχτηκε η αντικειμενική παρατήρηση. Οι νέες ανακαλύψεις μας οδήγησαν από τον κόσμο της βεβαιότητας στον κόσμο της απροσδιοριστίας, στον χώρο της κβαντικής μηχανικής που δεν συλλαμβάνεται εύκολα από την εμπειρία. Ο σύγχρονος και ειλικρινής επιστήμονας διαπιστώνει πάλι τα όρια του. Τα όρια της λογικής του ανθρώπου, τα όρια της εμπειρίας του και τα όρια της επιστήμης και γίνεται πάλι ταπεινός και εξητεί το Θεό. Όμως αυτό δεν συμβαίνει με το μέσο σύγχρονο άνθρωπο που για λόγους αδράνειας διατηρεί στο μυαλό του την επιστημονική εικόνα των προηγουμένων αιώνων. Να γιατί και από την άποψη αυτή η ενασχόληση με τη σύγχρονη επιστήμη βοηθάει στην εξήτηση του Θεού. Επιπλέον, ο σύγχρονος επιστήμονας, εθισμένος να αναγνωρίζει τα όρια της επιστήμης και της επιστημονικής μεθόδου, αποδέχεται την αποκάλυψη και την πίστη ως τις μόνες εναλλακτικές μεθόδους για να ξεπεράσει ακριβώς αυτά τα όρια και μέσω αυτών εξητεί το Θεό. Τέλος, εθισμένος να ψάβει τα όρια, συνειδητοποιεί πολύ πιο εύκολα από το μέσο άνθρωπο το έσχατο όριο του προσωπικού του θανάτου, που είναι ίσως η πιο σημαντική αιτία εξήτησης του Θεού. Ελπίζοντας, μετά από αυτή την πολύ σύντομη ομιλία, ότι έχετε πιστεί από αυτά τα οποία ανέφερα, ότι πραγματικά η ενασχόληση με την επιστήμη και η αναζήτηση της επιστημονικής αλήθειας βοηθάει το νέο στην εξήτηση του Θεού, θα ήθελα να κλείσω την απόψινη ομιλία και να αφήσω τον υπόλοιπο χρόνο για συζήτηση. Πριν το κάνω όμως, θα μου επιτρέψετε να σημειώσω απλώς, χωρίς να επιχειρήσω και να το αναλύσω, επειδή θα ήθελα αρκετό χρόνο γι' αυτό, ότι οι βιβλικές αλήθειες, καθώς είναι κυρίως αλήθειες μεταφυσικής τάξης, δεν επηρεάζονται από την όποια εξέλιξη των φυσικών επιστημών. Και με αυτό τον αναγκαστικό αφορισμό, θα ήθελα να κλείσω την απόψινή ομιλία και να σας ευχαριστήσω για την υπομονή σας.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: μας. Πόσα έχει κάνει ο Χριστός για μας παιδιά, για τα οποία πρέπει να τον δοξάζουμε.
1: Πέθανε στο Σταυρό για μας. Με το αίμα του έσβησε τις αμαρτίες μας.
2: Μας έδωσε το λόγο του, την Αγία Γραφή.
3: Μας βοηθά στις δυσκολίες.
4: Μου έχει δώσει τόσες καλές γονείς.
5: Μας αγαπάει.
6: Μας αγαπάει.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

δουλειά σε ένα φούρναρι κοντά. Μαύρο μουσα κρασί και με διώξαν κι από εκεί. Τριγυρνούσα σκυφτός και ζητιάνευα βουβός. Στους

βράδυ αργά που είχε βρέξει δυνατά σε ένα τείχο γερτός σίγο έκλαιγα βουβά. Ένα χέρι ζεστό με πιάσε από το γιακά και στα αυτή μια

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Η αναζήτηση της αλήθειας είναι του ανθρώπινου πνεύματος η ευγενέστερη απασχόληση. Ο άνθρωπος είναι αθεράπευτα μεταφυσικών. Όλοι μας χωρίς καμιά εξαίρεση ρωτούμε: ποιος μας έπλασε, ποιος ο σκοπός της ζωής, ποιο το νόημα του θανάτου, ποια η αξία της ζωής, γιατί ζούμε, γιατί πεθαίνουμε. Ο κόσμος ο θαυμάσιος που μας περιβάλλει από πού έρχεται, ποια η ουσία του, ποιος ο προορισμός του. Τα ερωτήματα αυτά είναι βαθιά ριζωμένα στην φύση μας. Σφιχτοδένονται με την ύπαρξή μας. Είναι κοινά σε όλους μας. Απασχολούν τους μορφωμένους και τους αμόρφωτους, τους μικρούς και τους μεγάλους, τους τωρινούς και τους περασμένους. Στην μακραίων ιστορία του, τρεις κυρίως δρόμους ακολούθησε ο άνθρωπος αναζητώντας την αλήθεια. Πρώτος ήταν ο δρόμος της θρησκείας. Η θρησκεία ήρθε πρώτη να απαντήσει στα μεταφυσικά ερωτήματά του. Του έδωσε εξηγήσεις, οδηγίες, κανόνες ζωής. Στο δρόμο των πανάρχιων της θρησκείας, αμέτρητοι άνθρωποι πορεύονται και σήμερα. Στην Δύση αλλά και στην Ανατολή. Στην Ευρώπη την χριστιανική ξαναζούνε σήμερα παμπάλαιες θρησκείες της Ασίας. Ένας διαπρεπής δημοσιογράφος σε βιβλίο του περιγράφει την παρακάτω σκηνή. Ξετυλίχθηκε στην ελβετική πόλη Νευσατέλ. Στο κεντρικό δρόμο προσπαθούσε να περάσει μια λευκή Rolls Royce. Πραγματικά προσπαθούσε γιατί ο δρόμος είχε κλείσει από τους νεαρούς που μαζεύτηκαν να δουν τον νέο Μεσσία, τον Μαχαραγιά Γκουρού. Ο τύπος τον είχε ρεκλαμάρει σαν ένα ακόμα φορέα της αλήθειας και του φωτός. Και νάτος που τώρα ερχόταν με το αυτοκίνητο, εκείνος ο 14χρονος Ινδός, με λευκό σμόκιν και λευκό σαρίκι, με πέτρινο πρόσωπο, όπως μάλιστα αρμόζει σε πραγματικό Μεσσία. Καθισμένη δίπλα του η παχουλή μαμά του, ντυμένη με το ινδικό φουστάνι σάρι και με την ζωγραφισμένη στο μέτωπο κόκκινη ελιά, χαμογελούσε και χαιρέταγε με το χέρι της. Μερικοί εκστασιασμένοι νεαροί και νεαρές έφραξαν το δρόμο του αυτοκινήτου και όταν σταμάτησε, έπεσαν προύμητα και φιλούσαν τις σκονισμένες ρόδες του. Εκείνοι οι νέοι της Ελβετίας ζητούσαν την αλήθεια. Ζητούσαν να γεμίσουν τις καρδιάς τους το κενό. Δίψουσαν εκείνο που η ληστική κοινωνία δεν μπορεί να τους προσφέρει. Η Βίβλος λέει: δεν θα ζήσει ο άνθρωπος μονάχα με ψωμί. Ο δρόμος της θρησκείας δεν μας οδήγησε στην αλήθεια. Γιατί οι επικοινώνυμοι γκουρού, όπως και ο Βούδας, ο Κομφούκιος και ο Μωάμεθ, δεν ήταν θεοί, αλλά άνθρωποι. Πλανώντες και πλανόμενοι. Ο δεύτερος δρόμος που ακολούθησε ο άνθρωπος αναζητώντας την αλήθεια ήταν η φιλοσοφία. Πρώτοι οι αρχαίοι Έλληνες βάδισαν σε αυτό το δρόμο. Η φιλοσοφία γεννήθηκε τον 6ο περίπου αιώνα π.Χ. εκεί στην Ιωνία της Μικράς Ασίας. Προσπάθησε τότε ο άνθρωπος να γλιτώσει από τη θρησκεία, από τις θρησκευτικές κοσμοερμηνείες. Πίστεψε στη δύναμη της λογικής του. Μόχθησε με αυτή να βρει απάντηση στα ερωτήματά του. Πάλεψε να ανακαλύψει την αλήθεια. Ο Θαλής και ο Αναξίμανδρος, ο Αναξιμένης, ο Ηράκλειτος και ο Πυθαγόρας, αυτοί πρωτοξεκίνησαν για τη μεγάλη αναζήτηση στο δρόμο της φιλοσοφίας. Την τραχιά της σκοτεινή πορεία τους την φώτιζε ένα θαμπό λιχνάρι, η λογική. Από τότε μέχρι σήμερα στο δρόμο της φιλοσοφίας πορεύτηκε ολόκληρη στρατιά. Στρατιά ατέλειωτοι φιλόσοφοι, τα ισχυρά εκείνα πνεύματα που μόχθησαν να βρούνε την αλήθεια. Βρήκανε τάχα την αλήθεια όλοι αυτοί? Αλίμονο δεν την βρήκαν. Οι ίδιοι οι σοφοί αναγνωρίζουν την θλιβερή αποτυχία τους. Ομολογούν πικρά. Η φιλοσοφία είναι η ιστορία από τις πλάνες των ανθρώπων. Ο Θεός διακηρύττει. Θα απολέσω την σοφία των σοφών. Θα αθετήσω την σύνεση των συνετών. Πού ο σοφός, πού ο γραμματεύς, πού ο συζητητής του αιώνος τούτου, δεν εμόρανε ο Θεός την σοφία του κόσμου τούτου? Η σοφία του κόσμου τούτου είναι μορία μπρος στον Θεό. Ο Θεός συλλαμβάνει τους σοφούς στην πανοργία τους. Ο Κύριος γνωρίζει τους διαλογισμούς των σοφών ότι είναι μάταιοι. Οι περίτεχνοι, οι βαθιστόχαστοι διαλογισμοί των σοφών είναι μάταιοι. Ο τρίτος δρόμος που ακολούθησε ο άνθρωπος φάνηκε πιο ελπιδοφόρος. Ήταν ο δρόμος της επιστήμης. Η επιστήμη στην εποχή μας γνώρισε μια καταπληκτική, ηλικιώδη πρόοδο. Στις μέρες μας διατυπώθηκαν βαθιστόχαστες θεωρίες. Έλαβαν χώρα θαυμαστά επιστημονικά κατορθώματα. Όλα αυτά ενίσχυσαν σε πολλούς την πεποίθηση ότι η επιστήμη θα έλυνε τα προβλήματα της ζωής και του κόσμου. Αλλά απατήθηκαν. Σήμερα, οι κορυφαίοι των επιστημόνων ομολογούν την αδυναμία τους να εξηγήσουν το μυστήριο της ζωής. Αδυνατούν να δώσουν απαντήσεις στα πανάρχια ερωτήματα. Επαληθεύουν οι επιστήμονες την φράση του αρχαίου προφήτη: προσμέναμε φως και ειδού σκότος, λάμψη και περιπατούμε σε ζωφερό σκοτάδι. Σαν να γράφτηκαν ακριβώς για την γενιά μας τα λόγια τα αιώνια της Βίβλου. Η σοφία σου και η επιστήμη σου σε απεπλάνησαν. Αλήθεια γιατί? Γιατί ο άνθρωπος κινήθηκε με πνεύμα εγωιστικό, υπερήφανο, πνεύμα άρνησης του Θεού. Ούτε ο δρόμος της θρησκείας, ούτε εκείνος της φιλοσοφίας, ούτε ο δρόμος της επιστήμης οδήγησαν τον άνθρωπο στην αλήθεια. Και νιώθει όπως ο Φάουστ του Γκέτε, που σπούδασε φιλοσοφία και μουσική και γιατρική και αλήτου και θεολογία με κόπο και με επιμονή. Και είναι εδώ με τόσα φώτα αυτός μωρός όσο και πρώτα. Ο Ιησούς Χριστός, ο Γιος του Θεού, καλεί κοντά του και σήμερα τον άνθρωπο. Τον άνθρωπο που απόκαμε αναζητώντας την αλήθεια μακριά του. Ελάτε σε μένα όλοι κουρασμένοι, εγώ θα σας αναπαύσω. Ο Χριστός διακηρύττει, εγώ είμαι το φως του κόσμου. Όποιος με ακολουθήσει δεν θα περπατήσει στο σκοτάδι, αλλά θα έχει το φως της ζωής. Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Εάν μείνετε στο λόγο μου θα είστε αληθώς μαθητέ μου και θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Με τον Χριστό γνωρίζουμε το νόημα της ζωής και του θανάτου. Γνωρίζουμε τον εαυτό μας και τον Θεό. Ο Χριστός είπε, εγώ ήλθα φως στον κόσμο για να μην μείνει στο σκοτάδι όποιος πιστέψει σε μένα. Η Αγία Γραφή αναφέρει μερικές προϋποθέσεις που πρέπει να εκπληρώσεις για να σου αποκαλυφθεί η αλήθεια. Πρώτη προϋπόθεση είναι να την αναζητάς με όλη σου την καρδιά. Ο Θεός λέει, θα με ζητήσετε και θα με βρείτε όταν με ζητήσετε με όλη σας την καρδιά. Δεν έχει σημασία σε ποιο δρόμο είσαι σήμερα. Μπορεί να είσαι άθεος, πολέμιος του Χριστού, μπορεί να αμφιβάλλεις. Αλλά διψάς την αλήθεια, είσαι έτοιμος να την ακολουθήσεις όταν σου αποκαλυφθεί. Μια δεύτερη προϋπόθεση είναι η ταπείνωση. Η Βίβλος λέει, εάν κάποιος μεταξύ σας νομίζει ότι είναι σοφός στον κόσμο, ας γίνει μωρός για να γίνει σοφός. Που σημαίνει ότι πρέπει να ταπεινωθείς μπροστά στον Θεό. Μη θέλεις εσύ να τον διδάξεις, να ελέγξεις τον Θεό, άφησε τον Χριστό να σε διδάξει. Αλλά αυτό που ιδιαίτερα μας ταπεινώνει είναι η μετάνοια. Σχέσεις με τον Θεό δεν μπορούν να αναπτυχθούν δίχως το θεμέλιο της μετάνοιας. Ο Θεός σε καλεί να παραδεχτείς ότι είσαι αμαρτωλός, όπως όλοι οι άνθρωποι, και να μετανοήσεις. Και η τρίτη προϋπόθεση για να σου αποκαλυφθεί η αλήθεια είναι η πίστη στον Χριστό. Μιλώντας για πίστη στον Χριστό, δεν εννοώ την αφελή ευπιστία. Δεν σε καλώ να πιστέψεις τυφλά και ανεξέλεγκτα σε ένα οποιοδήποτε πρόσωπο. Σε προτρέπω να πιστέψεις τον Χριστό που έχει τίτλους μοναδικούς που κανένας άλλος στην ανθρώπινη ιστορία δεν διαθέτει. Πίστεψε τον Χριστό, Γιο του Θεού, σωτήρα σου που πέθανε για σένα στο Σταυρό για τις δικές σου αμαρτίες. Τότε και μόνον τότε το θαυμαστό φως του Θεού θα πλημμυρίσει το νου και την καρδιά σου και θα αποκτήσεις την ύψιστη και ασάλευτη βεβαιότητα ότι βρήκες επιτέλους την αλήθεια.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου. No.

σε ευλογούμεν και σε δοξάζομαι, ο Θεέ μας, σε τον Θεόν των αιωνίων νυκτηρμών της αγάπης, διότι έστειλες τον Υιόν σου το μόνο γενή στον κόσμο τούτον λυτρωτή και σωτήρα για τις ψυχές μας. Πολύ σε ευχαριστούμεν για την προσφορά αυτή, την αμέτρητη της αγάπης σου. Σε ευχαριστούμε για τον Υιόν που εσταυρώθηκε στο Γολγοθά. Σε ευχαριστούμε για το τίμιο και πολύτιμο εκείνο αίμα που εχύθηκε και γίνηκε το λύτρο της εξαγοράς του καθενός μας. Σε ευχαριστούμε γιατί ο δρόμος του ουρανού είναι ανοιχτός για κάθε ψυχή που θα θελήσει να επιστρέψει, να έλθει προς εσέ, γίνεται ευπρόσδεκτος από σένα. Πολύ σε ευχαριστούμε για το πνεύμα σου το αγαθό, το οποίο μας εχάρισες, με το οποίο μας εσφράγισες εις κληρονομίαν αιώνιων και είναι θα δική σου πλέον και το οποίο κατοικείς στις καρδιές μας. Σε ευχαριστούμε διότι σας συνάθρησης συναθρηστήκαμε τη σημερινή μέρα να έρθουμε στην παρουσία σου μπροστά, να σε ευχαριστήσουμε, να σε δοξάσουμε, να σε λατρέψουμε. Παρακαλούμε πολύ να ανοίξεις τους ουρανούς σου, να βρέξεις αθόρυβες βροχές ενεργειών Αγίου Πνεύματος μέσα στις καρδιές όλων μας, να μας εφράνεις με το προσωπόν σου, να μεγαλύνεις τον Ιησού Χριστόν και να τον υψώσεις στις συνειδήσεις όλων μας. Παρακαλούμε πολύ και φέρουμε ενώπιόν σου κάθε παρόμοια συναναστροφή σε ολόκληρο το κόσμο και ιδιαίτερα στο έθνος μας, το οποίο έθνος μας φέρουμε ενώπιόν σου και σε παρακαλούμε να το ελεήσεις, παρακαλούμε να επισκεφθείς μεγάλους και μικρούς, σε παρακαλούμε να δώσεις ειρήνη στα όρια μας, να προστατεύσεις εσύ, να μην επιτρέψεις πολέμους σε όλη την περιοχή αυτή, αλλά και στον κόσμο. Ω Θεέ μας, κάμε έλεος, να στραφούν ψυχές, να μετανοήσουν, να εξητήσουν το λυτρωτή. Μείνε μαζί μας και ευλόγησε την ημέρα τη σημερινή σε όλους μας, να είναι ημέρα ευφροσύνης του προσώπου σου, χαράς και απολαύσεως. Στο όνομα και για τη δόξα του Σωτήρος Χριστού και ένα Αγίο Πνεύματι, τώρα και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μερικά εδάφια από το βιβλίο του Ιερεμία, Σκόρπια, από το 1 έως το 6 καταρχήν, 5ο κεφάλαιο 1-6. Περιέλθετε εις τα σοδούς της Ιερουσαλήμ και ειδέτε τώρα και μάθετε και ζητήσατε εις τας πλατείας αυτής, εάν δύναστε να έβρετε άνθρωπον, εάν υπάρχει οποιον κρίσιν, ο ζητών αλήθεια και θέλω συγχωρήσει εις αυτήν. Και αν λέγω συζή Κύριος, ψευδός το όντιο μνήουση. Κύριε, δεν επιβλέπους η οφθαλμή σου επί την αλήθεια, εμαστίγωσε σε αυτούς και δεν επώνεσαν, κατηνάλωσα σε αυτούς και δεν ηθέλησαν να δεχθώσει διόρθωση. Εσκλήριναν τα πρόσωπα αυτών υπέρ των βράχων, δεν ηθέλησαν να επιστρέψωση. Τότε εγώ είπα, ούτε βεβαίως είναι πτωχή, είναι άφρονες, διότι δεν γνωρίζουσι την οδόν του Κυρίου, την κρίση του Θεού αυτών. Θέλω υπάγει προς τους μεγάλους και θέλω λαλήσει προς αυτούς, διότι αυτοί εγνώρισαν την οδόν του Κυρίου, την κρίση του Θεού αυτών. Αλλά και ούτε πάντες ομού συνέτριψαν των ζυγών, έκοψαν τους δεσμούς. Επίσης στο 6ο κεφάλαιο, εις το εδάφιο 16 έως 18, ούτω λέγει Κύριος, στείτε επί τα σοδούς και ειδέτε και ερωτήσατε περί των αιωνίων τρίβων, πού είναι η αγαθή οδός, και περιπατείτε εν αυτή και θέλετε ευρύ ανάπαυση εις τας ψυχάς σας. Αλλά αυτοί είπων, δεν θέλουμε περιπατήσει εν αυτή. Και κατέστησα σκοπούς εφ' ημάς, λέγον, ακούσατε τον ήχον της άλπιγκος, αλλά είπων, δεν θέλουμε ακούσει. Και στο 8ο κεφάλαιο το παράπονο του Θεού για του προφήτου. Στο 20 εδάφιο, παρήλθε ο θερισμός, ετελείωσε το θέρος και εμείς δεν εσώθημε. Δια το σύντριμα της θυγατρός του λαού μου επληγώθην. Είμαι εις πένθος, έκπληξης με κατέλαβε. Δεν είναι βάλσαμον εν Γαλαάδ, δεν είναι εκεί ιατρός. Γιατί λοιπόν η θυγάτηρ του λαού μου δεν ανέλαβε την υγείαν αυτής. Θα έπρεπε
να αναστηθεί στο σημερινό καιρό και να επαναλάβει το θρήνο του, να κλάψει και να φωνάξει, να διαμαρτυρηθεί στη γενεά τούτη τη σημερινή μέσα στην οποία ζούμε και να πει τα λόγια, να επαναλάβει τα λόγια τα οποία είχε πει με πόνο κάποτε. Ήθε να ήταν η κεφαλή μου ύδατα και τα μάτια μου πηγή δακρύων για να κλαίω μέρα και νύχτα για το λαό μου. Ένας Ιερεμίας θα χρειαζόταν και τη σημερινή εποχή, σαν το καιρό εκείνο. Και θα πρέπει να πει κανείς και να ομολογήσει ότι οι άνθρωποι του Θεού, εκείνοι που θέλουν να περιπατήσουν μέσα στο θέλημα του Θεού, νιώθουν κατά κάποιο ανάλογο τρόπο σαν τον Ιερεμία του παλιού καιρού. Διότι τι υπάρχει στη γενεά τη δική μας τέτοιο που να σου δώσει αισιοδοξία, να σου δώσει ελπίδα, να σε κάνει να πιστεύεις ότι τα πράγματα θα είναι δυνατόν να εξελιχθούν καλύτερα. Στα αλήθεια, τίποτα δεν υπάρχει διαφορετικό από την εποχή εκείνη του Ιερεμία, όταν πήγε και διαμαρτυρήθηκε και έκλαψε και παρεκάλεσε και δεν υπήρχε ακρόασης. Και όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού, επήγε πρώτα απ' όλα στους φτωχούς στη γνώση, στους αγραμμάτους, στους ταπεινούς και καταφρονεμένους, αλλά αυτοί αντέταξαν στα λόγια του την αγραμματοσύνη τους και την αμαθιά τους. Του είπαν, δεν καταλαβαίνουμε από αυτά, δεν είμαστε εξελιγμένοι, δεν είμαστε μορφωμένοι. Και τότε αυτός είπε, ας πάω στους σοφούς, ας πάω στους ηγέτες του λαού, ας πάω στους μεγάλους, ίσως αυτοί κατανοήσουν. Και σηκώθηκε και πήγε στους μεγάλους. Αλλά διαπίστωσε ότι εκείνοι είχαν τελείως συντρίψει το δεσμό, τη σχέση τους με το Θεό. Είχαν τη δική τους φιλοσοφία, είχαν τη δική τους σκέψη, είχαν τη δική τους, το δικό τους τρόπο θεώρησης της ζωής, όπως γίνεται και σήμερα, καθώς βλέπει κανείς και πλησιάζει τους μεγάλους και θα πει ο καθένας τη φιλοσοφία του, ο καθένας το δικό του το παραμύθι. Και τότε είδε ότι ο Θεός έκανε επίσκεψη σε αυτούς. Έφερε θλίψεις, έφερε γεγονότα μήπως ξυπνήσουν. Γιατί διαπαιδαγωγεί ο Θεός σαν τον πατέρα που διαπαιδαγωγεί τα παιδιά, που ξέρει ότι ο δρόμος που έχουν πάρει είναι ο δρόμος της δυστυχίας και θέλει να τους επαναφέρει. Και έφερε κρίσεις ο Θεός και πάλι δεν άκουσαν. Και έφερε μεγαλύτερες κρίσεις και κόντεψε να τους συντελέσει. Αλλά και πάλι δεν άκουσαν και δεν εστράφηκαν. Και τότε ο Ιερεμίας, ο προφήτης, κατέβηκε στους δρόμους και τους φώναξε και τους είπε, ελάτε, σταθείτε στις πλατείες, βγείτε στους δρόμους, ρωτήστε για την οδόν την αγαθή, ρωτήστε για τα αιώνια μονοπάτια, αυτά που οδηγούν στη ζωή, και επιστρέψατε. Αλλά αυτοί του απήντησαν, δεν θέλουμε να περιπατήσουμε σε αυτή την αγαθή οδό. Τότε τους είπε, δεν ακούτε τη σάρπιγγα, απειλή πολέμου. Δεν ακούτε την απειλή του πολέμου που έρχεται, την κρίση, την καταστροφή. Και είπαν αυτοί, δεν ακούμε, δεν θέλουμε να ακούσουμε. Και με παράπονο ο Ιερεμίας και ο κάθε Ιερεμίας σε κάθε εποχή. Γιατί η συνείδηση, η πιστή συνείδηση, η αγαθή συνείδηση που θέλει να περπατάει στο θέλημα του Θεού και βρίσκεται στο θέλημα του Θεού, πραγματικά επαναστατεί. Δεν μπορεί να ανεχθεί καθώς βλέπει τον κόσμο να είναι τόσο διάφορος, ούτε από την μια μεριά, ούτε από την άλλη μεριά. Και δόθε τους φέρνει και εκεί δεν τους φέρνει και αυτοί δεν θέλουν να ακούσουν. Και αναρωτιέται ο Ισαΐας, ο Ιερεμίας, αναρωτιέται, τάχα, δεν υπάρχει ο Θεός για του Ιερεμία. Δεν υπάρχει λοιπόν φάρμακο, θεραπεία για το λαό μου. Δεν υπάρχει ιατρός, δεν υπάρχει βάλσαμο στην Γαλαάδ, δεν είναι εκεί ιατρός. Γιατί λοιπόν η θυγάτηρ του λαού μου δεν ανέλαβε την υγεία της? Και το ερώτημα το μεγάλο έρχεται και σήμερα ανάμεσά μας. Δεν υπάρχει θεραπεία, δεν υπάρχει φάρμακο. Τάχα ο ουρανός από πάνω έμεινε σιωπηλός
και απαθείς στα προβλήματα, στις ανάγκες, στα ζητήματα, στα παθήματα του ανθρώπου. Δεν εδόθηκε σωτηρία σε εκείνη την εποχή. Το φάρμακο και η θεραπεία για το λαό των Ισραήλ συμβολικά ήταν αυτό το βάλσαμο που εφύτρωνε στη γη Γαλάδ μέσα στο Ισραήλ. Και ο Θεός προμήθευσε το μέσον της θεραπείας συμβολικά, αλληγορικά, για να μπορούν να πηγαίνει η σκέψη τους, να σκέπτονται και να πηγαίνει η σκέψη τους στην άλλη θεραπεία, την μεγαλύτερη θεραπεία, την εθνική θεραπεία, την ατομική θεραπεία που θα γινόταν από το Θεό τον ίδιο. Ήταν αυτός το βάλσαμο ανάμεσα στο λαό του. Πανάκια για τη θεραπεία κάθε αρρώστιας, κάθε αδυναμίας, κάθε κακοδαιμονίας του λαού. Όπως λοιπόν ήταν το βάλσαμο εκείνο θεραπευτικό, μαλάκωνε την πληγή, την καθάριζε, την έτρεφε, την έκλεινε κατά ανάλογο τρόπο και συγχρόνως αρωμάτιζε, μοσχοβολούσε με τούτες τις ιδιότητες, τις θεραπευτικές από μια μεριά και από την άλλη μεριά τις αρωματικές ιδιότητες. Κατά ανάλογο τρόπο ήταν και η παρουσία του Θεού μέσα στο λαό του την εποχή εκείνη. Ήτανε φάρμακο για τις ανάγκες τους και θεραπεία. Από την άλλη μεριά ομόρφωνε τη ζωή τους, ωρεοποιούσε τη ζωή τους. Η ζωή τους θα γινόταν όμορφη μόνον στην παρουσία του Θεού. Αλλά πού? Γιατί ο λαός δεν ανταποκρίθηκε? Δεν υπήρχε λοιπόν φάρμακο θεραπείας μέσα σε εκείνο το λαό? Έφταιγε τάχα ο Θεός? Δεν προμήθευσε τα αναγκαία? Έδωσε τα αναγκαία. Αλλά ο λαός έμεινε απαθής. Και είδεστε εδώ, καθώς στέλνει τον προφήτη του τον Ιερεμία να τους καλέσει και να τους φωνάξει και να τους δείξει το φάρμακο της θεραπείας. Μα δεν θέλετε να επιστρέψετε στην αιώνια οδό? Ακούστε τουλάχιστον τον ήχο της άλπιγκος, την απειλή του πολέμου που έρχεται, την κρίση. Και ο κόσμος μένει απαθής σε όλα αυτά. Ανατέλει ο ήλιος, όμορφος ο ουρανός. Η μια μέρα διαδέχεται την άλλη, σε στολίζει με τις εμορφιές της. Ο Θεός έρχεται και σου δίνει την προσφορά της αγάπης του. Κάθε μέρα σε καλεί, στους δρόμους ξεχύνεται το Ευαγγέλιο, αίθουσες που μιλάνε το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο 2000 χρόνια κηρύσσεται στον κόσμο. Το βάλσαμο υπάρχει της ζωής μέσα στον κόσμο και καλείται κάθε άνθρωπος ειλικρινά να στραφεί, ειλικρινά να μετανοήσει, να πάρει από το βάλσαμο για να θεραπευτεί. Οι άνθρωποι είναι απαθείς. Ήχος πολέμου ακούγεται. Σάλπιγγα πολέμου. Απειλές. Μπορεί να ανάψει φωτιά στο Αιγαίο. Μπορεί να γίνει ολοκαύτωμα πυρηνικό. Πύραυλοι. Αγώνες. Πράγματα. Μα ο κόσμος δεν επιστρέφει. Η αγάπη του Θεού εφρόντισε. Και δεν έχουμε δικαιολογία. Και δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τον άνθρωπο. Εκείνη την ημέρα, όπως λέει ο λόγος του Θεού, θα φραγεί κάθε στόμα και πας άνθρωπος θα γίνει υπόδικος εις το Θεό. Δεν θα μπορέσεις να πεις «Μα δεν άκουσα, μα δεν πρόσεξα, μα δεν είχα τις ευκαιρίες». Τόσες ημέρες και τόσες στιγμές μέσα στη ζωή σου, όλες αυτές δεν ήσαν παρά μια προσφορά του Θεού. Ευκαιρίες που χτυπούσαν στην πόρτα σου και σε καλούσαν για το υπέρτατο αυτό θέμα, το μεγαλύτερο θέμα που είναι τη ζωή μας. Να βρεις το Θεό, να γνωρίσεις το Θεό, να πάρεις τη σωτηρία σου, τη λύτρωσή σου, να ετοιμαστείς για την αιωνιότητα. Πόσες φορές τα λέμε και η κοινή αντίληψη το λέει και η κοινή λογική το λέει, όλα θα μείνουν εδώ κάτω και οι δουλειές μας και οι απασχολήσεις μας και οι επιστήμες μας και τα αποκτήματά μας, τα πάντα θα μείνουν εδώ. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο θέμα το οποίο θα έχουμε μπροστά μας και θα το έχουμε για όλη την αιωνιότητα. Τι κάνει ο άνθρωπος? Αδιαφορεί. Και ο προφήτης ο καημένος θα ήθελα, λέει, να είναι η κεφαλή μου ύδατα και να είναι τα μάτια μου πηγή δακρύων για να κλαίω μέρα και νύχτα για το λαό μου. Κάθε ειλικρινής καρδιά θρύβεται και λυπάται καθώς αντιμετωπίζει αυτή την κατάσταση τριγύρω. Ο Θεός να κάνει έλεος για τον κόσμο, να ξυπνήσει τον κόσμο, αλλά και πολλούς που έρχονται στη συνέθουσα τούτη και έρχονται τακτικά και όμως δεν έχουν κάνει το βήμα και όμως δεν έχουν πάρει το βάλσαμο το οποίο ο Θεός προσφέρει της θεραπείας. Η χοροδία μας να μας ψάλλει ένα δίμηνο και θα συνεχίσουμε.

χώρα μας ευλογημένες ευχαριστούμε, γιατί πραγματικά δεν έμεινες απαθής στην πτώση του ανθρώπου, στα δεινοπαθήματά του. Αλλά εσύ επρομήθευσες το φάρμακο της θεραπείας. Έστειλες το βάλσαμο ανάμεσα στο λαό σου για να βρίσκει την θεραπεία σε αυτό, για όσους θέλουν, για όσους ζητούν. Πραγματικά σε ευχαριστούμεν, γιατί είσαι Θεός αγάπης. Είσαι Θεός ελέους και ικτυρμών. Τα σχέδιά σου τα αιώνια αποκάλυψέ τα σε μας. Φανέρωσέ μας το διό της αγάπης σου περισσότερο και περισσότερο. Κάνε έλεος και λύτρωση σε κάποια ψυχή που βρίσκεται ανάμεσά μας σήμερα. Σε παρακαλούμε πολύ και δόξασε το όνομά σου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου. Αμήν. Και όπως εις τον αρχαίο Ισραήλ, ο Θεός εφρόντισε το βάλσαμο της θεραπείας να είναι ανάμεσά τους, κατά ανάλογο τρόπο και μέσα σε τούτο τον κόσμο, ο Θεός εφρόντισε ο Υιός της αγάπης Του να έρθει μέσα στη ζωή και να είναι αυτός το βάλσαμο, να είναι το δέντρο της ζωής, το δέντρο της θεραπείας για κάθε αμαρτωλή ψυχή, χαμένη ψυχή. Διαβάζουμε στο Λόγο του Θεού ή μάλλον ακούμε τις διακηρύξεις του Ιησού Χριστού, σαν λέγει: «Πνεύμα Κυρίου πάνω σε με, γι' αυτό με έχρισε, με απέστειλε να ευαγγελίζομαι στους φτωχούς, να γιατρέψω τους τσακισμένους στην καρδιά, να κηρύξω λευτεριά στους εχμάλωτους της αμαρτίας, να αναβλέψω, να κάνω τους τυφλούς να αναβλέψουν, να ανοίξω τις φυλακές των δεσμίων, να ξαποστείλω λεύτερους και γερούς τους πληγωμένους, να κηρύξω πως οι θύρες της αιωνιότητας είναι ανοιχτές και η αγκαλιά του Κυρίου τους προσμένει ετούτο τον καιρό, ναι, ετούτο τον καιρό τον ευπρόσδεκτο». Αν τούτο δεν είναι βάλσαμο, τι άλλο είναι το βάλσαμο? Οι ιδιότητες αυτού του θεραπευτικού φυτού, απ' την μια μεριά να γιατρέψει και απ' την άλλη μεριά να ομορφοποιήσει τη ζωή, να ομορφύνει τη ζωή, συναντιόνται μέσα στο πρόσωπο και μέσα στο έργο του Ιησού Χριστού. Τι είναι ο Χριστός? Είναι πολλοί που σκέφτηκαν για τον Χριστό και είπαν: «Μεγάλος δάσκαλος, μεγάλος σοφός, ανυπέρβλητος δάσκαλος ηθικής, κοινωνικός μεταρρυθμιστής». Κάποιοι άλλοι θα πούνε: «Ισχυρό μέντιουμ μου». Αλλά όμως ο Χριστός, μεγάλος μύστης, μόνον η Βίβλος όμως μπορεί να σου πει τι είναι ο Χριστός. Και ο Βίβλος και ο καθένας που τον έχει δοκιμάσει στη ζωή του, είναι το φάρμακο της θεραπείας μας, είναι το γιατρικό της κακοδαιμονίας μας, η λύση στα άλλη τα προβλήματά μας, το φως στους δρόμους της ζωής μας, η ζωή στο θάνατό μας, η χαρά και η αιώνια ευτυχία μας. Ο Ιησούς είναι το πάνω. Πάνω τι ήθελε να δώσει ο Θεός? Το απόσταγμα της καρδιάς του Θεού για σένα, που ήρθε στην ιστορία μέσα και υλοποιήθηκε εν προσώπο, είναι ο Υιός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός. Κοντά του υπάρχει γιατριά σε κάθε θεραπεία. Κοιτάξτε πόσοι επήγαιναν πτωχοί, κουρασμένοι, αμαρτωλοί, χαμένοι, άρρωστοι, για να αγγίξουν σε αυτόν και να πάρουν τη θεραπεία. Και κοίταξε από την άλλη μεριά ότι ο Θεός τον έχρισε με θαύματα και με σημεία και με δυνάμεις, ότι είναι Υιός του και τον συνιστά στον κόσμο και τον συνιστά σε κάθε καρδιά. Είναι ο Υιός του Θεού, ο Σωτήρας. Και πάνω στο Σταυρό, στο Γολγοθά, όταν απέθανε, ο θάνατός του έγινε και θεραπεία για μας. Δεν είχε άδικο ο Ισαΐας όταν έλεγε: «Δια των πληγών αυτού εμείς γιατρευτήκαμε». Και η τιμωρία η οποία έφερε την ειρήνη σε μας έπεσε επάνω σε αυτόν. Και έτσι επάνω στο Σταυρό, στο Γολγοθά, η δική σου κακοδαιμονία από την αποστασία σου είναι εκεί τοποθετημένη. Την σήκωσε ο Χριστός. Ο Χριστός πήρε τις δικές σου αμαρτίες, πήρε τις δικές σου ανομίες, πήρε τη δική σου αποστασία επάνω του, αν και αυτός ήταν ο Άγιος, ο δίκαιος του Θεού. Αν και αμαρτία δεν ευρέθηκε, ούτε δόλος ευρέθηκε στα χείλη του. Και δόθηκε επάνω στο Σταυρό λύτρο
για τη σωτηρία της ψυχής σου. Και σήμερα μπορείς να καταλάβεις και να νιώσεις αυτή τη θεραπεία αν έρθεις στο Χριστό. Μυριάδες εκείνοι που ήρθαν και γονάτισαν μπροστά στον εσταυρωμένο, κουρασμένοι και φορτωμένοι, πληγωμένοι, και σηκώθηκαν θεραπευμένοι και διακήρυξαν με χαρά ότι βρήκαν τη θεραπεία και βρήκαν την ζωή. Και δεν είναι μονάχα αυτό, ομορφαίνει τη ζωή μας. Ο αγιασμός της ζωής, που είναι η ομορφιά του ουρανού, έρχεται και κατοικεί μέσα σου δια του Ιησού Χριστού. Είναι το Άγιο Πνεύμα που χτίζει μέσα σου το Χριστό, που μεταβάλλει την ύπαρξή σου, σε αλλάζει και σε μεταμορφώνει, ώστε και εσύ ο ίδιος να εκπλήτεσαι για την μεταβολή του εαυτού σου. Και το περιβάλλον σου να θαυμάζει και να αναρωτιέται, είναι ούτως, όπως λέγανε για τον Απόστολο Παύλο, είναι ούτως αυτός ο διώκτης, μα είναι ούτως τόση αλλαγή, τόση μετατροπή. Πραγματικά λοιπόν, στο έργο της σωτηρίας του Χριστού ευρίσκομαι τα πάντα, και μέσα στο Χριστό, στο βάλσαμο τούτο που ο Θεός έχει στείλει από τον ουρανό για κάθε ψυχή, υπάρχει ελπίδα στα σκοτάδια, υπάρχει ζωή και φως, είναι σοφία για τη γνώση μας, και θάνατος ακόμα αν έρθει στη ζωή θα ακούσεις τη φωνή του να σου πει: μη φοβού, εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή. Όποιος πιστεύει σε Αυτόν, κι αν αποθάνει, θα ζήσει. Και εκείνος που ζει και πιστεύει σε Αυτόν, θάνατο δεν θα θεωρήσει στον αιώνα. Κοιτάξτε αυτά τα λόγια του Ιησού. Όποιος πιστεύει σε μένα, κι αν αποθάνει, κι αν ακόμα πεθάνει, θα ζήσει, θα αναστηθεί. Και εκείνος που ζει και πιστεύει σε μένα και δεν έχει ακόμα πεθάνει, θάνατο δεν θα θεωρήσει στον αιώνα. Θα περάσει από τούτη τη ζωή σε μια άλλη ζωή, με τη μεταμόρφωση, με τη μεταβολή, με την αλλαγή την οποία θα κάνει εκείνος. Και από τη ζωή θα σε βρει η μεγαλύτερη ζωή, θα μπει στη ζωή. Να ο Χριστός. Είναι ο Χριστός το βάλσαμο. Στάλαξε από την καρδιά του Θεού μέσα στην ιστορία του κόσμου, και το Άγιο Πνεύμα έρχεται και το υλοποιεί μέσα στην ψυχή σου. Το χτίζει μέσα στον εαυτό σου και μορφώνει μέσα στον εαυτό σου αυτή τη ζωή, αυτή τη θεραπεία και αυτή την ομορφιά. Τι κάνει ο κόσμος? Πώς να το πει στους ανθρώπους? Να πάρουμε τους δρόμους σαν τον Ιερεμία τον παλιό καιρό. Να πάμε στους φτωχούς. Θα πούνε δεν καταλαβαίνουμε από τέτοια. Να πας στους μεγάλους και σοφούς. Έχουν τη δική τους φιλοσοφία, τη θεώρηση του κόσμου ο καθένας. Δεν μπορούν και δεν θέλουν μάλλον να τα καταλάβουν. Να τους δείξεις τα γεγονότα. Να τους πεις: ακούστε την σάλπιγγα, τον ήχο της σάλπιγγος, την απειλή του πολέμου, κίνδυνος παντού, πυρηνικό ολοκαύτωμα, γεγονότα στο Αιγαίο. Πόσες καρδιές σκέφτηκαν ότι θα πρέπει να στρέψουν, να αλλάξουν σελίδα ζωής, να στραφούν στον Υιόν του Θεού, να επιστρέψουν? Ο Ιερεμίας έλεγε: να ήταν η κεφαλή μου ύδατα, τα μάτια μου πηγές δακρύων, να κλάψω για το λαό μου. Να κλάψουμε για τούτο το λαό, να κλάψει κανείς για τον κόσμο. Δεν υπάρχει γιατριά, ο Θεός την προμήθευσε. Δοκουμενταρισμένη μέσα στην ιστορία, με γεγονότα που μπορεί να τα ψάξει και το πιο δύσπιστο πνεύμα, οι προφητείες που μπορούν να στο αναγγείλουν και να στο πούνε, τα γεγονότα του Σταυρού και της Αναστάσεως ψηλαφυτά μέσα στην ιστορία, μπορείς να τα βεβαιωθείς, μπορείς να τα ψάξεις. Τι μένει? Εάν δεν είναι αυτή η δύστροπη καρδιά του ανθρώπου, εάν δεν είναι το πεισματάρικο πνεύμα το οποίο κατέχει τον άνθρωπο και γενικά τους ανθρώπους της εποχής μας. Αλλά όπως είπε ο Κύριος Ιησούς κάποτε στον δούλο του τον Παύλο: Παύλε, αν αρνείσαι, αν χτυπάς, αν πολεμάς, χτυπάς κλωτσιές στο κεντρί, σαν το ζώο που το ζεύγανε στο ζευγάρι και το κέντρωνε, το κέντιζε ο ζευγολάτης για να προχωρήσει, και εκείνο χτύπαγε κλωτσιές πίσω. Αλλά πού χτύπαγε κλωτσιές? Στο κεντρί που το κένταγε. Εκείνο θα μάτωνε, εκείνο θα υπέφερε. Αυτό κάνει ο άνθρωπος. Είναι ο Θεός η ζωή σου. Και αν αρνηθείς αυτή την προσφορά την οποία σου προσφέρει για του Ιησού Χριστού, αυτή τη λύτρωση, αυτή την αιώνια τακτοποίηση μαζί του,
δεν υπάρχει κανένα, καμία άλλη σωτηρία. Εάν πετάξεις το σωσίβιο από μπροστά σου, δεν σου μένει τίποτε άλλο παρά να πνιγείς μέσα στον ωκεανό της αμαρτίας μέσα στον οποίο βρίσκεσαι. Δεν υπάρχει άλλη σωτηρία. Εκείνη την οποία προμήθευσε ο Θεός είναι το βάλσαμο. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Πόσο θα πρέπει να το προσέξει κανείς μες στη ζωή του να εκτιμήσει τούτο το δώρο του Θεού. Όσο υπάρχει ζωή, όσο υπάρχει ημέρα, όσο υπάρχει καιρός, δεν θα πάψουμε να φωνάζομαι. Και όπως λέει εκεί στον Ιερεμία πάλι, έβαλα φρουρούς σε σκοπιές να σας φωνάζουν, να μιλάνε, να σου προαναγγέλουν τα γεγονότα. Ήθε ο Κύριος, ο Θεός, να ξυπνήσει το ψυχή μέσα στην καρδιά της. Να ψάλλουμε τον ύμνο, σας παρακαλώ, τον 114.

Σε ευχαριστούμε Κύριε Ιησού, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, άφησε την δόξα Σου και κατέβηκε στον κόσμο τούτον και ήρθε στον κόσμο τούτον σαν το βάλσαμο του αρχαίου καιρού, να θεραπεύσεις και να ομορφύνεις τη ζωή. Σε ευχαριστούμε γιατί και αυτές οι δυο Σου ιδιότητες και τόσες άλλες που η βίβλος μας αποκαλύπτει είναι συγκεντρωμένες σε Σένα και είναι τόσο αναγκαίες για τη ζωή. Σε ευχαριστούμε για την παρουσία Σου στη ζωή μας. Παρακαλούμε πολύ, δώσε χάρη πολλές ψυχές ειλικρινά να μετανοήσουν, ειλικρινά να στραφούν, να δουν στο πρόσωπό Σου τη μοναδική θεραπεία που η αγάπη του Θεού προσφέρει για κάθε ψυχή. Να σε δεχθούν σαν σωτήρα, να σε δεχθούν σαν το βάλσαμο της ζωής. Παρακαλούμε πολύ, ευλογον ευλογησέ μας. Χάρισέ μας ακόμα μερίδα τροφής. Χάρισέ μας την απόλαυση του προσώπου Σου. Και έφρανε όλους μας με την δική Σου παρουσία. Χάρισε σωτηρία σε κάποια ψυχή που προσμένει για σωτηρία, οικοδομή και χαρά και απόλαυση σε όλους τους άλλους. Στο όνομα το δικό Σου και για τη δόξα του Πατέρα, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Το βάλσαμο. Το βάλσαμο ήρθε μέσα στη ζωή. Και πώς ενεργεί μέσα στη ζωή του καθενός μας. Ήρθε μέσα στην ιστορία. Και πώς ενεργεί μέσα στη ζωή του καθενός μας. Είναι ο ίδιος ο Χριστός που το δείξε με έναν τρόπο γλάφυρο, με έναν τρόπο ανάγλυφο θα έλεγε κανείς. Και βγήκε η όμορφη αυτή παραβολή, την η οποία είναι πολύ γνωστή σε όλους σας και σε όλους μας, βγήκε εντελώς αυθόρμητα έπειτα από κάποια συζήτηση που έκανε ο Ιησούς Χριστός ο Κύριος με κάποιο νομικό. Ήρθε ένας νομικός με ένα πνεύμα ηρωνίας, λίγο να πειράξει, και ήρθε στον Ιησού και τον ρώτησε τι πρέπει να πράξω για να κερδίσω την αιώνια ζωή. Αρχαίο ερώτημα, παλιό ερώτημα, χιλιοϋπομένο ερώτημα. Τι να κάνει ο άνθρωπος για να κερδίσει την αιώνια ζωή. Η ανάγκη της αιώνιας ζωής είναι σταλαγμένη μέσα στην ανθρώπινη ψυχή. Έρχεται ο άνθρωπος στην ύπαρξη και δεν μπορεί να ησυχάσει. Δεν υπάρχει αγαθό τριγύρω που μπορεί να ικανοποιήσει την ύπαρξή του και να τον γεμίσει και να πει ωραία, ευρύκα, απολαμβάνω, σταματώ πιο πέρα την έρευνα. Θα είναι ένας πεινασμένος και ένας διψασμένος πάντοτινά, εφόσον δεν στραφεί να πάρει εκείνο το οποίο έχει η εσωτερική ύπαρξή του ανάγκη, αυτή την αιώνια ζωή. Τι θα κάνω για να κερδίσω την αιώνια ζωή. Αλλά τι να κάνει ο άνθρωπος. Τάχα θα ήταν δυνατόν να αποκτηθεί αυτή η αιώνια ζωή κάνοντας κάτι, να πουλήσει, να ξοδέψει, να στύψει το κεφάλι του, το μυαλό του, να βρει λύσεις, να δώσει χρήματα, να δώσει την ύπαρξή του, να καεί. Τι θα κάνει ο άνθρωπος. Τα λόγια του Ιησού Χριστού ήσαν σαφή κάποτε στον Πέτρο. Παρανθρώπης αδύνατη η σωτηρία. Δεν μπορείς. Ο άνθρωπος είναι ναυαγισμένος και δεν μπορείς μόνος σου να σωθείς. Τι να κάνω για να κερδίσω αιώνια ζωή. Και ο Κύριος του απήντησε απλά. Θες να κάνεις. Ορίστε λοιπόν. Εμφανίζεται μπροστά σου ο νόμος. Έλα να σου πω τι πρέπει να κάνεις. Και ο νόμος του είπε. Θα αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου. Εξ όλης της δυνάμεως, εξ όλης της ψυχής, εξ όλης της διανοίας, εξ όλης της καρδίας. Να αγαπήσεις. Να αγαπήσω. Τι είναι αυτή η αγάπη. Πού βρίσκεται η αγάπη. Και πού πουλιέται η αγάπη για να αγοράσω. Και πώς θα ήταν δυνατόν ο άνθρωπος αυτό το καμένο, το ξερό ξύλο, χωρίς καθόλου ζωή πνευματική επάνω του, μαραμένο εξαιτίας της αμαρτίας, πώς θα ήταν δυνατόν να βγάλει ζωή πνευματική, την αγάπη. Από πού. Και έπειτα ο νόμος του δείξε κορφές. Η μία πιο ψηλή από την άλλη. Να αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της ψυχής. Μια κορφή. Εξ όλης της γενίας. Δεύτερη κορφή. Εξ όλης της καρδίας. Τρίτη κορφή. Εξ όλης της δυναμεώς σου. Τέταρτη κορφή. Πού να φτάσει ο άνθρωπος να τις ανεβεί. Και των πλησίων ως τον εαυτόν σου. Μια άλλη κορφή.
Άντε λοιπόν να τα αναδείς αυτά. Και αν τα κάνεις αυτά, σύ ο παράλυτος στην πνευματική ζωή, αν μπορείς να ανεβείς όλες αυτές τις κορφές, θα κερδίσεις αιώνια ζωή. Αδύνατον. Δεν μπορείς. Δεν έχεις. Είσαι ναυαγισμένος. Είσαι πληγωμένος. Δεν υπάρχει μέσα σου δυνατότης. Και πώς να ανεβείς τις κορφές. Ο νομικός κατάλαβε το αδύνατο. Έσκυψε το κεφάλι και πέταξε μια λέξη να δικαιολογηθεί. Και ποιος είναι ο πλησίον. Και πήγε να φύγει. Κύριος τον σταμάτησε. Αν δεν ξέρεις ποιος είναι ο πλησίον, έλα να σου δώσω ένα παράδειγμα για να μάθεις ποιος είναι ο πλησίον. Πώς πρέπει να φέρεσαι και ποιος εστάθηκε σε σένα πλησίον για να μάθεις το μάθημα αυτό. Και του δώσε τούτη την όμορφη παραβολή. Τόσο γλαφυρή, τόσο διάφανη στα νοήματά της, τόσο ζουμερή στο περιεχόμενό της. Είναι η παραβολή του καλού Σαμαρίτου. Τη γνωρίζετε όλοι. Δεν θα σταματήσω σε μία λεπτομερή ανάλυση. Δεν θα μιλήσω για την πορεία από την Ιερουσαλήμ προς την Ιεριχώ, που τόσο ανάγλυφα μας δείχνει την πτώση του ανθρώπου και το κατρακύλισμα του ανθρώπου από εκείνη την εδεμική κατάσταση στην οποία ο Θεός τον είχε τοποθετήσει διαρκώς προς τα κάτω, διαρκώς προς τα κάτω η ζωή του. Δεν θα μιλήσω ακόμα για τους ληστάς που τον βρήκαν στον δρόμο. Είναι γνωστό σε όλους μας η αμαρτία και ο Σατάν ελίστεψαν την ανθρώπινη ψυχή. Της αφήρεσαν το θείο κάλος το οποίο είχε πάνω της. Της αφήρεσαν κάθε μεγαλείο. Την ξέφτισαν, την ξεθόριασαν κυριολεκτικά. Ο άνθρωπος δεν έχει ούτε πνευματική ζωή, ούτε ηθική δύναμη μέσα του. Δεν έχει τίποτα απολύτως ένα ναυάγιο. Δεν θα μιλήσω ακόμα ούτε για τον ιερέα, ούτε για τον Λεβίτη που είδαν τον πληγωμένο πεσμένο και προσπέρασαν. Σε όλους μας είναι γνωστό και όλοι παραοί που ξέβρωμε, διότι έχουμε πειραματιστεί και μόνοι μας, πως το θρησκευτικό κατεστημένο δεν μπορεί να σε συμπαθήσει. Δεν σου δίνει τα μέσα της θεραπείας. Δεν υπάρχει στοργή και δεν υπάρχει ενδιαφέρον για σε. Θα σταματήσω στο μεγαλείο αυτού του μεγάλου πλησίον, του καλού Σαμαρίτη. Θα σταματήσω σε αυτόν και θα κοιτάξουμε τα βήματα του. Βήματα αγάπης, τρυφερότητος και συμπάθειας για τον αβαγισμένο άνθρωπο. Περνούσε, τον είδε, σταμάτησε, κατέβηκε, περπάτησε, τον πλησίασε, σκύβει με τρυφερότητα απάνω του. Κρασάκι θα βγάλει να πλύνει την πληγή, λάδι να την μαλακώσει, να την θεραπεύσει, θα επιδέσει την πληγή με πολύ προσοχή, θα τον αναγείρει, θα τον ανασηκώσει, θα τον κοιτάξει με τόση συμπάθεια, θα τον φορτωθεί για να τον βάλει πάλι στο κτίνος του επάνω και να πάει να τον παραδώσει στο πανδοχείο. Κοιτάξτε τα βήματα αυτά. Είναι βήματα αγάπης, συμπάθειας, ελέους και ικτυρμών. Είναι το βάλσαμο το οποίο ο Θεός προμήθευσε για κάθε ψυχή, για όλες τις ανάγκες σου, για όλα τα προβλήματά σου. Πανάκια για κάθε θεραπεία είναι η παρουσία του Χριστού μέσα στη ζωή μας. Κάποιος είπε, η χριστιανική αλήθεια είναι η θρησκεία της καρδιάς. Και δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Δεν είναι λογική, δεν είναι φιλοσοφία, δεν είναι τυπολατρία, δεν είναι νόμοι, δεν είναι παραγγελματολογία, δεν είναι παραγγέλματα, δεν είναι εντολές, δεν είναι μια ηθική. Τέτοια γνώρισε ο κόσμος πολλά. Και υπήρξαν πολλά. Και υπήρξαν πολλοί που έφεραν αυτά τα φρούτα στον κόσμο. Αλλά αυτά δεν θεράπευσαν. Η χριστιανική αλήθεια είναι η θρησκεία της καρδιάς. Είναι το βάλσαμο. Το βάλσαμο που σταλάζει από την καρδιά του Θεού για να θεραπεύσει τη δική σου την πληγή. Να σε θεραπεύσει και να σε ομορφύνει ταυτόχρονα. Κι αν αυτή η καρδιά έχει μια λογική, τη λογική της θυσίας, πόσο δίκιο είχε εκείνος που είπε, η καρδιά έχει τη δική της λογική, που η λογική δεν τη γνωρίζει.
Le cœur a sa raison que la raison ne connaît pas. Καρδιά έχει τη δική της λογική που η λογική δεν την ξέρει. Δεν μπορείς να πείσεις στο Θεό γιατί ενεργεί έτσι, κατά αυτόν τον τρόπο. Γιατί θυσιάζει τον Υιόν του. Κάποιος το ονόμασε αυτό ο παραλογισμός του Θεού. Ο παραλογισμός του Θεού. Είναι δυνατόν Θεέ μας, το Υιό Σου, το μόνο γενή, αυτόν τον οποίον οι άγγελοι δεν μπορούσαν να τον κοιτάξουν κατά πρόσωπο, να γίνεται κατάρα στη θέση τη δική σου, στη θέση τη δική μου. Αλλά είπαμε, η καρδιά έχει τη δική της λογική, που η λογική δεν τη γνωρίζει. Ο άνθρωπος στη λογική του σκέψη θα πει, μα αυτά δεν είναι σωστά, δεν είναι δυνατά. Κάποιος έλεγε, δεν μπορώ να το δεχτώ εγώ. Να πεθάνει ο Χριστός για μένα. Αδύνατο. Δεν το δέχομαι. Τι είναι αυτό το πράγμα, λέει. Γιατί να πεθάνει για μένα. Δεν το χωρούσε με στη λογική του. Αλλά η καρδιά κάνει κάτι το οποίο η λογική δεν το καταλαβαίνει. Δεν μπορεί να το συλλάβει. Γι' αυτό έκανε η καρδιά του Θεού. Έστειλε τον Υιό στον κόσμο. Και τον έστειλε για σένα και για μένα. Θεραπεία, είπε ο Ιησούς. Το βάλσαμο για κάθε ψυχή. Αλλά ο κόσμος γιατί δεν το δέχεται. Μου θυμίζει, κι άλλες φορές μου φαίνεται το έχω πει, τα λόγια που είχε πει κάποιος από τους αγρίους τους Άουκα της Κεντρικής Αμερικής, όταν γινότανε εκείνο το συνέδριο του Ευαγγελισμού του Billy Graham, του Γκράχαμ, στο Βερολίνο κάποια φορά, και είχαμε προσκληθεί και είχαμε πάει, και κάποια από εκείνους τα συζύγους, αδελφοί ενός εκ των φωνευθέντων ιεραποστόλων στον Αμαζόνιο ποταμό εκεί στους Άουκα, έφεραν σαν μια λία, θα έλεγε κανείς, της δύναμης του Ευαγγελίου. Λία της δύναμης του Ευαγγελίου. Δύο αγρίους, σωσμένους ήδη. Και αυτοί οι δύο άγριοι ήσαν εκ των φωνέων των έξι ιεραποστόλων. Αυτοί που φώνευσαν τους έξι ιεραποστόλους. Δύο εξ αυτών. Τους βάλανε, τους στήσανε πάνω στον άμβονα. Διηγήθηκαν βεβαίως τη γλώσσα τους και τους μετέφραζε η γυναίκα που τους είχε φέρει, η Ιεραπόσταλος, σύζυγος ή αδελφή ενός εκ των φωνευθέντων. Οι οποίες μείνανε γυναίκες μέσα σε εκείνη την αγρία φυλή και συνέχισαν το έργο των ανδρών τους και πέτυχαν να κερδίσουν ψυχές από εκείνη τη φυλή. Και ρωτήθηκε, τι είναι για σένα ο Χριστός. Αφού διηγήθηκε πως μια νύχτα που το φεγγάρι περνούσε στα σύννεφα, τι τρομερή αίσθηση του έκανε και έπεσε στα γόνατα κάτω. Είχε ακούσει και ζήτησε το Θεό και ζήτησε το Χριστό. Ρωτηθείς λοιπόν, τι είναι για σένα ο Χριστός. Είπε ο Χριστός με κάποια πορεία, σαν να τον ρωτούσε κάτι που θα έπρεπε να το ξέρουν όλοι πια. Ο Χριστός. Μα δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα από το Χριστό. Και σαν να συνήλθε, ρωτάει με δεύτερη πλέον απορία κοιτώντας τον κόσμο. Αλήθεια, γιατί ο κόσμος δεν τον δέχεται. Μπορείτε να απαντήσετε εσείς. Γιατί ο κόσμος δεν τον δέχεται. Δεν θα υπάρξει δικαιολογία εκείνη την ημέρα. Ο Θεός έκανε ό,τι μπορούσε. Έκανε παραπάνω από αυτό που είναι δύνατο. Τον Υιόν της αγάπης του εθυσίασε για σέ. Κάθε θεραπεία είναι εκεί και η ομορφιά της ζωής είναι εκεί. Η ζωή σου θα γίνει άρωμα αφού σε θεραπεύσει. Αφού σε πλύνει και σε καθαρίσει από κάθε αμαρτία. Η ζωή σου θα είναι βοδιά στον κόσμο τούτον. Θα ήθελες. Και το βάλσαμο αυτό βλέπετε είναι για όλο τον κόσμο και για όλες τις ανάγκες. Θα μου πεις καλά και τούτα τα προβλήματα που έχουμε μπροστά μας. Και τούτη η πύραυλη, τούτη η απειλή του πολέμου, εκείνη η πείνα που μαστίζει τον κόσμο και απειλεί να έρθει ακόμα μεγαλύτερη, τούτη η ρήπανση και τούτα τα προβλήματα τα άλυτα, αυτά τα προβλήματα τα άλυτα θα είχαν λυθεί οπωσδήποτε αν η ανθρωπότηση είχε στραφεί. Επειδή όμως δεν στρέφει, άκουσε το λόγο τούτο. Για εκείνους οι οποίοι θα κριθούν από το Θεό άξιοι να συνεχίσουν. Και για τη φύση που δεν φταίει τίποτα,
και ακολούθησε παρά το χερσί της στην πτώση εξαιτίας του ανθρώπου που έπεσε. Όταν θα ανατείλει εκείνος στην ιστορία του κόσμου, η γραφή λέει θα είναι σαν ήλιος με ίαση εις τας πτέρυγας αυτού. Σαν ήλιος που θα ανατείλει με ίαση εις τας πτέρυγας αυτού. Ας έρθουν οι σοφοί του κόσμου να θεραπεύσουν τα προβλήματα της ανθρωπότητας. Εις μάτιν. Δεν θα θεραπευθούν αν εκείνος δεν ανατείλει. Με ίασιν εις τας πτέρυγας αυτού. Και στην κάθε ατομική ζωή, σαν ανατείλει αυτός στην κάθε ατομική ζωή. Οι πτέρυγες του έχουν γιατριά και θεραπεία. Ίασιν για κάθε αρρώστια, για κάθε αδυναμία, για κάθε άγχος, για κάθε φόβο. Για το φόβο των αμαρτιών, για το φόβο του θανάτου, για το φόβο του μέλλοντος. Ίασιν εις τας πτέρυγας αυτού. Ήθε ο Θεός να ευλογήσει τα λόγια του στις καρδιές μας. Αμήν. Χωροδία θα μας ψάξει.

Αμήν. Να το πούμε όλοι μας. Όρθιοι παρακαλώ. Όντως, πολύ σε ευχαριστούμε Θεέ μας και Πατέρα μας για την αγάπη σου, την ένδοξη και θαυμαστή με την οποία μας αγάπησες. Δεν μας άφησες μόνους μετά την πτώση μας, στις αμαρτίες μας, στη δυστυχία μας, στις κακοδαιμονίες μας, στο άγχος και στη φοβία, στο χάος της ζωής. Έστειλες τον Υιό της αγάπης σου από τους ουρανούς, το βάλσαμο θεραπείας και ομορφιάς της ζωής για κάθε ψυχή. Πόσο σε ευχαριστούμεν, γιατί τον συνέστησες εσύ με θαύματα και με σημεία, κανείς να μην αμφισβητήσει ότι είναι ο κεχρισμένος σου, ο Κύριος, ο δοξασμένος. Σε ευχαριστούμε για τη θυσία του Σταυρού, γιατί αυτό σε πλήρωσε για τον καθένα μας. Σε ευχαριστούμε γιατί τα φορτία μας τα επομνήστηκε εκείνος, με τις πληγές του εμείς θεραπευόμεθα. Σε ευχαριστούμε για το πνεύμα σου το αγαθό που έστειλε στη ζωή μας. Αυτό που χτίζει μέσα μας το Χριστό και μορφώνει μέσα μας τον Ιησού Χριστό. Παρακαλούμε πολύ ευλογών ευλογήσέ μας, καθώς βρισκόμεθα στην παρουσία σου μπροστά. Παρακαλούμε πολύ ευλόγησε κάθε ψυχή μέσα στον κόσμο και ιδιαίτερα στο έθνος μας που ειλικρινά σε ζητά και στείλε δίψα και πείνα για το Λόγο σου τον Άγιο. Πείνα για τον Ιησού Χριστό. Σε παρακαλούμε πολύ, κάμε έλεος στον κόσμο τριγύρω μας, στο λαό μας και σε ολόκληρο το πρόσωπο της γης. Έλεος Θεού για το όνομά σου και για τη δόξα σου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου και τάχυνε την έλευση, τη στιγμή της έλευσής του, καθώς προσμένουμε Κύριε. Γέννητο, αμήν. Στο όνομά σου και για τη δόξα του Πατέρα, εν Αγίω Πνεύματι.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Θα τους λέγω εγώ γιατί γίνει και λάθος στην τοποθέτηση. Θα τους αναφέρω εγώ από τον Άμβονα.

0: ένδοξε και ευλογημένε Πατέρα μας, σε ευχαριστούμε. Και εμείς μαζί με όλα τα ουράνια όντα ανυμνούμε και δοξάζουμε το όνομά σου. Σε ευχαριστούμε για το πρωινό τούτο της λατρείας που η αγάπη σου μας εκάλεσε. Μπροστά στο θρόνο της χάριτός σου και του ελαίου σου να σταθούμε. Ηλεημένοι κι εμείς να στείλουμε το ευχαριστώ μας, την ευγνωμοσύνη μας, τη λατρεία και την προσκύνηση σε σένα, τον Άγιο Θεό. Πολύ σε ευχαριστούμε γιατί μας αγάπησες αιώνια. Γιατί τον Υιόν της αγάπης σου, το μόνο γενή σου, δεν ελυπήθηκες. Τον έστειλες από τους ουρανούς στον κόσμο τούτον και σταυρώθηκε για μας ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο Υιός της αγάπης σου. Σε ευχαριστούμε για τη θυσία του. Σε ευχαριστούμε για το σταυρό στο Γολγοθά. Σε ευχαριστούμε για το αίμα της θυσίας, χάρη στο οποίο μπορούμε να εμφανιστούμε ενώπιόν σου, να σε λατρεύσουμε εν πνεύματι και εν αληθεία. Σε ευχαριστούμε για την παρουσία σου το πρωινό τούτο. Παρακαλούμε να ευλογήσεις κάθε παρόμοια συναναστροφή στο έθνος μας και σε ολόκληρο το πρόσωπο της γης. Παρακαλούμε να οδηγήσεις το έθνος μας με ταπείνωση στα πόδια του εσταυρωμένου Κυρίου Ιησού Χριστού. Παρακαλούμε πολύ, Κύριε Θεέ μας, να αφυπνήσεις πολλούς τον τελευταίο καιρό για να γνωρίσουν τη χάρη σου, την σωτήρια, την αγάπη σου εις το να σώζεις. Δείξε τη δύναμή σου σήμερα στις καρδιές μας. Αποκάλυψε τον Υιόν της αγάπης σου σε όλο το μεγαλείον του. Οικοδόμησε τις ψυχές μας με τις αλήθειες τις δικές σου και φρούρισέ μας από τον εχθρό της ψυχής. Μείνε με θυμόν ο Θεός στο όνομα του Ιησού Χριστού και για τη δόξα σου την αιωνία, εν Αγίω Πνεύματι, τώρα και εις αιώνας αιώνων. Αμήν. Είναι μεγάλη χαρά μας όταν ο Κύριος μας στέλνει αδέλφια μας από άλλες χώρες. Ο ξενώνας μας στο Σούνιο έχει γίνει κράχτης, θα έλεγε κανείς, και ευκαιρία μεγάλη διεθνούς επικοινωνίας. Σήμερα έχουμε μαζί μας ένα γκρουπ Γάλλων αδελφών μας. Οδηγούνται από τον Θημένα, τον κύριο Γκαντράτ, ο οποίος και την άλλη φορά, πέρυσι δηλαδή, είχε έλθει με ένα γκρουπ. Η χαρά μας είναι μεγάλη που είναι μαζί μας. Βεβαίως, δεν ξέρω αν υπάρχει και κανένας ικανότατος στα γαλλικά που θα μπορούσε να τους μεταφράσει το κήρυγμα, αλλά μάλλον οι άνθρωποι, όταν θα δώσει ένα χαιρετισμό ο ποιμήν τους, θα μαζευτούν στην αίθουσα μέσα για να έχουν το δικό τους το μάθημα από εκεί. Διότι δεν θα καταλαβαίνουν, πρέπει κάποιος να τους μεταφράσει. Εκτός αν κανένας είναι πολύ ικανός στα γαλλικά, μπορεί να σηκώσει το χέρι του και να αποδώσει το κήρυγμα. Άλλος θα μας δώσει ένα χαιρετισμό ο κύριος Γκαντράτ και μετά θα βγουν οι ξένοι μας και θα πάνε από εκεί. Alors, s'il vous plaît, venez.
1: Vous salue au nom du Seigneur Jésus.
0: Αγαπητοί αδελφοί, σας χαιρετώ στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού.
1: Il y a un an, à peu près, à la même date, nous étions là avec un autre groupe français.
0: Είναι περίπου ένας χρόνος που στην ίδια ημερομηνία ήμεθα εδώ με ένα γκρουπ γαλλικό. Και τόσο περνάει ο χρόνος γλίγορα που έχω την εντύπωση πως ήταν η περασμένη Κυριακή. Είναι πάντοτε με χαρά που ερχόμεθα στην πατρίδα σας, στη χώρα σας.
1: Mais pour la plupart d'entre nous, c'est la première fois qu'ils viennent en Grèce.
0: Αλλά οι περισσότεροι από εμάς που είναι στον γκρουπ είναι η πρώτη φορά που έρχονται στην Ελλάδα.
1: Je voudrais surtout vous transmettre les fraternels messages des Églises libres de France.
0: Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας μεταδώσω τους αδελφικούς χαιρετισμούς της Εκκλησίας της Γαλλίας.
1: Plusieurs frères et sœurs et collègues qui ont su que nous venions m'ont chargé de transmettre à l'Église d'Athènes et à votre pasteur les bons messages des Églises de France.
0: Πολλοί από τους συντρόφους μου και τους αδελφούς της Γαλλίας, οι οποίοι μάθανε ότι θα ερχόμεθα εδώ, με επεφόρτισαν να σας μεταφέρω τους χαιρετισμούς και την αγάπη τους σε όλη την Εκκλησία και στους υπηρετούντας εσάς.
1: Si nous sommes venus dans votre beau pays, c'est pour rappeler l'histoire, mais aussi pour être sur les traces de votre apôtre, mais qui est notre apôtre à tous, l'apôtre Paul.
0: Ο λόγος που ήρθαμε στη χώρα σας είναι αφενός με να δούμε τις ομορφιές του τόπου σας, έπειτα για να είμαι θα κάπως στα ίχνη του Αποστόλου σας, του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος είναι και Απόστολος δικός μας.
1: Et je voudrais que nous partagions simplement le texte qui se trouve dans la première aux Thessaloniciens, au chapitre 1er, les trois premiers versets.
0: Θα ήθελα λοιπόν να συμμεριστούμε μαζί τα εδάφια που είναι στην πρώτη προς Θεσσαλονικής και κεφάλαιο πρώτο. Τα πρώτα τρία εδάφια. Τα διαβάζω στα ελληνικά. Παύλος και Σιλουανός και Τιμόθεος προς την Εκκλησία των Θεσσαλονικαίων εν Θεό το Πατρί και Κυρίο Ιησού Χριστό. Χάρις η ημίν και ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού. Ευχαριστούμε πάντοτε τον Θεόν περί πάντων ημών και σας μνημονεύομεν εν τες προσευχές ημών. Αδιαλείπτος ενθυμούμενοι το εις την πίστην έργων σας και τον κόπον της αγάπης και την υπομονή της ελπίδος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, έμπροσθεν του Θεού και Πατρός ημών.
1: Quel magnifique témoignage rendu par l'apôtre aux chrétiens de Thessalonique.
0: Τι θαυμάσιο κήρυγμα, μήνυμα, το οποίο δίδεται από τον Απόστολο Παύλο στους χριστιανούς της Θεσσαλονίκης.
1: Quelle belle église que l'église de Thessalonique.
0: Τι θαυμάσια εκκλησία είναι αυτή η εκκλησία της Θεσσαλονίκης.
1: Une église qui vit la foi, l'espérance et la charité.
0: Μια εκκλησία η οποία ζει την πίστη, την αγάπη και την ελπίδα.
1: Mais ce ne sont pas seulement trois mots.
0: Αλλά δεν είναι μονάχα τρεις λέξεις.
1: Mais il y a des réalités concrètes derrière chaque mot.
0: Αλλά είναι πραγματικότητες πίσω από κάθε, συγκεκριμένες πίσω από κάθε λέξη.
1: Il y a une foi qui travaille.
0: Είναι μια πίστη η οποία εργάζεται.
1: Il y a une espérance vivante.
0: Είναι μια ελπίδα ζωντανή.
1: Et il y a aussi un amour qui travaille également.
0: Και είναι μια αγάπη η οποία έχει κόπο, μόχθο.
1: Et je crois que dans nos pays différents et dans nos églises différentes, nous sommes appelés à nous référer à cet exemple qui nous est donné.
0: Και πιστεύω ότι οι εκκλησίες μας και τις διάφορες εκκλησίες σε διάφορες χώρες καλούνται οι εκκλησίες μας να προσέξουμε στα εδάφια αυτά και να απευθυνόμεθα στα εδάφια αυτά.
1: Et si nous avons des vœux à nous transmettre les uns les autres,
0: και αν έχουμε ευχές τις οποίες θέλουμε να μεταδώσουμε ημέν στους δε,
1: si nous devons avoir un...
0: θα πρέπει να έχουμε κάποιο πρόγραμμα κοινό, ημέν και ιδέ, τίποτα αν είναι η χώρα μας, είναι ακριβώς τούτο το πρόγραμμα των Αγίων Γραφών.
1: C'est celui, ce programme que vivaient les Thessaloniciens.
0: Είναι αυτό το πρόγραμμα που ζωοποιούσε, ζωογονούσε τους Θεσσαλονικείς.
1: Je crois...
0: Πιστεύω ότι η κατάσταση στη χώρα μας δεν είναι πολύ ευκολότερα στην κάθε χώρα, ευκολότερα από αυτήν την οποία μας περιγράφει εδώ πέρα στη Θεσσαλονική. Αλλά μπορούμε όλοι να αναφερόμεθα στην ίδια δύναμη και να επιστρέφουμε στην ίδια πηγή για να παίρνουμε δυνάμεις. Τον ίδιο Κύριο, ο οποίος μας ενώνει σήμερα το πρωί στην αγάπη τη δική του. Ο Κύριος Ιησούς. Αδελφοί αγαπητοί, ξέρω ότι σήμερα το πρωί έχετε μια ειδική ώρα λατρείας. Ήθελα παραλίγες λέξεις να πω για να σας μεταδώσω το καλό μήνυμα, τους χαιρετισμούς από την Εκκλησία της Γαλλίας. Και να σας ευχαριστήσω για την υποδοχή που μας κάνετε και για την εγκάρδια υποδοχή και την αγάπη που μας δείχνετε όταν είμαι εδώ. Θα πρέπει και θέλουμε, επιθυμούμε όλοι μας, ημέν και ιδέ, να μείνουμε εις τις παρενέσεις αυτές του Αποστόλου Παύλου. Η ειρήνη του και η χάρη του να είναι του Κυρίου μαζί με όλους εμάς. Προσευχόμεθα ημέν για τους δε. Με τον ίδιο Κύριο. Έχουμε την ίδια ελπίδα και την ίδια πίστη. Ήθε ο Κύριος να φυλάξει τους μεν και τους δε, όλοι στην ίδια αγάπη. Ήθε ο Κύριος να σας ευλογήσει. Εμείς θα έρθουμε τώρα. Οι αδελφοί μας θα πάνε στην αίθουσα μέσα για να έχουν το μάθημά τους. Θα έρθουμε στο θέμα το δικό μας. Διαβάζω, αδελφοί, από το βιβλίο του Ισαΐα, μάλλον να ψάλουμε ένα μικρό ύμνο, δύο λόγια από τον... 174, ύμνος 174, για να μπορέσουν να αποχωρήσουν οι αδελφοί.

διαβάσω από το βιβλίο του Ισαΐ, αδελφοί. Μη έψιλον κεφάλαιον. Ω πάντες οι διψώντες, έλθετε εις τα ύδατα. Και οι μη έχοντες αργύριον, έλθετε, αγοράσατε και φάγετε. Ναι, έλθετε, αγοράσατε ίνων και γάλα, άνευ αργυρίου και άνευ αντιτίμου. Γιατί εξοδεύετε αργύρια ουχή σάρτων και τον κόπο σας ουχή χορτασμών. Ακούσατε μου με τα προσοχής και θέλετε φάγει αγαθά και η ψυχή σας θέλει εφρανθεί στο πάχος. Κλείνετε το οτίον σας και έλθετε προς εμέ. Ακούσατε και η ψυχή σας θέλει ζήσει. Και θέλω κάμει προς εσάς αιώνιον διαθήκην τα ελέη του Δαβίδ τα πιστά. Ιδού έδωκα αυτών μαρτύριον εις τους λαούς, άρχοντα και προστάτοντα εις τους λαούς. Ιδού θέλεις καλέσει έθνος το οποίον δεν εγνώριζες και έθνη τα οποία δεν σε εγνώριζαν, θέλουσι τρέξει προς εσέ δια Κύριον των Θεών σου και δια των Άγιων του Ισραήλ, διότι σε δόξασε. Ζητείτε τον Κύριον, ενώσο δύναται να ευρεθεί. Επικαλείστε αυτόν ενώσο είναι πλησίον. Ας εγκαταλείπει ο ασεβής την οδόν αυτού και ο άδικος τα σβουλάς αυτού. Και ας επιστρέψει προς τον Κύριον και θέλει ελεήσει αυτόν. Και προς τον Θεόν ημών, διότι αυτός θέλει συγχωρήσει αυτό μας. Διότι ευβουλέ μου δεν είναι ευβουλέ ημών, ουδέ οδή ημών, εωδή μου, λέγει Κύριος. Αλλά όσον είναι υψηλή η ουρανή από της γης, ούτως εωδή μου είναι υψηλότερα των οδών ημών και ευβουλέ μου των βουλών ημών. Και επίσης, εις το κεφάλαιο το μη του Ισαΐα, υπενθυμίζω 2-3 εδάφια από εκεί, από το εδάφιο 21. Δεν εγνωρίσατε, δεν οικούσατε, δεν ανηγγέλθη προς εσάς εξ αρχής, δεν ανοήσατε από καταβολής της γης. Αυτός είναι ο καθήμενος, ο Θεός, επί τον γύρο της γης και οι κάθηκοι αυτής είναι ως ακρίνες. Ο εκτείνων τους ουρανούς ως παραπέτασμα και εξαπλώνων αυτούς ως κοινήν προς κατοίκηση. Ο φέρων τους ηγεμόνας εις το μηδέν και καθιστών ως ματαιότητα τους κριτάς της γης. Με τίνα λοιπόν στο 25 εδάφιο. Θέλετε με εξομοιώσει και θέλω εξισωθεί, λέγει ο Άγιος, σηκώσετε υψηλά τους οφθαλμούς σας και ιδέτε τι σε ποιήσε ταύτα. Ο εξάγων το στράτευμα αυτών καταρρυθμών, ο ονομαστή καλών ταύτα πάντα εν τη μεγαλειότητη της δυνάμεως αυτού, διότι είναι ισχυρός εις εξουσίαν, δεν λείπει εις ουδέν. Θαυμάσια τα εδάφια αυτά τα οποία διαβάσαμε, αδελφοί. Εδώ εμφανίζεται ο Θεός σε όλο το μεγαλείο του και στη δόξα του. Στο μεγαλείο των βουλών του και των σχεδίων του προς τον άνθρωπο. Στα πρώτα εδάφια που διαβάσαμε του Ισαΐα λέει: οι βουλές μου, τα σχέδιά μου για όλους εσάς, τους δικούς μου, δεν είναι σαν τα σχέδια τα δικά σας. Όσο απέχει ψηλότερα ουρανός από τη γη, τόσο μεγαλύτερες είναι οι βουλές μου και τα σχέδιά μου από τα σχέδια τα δικά σας, τα ανθρώπινα. Στα δεύτερα εδάφια που διαβάσαμε, μας δείχνει το μεγαλείο του και καλεί τον άνθρωπο να αναθεωρήσει, να ανατρέψει τις παλιές του ιδέες τις οποίες είχε περί Θεού και σκέπτε το περί Θεού, ότι ο Θεός ενδεχομένως είναι έτσι ή αλλιώς και κατασκευάζει ο καθένας μέσα στο μυαλό του και μέσα στη σκέψη του με κάποιες, θα λέγαμε, παραδόσεις τις οποίες έχει, προκαταλήψεις τις οποίες έχει μέσα του, σχηματίζει την εικόνα του Θεού και σχηματίζει μία πενιχρά εικόνα, φτωχή εικόνα για τον Θεό. Και ο Θεός έρχεται και καλεί τον άνθρωπο και του λέει: δεν θα με συγκρίνεις με εκείνα που κατασκευάζεις, δεν θα με συγκρίνεις με τα είδωλα, στρέψε τα μάτια σου στον ουρανό και δες ποιος έφτιαξε όλα αυτά και θυμίσου ότι δεν λείπω σε δύναμη. Δεν λείπει δύναμη στον Θεό. Μπορεί να κάνει τους νέους να πετούν, οι νέοι μπορεί να τονίσουν, αλλά οι ελπίζοντες στον Θεό θα είναι σαν τους αετούς για να ανεβούνε ψηλά. Γιατί λες μέσα σου ότι η οδός μου είναι κρυμμένη από τον Κύριο, η κρίση μου παραμελείται από τον Θεό μου, δεν εγνώρισες, δεν ήκουσες ότι ο αιώνιος Θεός, ο Κύριος, ο ποιητής των άκρων της γης, δεν ατονεί, δεν αποκάμνει, δεν εξιχνιάζεται η φρόνηση σε αυτού. Έτσι ο Θεός μας δείχνει το μεγαλείο του σε αυτά τα εδάφια τα οποία διαβάσαμε. Αλλά αυτό το μεγαλείο του Θεού, ο Θεός μπορεί να το αναπτύξει και τα σχέδιά του τα μεγάλα και ένδοξα τα οποία έχει για τον άνθρωπο
μπορεί να τα πραγματοποιήσει υπό έναν όρο. Εφόσον ο άνθρωπος δώσει την υπακοή του εις το Θεό. Είναι στο έδαφος της υπακοής που φυτρώνουν όλα αυτά τα μεγαλειώδη σχέδια του Θεού. Όλες αυτές οι μεγάλες ιδέες του Θεού για τον άνθρωπο. Το τι έχει να κάνει για σένα. Πόσα σκέπτεται να κάνει στο μέλλον. Και τι ακόμα μπορεί να κάνει στη ζωή σου σήμερα. Όλα αυτά είναι αληθινά και μπορούν να βρουν την πραγμάτωσή τους εφόσον εσύ υπακούεις και εμπιστεύεσαι εις το Θεό. Θα θυμηθούμε από τις Άγιες Γραφές, αδελφοί, ότι η ανυπακοή υπήρξε το έδαφος της τραγωδίας. Εκεί γεννήθηκαν τα δάκρυα, εκεί γεννήθηκε ο φόβος, εκεί γεννήθηκε ο τρόμος, εκεί γεννήθηκε η αρρώστια, εκεί γεννήθηκε η φθορά, εκεί γεννήθηκε ο θάνατος, εκεί γεννήθηκε ολόκληρο το δράμα το οποίο δέρνει σήμερα ολόκληρη την ανθρωπότητα. Αιώνες από τότε που υπήρξε ο άνθρωπος, από το ξεκίνημά του. Γιατί όλα αυτά? Γιατί ο άνθρωπος παρήκουσε. Το μεγάλο δράμα του ανθρώπου ήταν η παρακοή του από το θέλημα του Θεού, η αποκοπή του. Κόπηκε από την πηγή της ζωής. Και αφού κοπείς από την πηγή της ζωής, τι περιμένεις να βρεις? Ευλογία. Και σήμερα είμαστε μπροστά στο φαινόμενο αυτού του κόσμου. Ο οποίος ζει μέσα στο δράμα του. Αίματα σκεπάζουν αίματα απάνω σε ολόκληρο το πρόσωπο της γης. Κάθε μέρα πηγαίνεις να ανοίξεις το ραδιόφωνο και το ανοίγεις με φόβο και περιέργεια. Για να μάθεις τι σήμερα πάλι γίνεται. Και η κάθε μέρα έχει να σου φέρει μηνύματα, να σου αναγγείλει φοβερά δράματα τα οποία συμβαίνουν μέσα στην ανθρώπινη ζωή, μέσα στον κόσμο. Εξαιτίας τίνος της παρακοής. Και να σκέπτεται κανείς ότι το φάρμακο της θεραπείας, το φάρμακο για τη μεταβολή όλης αυτής της νοσηράς καταστάσεως, είναι τόσο απλό και τόσο εύκολο. Να κλείνεις σε υπακοή το αυτί σου, την καρδιά σου στο Θεό. Ακούσατε, λέει εδώ μέσα. Στα εδάφια που διαβάσαμε. Ακούσατε και θέλετε ζήσει. Επιστρέψετε και θα σας ελεήσω αυθόνος. Γιατί να ξοδεύετε τα χρήματά σας ουχής άρτων, τον κόπο σας, όχι σε χορτασμό. Και βλέπεις πραγματικά τον άνθρωπο να ξοδιάζεται έξω. Να σκεφτείς τι χαλιώνται μονάχα για πυρηνικούς εξοπλισμούς και στον ανταγωνισμό των εξοπλισμών. Το κάθε έθνος με το άλλο έθνος. Ποιος θα φτιάξει τα μεγαλύτερα και τα περισσότερα. Βόμβες νετρονίου εμείς. Ω, οι άλλοι από την άλλη μεριά κάτι άλλο μεγαλύτερο. Και βάλουν κατασκόπους να κατασκοπεύσουν και να δουν πώς έχει φτιάξει εμείς. Για να φτιάξουμε κι εμείς περισσότερα. Πόσα υποβρύχια έχει, πόσα τάγκς έχει, πόσα πολεμικά διαθέτει, πόσα. Για να φτιάξουμε κι εμείς. Και όλο αυτό το ξόδιασμα της ζωής είναι εξαιτίας της ανυπακοής. Άκουγα προχτές σε μια είδηση για την ΕΟΚ, την Ευρώπη. Για να μην πέσουν, λέει, οι τιμές των τροφίμων, λαχανικών, οπορικών κλπ. Διότι η παραγωγή της Ευρώπης, της Πανευρώπης, παράγουν αυθονία, υπερπαραγωγή, αχλάδια, ροδάκινα, λαχανικά, τα πάντα. Για να τα συγκρατήσουν και να μην πέσουν στις αγορές και πέσουν οι τιμές, τα εναποθηκεύουν. Αν ως πότε θα τα εναποθηκεύσουν και πού να βρουν τόσες αποθήκες. Είχα κάποτε ακούσει ότι είχαν κινητήσει τον εμπορικό στόλο εκεί στην Αμερική, λέει, και τα είχαν μεταβάλει τα πλοία σε αποθήκες καφέ. Και γάλακτος, να μην πάει το γάλα. Το ρίχναν στα γουρούνια το γάλα. Για να μην πέσει η τιμή του. Εκείνα λοιπόν τα λαχανικά τα αποθηκεύουν. Αλλά σαπίζουν. Και αναγκάζονται να τα θάπτουν. Και το έλεγε αυτό εξ αφορμής της αποστολής στην Πολωνία τροφίμων. Γιατί πεινάνε οι άνθρωποι εκεί πέρα. Να τους στείλουν λίγα τρόφιμα στην Πολωνία. Και λέει, τα θάπτουν. Ροδάκινα που δεν τα έχεις δει στα μάτια σου, αχλάδια που δεν τα έχεις δει στα μάτια σου, ωραιότατα πράγματα, φρούτα, λαχανικά τα πάντα. Και να σκεφτεί κανείς ότι στη γη υπάρχει εκείνη η ζώνη της πείνας, στην Αφρική, τριγύρω, Μπαγκλαντές, Ινδία κλπ. Γυρίζει γύρω-γύρω από τη γη. Το famine belt, όπως το λένε, η ζώνη της πείνας. Και
Και είναι παιδάκια που δεν έχουν δει ένα ροδάκινο πώς είναι, το χρώμα του, το σχήμα του. Το αχλάδι δεν το έχουν δει στα μάτια τους και πεθαίνουν από την πείνα. Γι' αυτά θάπτονται. Γιατί αυτό το ξόδιασμα της ζωής. Διότι ο άνθρωπος έχει φύγει από το Θεό. Διότι έχει αποκοπεί και απομακρυνθεί. Διότι έχει στρέψει τα νότα εις το Θεό. Πώς να πάει κανείς να τους πείσει τώρα ότι ξέρετε το φάρμακο της θεραπείας είναι πάρα πολύ εύκολο, βρε παιδιά. Λίγο η καρδιά σας να στραφεί προς το Θεό. Μια στροφή. Να γυρίσει η καρδιά σας προς εκείνον από τον οποίο απεστράφετε. Ακούσατε και θέλετε ζήσει. Έλθετε και θα ελεηθείτε. Μα φωνάζει ο Θεός. Και είναι τόσο καθαρό το πράγμα. Και καλεί τον άνθρωπο να επιστρέψει. Για να απολαύσει όλες τις ευλογίες. Διότι έχει όλη τη δύναμη. Δεν στερείται σε δύναμη. Ύψωσε τα μάτια σου στον ουρανό. Τι τον πέρασε στο Θεό. Κανα φτωχό πρόδρομο. Τι τον πέρασε στο Θεό. Ψιλικατζή, όπως έλεγε ο Μεταλλινός. Τι τον πέρασε στο Θεό. Θεός είναι. Παντοδύναμος. Πανίσχυρος. Τα πάντα δύναται. Και τα σχέδιά του είναι ένδοξα και αιώνια. Και είναι αγαθός. Και είναι άγιος στους σκοπούς του. Ώστε αν εσύ το πλάσμα εμπιστευτείς, να είναι βέβαιο ότι θα ξετυλίξει τους άγιους σκοπούς του μέσα στη ζωή σου. Τι λείπει, υπακοή. Αι πείσε έναν άνθρωπο τώρα ότι πρέπει να υπακούσει το Θεό, αν τα καταφέρεις να τον πείσεις. Τι αγώνας γίνεται να του πεις, βρε άνθρωπε του Θεού, τι απείλαψες μέχρι τώρα με την παρακοή σου, με την επιμονή σου, έξω από το Θεό, με το πείσμα σου έξω από το Θεό. Γύρνα, για δοκίμασε, για πειραματίσου τον Θεό. Και θα δεις τι ευλογίες θα ξεφυτρώσουν στο έδαφος της υπακοής, γιατί ο Θεός δύναται. Ω δοξασμένο το όνομα του Θεού, ευλογία Θεού, αν επιστρέψεις. Ο Θεός έχει μεγαλειώδη σχέδια για σένα, αν επιστρέψεις. Σε αγαπά, αν επιστρέψεις. Αν, γιατί σε μια ηθική ελευθερία και περιμένει αυτή την ελευθερία σου, αν θέλεις να επιστρέψεις. Να ψάλλουμε τους δύο υπολείπους στίχους του ύμνου που αρχίσαμε, για να έχουμε το κανονικό μας πρόγραμμα εμείς. Ποιος... Λοιπόν.

Ευλογημένε, ευχαριστούμεν. Η υπακοή σε σένα είναι πραγματικά το φάρμακο. Είναι το έδαφος που φυτρώνουν οι ευλογίες. Μάθε μας όλους το μάθημα της υπακοής στη φωνή τη δική σου, για να είμεθα σίγουροι, χαρούμενοι και ευτυχοί στην καρδιά μας. Να έχουμε την αιωνιότητα σίγουρη στα χέρια μας, μια ευλογημένη αιωνιότητα στην παρουσία σου. Δώσ' μας μερίδα τροφής, ακόμα πνευματική, και ευλόγησέ μας για τη δόξα σου. Αμήν. Δύο κήποι. Ο κήπος της Εδέμ, εκεί όπου εφύτρωσε η Άνη Πακοή. Εκεί όπου το δράμα εφύτρωσε και άπλωσε τα κλαριά του και έζωσε και πνίγει ολόκληρη την ανθρωπότητα. Στο έδαφος της Άνη Πακοής, στον κήπο της Εδέμ. Και ένας άλλος κήπος, ο αντίπους αυτού του πρώτου. Ο κήπος της Γεθσημανίας. Εκεί όπου ο Υιός του Θεού γονατίζει και σκύβει και υποτάσσεται έως εδάφους και υπακούει στο θέλημα του Θεού κατά πάντα. Και στο έδαφος εκείνο της υπακοής, στον κήπο της Γεθσημανή, εφύτρωσαν κατ' αντίθεση προς τον άλλο κήπο που εφύτρωσαν οι κατάρες και εφύτρωσαν εφύτρωσε το δράμα και τα δάκρυα και ο θάνατος και η αγωνία. Εδώ θα φυτρώσουν οι ευλογίες. Οι ευλογίες του Θεού. Μπορείς να φανταστείς τι θα γινόταν αν ο Ιησούς δεν υπήκουε. Αλλά η Γεθσημανή υπήρξε το αποκορύφωμα μια ζωή υπακοής, την οποία ο Κύριος έδειξε βήμα το βήμα από τα πρώτα του βήματα. Ήταν μια ζωή υπακοής που κορυφώθηκε στη Γεθσημανή. Το επόμενο βήμα, ο Σταυρός, ήταν πλέον εύκολο. Και είναι εκεί πέρα, σε αυτή την υπακοή, στη Γεθσημανή, που φύτρωσαν και ήρθαν όλα τα εν συνεχεία. Ο Σταυρός που έφερε τη λύτρωση, η Ανάσταση, η Ανάληψη, η έκκληση του Πνεύματος την ημέρα της Πεντηκοστής, η δόξα. Εάν σε εκείνο το σημείο, στην υπακοή, στη Γεθσημανή, ο Υιός του Θεού δεν υπήκουε έως τέλος, εις το θέλημα του Πατέρα, δεν θα υπήρχε τίποτα από αυτά που μιλάμε. Δεν θα είχες καμιά ελπίδα λυτρώσεως, δεν θα πρόσμενες καμία ανάσταση, δεν θα υπήρχε ανάληψης, δεν θα υπήρχε ελπίδια δόξα, τίποτα απολύτως. Και ας μην νομίσει κανείς ότι ήταν ένα εύκολο πράγμα αυτή η υπακοή. Όταν αιώνες η παρακοή είχε σχηματίσει ένα βουαερό ποτάμι, πώς να το βαδίσει κανείς αντίστροφα. Βέβαια θα πεις, ο Κύριος ήταν αναμάρτητος, αναμφισβήτητα. Και θα ήταν ευκολότερα η υπακοή εις αυτόν. Όχι. Πάντοτε η υπακοή ήταν τόσο δύσκολη, όσο η ανυπακοή είναι εύκολη για τον άνθρωπο. Σκεφτείτε ότι στη Γεθσημανή ο Κύριος Ιησούς Χριστός είχε να θυσιάσει όχι κάποιες αμαρτίες, διότι ήταν αναμάρτητος, αλλά το δικό του άγιο προσωπικό θέλημα. Μπορούμε να θυμηθούμε ότι δύο φορές προσευχήθηκε ή δυνατόν να παρέλθει το ποτήριο τούτο. Και αυτό που ζητούσε δεν ήταν παράλογο, δεν ήταν αμαρτωλό, δεν ήταν παράβαση στο θέλημα του Θεού. Όχι. Ζητούσε να μείνει στην επικοινωνία με τον Πατέρα, την άγια επικοινωνία, να μην κοπεί, να μην θεωρηθεί ως ο κατεξοχήν αμαρτωλός αυτός. Άγιο θέλημα, αγία επιδίωξης, αγία επιθυμία, που όμως έπρεπε και αυτή να τη θυσιάσει. Όταν το θέλημα του Πατέρα του έδειχνε κάποιον άλλο δρόμο, εξίσου άγιο, αλλά που υπηρετούσε τους σκοπούς της σωτηρίας. Και ήταν εκεί η σύγκρουση μέσα στην καρδιά του Κυρίου. Πόσος αγώνας για να πει αυτό το ναι στο θέλημα του Θεού. Και αν είπε δυο φορές, το πρόβαλε το δικό του το θέλημα, τρεις φορές είπε πλην όχι το θέλημα το δικό μου, αλλά το δικό σου να γίνει, Πατέρα. Και είναι εκεί, λέγω, που γεννήθηκε η υπακοή, που δεν υπήρχε προηγούμενα στην ιστορία ολόκληρη. Όλο το ποτάμι της ανθρώπινης ιστορίας ήταν μια παρακοή. Και εκεί στη Γεθσημανή πλέον κορυφώνεται η υπακοή και γιγαντώνει.
και γίνεται δέντρο μέγα για να φέρει τη λύτρωση του Γολγοθά, για να φέρει την Ανάσταση, για να φέρει την Ανάληψη, για να φέρει την Πεντηκοστή, για να φέρει τη δόξα μετά τα αυτά. Και τώρα, που η υπακοή μπήκε μέσα στην ιστορία, τι όμορφος, γίνεται ο κόσμος. Τι όμορφη είναι η κάθε μέρα που ανατέλει μες στη ζωή σου. Πρώτα απ' όλα δεν θα υπήρχαν καν μέρες. Τούτος ο κόσμος δεν θα υπήρχε. Ο ουρανός από πάνω δεν θα υπήρχε, το σύμπαν δεν θα υπήρχε, αν ο Υιός του Θεού λιγούσε και δεν υπήκουε στο θέλημα του Θεού. Δεν υπήρχε πλέον σχέδιο σωτηρίας κανένα. Δεν υπήρχε δυνατότης και πιθανότητα σωτηρίας. Ο κόσμος ήταν καταδικασμένος. Το σύμπαν θα αφανιζόταν. Αλλά ο κόσμος εστάθηκε χάρη στην υπακοή του Υιού του Θεού. Ο Θεός δεν κατέστρεψε τον κόσμο και σένα και μένα, διότι εκείνος υπήκουσε. Και γίνηκε αίτιος σωτηρίας αιωνίου για σέ και για μέ. Και τώρα λέγω, ο κόσμος είναι όμορφος. Η κάθε μέρα έρχεται να σε καλέσει με την αγάπη του Θεού. Σου ανοίγει τον δρόμο για τον Γολγοθά και σου λέει, έλα. Είναι ωραίος ο ήλιος που ανατέλει. Ήλιος αγάπης του Θεού σε θερμαίνει για να σε οδηγήσει και να σε φέρει στην αγκαλιά του Θεού, στη σωτηρία, στο Γολγοθά. Κάθε μέρα ανατέλει και σου λέει, έλα.

από το σταυρό του Γολγοθά θα κατακλείσουν την ψυχή σου. Τότε η ανάληψη είναι μια ελπής, η ανάσταση, μια ελπής δική σου. Ξέρεις ότι μια μέρα θα έχεις την ανάστασή σου, αν είσαι στον δρόμο της υπακοής. Μια μέρα θα αναστηθείς καθώς αναστήθηκε ο Υιός του Θεού. Μια μέρα θα αναλυφθείς στους ουρανούς, όπως ανελήφθηκε και εκείνος. Μια μέρα θα μπεις μέσα στη δόξα, όπως είναι εκείνος στη δόξα. Όλη η ζωή μας μεταμορφώνεται χάρη στην υπακοή, στο θέλημα του Θεού, που εκφράζεται σε μας και προσφέρεται σε μας δια του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Δύο κήποι, ο κήπος της Εδέμ, ο κήπος της παρακοής, ο κήπος της Γεθσημανή, ο κήπος της υπακοής. Σε ποιο θυσιαστήριο θυσιάζεις, στο βωμό της ανυπακοής ή στο βωμό της υπακοής? Και το περίεργο είναι ότι οι άνθρωποι, παρόλα τα δεινά και τα δράματα τα οποία ζούνε, συνεχίζουν στο βωμό της ανυπακοής να θυσιάζουν. Εκεί. Μα δεν σου λέει μεγάλα πράγματα ο Θεός? Το να δεχτείς το Ευαγγέλιο. Να ακούσεις ότι ο Χριστός πέθανε για σένα. Και ότι ο Θεός ολοκλήρωσε και τελείωσε το έργο της λυτρώσεως. Για σένα. Ότι αν το δεχτείς με στην καρδιά σου με απλότητα. Ότι αν στρέψεις την καρδιά σου στον ουρανό και πεις ένα ευχαριστώ στο Θεό για τη σωτηρία σου και πεις και ένα ευχαριστώ στον ουρανό, στο Θεό, από την καρδιά σου για το σωτήρα σου. Για έναν τέτοιο σωτήρα που σου χαρίζει, τον Ιησού Χριστό. Πού θα βρεις άλλο? Και ποιος είναι άλλος? Δεν υπάρχει άλλος. Ο ουρανός αυτόν σου προσφέρει. Είναι εκείνος στον οποίο ευαρεστήθηκε ο Θεός. Πώς να τον αρνηθείς? Τι να κάνω? Απλώς η καρδιά θα κλείνει και θα πεις ένα ευχαριστώ και θα αρχίσεις να υπακούς και με τη δύναμη που θα σου δίνει το Άγιο Πνεύμα που θα έρθει μες στην καρδιά σου να υπακούσεις το θέλημα του Θεού. Και εκεί θα φυτρώσουν όλες οι ευλογίες, η μεταβολή της ζωής σου. Θα ντυθείς την αγιότητα που είναι η ωραιότης του ουρανού, η ομορφιά του ουρανού. Θα ντυθείς τις αρετές του Χριστού. Θα υπηρετήσεις όπως ο Χριστός στον κόσμο τούτον. Θα σε αναμένει μια δόξα και την περιμένεις. Διότι αυτό είναι μπροστά στη ζωή και στα μάτια του ανθρώπου. Τα άλλα όλα θα σβήσουν. Αν έχεις την ελπίδα σου στο πώς θα αποκτήσεις, πώς θα μεγαλώσεις κατά κόσμον, αν θα φτιάξεις περισσότερα χρήματα για αν και αν και αν. Όλα αυτά μια μέρα θα σβήσουν, φίλε. Και μάλιστα πολύ γλίγορα οι άνθρωποι κυνηγούν χήμερες, ματαιότητες. Νομίζουν πως κυνηγούν κάτι να πιάσουν σκιές. Η ουσία, η πραγματικότητα, το χρυσάφι το αληθινό είναι αυτό. Πίστευσε στο Χριστό και υπάκουσε. Για να κτιστεί μέσα σου η δόξα του Θεού. Και εκείνη την ημέρα να είσαι στην παρουσία του στη δόξα. Όπως και ο Υιός του Θεού στάθηκε στην υπακοή και έπεσε στη δόξα. Οξασμένο το όνομα του Θεού. Μεγάλη ευλογία αυτή. Ο Κύριος ο Θεός να το βάλει στην καρδιά μας. Να ψάλλουμε τον ύμνο, τον επόμενο αδελφή, τον

0: αγάπη σου είναι η δική σου υπακοή που μας έδωσε την ζωή και σε μας και την δόξα. Μάθε μας το μάθημα της υπακοής, καθώς εσύ το πραγματοποίησες στη ζωή σου, στο θέλημα του Θεού, για να φυτρώνει κάθε μορφή ευλογίας μες στη ζωή μας, για να έχουμε βεβαία την ελπίδα για μια δόξα που μας αναμένει. Παρακαλούμε πολύ ευλογών, ευλόγησε τη συναστροφή σου, δίδαξε την εκκλησία σου και οδήγησέ την στο όνομά σου και για τη δόξα του Πατέρα εν Αγίω Πνεύματι, τώρα και εις αιώνας αιώνων. Αμήν.
1: Λόγια.
0: Υπακοή. Τι μεγάλο πράγμα και τι μεγάλες ευλογίες φέρνει στη ζωή του ανθρώπου. Ενώ η ανυπακοή βυθίζει τον άνθρωπο στη δυστυχία. Βρήκα μια ιστορία μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Την ξέρετε όλοι σας. Την έχουμε χιλιοποιεί και τη λέμε κάθε φορά, αλλά θα τη δούμε να μας δώσει κάποιες άλλες όψεις και πλευρές. Ο άνθρωπος ήταν ένδοξος, μεγάλος, τιμόμενος και ισχυρός, λέει η Γραφή. Και προσθέτει, αλλά όμως ήταν λεπρός. Μεγάλος, ένδοξος, τιμόμενος, ισχυρός, αλλά όμως ήταν λεπρός. Τι αντίθεση. Πόση μεγάλη αντίθεση. Απ' τη μια μεριά μια εξωτερική δόξα, απ' την άλλη μια εσωτερική αθλειώτης. Αυτός ήταν ο Νεεμάν, ο στρατηγός των Σύρων. Στο Β' Βασιλέον θα βρείτε την ιστορία. Κεφάλαιο έπιε. Αλλά τέτοιος δεν είναι ο κόσμος γύρω μας. Δεν είναι νεεμάδες όλοι αυτοί οι γύρω μας. Και δεν είναι όλος τούτος ο κόσμος σαν και εκείνον τον στρατηγό με μια εξωτερική λαμπρότητα και μέσα μια εσωτερική αθλειότητα. Θέλετε μηχανικό πολιτισμό, έχουμε. Θέλετε επιστήμη, έχουμε. Θέλετε κουλτούρα, έχουμε. Θέλετε μουσεία, έχουμε. Ακαδημίες, έχουμε. Γνώσεις, άφθονος. Ρέει στους δρόμους. Αλλά στο βάθος του άνθρωπος είναι άθλιος. Αμαρτωλός, ήγουν ηθικά λεπρός, ξεπεσμένος. Μια τραγωδία εσωτερική που την κρύβει κάτω από το φαινόμενο και το ένδυμα του πολιτισμού και της κουλτούρας. Δράμα ο άνθρωπος στο βάθος του. Θέλεις να δεις που καταντάει, πάρε διάβασε την ιδιαισιογραφία των εφημερίδων, κοίταξε τι λένε οι τηλεοράσεις, κοίταξε τι λέει το ραδιόφωνο, τα μέσα ομαδικής πληροφόρησης, κοίταξε τι λένε. Κοίταξε η ζωή σου κάθε μέρα μέσα στον κόσμο τούτον. Βέβαια, οι άνθρωποι κατόρθωσαν μεγαλεία. Μόλις προχτές πληροφορηθήκαμε για εκείνο το διαστημόπλοιο που έφτασε στον Κρόνο. Το πλησίασε, πήρε φωτογραφίες, έστειλε. Από τους δορυφόρους του Κρόνου. Τι θαυμάσια επιτεύγματα, ποιος θα το φανταζόταν. 4 χρόνια ταξίδευε το διαστημόπλοιο αυτό για να φτάσει στον Κρόνο. Με ηλιγκιώδη ταχύτητα. 4 χρόνια συνεχώς. Και αυτοί από την Πασαντένα το κατευθύνανε, το στείλανε και πήρε τον δρόμο του και πήγαινε στον προορισμό του όπου το είχαν διατάξει. Αυτό υπακούει. Οι άνθρωποι δεν υπακούν. Αυτό υπακούει στους κυρίους του. Υπήκουσε. Οι άνθρωποι δεν υπακούν. Στον κύριό τους. Και πήρε και τους έστειλε πιστότατα φωτογραφίες που εθαύμασαν. Και το πιο σπουδαίο. Το φωτογραφικό μηχάνημα χαλάει. Τι συνέβη και γύρισε και έδειχνε το άπειρο. Και δεν έδειχνε πλέον τον Κρόνο. Και ο καταπληκτικός άνθρωπος από την Πασαντένα εδιόρθωσε. Σε 4 χρόνια απόσταση με ηλιγκιώδη ταχύτητα στον Κρόνο, μέσα στο διαστημόπλιο, το μηχάνημα, ώστε να γυρίσει κανονικά και να αρχίσει να ξαναπαίρνει φωτογραφίες. Αυτό είναι ασύλληπτο. Αυτό είναι αφάνταστο. Αυτό είναι θαυμαστό. Θα μπορούσες να γονατίσεις να πεις ο άνθρωπος έγινε Θεός. Πώς τα κατάφερε. Πώς να τον γιορτώσω. Είναι όντως τρομερός ο άνθρωπος. Στην τεχνολογία του τρομερός. Αλλά στην ηθική του άθλιος. Και όσο περισσότερο και αυξάνει στην τεχνολογία και στην επιστήμη, τόσο πιστοδρομεί στην ηθική και στην πνευματικότητα. Και γίνεται θηρίο. Και γίνεται αγριάνθρωπος. Και γίνεται ανήθικος και μπαίνει σε χάη ανηθικότητος φοβερά, τόσα που δεν μπορείς να τα φανταστείς. Πολύ σωστά απήντησε ο Θεός με την ετιμιγορία. Η θέση σου, και αν έχεις πολιτισμό, και αν έχεις επιστήμη, και αν έχεις τεχνολογία, και αν έχεις όλα αυτά, η θέση σου είναι στο σταυρό. Αυτή είναι η θέση σου. Να καταδικαστείς, να πεθάνεις, να μην υπάρχεις. Η θέση σου είναι στο σταυρό, άνθρωπε αμαρτωλέ. Ο εσταυρωμένος Χριστός πήρε τη θέση τη δική σου. Αυτή η θέση σου αξίζει, ό,τι και να είσαι. Λέγω εξωτερική λαμπρότης, εσωτερική αθλειότης. Και ο Θεός που από πάνω βλέπει και φροντίζει για όλα τα πλασματά του, θέλει να τον σώσει. Ρωτάνε μερικοί, υπάρχει προορισμός? Σε προορίζει ο Θεός? Ναι, σε προορίζει για σωτηρία και για ζωή. Αυτός είναι ο προορισμός. Ο Θεός θέλει πάντα σωτήν, λέει. Και εις επίγνωση είναι ερθήν. Δεν προορίζει κανέναν για την κόλαση. Ο Θεός προορίζει μόνον για τον ουρανόν. Δεν είναι σωστή η διδασκαλία του απολύτου προορισμού που λένε. Είναι η πλέον εγκληματική, θα έλεγε κανείς, θεωρία που στρέφει βέλη εναντίον του Θεού, τον καθίζει στο σκαμνί να τον κρίνει και να τον καταστήσει υπεύθυνο για τον χαμό μυριάδων υπάρξεων. Ο Θεός προορίζει για ζωή, σε έφερε για ζωή. Θέλει πάντα σωθήνε, πάντα και εις επίγνωση δελθήν. Να γιατί κηρύττει το Ευαγγέλιο στο μεγάλο και στο μικρό, στον πλούσιο και στο φτωχό, στο μορφωμένο και στον αμόρφωτο, στο μαύρο της Αφρικής, στο λευκό της Ευρώπης, στον οποιονδήποτε. Η αγάπη του Θεού είναι ανοιχτή στο Γολγοθά και περιμένει όλους. Η δική σου ελευθερία θα ρυθμίσει το ζήτημα τελικά. Συ μπορεί να αποτρέψεις αυτόν τον ένδοξο προορισμό του Θεού. Μπορεί να τον ακυρώσεις, να τον ματαιώσεις και να πάρεις τον δρόμο για την κόλαση. Υπεύθυνος είσαι. Αν το θέλεις, υπάρχει και δρόμος για την κόλαση. Και κοιτάξτε τι έκανε ο Θεός για τον άνθρωπο αυτόν. Ήταν μικρό πράγμα ότι συνελήφθη εχμάλωτη εκείνη η κορούλα του Ισραήλ. Στον πόλεμο που είχαν με τον Ισραήλ, η Συρία με τον Ισραήλ. Από τότε πολεμάγανε αυτοί. Από τότε. Δεν πολεμάνε τώρα οι Σύριοι και οι Ισραηλίτες. Από τότε πολεμάγανε. Προ Χριστού. Και συνεχίζουν. Στον πόλεμο τους λοιπόν, οι Σύριοι εχμαλωτήσαν μια μικρή κοπέλα. Μικρό πράγμα ήταν. Τυχαίο? Όχι. Ο Θεός από πάνω επόπτευε. Τυχαίο ότι τη φέραν την κοπέλα αυτή και την βάλαν υπερέτρια στο σπίτι του Νεμάν του Σύρου? Όχι. Ο Θεός επόπτευε. Τυχαία ήταν η συζήτηση με τη γυναίκα του, του Νεεμάν, η κοπελίτσα, η πρέτρια με τη γυναίκα, και του είπε, αν ήταν στη χώρα μας κάτω που είναι ο προφήτης, ο μεγάλος, ο Ελισέ, ο κύριός μου αυτός, θα μπορούσε να τον θεραπεύσει. Ήταν τυχαίο ότι η γυναίκα το μετέφερε σε αυτόν? Ήταν τυχαίο ότι αυτός το μετέφερε στο βασιλιά του? Ήταν τυχαίο ότι ο βασιλιάς τον έστειλε να πάει με δώρα μάλιστα στον βασιλιά του Ισραήλ για να τον θεραπεύσουν? Είναι τυχαίο ότι ο Ελισέ άκουσε την ιστορία αυτή και σπέβδει για να ειδοποιήσει τον βασιλιά και να του πει, τι τον σε μένα, θα τον θεραπεύσω? Τίποτα δεν υπάρχει τυχαίο. Πίσω από όλα τα πράγματα είναι ο Θεός που στέκει. Και είναι ο Θεός πίσω από τα φαινόμενα της ζωής. Και είναι ο Θεός ο οποίος ρυθμίζει τις λεπτομέρειες. Γιατί? Γιατί ήθελε να τον σώσει. Σημείο δεύτερο. Θα σταματήσω για λίγο. Σε εκείνο τον βασιλιά του Ισραήλ. Ό,τι τραγική φυσιογνωμία. Μόλις άκουσε ότι πήγε εκεί πέρα ο Νεεμάν λεπρός για να θεραπευτεί, με γράμμα μάλιστα από τον βασιλιά της Συρίας, λέει να μου τον θεραπεύσει. Έσχισε τα ρούχα του αυτός, λέει. Α, τι με πέρασε εμένα, λέει. Θεός είμαι εγώ να θεραπεύω και να σώζω ή να θανατώνω? Μου τον έστειλε ένα λεπρό άνθρωπο τον θεραπεύει. Και τι είμαι εγώ? Να ζητάει αφορμή για να μου κηρύξει τον πόλεμο. Ο άνθρωπος αυτός ο τραγικός δεν είχε καταλάβει την δύναμη του Θεού. Ήτανε μέσα στον Ισραήλ, Ισραηλίτης δεν ήταν. Στην πνευματικότητα. Ήτανε σαν την εκκλησία του Χριστού σήμερα που αγνοεί τη δύναμή της. Και αγνοεί τι έχει μέσα στη ζωή της. Σαν την εκκλησία του σημερινού καιρού του 20ου αιώνα που κάθεται αδιάφορη και απαθής στα δράματα τα οποία ξετυλίγονται τριγύρω της μέσα στη ζωή. Και δεν ξέρει τη δική της τη δύναμη, ώστε να συστήσει τη θεραπεία και να μιλήσει και να αναγγείλει και να τους πει ελάτε να θεραπευτείτε. Βεβαίως υπάρχει στο Ισραήλ θεραπεία. Βεβαίως υπάρχει μες στην Εκκλησία θεραπεία. Διότι ο Χριστός ζει μες στην Εκκλησία. Αλλά η Εκκλησία του σημερινού καιρού και πολύ πιστή στο σημερινό καιρό είναι αδιάφοροι και είναι απαθείς. Γιατί δεν ξέρουν τι κατέχουν. Έχουν ένα όνομα ότι ζουν, αλλά είναι νεκροί. Δεν γνωρίζουν την δύναμη του Θεού. Και δεν μπορούν να την αποκαλύψουν. Ταράσσονται όταν βρίσκονται μπροστά σε δυσκολίες, γιατί δεν θυμούνται σε ποιον μπορούν να καταφύγουν και να προσευχηθούν και να ζητήσουν την επέμβασή του και να δώσουν τη σωστή μαρτυρία. Σημείον τρίτο. Τον πήγανε στον Ελισέα. Ο Ελισέα δεν υπήρχε λόγος και να βγει έξω καν. Του έστειλε το μήνυμα. Να πας στον Ιορδάνη να βαπτιστείς 7 φορές και να βγεις σώος και ευλαβής. Μια απλή παραγγελία. Τόσο απλή όσο και το Ευαγγέλιο. Τι σου λέει το Ευαγγέλιο? Πίστεψε στον Χριστό, θα σωθείς. Γονάτισε και πέσε να ευχαριστώ στον Ιησού που ήρθε για σένα και πέθανε για σένα και έχεις το αίμα του για σένα και σε έσωσε. Σε έσωσε. Όχι να σε σώσει. Σε έσωσε. Αλλά δέξου το. Πες ευχαριστώ. Η δύναμη είναι όλη μέσα σε αυτό το ποτάμι. Μέσα στον Χριστό. Πες το ευχαριστώ. Το Ευαγγέλιο είναι απλό όπως και η συνταγή του Ελισέ. Πήγαινε στο ποτάμι και βαπτίσου 7 φορές. Και θα μείνεις θεραπευμένος. 7 φορές στον Ιορδάνη. Να πάω στο Χριστό. Και λέει του τόσο. Και γιατί χαθήκαν τα ποτάμια στη χώρα μου. Ο Αβανά και ο Φαρφάρ. Και είναι τόσοι άλλοι μέσα στη ζωή που σου λένε. Εμκαημένε και ο Βούδας και ο Μωάμεθ. Και τόσοι άλλοι που είναι, που κάνανε θρησκείες. Και είναι ανάγκη να πάμε στο Χριστό. Και τι διαφέρει ο Χριστός από τους άλλους? Δεν είναι καλοί και οι άλλοι? Δεν έχουν φιλοσοφία? Δεν έχουν ηθική? Να μην πας και στους άλλους. Να μην πας στους άλλους. Να πας μόνο στο Χριστό. Διότι όπως είπε ο Πέτρος, δεν υπάρχει άλλο όνομα δοσμένο υπό τον ουρανό για του οποίου δυνάμεται να σωθούμε. Δεν υπάρχει άλλο όνομα. Εκεί θα μυθιστείς. Εκεί θα μουτυχτείς. Εκεί θα βαπτιστείς. Το όνομα του Χριστού. Και στον τάφο του Χριστού θα θάψεις την παλιά σου ζωή. Για να αναστηθείς καινούριος. Νέος άνθρωπος. Στο Χριστό. Διότι ο Θεός ο Πατήρ από πάνω, μόνο στον Υιόν ευαριστήθηκε. Ούτως ο Υιός μου αγαπητός, τον οποίον ευδόκησα. Τον έδειξε, τον εμαρτύρησε, τον βεβαίωσε. Και μας είπε, σε αυτό να πιστεύετε. Δεν είπε στον Βούδα, δεν είπε στον Μωάμεθ, δεν είπε στον Ζωράστρε, δεν είπε σε κάποιον άλλο. Ούτε καν στους προφήτες, ούτε καν στους Αποστόλους, ούτε καν σε κανένα άνθρωπο. Στον Υιόν. Μόνον στον Υιόν. Το Ευαγγέλιο είναι απόλυτο. Όπως είπε στον Ιορδάνη, μα αλλού τίποτα. Κοντά στον Ιορδάνη τίποτα. Έξω από τον Ιορδάνη τίποτα. Στον Ιορδάνη. Μόνον στον Χριστό. Ούτε πλάι, ούτε έξω, ούτε πιο πέρα, ούτε πιο δόθε. Μόνον στον Χριστό. Δεν υπάρχει άλλος σωτήρας. Τι ήτανε να το κάνει? Μια υπακοή. Το είπε ο Θεός, το κάνω. Αλλά όχι. Όχι. Το εγώ εφύγει από μέσα. Εγώ να πάω να βουτυχτώ στον Ιωάννη. Ποτέ δεν θα το κάνω. Δεν πάω στα ποτάμια της πατρίδας μου να βουτυχτώ. Τώρα το πήρε σου λέει ποτάμια. Όπως παίρνουν πολλοί και σου λένε ο Ιησούς Χριστός ένας μύστης. Σαν τους πολλούς μύστες που υπάρχουν στον κόσμο. Τι Βούδας, τι Μωάμεθ, τι Ζωράκου. Μα δεν τα ίδια, φίλε. Πάρε να δεις τις προφητείες που έχει ο Χριστός. Πάρε να δεις τη μαρτυρία του Θεού, ούτως ο Υιός μου. Πάρε να δεις την Ανάσταση, πάρε να δεις τα θαύματα, πάρε να δεις τη δασκαλία. Πάρε να δεις την ηθική αγιότητα του Ιησού, που είναι ξεχωριστός, δεν υπάρχει δεύτερος. Τα έχουν αυτά οι άλλοι? Ποιος έχει προφητεία? Ποιος έχει Ανάσταση? Αστεία πράγματα. Και τρέξανε οι δούλοι του να του πούνε, ρε Χριστιανέ μου, δεν ήταν χριστιανός. Ούτε θα είχαν αυτή τη λέξη, εμείς τη λέμε. Άνθρωπε μου, Κύριέ μας, σου είπαν να πάω να βαπτιστείς, μα σου είπε κανένα μεγάλο πράγμα. Ας σου λέει να μετακινήσεις, να κουβαλήσεις κανένα βράχο, να το κυλήσεις όσα πάνω στην κορφή του βουνού, θα λες πω πω πω πω, αδύνατον, δεν μπορώ να το κάνω. Να σου λέει να κάνεις πορεία μακριά, αμέτρητα διαστήματα, θα λες δεν μπορώ να την κάνω. Να σκάψεις μέσα στη γη και να πας δεν ξέρω στα έγκατα της γης, θα λες δεν μπορώ να το κάνω. Να ανεβείς στον ουρανό, θα λες δεν μπορώ να το κάνω. Μα αυτά, αυτό έχει γίνει, είναι έργο τελειωμένο. Το έκανε ο Υιός του Θεού. Δεν περιμένει από σένα ο Θεός. Τι σου μένει? Απλώς να το δεχτείς. Απλώς να το πιστέψεις. Απλώς να πεις, Θεέ μου, ώστε αυτό το έργο έκανες και για μένα και το αγνοούσα και δεν το ξέρω. Και το πιστέψεις, να υπακούσεις. Υπακοή πίστεως. Και ο ουρανός πάρα αυτά θα ανοίξει μπροστά σου. Θα θεραπευτείς, λέει. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα? Λεπρός. Αυτή είναι η δουλειά του Θεού. Αυτό δεν πρέπει να σε απασχολεί εσένα. Πώς θα καθαριστώ τις αμαρτίες μου. Πώς θα αλλάξει η ζωή μου. Πώς θα μεταβληθώ. Αυτή είναι η δουλειά του Θεού, δεν σε απασχολεί εσένα. Εσύ να υπακούσεις. Αυτό είναι το δικό σου. Και του Θεού είναι να κάνει το δικό του το έργο, να θεραπεύσει. Υπήκουσε και ο άνθρωπος βγήκε από το ποτάμι με δοξολογίες. Και άρχισε να φωνάζει: δεν υπάρχει πουθενά άλλου Θεός σε όλο τον κόσμο παρά μονάχα εγώ στο Ισραήλ. Έτσι δοξάζουμε κι όλοι εμείς οι οποίοι πιστέψαμε στον Χριστό. Και θέλω να πω, αδελφοί αγαπητοί, και στην Εκκλησία του Χριστού, μην περιμένεις να έχεις ευλογίες χωρίς την υπακοή. Η σωτηρία σου γίνεται με υπακοή πίστεως, αλλά και η ευλογία της ζωής σου εν συνεχεία. Ο αγιασμός σου, οι ευλογίες του Θεού, τα ποτάμια των ευλογιών του Θεού θα έρθουν στη ζωή σου μόνον σε υπακοή πίστεως. Θα διαβάζεις το Λόγο του Θεού και θα υπακούεις αυτό που λέει μέσα. Θα υπακούεις. Φύγει από την ανυπακοή. Δεν θα φυτρώσει καλό εκεί πέρα. Κάθε παρακοή σου θα έχει συνέπειες. Στην υπακοή θα ευλογηθείς. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Παράδειγμα μπροστά μας. Ο Υιός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριος. Ήρθε ο Θεός να ευλογήσει τα λόγια του στις καρδιές μας και να μεγαλύνει τον Χριστό με την ψυχή όλων μας.

Ναι, Κυριέ μας, παραχωρούμε τον εαυτό μας με υπακοή και πίστη σε σένα. Σε ευχαριστούμε για τον Υιόν της αγάπης σου, τον οποίον έστειλε σωτήρα από τους ουρανούς. Τον δεχτήκαμε και σε ευχαριστούμε, Κύριε Θεέ μας, για τόσο θαυμαστό σωτήρα. Περισσότερο από το ποτάμι του Ιορδάνη θεραπεύει, περισσότερο από οτιδήποτε σκεφτεί κανείς, είναι αυτός η αγάπη σου, η τελευταία λέξη και η μοναδική της σωτηρίας, ο Υιός σου ο μονογενής. Πολύ σε ευχαριστούμε για τον Ιησού Χριστό, ως μας χάρη να υπακούμε κάθε μέρα. Είναι τα βέβαιοι ότι σε αυτό το έδαφος της υπακοής θα φυτρώσουν ο λίγον κατ' ο λίγον όλες οι ευλογίες τις οι δικές σου, και δεν θα ησυχάσεις έως ότου τις εκπληρώσεις όλες κατά τις ένδοξες βουλές σου και τα ένδοξα σχέδιά σου για μας. Οι βουλές σου δεν είναι οι βουλές μας, και όσο το ύψος του ουρανού από τη γη, τα σχέδιά σου, τα σχέδιά μας. Σε ευχαριστούμε. Δέξω το ευχαριστώ όλων μας. Απόλυσέ μας εν ειρήνη με τη χαρά της παρουσίας σου στις καρδιές μας και τη μαρτυρία στα χείλη. Μείνε μαζί μας στο όνομα του Ιησού Χριστού, για τη δόξα σου την αιωνία τώρα και εις αιώνας αιώνας.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία, μεταρρυθμισμένοι όμως, χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων, χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

Ελάτε στην Εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Να έχω ένα θέμα σχετικό με το γάμο. Αισθάνομαι ότι θα έχω απέναντί μου ένα ακροατήριο που θα χασμουριέται, που θα κοιτάει το ρολόι του πότε θα ξεμπερδεύουμε, που θα λέει δεν βάζαν κανένα θέμα πιο ενδιαφέρον. Έτσι είναι. Είναι ή δεν είναι, να ξέρω. Λοιπόν, να πηγαίνουμε. Ο γάμος είναι ένα θέμα που ξέρω ότι σωστά, εύλογα και δίκαια ενδιαφέρει κάθε άνθρωπο. Γιατί είναι μια προοπτική κάθε αυτήν που βρίσκεται μέσα στον σχεδιασμό του Θεού για τον άνθρωπο. Μια παράδοξη από μια οπτική γωνία ενέργεια του Θεού ήταν, αφού έφτιαξε άνθρωπο και τον έφτιαξε καλά λίαν, μετά τον ξανακοίταξε και λέει να του κάνω και μια γυναίκα. Να του κάνω και ένα σύντροφο όμοιο με αυτόν. Πράγμα που σημαίνει ότι ένας άντρας και μια γυναίκα δίκρι του, ένας νέος και μια νέα και ένας νέος απέναντί της, αποτελούν ένα ενδεχόμενο, τελείως νόμιμο, θέσμο θετημένο από τον Θεό, που αν τα πράγματα πάνε όπως ο Θεός τα θέλει και αν ταιριάσουν με βάση τα δεδομένα του Θεού και περπατήσουν όπως ο Θεός θέλει μαζί, μπορούν να είναι πολύτιμοι, πολυτιμότατοι ο ένας στον άλλον. Γι' αυτό θα ξαναμιλήσουμε καθοδόν, καθώς δεν θα εξαντλήσουμε το μέγα θέμα του γάμου. Άλλωστε, αυτό είναι προτιμότερο να το κουβεντιάσουμε σε μάλλον ατομική βάση, επειδή σαν θέμα πέραν των γενικών γραμμών που αποτελούν και ένα σκελετό ζωής, που είναι κοινός για όλους, πέραν αυτών, στη συνέχεια, είναι κάθε άνθρωπος και μια ξεχωριστή περίπτωση. Όμως, θα σας πω τις σκέψεις οι οποίες μου γεννήθηκαν σαν χρήσιμες και τα σημεία που νόμισα ότι είναι καλό να υπογραμμιστούν και τα σκέφτηκα όλα αυτά από τη μέρα που μου ανακοίνωσαν τον κάπως ελλειπτικό τίτλο «Με την προοπτική του γάμου». Εγώ κατάλαβα τι θέλει να πει το θέμα. Είπε ο Στέφανος ότι είμαι και δόκιμος μάλιστα. Υπέθεσα ότι εδώ πέρα έχουμε μπροστά μας το θέμα του γάμου και υπάρχει η ανάγκη της θεώρησης του πιο μπροστά. Και αμέσως ήρθε στο μυαλό μου, άραγε, τι δυσκολίες μπορούν να προκύψουν αν κανείς έγκαιρα δεν σκεφτεί για το θέμα. Και τι δυσκολίες μπορούν να προκύψουν αν σωστά δεν σκεφτεί κάποιος για το θέμα. Έτσι λοιπόν θα σας αναπτύξω. Ο χρόνος μας είναι πόσος? Γύρω στη μισή ώρα, φάγαμε κιόλας τα πρώτα 5 λεπτά. Θα σας πω μερικές σκέψεις, βασικές και χρήσιμες, για να τις σχολιάσετε στη συνέχεια, αν το συνηθίζετε, ή να τις σκεφτείτε ενώπιον του Κυρίου, αν επίσης και το εύχομαι να είναι έτσι, το συνηθίζετε. Το πρώτο που έκανα ήταν να σκεφτώ την ετυμολογία των δύο βασικών λέξεων που συνθέτουν τον τίτλο μας, που μας αφήνει πολλές προοπτικές ανοιχτές για να σκεφτούμε και να κινηθούμε. Σκέφτηκα τι είναι γάμος. Και αμέσως, από τα λεξικά και από την εμπειρία, ήρθε ότι με αυτή τη λέξη εννοούμε την τελετή του γάμου. Θα πάω σε ένα γάμο. Τι θα πει αυτό? Δεν παντρεύεσαι εσύ. Πας στο γάμο κάποιον άλλον, στην τελετή του γάμου τους. Πάω σε ένα γάμο, πολλοί δεν εννοούν καν την τελετή και δεν προλαβαίνουν και την τελετή, ώστε να χτενιστούν από εδώ και να βάλουν το άλλο από εκεί και να βγάλουν το άλλο, γιατί τσαλακώθηκε και δεν το στείλε εγκαίρω στο καθαριστήριο κτλ. Χάνουν και το γάμο, πάνε όμως στο τραπέζι, αν είναι καλεσμένοι. Με τη λέξη πήγα σε ένα γάμο, κυρίως σε μέρη που συνηθίζεται μεγάλη γιορτή μετά από την τελετή του γάμου, πιο πολύ σημασία δίνεται στο γλέντι παρά στην τελετή του γάμου. Αλλά ο τίτλος, η λέξη, καλύπτει και αυτό. Με τη λέξη γάμος εννοείται όλη η κατάσταση του γάμου. Δηλαδή κάθε σημείο που είναι θεμελιακό, εν υπάρχει, συν υπάρχει στην έννοια του γάμου. Είναι η διαδρομή του έγγαμου βίου. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν 25 χρόνια γάμου. Δεν έχουν επί 25 χρόνια τελετή γάμου. Δεν έχουν επί 25 χρόνια γλέντι γάμου. Έχουν όμως το περπάτημα εκείνο που ξεκίνησε εκείνη την ημέρα που ενώπιον Θεού και ανθρώπων αποφάσισαν να διακηρύξουν την βέβαιη απόφασή τους να είναι αυτός ο σύντροφος με τον οποίο θα περπατήσουν τα όσα χρόνια ακολουθήσουν. Γάμος, και εδώ είναι και το ουσιαστικότερο μέρος ίσως, είναι, λένε τα λεξικά, η ένωση ανδρός και γυναικός. Το λεξικό που είδατε ότι δεν ήταν της δημοτικής. Ανδρός και γυναικός. Η ένωση ενός άντρα και μιας γυναίκας. Και πάντα σε όλα αυτά, αυτό θα το δείτε αν ψάξετε τα συναφή ρήματα μέσα στο λεξικό σας, πάντοτε εξυπονούν την νόμιμη συζυγία. Το να βρεθούν δύο άνθρωποι δηλαδή σε αυτή την σχέση, σύμφωνα με τον τρόπο ο οποίος θεωρείται από όλες τις πλευρές εξεταζόμενος σαν νόμιμος. Αν θέλουμε να δούμε το περιεχόμενο του γάμου, υπάρχει κάποια βίβλος εδώ κοντά? Ευχαριστώ πολύ. Στο 5ο κεφάλαιο της προς Εφεσίους επιστολής διαβάζουμε την πιο περιεκτική, και όχι μονάχα την πιο περιεκτική, την αυθεντική ερμηνεία ως προς την ποιότητα που χαρακτηρίζει την σχέση των δύο ανθρώπων. Είναι εκεί που φαίνοντας ο Απόστολος Παύλος σε παράλληλη αναφορά και ερμηνεία, όπου το ένα βοηθάει το άλλο, την σχέση Χριστού και Εκκλησίας, με τη σχέση άνδρα και γυναίκας, μας δίνει τον στόχο του Θεού, μας δίνει το πόσο Θεός το εννοεί και τι ο Θεός εννοεί όταν μιλάει για γάμο ανθρώπων. Διαβάζουμε λοιπόν στο 5ο κεφάλαιο. Οι γυναίκες, εδάφιο 22, υποτάσσεστε εις τους άνδρες σας ως εις τον Κύριον, διότι ο ανήρ είναι κεφαλή της γυναικός, καθώς και ο Χριστός κεφαλή της Εκκλησίας, και αυτός είναι σωτήρ του σώματος. Αλλά καθώς η Εκκλησία υποτάσσεται εις τον Χριστόν, ούτω και οι γυναίκες ας υποτάσσονται εις τους άνδρας αυτών κατά πάντα. Οι άνδρες, αγαπάτε τας γυναίκας σας, καθώς και ο Χριστός ηγάπησε την Εκκλησίαν και παρέδωκε εαυτόν υπέρ αυτής, δια να αγιάσει αυτήν, καθαρή σας με το λουτρόν του ύδατος δια του λόγου, δια να παραστήσει αυτήν σε αυτόν ένδοξον Εκκλησίαν, μη έχουσαν ρητίδα, συγγνώμη, κοιλίδα ή ρητίδα ή τίτων τιούτων, αλλά δια να είναι αγία και άμωμος. Ούτω χρεωστούσιν οι άνδρες να αγαπώσει τα σε αυτόν γυναίκας, ως τα εαυτόν σώματα. Όσης αγαπά την εαυτού γυναίκα, εαυτόν αγαπά, διότι ουδείς εμίσησε ποτέ την εαυτού σάρκα, αλεκτρέφει και περιθάλπει αυτήν, καθώς και ο Κύριος την Εκκλησίαν. Επειδή μέλη είμεθα του σώματος αυτού, εκ της σαρκός αυτού και εκ των οστέων αυτού. Δια τούτο θέλει αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα και θέλει προσκοληθεί στην γυναίκα αυτού και θέλουν συνείστε οι δύο εις σάρκα μίαν. Το μυστήριον τούτο είναι μέγα. Εγώ δε λέγω τούτο περί Χριστού και περί της Εκκλησίας. Πλην κι εσείς η καθένα έκαστος την εαυτού γυναίκα ούτως ας αγαπά ως εαυτόν, η δε γυνή ας σέβεται τον άνδρα. Έννοιες που αξίζει να κάτσει κανείς και επί ώρα και ώρες να σκέφτεται, που όμως αν θελήσουμε απλά τώρα, χάρη ίσα ίσα της μελέτης μας, να ανέβει το πνεύμα μας προς τα εκεί, εκεί πρέπει να ανεβαίνει πάντοτε όποτε μιλάμε για γάμο. Το πρότυπο του γάμου είναι παρμένο από τη σχέση την οποία σκόπευε να συνάψει ο Θεός με το συλλογικό πρόσωπο που λέγεται ανθρωπότητα, στο τμήμα εκείνο της ανθρωπότητας που θα θελήσει να σταθεί πλάι στον Υιό του Θεού, και αυτό είναι και λέγεται Εκκλησία. Ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία και παρέδωκε τον εαυτό του για αυτήν και θέλει να την έχει πολύ υψηλά, μα πάρα πολύ υψηλά. Θέλει να μην έχει ρητίδα, να μην έχει κοιλίδα, να μην έχει τίποτε που θα την μειώνει. Θέλει να είναι άγια και άμωμη. Θέλει να έρθει κάποια μέρα που θα την... Τι ωραία σκηνή που είναι αυτή, ε? Θα την παρουσιάσει στον εαυτό του, στο μεγαλείο της. Η Εκκλησία κοιτάει τον σωτήρα της, κοιτάει την κεφαλή της και καμαρώνει για αυτόν. Καμαρώνει για τον Ιησού, τον Υιό του Θεού, που είναι Κύριός της, που είναι ο εμπνευστής της, που είναι εκείνος ο οποίος την κάλεσε προς τον εαυτό του για να είναι μαζί του για μια αιωνιότητα χαράς, αλήθειας, αγάπης, ευτυχίας αληθινής. Έτσι λοιπόν, αν θέλουμε να σκεφτούμε τον γάμο, μη δείτε γύρω σας. Μη δείτε γύρω σας. Μπορείτε να δείτε για να διδαχτείτε. Μπορείτε να δείτε για να δείτε πόσα πράγματα είναι προς αποφυγήν. Αλλά αν θέλετε να αναπτύξετε μέσα στο μυαλό σας και μέσα στην ψυχή σας το ιδεώδες του γάμου, δέστε στις μεγάλες και υψηλές αλήθειες, σε αυτή την απόλυτη σχέση, την δεσμευτική, την υψηλή, με τις προδιαγραφές, με τις προοπτικές που την θεμέλιωσε ο Χριστός στη σχέση του με την Εκκλησία. Και θέλει κάθε ένας ξεχωριστά που σκέφτεται το διάβημα του γάμου, και καλά κάνει και το σκέφτεται, θέλει έτσι σε αυτά τα πρότυπα να το εφαρμόσει. Ξέρετε πολύ καλά ότι, και θα σας πω κάτι που άκουσα με αυτή την ευκαιρία, δεν το διάβασα ο ίδιος, μου έκανε όμως πολύ και ωραία εντύπωση, μεγάλη και καλή εντύπωση, και θα σας το μεταφέρω όπως το συγκράτησα. Ξέρετε ότι στη σχέση των ανθρώπων προκύπτουν από το αστικό δίκαιο και στις σχέσεις που υπάρχουν στην οικογένεια δεν υπάρχει μεταξύ των συζύγων βαθμό συγγενείας. Λέμε συγγενείς πρώτου βαθμού, εξαίματος, συγγενείς δεύτερου βαθμού, εξαίματος, πρώτου βαθμού, εξαγχιστίας, κηδεστία μου φαίνεται επίσης, λέγεται στα αρχαία. Όλοι οι συγγενείς που είναι από το σώμα μας ή από το σώμα της γυναίκας μας, από το σώμα μας ή από το σώμα του άντρα μας, έχουν μια οριζόντια ιεράρχηση και οι πολύ κοντινοί είναι του πρώτου βαθμού, γονείς και παιδιά. Πιο κάτω είναι δεύτερου βαθμού, εγγόνια, ξαδέρφια. Και όσο απομακρύνονται οι διακλαδώσεις αυτού του οικογενειακού δέντρου, τόσο απομακρύνεται και ο βαθμός της συγγένειας. Το παιδί σου έχει με σένα πρώτο βαθμό συγγένειας. Με το γονιό σου έχεις πρώτο βαθμό συγγένειας. Με τον τωρινό, αν είσαι παντρεμένος, παντρεμένη, ή τον μελλοντικό, ενδεχομένως, σύντροφό σου, δεν θα έχεις βαθμό συγγενείας. Δεν υπάρχει βαθμό συγγενείας. Είναι οι δύο, εις σάρκα μία, όπως είναι η πρόθεση του Θεού. Και αυτό το ακολουθεί και το δίκαιο. Και μου έκανε εντύπωση, εδώ είναι το παράδειγμα που σας είπα, το άκουσα πρόσφατα, δεν το διάβασα ο ίδιος και δεν έχω τις λεπτομέρειές του να σας πω, αλλά μου έκανε πολύ θετική εντύπωση, σας τη μεταφέρω. Έχει διαπιστωθεί σε περιπτώσεις συμβατότητας για χάρη μεταμοσχεύσεων ότι μπορεί κανείς να γίνει λήπτης μοσχεύματος στατιστικά, κυρίως από τους πολύ πολύ στενούς συγγενείς του, από τους συγγενείς κοντινών βαθμών, πρώτου βαθμού. Και διεπίστωσαν με έκπληξη στατιστικά ότι μεγάλος βαθμός συμβατότητας εμφανιζόταν σε ζευγάρια που είχαν ζήσει μια μακριά ζωή μαζί και νομίζει ο άνθρωπος ότι ταιριάζουν τα γούστα, ταιριάζουν οι ιδέες. Φαίνεται ότι αυτή η πορεία η μαζί, ο έγγαμος βίος, όταν είναι μάλιστα καλοπερπατημένος, φέρνει τους ανθρώπους τόσο πραγματικά κοντά, ώστε ξεπερνιόνται οργανικές αποστάσεις. Και αρχίζει και γίνεται οργανισμός των ανθρώπων αυτών, συμβατός. Μου έκανε εντύπωση. Και το έδειξα άλλωστε, σας το είπα πολλές φορές. Η ανάπτυξη αυτών των σχέσεων δεν γίνεται την ημέρα της τελετής. Παντρεύτηκες, παντρεύτηκα. Λαμπρά, όμορφα. Με στολίδια, με λουλούδια, με νηφικό, με γαμπριάτικα, με ή χωρίς παρανυμφάκια, με μπομπονιέρες, προσκλητήρια, δώρα, κάρτες με τα επιθυμητά τυχόν δώρα. Καλά όλα αυτά. Αλλά δεν είναι αυτά που καθιστούν και δεν είναι αυτά που συνιστούν το γάμο, ούτε το κάνουν ευτυχισμένο. Πρέπει να τα παραμερίσουμε κάποια στιγμή και να σκεφτούμε την ουσία. Να μιλήσουμε λίγο τώρα για την προοπτική. Προοπτική. Προοπτικός, προοπτική, προοπτικών. Είναι εκείνος που ανήκει ή αρμόζει σε πρόβλεψη. Ο προορατικός. Υπάρχει μια έμφαση στο προ. Κάποιος που βλέπει από πιο μπροστά. Προορατικός, προορατική, προορατικό. Είναι εκείνος που είναι γρήγορος στο να προείδει, να προβλέψει κάτι. Είναι λοιπόν ο προβλεπτικός. Προοράω. Σημαίνει βλέπω μπροστά μου. Και στα θέματα του γάμου έτσι δεν είναι. Όλο μπροστά κοιτάμε. Ψάχνουμε να βρούμε, να εντοπίσουμε, να σιγουρέψουμε ενδεχομένως. Βλέπω προς τα εμπρός. Βλέπω αυτά που βρίσκονται μπρος στα μάτια μου. Προβλέπω για πράγματα τα οποία θα έρθουν στο μέλλον. Προνοώ, προσέξτε και αυτή την έννοια. Προνοώ, φροντίζω για κάτι. Έτσι λοιπόν η προοπτική είναι μία πρόβλεψη ουσιαστικά, είναι μία εκ των προτέρων επεξεργασία πριν συμβούν πράγματα, πριν εντοπιστούν πρόσωπα, είναι μία γενική προετοιμασία ώστε όταν θα έρθουν τα πράγματα πιο κοντά να είμαι έτοιμος. Γι' αυτό όμως θα μιλήσουμε και αργότερα. Υπάρχει και άλλη άποψη βέβαια, είναι εκείνος που το μάτι του γυρίζει συνέχεια, προ-οπ, τι εκεί, να δει τι είναι εδώ, τι είναι εκεί. Αυτό όμως είναι, δεν θα το βρείτε πουθενά σε λεξικά, χρειάζεται και μαγνητόφωνο για να το διδαχθείτε. Με την προοπτική του γάμου, τι κάνουμε, τι δεν κάνουμε, τι πρέπει να κάνουμε, τι πρέπει να αποφύγουμε. Δεν ήξερα τι μηχανήματα έχετε εδώ και έφερα ένα οικογενειακό άλμπουμ. Είναι τα χαριτωμένα καλικατζουράκια που ζωγράφισαν τα παιδιά όταν ήταν μικρά στο σπίτι. Τα πρώτα είναι και λίγο έτσι προωθημένα, γεμάτα από το θαυμασμό των γονιών, κομμένα χαρτάκια, όποιος δεν τρομάζει μπορεί να έρθει μετά να τα δει. Δεν μπορώ όμως να σας το δείξω γιατί δεν έχετε μηχάνημα για αδιαφανείς φωτογραφίες. Βρήκα εδώ μια, τη θυμόμουν, γι' αυτό την έψαξα. Βλέπετε εδώ, πού να δείτε, θα σας πω εγώ τι λέει. Λοιπόν, εδώ είναι μια μαμά με ένα καλάθι και 3-4 κουτσούβελα, και αυτά ανήκουν στην προοπτική καμιά φορά, πάνε να μπουν σε ένα αυτοκίνητο. Πιο πίσω από το αυτοκίνητο υπάρχει ένα άλλο αυτοκίνητο που είναι πιο μικρό. Είναι οι ρόδες του όχι στο ίδιο επίπεδο με αυτό που έχουμε μπροστά. πιο κοντό, πιο στενό. Ο πιτσιρίκος που το ζωγράφισε ρωτήθηκε γιατί αυτό το αυτοκίνητο είναι τόσο πιο μικρό από το άλλο. Και απάντησε ο νεαρός καλλιτέχνης, «Μα είναι μακριά». Πράγμα που σημαίνει ότι είχε, αν μη τι άλλο, την αίσθηση της προοπτικής. Ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία υπάρχουν στο δρόμο μας, τα οποία έχουν το δικό τους το μέγεθος, αλλά είναι μια στιγμή που αν τα εντοπίσεις ενώ ακόμα είναι μακριά, παίρνουν πιο μικρό χώρο. Αφήνουν χώρο ανοιχτό και για άλλα πράγματα. Αν ζωγραφίζαμε κάτι που θα ερχόταν πιο κοντά, θα ήταν πιο μεγάλο. Αλλά η προοπτική για τα πράγματα που είναι στο βάθος, που είναι στο δρόμο μας αλλά δεν είναι παρόντα ακόμα, μας διδάσκει ότι αυτά είναι πιο μικρά. Πρέπει να μην γεμίζουν όλον μας τον οπτικό ορίζοντα. Γιατί θυμήθηκα τη φωτογραφία ενώ σας σκεφτόμουν σαν ομίγυρη όπως είσαστε και τι θα σας ήταν χρήσιμο να φέρω μπροστά σας. Γιατί έχω μια αίσθηση ότι στο θέμα του γάμου, το οποίο σωστά έρχεται στο προσκήνιο και σωστά απασχολεί τη σκέψη σας και σωστά, το είπα από την αρχή, είναι από τις προβλέψεις του Θεού για τη ζωή του ανθρώπου και από τους θεσμούς του Θεού, διακρίνω κατά καιρούς το στοιχείο του πρόωρου αλλά και της αδημονίας να είναι παρόντα. Και ήθελα περισσότερο αυτό να τονίσω σήμερα. Βλέπω μια δυσκολία στο να το αντιμετωπίσουμε αυτό το τόσο σοβαρό θέμα με την υπομονή και με την προσοχή που το αξίζει. Και βέβαια, αν ένα σοβαρό θέμα δεν το αντιμετωπίσεις με προσοχή και με υπομονή, βλάπτεις το θέμα. Και αν το θέμα είναι τόσο συναφές με τον εαυτό σου, βλάπτεις τον εαυτό σου. Πολλές φορές βλέπω ανθρώπους, αγόρια και κορίτσια, ίσως κυρίως κορίτσια, όταν λιγουλάκι ξεπεραστεί το 18, το 19, το 20, να έχουν μια αδημονία. Την καλλιεργούμε άθελά μας πολλές φορές. Άκουσα ευγενών ανθρώπων και ευαίσθητων ανθρώπων τις προσευχές και μου καλλιέργησαν αυτή την δυσχέρεια που υπάρχει μέσα μου. Τους άκουσα να λένε «Σε παρακαλούμε Κύριε» και τους ανθρώπους που είναι άνεργοι και τους ανθρώπους που έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας και τα κορίτσια της Εκκλησίας με τους αναξιοπαθούντες. Δεν δημιουργεί αυτό μια πίεση? Γιατί? Θυμάμαι ένα ζευγάρι ξένων που ήταν πέρσι μαζί μας σε ένα μικρό συνέδριο, έτσι ας το πούμε οικογενειακό της Εκκλησίας στην οποία ζω, που αφού ήσαν μαζί μας λίγες μέρες, μου λέει να σου πούμε μια παρατήρησή μας. Λέω, ορίστε, πώς συμβαίνει και στην Εκκλησία σας είναι όλο όμορφα κορίτσια? Πολύ καλός άνθρωπος σας λέω. Έτσι σας χυμωμούρες, να τις πει όμορφες. Αλλά δίνει μια χάρη. Δίνει μια γλύκα ο Θεός. Δίνει στοιχεία τα οποία αποτελούν πραγματική ομορφιά και συγχωρήστε μου που το είπα το αστείο, όπως άλλωστε στην πράξη έγινε, αλλά χαίρομαι γιατί έχω τόσο όμορφους ανθρώπους γύρω μου. Και δεν εννοώ την Εκκλησία στην οποία ζω, εννοώ τη συντροφιά μας απόψε. Και χαίρομαι γιατί ο Θεός πραγματικά τον άνθρωπο τον κάνει να είναι χαριτωμένος και τον κάνει να είναι και για λόγους φυσικούς, αλλά και για λόγους καθαρά πνευματικούς, να είναι όμορφος και αν ακόμα η κληρονομικότητα δεν τον έχει ευνοήσει. Τι είναι αυτό που θα σε κάνει να βιάζεσαι, να αδημονείς, να αγωνιάς κάποτε? Και μήπως θα πρέπει όλοι να προσέχουμε, μην τυχόν βάζουμε στοιχεία μέσα στην πνευματική μας ζωή που δεν είναι πνευματικά. Και μην τυχόν βάζουμε κριτήρια για να κρίνουμε τη ζωή μας, τα οποία δεν είναι του Θεού, αλλά είναι από το πνεύμα του κόσμου. Η ανατολίτικη κληρονομιά μας. Η αυτή η διάθεση που εγώ την έζησα σαν παιδί, αν στην εποχή μου, τότε που είναι εγώ νέος, και ζούσα με την προοπτική του γάμου, αν η κοπέλα από τα 12 της δεν ήταν αφυπνισμένη, όχι να ξέρει ότι έγινε γυναικούλα, ότι πια αρχίζει και αναπτύσσει τα εξωτερικά χαρακτηριστικά της ορίμανσης, αλλά αυτή η ανησυχία, το κυράτσικο λιγάκι να ετοιμαστεί, να η πρίκα της γινόντουσαν μπαούλα με κεντήματα που δεν τάδε ποτέ το φως. Αριστουργήματα που τάδανε μόνο οι κασέλες. Ώρες κεντημάτων. Ώρες χειροτεχνίας. Γιατί έπρεπε το κορίτσι να είναι έτοιμο. Αργήσαμε να ξεκινήσουμε. Το κορίτσι ήταν 12 ετών. Αυτό εννοώ ανατολίτικη κληρονομιά μας. Ένα αυτό που όμως δεν υπάρχει πια ουσιαστικά. Και ένα άλλο, η αφύπνιση που υπάρχει, η σεξουαλική. Από τα πολύ πολύ μικρά χρόνια, κυρίως χάρη στην υψηλή παιδαγωγική της τηλεόρασης, όλο αυτό το ξεσήκωμα από πολύ νωρίς, όχι μονάχα με τα φιλήματα, αλλά και με πλήρεις σεξουαλικές πράξεις επί της οθόνης, στο σκριν. Αυτή η πρόωρη ορίμανση δηλητηρίασε γενιές των τελευταίων κυρίως εποχών και τους έκανε να χάσουν για την έννοια του γάμου την σωστή αίσθηση και να χάσουν και την σωστή προοπτική και προσδοκία. Μια πολύ αγαπητή κυρία, φίλη, από άλλη χώρα, από αυτές τις χώρες που συνήθως παλιά τις λέμε οι χώρες του παραπετάσματος, ζώντας σε ένα χώρο που δεν υπήρχε ούτε πολλή βιβλιογραφία και από την άλλη τη μεριά οι ανάγκες, οι ντόπιες τους έβαζε να ξενυχτάνε πολλές φορές στην προσδοκία ότι θα είναι ανάμεσα στους πρώτους 40 που θα προλάβαιναν να αγοράσουν γάλα. Τόσο έφερνε το γαλατάδικο της γειτονιάς και πήγανε 3 το πρωί και 4 το πρωί να κάτσουν στην ουρά για να πάρουν γάλα. Έχοντας αυτά τα δύο, την ελλειπή ενημέρωση από πλευράς βιβλιογραφίας στα γενικά θέματα και την δυσκολία, την ντόπια εκεί στην προμήθεια αγαθών, συνάντησε το εξής πρόβλημα. Έπεσε στα χέρια της κάποτε ένα βιβλίο ενός Αμερικανού γνωστού παιδίατρου, του δόκτωρα Σποκ, που μεγάλωσε γενιές με τις απόψεις του. Και σε αυτό το ένα και μοναδικό και ενδιαφέρον βιβλίο έλεγε ότι το παιδί πρέπει να ενημερωθεί για την συνέβρεση του ζευγαριού που έχει αποτέλεσμά της την γέννηση ενός παιδιού όταν φτάσει στην ηλικία των 6 ετών. Αλλά επειδή το παιδί της ήταν πιο μεγάλο από 6 ετών και ντρεπόταν να κάτσει να σου πει πράγματα που ποτέ δεν θα τολμούσε για να το πει, τα έλεγε όμως εκείνος ο πάπας της παιδιατρικής και της παιδαγωγικής, ανέθεσε σε ένα πρόσωπο εμπιστοσύνης να κουβεντιάσει με την κόρη της. Και εκείνη στοχαστικά ρώτησε την παιδούλα και δεν μου λες και τι χρειάζεται ο μπαμπάς και η μαμά για να γεννηθεί ένα παιδί. Και το παιδί σκέφτηκε ο μπαμπάς. Ο μπαμπάς χρειάζεται να πηγαίνει να παίρνει το γάλα στις 3 το πρωί, είπε. Αυτά είναι εδώ ξεπερασμένα βέβαια, δεν είναι. Οι άνθρωποι εδώ ξέρουν για τις γενετήσιες λειτουργίες με πολύ περισσότερες λεπτομέρειες από όσες ήξεραν μέχρι πρόσφατα και οι πατεράδες τους και οι μητέρες τους. Τα μικρά τα παιδιά από πολύ νωρίς ξεκινάνε και υποψιάζονται. Βέβαια η φρασιολογία είναι ποικίλη, αλλάζει κατά εποχές. Στην εποχή μας, όταν υπήρχαν τα πρώτα σκυρτήματα, τα γλυκοκοιτάγματα, λέγανε ο τάδε τα φτιάξε με την τάδε, εννοούσαν ότι γύρισε και την κοίταξε βέβαια. Και αυτή το ανταπέδωσε. Τώρα το λένε αλλιώς, λένε μου τα ζήτησε. Γνωστή η έκφραση. Δεν είστε ενήμεροι. Και ξεκινάνε. Για την πιο ωραία και πιο μεγάλη ανθρώπινη περιπέτεια που μπορεί να ζήσει κάποιος κάτω στη γη. Με έναν τρόπο επιπόλαιο, νωρίς, πρόωρα, με παραπληροφόρηση. Εδώ κι αν η λέξη έχει την πλήρη της, την ανάπτυξη. Το μέγα πρόβλημα είναι να έχουμε σήμερα ανθρώπους που είναι ενημερωμένοι ενήλικα και όρημα, ενώ οι ίδιοι είναι άγουροι, είναι άωροι. Δεν είναι η ώρα. Υπάρχει μια πρόωρη απασχόληση, αντί να υπάρχει μια έγκαιρη προετοιμασία. Καμιά φορά, ενώ αγαπώ υπερβολικά τους εφήβους, μέσα μου τους κλαίω. Προσπαθώ να θυμηθώ τα δικά μου συναισθήματα, αλλά δεν τα καταφέρω να σας πω την αλήθεια. Όχι γιατί πέρασαν δεκαετίες ύστερα από δεκαετίες άλλες, αλλά γιατί φοβάμαι ότι σε όποια ηλικία και να είμαστε, θεωρούμε τον εαυτό μας ότι είναι μεγάλος, ότι είναι όριμος, ότι αυτός τα αντιμετωπίζει καλά. Και έτσι έχω χάσει λιγάκι μέσα σε αυτή την εφηβική μου ανοησία. Έχω χάσει το τι μου συνέβαινε πραγματικά. Αλλά στην εφηβεία ο άνθρωπος έρχεται να αντιμετωπίσει τα μεγαλύτερα θέματα, τα μεγαλύτερα προβλήματα, αιώνια και επίγεια, και είναι μια εποχή τόσο δύσκολη, μα τόσο δύσκολη. Πρέπει ο άνθρωπος να σκεφτεί από τη στιγμή που αισθάνεται ότι είναι λογικός και σκεπτόμενος και παίρνει θέση στα θέματα της ζωής, πρέπει να σκεφτεί την σχέση του με το Θεό. Δεν έχω κάνει καμιά στατιστική. Ιδιαίτερα στα πνευματικά τα πράγματα, στατιστικές δεν γίνονται. Ο Κύριος γνωρίζει τι συμβαίνει στη σκέψη και στην καρδιά του κάθε ανθρώπου. Όμως, έχω παρατηρήσει ότι άνθρωποι οι οποίοι γύρω στα 13 τους και στα 14 τους πήραν σοβαρή στάση απέναντι του Θεού, σήμερα είναι άνθρωποι σε όποια ηλικία και αν βρίσκονται, όριμοι που συνεχίζουν τη σταθερή τους πορεία με τον Θεό. Αυτό δεν σημαίνει ότι αν δεν αναγεννηθείς στα 14 σου έχασες τον ουρανό. Αλλά σας λέω ότι έχω παρατηρήσει ότι άνθρωποι που στα πρώτα σκυρτήματα... Δεν με ενοχλεί. Έλα. Έλα κοντά μου. Έλα. Και όσο αντέξει. Σας ενοχλεί. Εμένα όχι. Έλα, ανέβα κι εσύ. Άνθρωποι οι οποίοι έγκαιρα εποφελήθηκαν από τα πρώτα σκυρτήματα της καρδιάς τους να τα κατευθύνουν στο πρόσωπο το Άγιο του Θεού, είναι άνθρωποι που έχω παρατηρήσει ότι έγκαιρα σωστά ξεκίνησαν και καλά περπάτησαν. Μακάρι το ίδιο να συμβεί και με άλλους, όποτε και αν ξεκινήσουν. Αλλά στην εφηβεία ερχόμαστε για πρώτη φορά τόσο σοβαρά αντιμέτωποι με το πρόσωπο του Θεού. Στην εφηβεία θα πρέπει να ακούσουμε συμβουλές και να δεχτούμε γνώμες και να αποφασίσουμε, αν δεν αποφασίζουν άλλοι για μας, τι θα σπουδάσουμε. Στην εφηβεία πρέπει να αποφασίσουμε αν θα κάνουμε κάποιο επάγγελμα. Όσο έχεις την ευχέρεια να επιλέγεις το επάγγελμά σου. Στην εφηβεία αρχίζουν τα πρώτα σκυρτήματα. Κι αν αρχίζουν στην εφηβεία, για το σύντροφο της ζωής. Δηλαδή, τα πιο μεγάλα θέματα της ζωής πρέπει να τα διαχειριστούμε σε μια εποχή που δεν είμαστε έτοιμοι, γιατί δεν έχουμε τα κριτήρια για όλα. Και δεν έχουμε τη σωστή πληροφόρηση για το καθένα από αυτά. Είχα μια συνάντηση αρκετά πρόσφατα με έναν πολύ δραστήριο άνθρωπο. Αυτός ο άνθρωπος αντιμετώπιζε ένα οξύ πρόβλημα τώρα. Κάποιος κοινός φίλος σκέφτηκε ότι θα μπορούσε να είναι χρήσιμο αν στη συζήτηση που θα είχαν βρισκόταν και ένας τρίτος και πάλι νόμισε ότι αυτός ο τρίτος θα μπορούσα να ήμουν εγώ. Βρεθήκαμε λοιπόν να κουβεντιάζουμε με τον πολύ χαριτωμένο, έναν άνθρωπο νέο που τον ξέρω χρόνια. Είχα χάσει όμως τη συνέχεια της επαφής μαζί του, έχοντας συνάψει ένα γάμο ετερόδοξο, ο ένας ενός δόγματος, ο άλλος άλλου δόγματος, είχε πρόβλημα πώς θα βαφτίσει το παιδί του. Μου λέει, για μένα είναι απαράδεκτο αυτό που μου συνέβη, να με βάλουν να υπογράψω ότι το παιδί μου θα το αναθρέψω, θα το βαφτίσω και θα το μεγαλώσω σύμφωνα με τις κρατούσας εκκλησίας τις απόψεις. Εγώ επαναστάτησα και έκανα διαβήματα σε εφημερίδες και αρθρογράφησα και τους αναστάτωσα και τους έκανα και τους έδειξα. Έδειχνε μια ειλικρίνεια που δεν θα ήθελα ποτέ να την αμφισβητήσω, γιατί την πιστεύω, και μια ικανότητα να υπερασπίζεται τα θέματα του και δημόσια στον τύπο. Μα του λέω, υπέγραψες? Μου λέει, υπέγραψα. Γιατί δεν έδωσες εκεί τη μάχη σου? Μου λέει, ήταν έγκυος η κοπέλα. Δηλαδή, πριν παντρευτείτε, είχατε σχέσεις και η κοπέλα έμεινε έγκυος. Εκεί είναι το πρόβλημά σου. Ότι δεν περίμενες να συνάψεις τις συζυγικές σχέσεις στο νόμιμο πλαίσιο τους χρονικά, που είναι ο γάμος. Βιάστηκες. Και έκανες μια σχέση και ήρθε ένα συμβάν που είναι αυτό καθεαυτό εκβιαστικό για σένα. Πάβει να σκέφτεται κανείς από εκεί και ύστερα. Είναι γυναίκα σου, είναι παιδί σου, αναλαμβάνεις ευθύνες. Τώρα να γίνεται στεναχώρια και φασαρία για το πώς θα βαφτιστεί αυτό το παιδί. Έχει χάσει το ενδιαφέρον το πράγμα. Στη ζωή, πολλές φορές βρισκόμαστε μπλεγμένοι μέσα σε καταστάσεις δυσάρεστες και ανεπιθύμητες. Αλλά πριν από αυτές υπήρξαν κάποιες άλλες και πριν από αυτές κάποιες άλλες. Κάπου δεν προβλέψαμε σωστά, δεν κάναμε το θέλημα του Θεού. Κάπου δεν τιμήσαμε, μια που μιλάμε για το γάμο και μόνο για το γάμο, δεν τιμήσαμε την έννοια του γάμου όπως ο Θεός την θέλει. Το ξαναλέω, ιδιαίτερα στους εφήβους αλλά και στους νέους των μικρών ηλικιών. Έχω μια ιδιαίτερη αγάπη και έχω και ένα αίσθημα λύπης για αυτά που πρέπει να αποφασίσουν. Θα αποφασίσουν σωστά? Θα πάρουν σωστές τις θέσεις? Και αν κανείς θέλει να τα ιεραρχήσει αυτά, πώς πρέπει να τα ιεραρχήσει? Πότε είναι η ώρα του κάθε τινός? Πότε είναι η ώρα για το κάθε πράγμα? Με εκείνο τον φίλο μου σε αυτή την πρόσφατη συζήτηση και πριν ακόμα μου διηγηθεί αυτά που σας είπα, ο Θεός είχε βάλει στο μυαλό μου αυτό που θεωρώ σωστή ιεράρχηση. Του είπα, κοίταξε αγαπητέ μου, το πρόβλημα είναι να καταλάβεις ποιο πράγμα έχει την πρώτη θέση. Τι ακολουθεί? Είσαι στη γη για να εκπληρώσεις στον εαυτό σου, για την ευτυχία σου μάλιστα αυτό, τον σκοπό του Θεού, που είναι να σε κάνει όμοιο με τον εαυτό του. Επειδή ο άνθρωπος γεννιέται ξεπεσμένος σε ένα καθεστώς φθοράς, ο Θεός έχει προβλέψει και έχει την ευτυχία να έχεις στη διάθεσή σου ένα έργο σαν το έργο του Χριστού. Ο Θεός έστειλε το γιο του να τακτοποιήσει την εκκρεμότητά σου και να μπορείς εσύ να ξαναμπείς σε μια αφετηρία πάλι προς τον ίδιο σκοπό, να γίνεις όμοιος με τον Θεό. Αν εσύ συγκρίνεις τον εαυτό σου και αυτό που είσαι και δεν σου αρέσει και θελήσεις να μπεις σε αυτό το σχέδιο του Θεού, ο Θεός σε δέχεται. Επειδή ακριβώς έκανες αυτή τη σύγκριση που λέγεται μετάνοια. Επειδή απορρίπτεις, αν απορρίπτεις το παρελθόν. Και αφού σε συγχωρεί, έρχεται μέσα σου και σε αναγεννά. Είσαι αναγεννημένος. Προσπαθώ, μου είπε ο φίλος, για να μου δείξει με την απάντησή του ότι δεν έχει καταλάβει την αναγέννηση. Χρειάζεται να καταλάβουμε ότι η αναγέννηση είναι έργο Θεού, το οποίο γίνεται μέσα μας όταν εμείς καταλάβουμε την αναξιότητά μας και θελήσουμε να μπούμε στα σχέδια του Θεού. Είναι δυνάμεις Θεού, είναι σπέρμα θείο που μπαίνει μέσα στον άνθρωπο και μας κάνει να είμαστε πρόσωπα ικανά να συνάψουν με το Θεό κοινωνία, να είμαστε κοινωνοί θείας, φύσεως. Αυτό είναι ο σκοπός της ζωής, ο οποίος τώρα σκοπός της ζωής βιώνεται μέσα από διάφορες συνθήκες. Κορυφαία είναι η συνθήκη της ζωής του ανθρώπου. Αν ο Θεός δεν σε έχει στηρίξει σε μια μοναχική ζωή για τα σχέδιά του για σένα, μέσα στα οποία σχέδια θα είσαι ευτυχισμένος, αν ζεις με την προοπτική του γάμου, πρόσεξε, γιατί το αν θα πας στον ουρανό και πώς θα πας και πώς θα φτάσεις αν θα φτάσεις, εξαρτάται κατά πολύ από την συζυγία σου με κάποιον άνθρωπο. Γι' αυτό λέει η Γραφή, μη ομοζυγείτε με απίστους, μη μπαίνετε στον ίδιο ζυγό, μη συζυγείτε με απίστους. Και το λέει και για το γάμο όπως και για άλλα, αλλά στο γάμο ταιριάζει με μια ιδιαιτερότητα, θανατηφόρα καμιά φορά. αλίμονος τον άνθρωπο που δεν το προσέχει. Δυσκολεύει τη ζωή του. Μπορεί να θέλεις να πας στον ουρανό. Ερωτεύτηκες απρόσεκτα, χωρίς κριτήρια. Έκανες ένα γάμο μετά. Η δουλειά, η σπουδή, πού θα μείνεις. Ερωτήματα τα οποία είναι συναφή με το αν θα έχεις καλές συνθήκες ή άσχημες συνθήκες, βοηθητικές συνθήκες ή παρεμποδιστικές συνθήκες στην πορεία σου μέσα στο ένα και βασικό σχέδιο του Θεού. Χρειάζεται να καταλάβουμε ότι όταν είμαστε νέοι, σε μικρές ηλικίες, έχουμε μπροστά μας όλα αυτά τα θέματα, πρέπει να τα ιεραρχήσουμε σωστά. Την πάσα προτεραιότητα την έχει η σχέση μας με το Θεό. Και μετά είναι οι επιλογές. Και γι' αυτό πρέπει από τώρα να ετοιμάζουμε τα κριτήρια μας. Είναι η προετοιμασία μας και γι' αυτό προετοιμάζουμε τον εαυτό μας. Είναι κριτήριο αν ο σύντροφός θα είναι ξανθός ή καστανός. Είναι κριτήριο για να είναι ευτυχισμένος ένας γάμος. Μπορεί να έχει μια προτίμηση. Λοιπόν, είναι το παν. Παίρνεις ένα κόσκινο, πάνε οι μελαχρινές. Ή πάνε οι ξανθιές. Ή πάνε οι καστανές. Ή πάνε οι καστανοί. Ή πάνε οι ψηλοί. Τους κοντούς αφήστε τους. Τους χρειαζόμαστε. Μην ετοιμάζουμε κριτήρια χαζά, ανόητα. Κύριε μου, δείξε μου έναν άνθρωπο ο οποίος θα σταθεί στο πλάι μου και θα περπατήσουμε μαζί την Άγια Ζωή σε καλούς καιρούς και σε δύσκολους καιρούς, να είναι στήριγμά μου και να τον υποστηρίζω. Πάρτε το παράδειγμα που διαβάσαμε από τη Γραφή Χριστού και Εκκλησίας. Έτσι και ο άνδρας με τη γυναίκα την περιθάλπει, τη φροντίζει, την κανακεύει, τη σιδερώνει, με την έννοια των ηθικών ρητίδων, μην κάνει όλο το σίδερο σύζυγος. Τη βοηθάει, γιατί τη θέλει να την παρουσιάσει στον εαυτό του άψογη. Τον θέλει στη θέση του. Τον θέλει να είναι πραγματικά άξιος αγάπης και θαυμασμού. Ξέρετε ότι πίσω ότι υπάρχει μια γυναίκα που τον αγαπάει. Πλάι του στέκεται μια γυναίκα που τον παραστέκεται. Τέτοια πράγματα χρειάζονται να μπαίνουν σαν κριτήρια. Ποιος θα σταθεί για μένα έτσι. Ποια θα σταθεί για μένα έτσι. Τέτοια ερωτήματα να θέτετε. Τώρα αν είναι λίγο πιο αδύνατος, λίγο πιο παχουλός, λίγο πιο ξανθός, λίγο πιο κοντός, τι να κάνουμε. Θα κάνετε και μερικούς συμβιβασμούς. Μην τους κάνετε στα πνευματικά πράγματα. Μην τους κάνετε στα πνευματικά πράγματα. Αν χρειαστούν να τους κάνετε κάπου αλλού. Δεν είναι τα εξωτερικά τα πιο σπουδαία. Τον θέλω έτσι και τον βάζεις στο μυαλό σου, την θέλω έτσι. Και άμα δεν υπάρχει πρόσωπο έτσι, ρώτα το Θεό καλύτερα. Εκείνο που δεν παίζεται, εκείνο που δεν συζητιέται είναι η σχέση μας με το Θεό. Όλα τα άλλα μες στη χάρη του Θεού και μέσα στις επεμβάσεις του Θεού και βελτιώνονται και διορθώνονται πολλές φορές. Προσέξτε όμως, μην τυχόν την εποχή που είναι η εποχή να φτιάξουμε πνευματικά κριτήρια για όλα αυτά. Η εποχή να συγκεντρώσουμε τα εφόδια της προετοιμασίας για τη ζωή αυτή. Μην τυχόν που είναι η εποχή της προσοχής. Πολλά παιδιά τα λυπάμαι για την ακραία τους αφέλεια. Ερωτεύονται. Ξερωτεύονται. Στο μεταξύ έχουν εμπιστευτεί σε 15 φιλινάδες αυτών που ερωτευθήκανε. Τέλειωσε όμως αυτός, τώρα ερωτεύονται έναν άλλον. Ερωτεύονται μιαν άλλη. Για σκεφτείτε από το τέλος προς την αρχή. Πόσα λάθη θα αποφεύγαμε αν σκεφτόμαστε αυτό αργότερα που θα το βάλω μπροστά μου. Τι θα μου κάνει, καλό ή κακό. Αξίζει να παίζω. Αξίζει να μην προσέχω. Κάντε τα κριτήριά σας σωστά. Τι νομίζω ότι μου ταιριάζει. Θεέ μου, δείξε μου τον εαυτό μου. Τι νομίζω για τον εαυτό μου. Πολλές φορές είμαστε γεμάτοι απαιτήσεις. Και εγώ την θέλω έτσι, και εγώ την θέλω αλλιώς. Και εμένα ξέρεις, εγώ σε αυτά τα πράγματα είμαι απόλυτος. Κοιτάξτε. Εσύ τι είσαι. Για να σε γνωρίσουμε. Ας ξέρουμε τα ελαττώματά μας. Μην ρωτάς με τα παιδιά μου τα φυσικά που έχω πιο πολύ θάρρος. Ευχαρίστως να κουβεντιάσουμε οποιονδήποτε το θελήσει. Αλλά με τα φυσικά παιδιά που έχω πιο πολύ θάρρος, έχω πει, κοιτάξτε, αν τον άνθρωπο που θα παντρευτείτε, που νομίζετε ότι σας κάνει, αν μπορείτε να τον αντέξετε με τα ελαττώματά του, όπως είναι τώρα. Μακάρι ο Θεός να γιάζει τους ανθρώπους, να τον αφήνουν και να τους βελτιώνει. Αλλά αν μπει κανένας στο μυαλό σας, δέστε τον και σε δύσκολες στιγμές. Μια έκρηξή του, μια άλλη κακή στιγμή του, αυτό θα το αντέξεις. Να ξέρεις τι θέλεις. Εσύ ανοίγεις τον εαυτό σου, να ξέρει άλλος ποιος πραγματικά είσαι. Γιατί αν η προετοιμασία είναι μόνο χαμόγελα και γλυκά και τα μάτια μισόκλειστα και άμα καεί το φαΐ αργότερα και αν εκείνος πρέπει να δουλέψει κατ' εξαίρεση πιο πολύ και λείψει και δεν πάτε εκεί που θα πηγαίνατε, δώστε στη ζωή περιθώρια και να είστε έτοιμοι, τα μικρά να είναι μικρά, τα μεγάλα να είναι μεγάλα. Νομίζω σας είπα πολλά, θα σας διαβάσω ένα τελευταίο. Το παρακολούθησα εδώ και αρκετό καιρό, από το 1994, που γράψαν γι' αυτό οι εφημερίδες. Ένα τελευταίο δημοσίευμα της περασμένης εβδομάδας μου το θύμισε, βρήκα και το άλλο απόκομα και σας τα έφερα. Αυτό που θα σας πω έχει σχέση με την αγνία. Είναι αυτό που λέει ο Παύλος στον Τιμόθεο, τις νεότερες να τις αντιμετωπίζεις και να τις συμβουλεύεις με κάθε αγνία, αγνότητα δηλαδή. Και εδώ θα κάνω μια παρατήρηση πρώτου θέματος που θα σας διαβάσω. Και αν κάποιοι έκαναν λάθος, ξεγελάστηκαν και προχώρησαν κάποτε σε τέτοιες σχέσεις που είναι αφύσικες κατά Θεό, γιατί είναι πρόωρες.

Μην τραπείς. Πέστα στον Κύριό σου. Κλείσε ένα κεφάλαιο της ζωής. Και προχώρα σαν να ήταν η ζωή σου φρέσκια και καινούρια. Αν είσαι, όπως φυσικά έκανε ο Θεός τα πράγματα, σε θέση αγνίας, παρθενίας, όπως ο Θεός τα έκανε μέχρι που να έρθεις σε σχέση νόμιμου γάμου, να ξέρεις ότι αυτή σου τη στάση ο Θεός την αναγνωρίζει και την τιμάει και την θέλει. Το ανάγνωσμα τώρα, πριν από 1,5 περίπου χρόνο, λίγο παραπάνω, στην Αμερική συγκεντρώθηκαν σε ένα στάδιο 100.000 νέοι στο Ορλάντο των βαπτιστικών εκκλησιών. Θα μου πείτε, μα εμείς δεν είμαστε βαπτιστές. Έλα, εντάξει. Μιλάμε για χριστιανούς, απλώς αναφέρω ότι συνέβη εκεί. Συγκεντρώθηκαν και έδωσαν όρκο ζωής. Ένα όρκο τιμής. Ένα όρκο αγνότητας. Ο τίτλος του ήταν «Η αληθινή αγάπη μπορεί να περιμένει». Και περιλάμβανε τα ακόλουθα λόγια. «Ορκίζομαι στον Θεό, στον εαυτό μου, στην οικογένειά μου, σε αυτούς με τους οποίους συναντιέμαι, στον μελλοντικό μου σύντροφο και στα μελλοντικά παιδιά μου, να είμαι σεξουαλικά αγνός μέχρι την ημέρα που θα συνάψω μια επίσημη συζυγική σχέση». Και αυτό, αυτή η οικογένεια των εκκλησιών σκοπεύει να το προωθήσει και ίσως το έχει προωθήσει κιόλας στο μεταξύ διάστημα στα 38 εκατομμύρια των οπαδών της, έτσι το λέει η εφημερίδα των πιστών, σε 150 χώρες του κόσμου. Μια τίμια στάση. Αν διαβάζατε όλο το σχόλιο, είναι ειρωνικό. Απομονώνω το γεγονός, το πραγματικά αξιέπαινο. Ίσως δεν θα συνέβαινε σε εμάς έτσι και είναι λίγο αμερικάνικος ο τρόπος. Πάρτε την ουσία του όμως. Μια αντρίκια διακήρυξη και εδώ ισχύει και για τις γυναίκες οι οποίες την έκαναν. Μια πολύ θαραλέα στάση. Εμείς είμαστε έτσι. Η εκδήλωση αυτή δεν ήταν η πρώτη του είδους και δεν θα είναι η τελευταία. Λίγο καιρό αργότερα από αυτό το συμβάν, ιδρύθηκε μια γυναικεία οργάνωση, που τα μέλη της ορκίστηκαν πως θα βγαίνουν μόνο με αποδεδειγμένα παρθένους. Αν βγουν μια βόλτα, θα ξέρουν ότι ο συνοδός τους έχει πιστοποιητικό. Κρίνοντας, λέει ο δημοσιογράφος, από την εμφάνιση των κοριτσιών αυτών, βεβαίωσε ότι άξιζε κανείς να περιμένει για αυτές τις κοπέλες. Νομίζουν ότι όποιος είναι του Χριστού και όποιος είναι σωστός απέναντι του Θεού είναι αξιολύπητος. Ο δημοσιογράφος αποκόμισε μια άλλη εντύπωση. Όταν όμορφες γυναίκες, χαριτωμένα κορίτσια, δροσερά νιάτα, όμως αποφάσισαν να κάνουν το θέλημα του Θεού στον μεγάλο τομέα αυτό της ζωής τους. Βέβαια, ο σχολιαστής που είναι ο ίδιος και στα δύο σημειώματα εύχεται να βρεθεί ένας τρόπος να απαλλαγούμε μια και καλή από την καινούργια αυτή μόδα. Το επόμενο σχολείο του μιλάει για διάφορα εθνικιστικά και άλλα φασιστικά και ρατσιστικά κινήματα και ενώ απαριθμεί διάφορα Ku Klux Klan, κάποια άλλη οργάνωση, άρια έθνη, κάποιες ρατσιστικές κινήσεις κλπ. Καταλήγει. Αλλά οι πιο επικίνδυνοι είναι οι χριστιανοί φονταμενταλιστές. Αυτό το εξτρεμιστικό κίνημα με θέσεις, σας το λέω για να φυλαχτείτε, τι θέσεις έχει αυτό το κίνημα που λέει εδώ πέρα ο σχολιαστής. Θέσεις κατά της άμβλωσης, κατά του προγαμίου έρωτα, κατά της ομοφιλοφιλίας, που κατάφερε να αποκτήσει μεγάλη επιρροή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Με την μυσαλλοδοξία τους, λέει κάποιος άλλος Αμερικανός σχολιαστής, όμως μολύνουν την Αμερική. Καλά μου παιδιά, καλή μου φίλη, ζείτε σε έναν κόσμο που οι αλήθειες περπατάνε στην παρανομία. Που η αγιότητα δεν είναι πλεονέκτημα, αλλά μειονέκτημα. Που οι αξίες περπατάνε με το κεφάλι κάτω και τα πόδια επάνω. Αλλά ζητήστε το πρόσωπο του Θεού. Θα πάτε στον ουρανό.

0: Ζητήστε συντρόφους ικανούς για μια τέτοια πορεία. Θα σας τους δώσει ο Κύριος. Και παράλληλα, σπουδάστε. Κάντε τίμια επαγγέλματα. Ζήστε την επίγεια ζωή και διαδρομή σας μέσα στο θέλημα του Θεού. Κάντε κάθε τι για να μην σας στερήσει τη χαρά σας. Οι συμβουλές μας δεν είναι για να στερηθείτε κάτι από τα αγαθά της επίγειας ζωής, αλλά για να τα χαρείτε ενώπιον του Θεού, όταν θα είναι η ώρα τους. Προς το παρόν ετοιμάζεστε, καταρτίζεστε, προβλέπετε, προνοείτε, ετοιμαστείτε για ό,τι θα σας χαρίσει ο Θεός. Σας εύχομαι τα καλύτερα από το Θεό. Αμήν. Χρειάζεται να σταθώ εδώ? Παρακαλώ. Όχι, δεν με πειράζει, είμαι ξεκούραστος. Δεκαπέντε του μηνός, 16.
1: Στο σεμινάριο ζευγαριών, όχι τα σεμινάρια ζευγαριών. Στα σεμινάρια ζευγαριών, κάνουμε ειδικά σεμινάρια για αυτά τα θέματα.
0: Κοιτάξτε, νομίζω ότι θα πρέπει να μην διστάζουμε να παίρνουμε θέση. Δηλαδή, ο δημοσιογράφος, του οποίου από κόμματα έφερα μαζί μου και σας διάβασα μέρος τους, στα σχόλιά του λέει πράγματα τα οποία είναι άκρως ηρωνικά για τη στάση αυτή. Κατατάσσει τους ανθρώπους που είναι υπέρ της αγνής ζωής στα φασιστοειδή. Δηλαδή, πρόκειται για έναν παραλογισμό ο οποίος δεν είναι και ανατρέψιμος. Άντε να βάλεις μυαλό του δημοσιογράφου αυτού. Έτσι γράφει συνήθως. Και όποτε του πέσει στην πλώρη του πνευματικό θέμα, έτσι το χρησιμοποιεί. Έτσι το κακομεταχειρίζεται μάλλον. Μην περιμένετε να έχετε σωστή πληροφόρηση. Επιδιώξτε την. Αν βλέπετε γύρω σας ανθρώπους οι οποίοι μπορούσαν να είναι καλοί σας σύμβουλοι, πιάστε και μιλήστε μαζί τους. Είναι διαθέσιμοι. Μεταξύ μας δεν υπάρχουν χάσματα γενεών. Μεταξύ μας δεν υπάρχουν πρόσωπα τα οποία είναι απλησίαστα. Αν άνθρωποι που είναι του Θεού και σας αγαπούν και το ξέρετε, ξανοιχτείτε σε συζήτηση μαζί τους. Μην αφήνετε να περνάει ο καιρός έτσι. Γιατί όταν δεν πληροφορήσετε σωστά, θα πληροφορηθείτε λανθασμένα. Δεύτερον, αυτό που ανέφερε ο Νίκος, αν υπάρχουν εκδηλώσεις που είναι βοηθητικές σε μια σωστή πληροφόρηση, μην τις χάνετε. Να επαναληφθούν και πάλι. Όταν βρίσκεστε, γιατί εσύ τώρα περνάς, για παράδειγμα, και χαίρομαι για το ενδιαφέρον σου, γιατί εσύ είναι προφανές ότι ζεις με την προοπτική του γάμου στην πρώτη ετοιμολογία, της τελετής τώρα, γιατί τα άλλα έχουν πάρει το δρόμο τους. Χαίρομαι όμως γιατί σε απασχολεί και για τους άλλους. Μεθαύριο που θα έχετε ένα σπίτι, αφού ανοίξετε τα κουτιά, επιστρέψετε τα δώρα, κρατήσετε μερικά, διώξετε μερικά άλλα κλπ. Θα έχετε ένα σπίτι που σας εύχομαι να το χρησιμοποιήσετε έτσι, σαν ένα τόπο κοινωνίας πνευματικής με ζευγάρια που είναι κοντά σας ηλικιακά. Γιατί είναι πολύ εύκολο τις παρέες μας να τις εκτρέψουμε σε εφεδρότητες που δεν χορταίνουν κανέναν και δεν δίνουν χαρά σε κανέναν. Προσέξτε τι μπορεί ο καθένας να κάνει. Υπάρχει μια ποσοτικά άνηση αντιμετώπιση. Ανοίγει όλο την τηλεόραση και βλέπει πορνοτενίες ή σκηνές πάρα πολλές φορές. Και εδώ κάνουμε ένα συνέδριο κάθε τόσο, με κρύα και με χιόνια, για να πούμε τρεις κουβέντες. Μια φορά. Αν συμφωνείτε με αυτά που ακούτε εδώ και αν παίρνετε την ίδια θέση, καλλιεργήστε τα κατηδίαν πια. Αυτό θέλω να πω. Γεμίστε το χρόνο σας πνευματικά. Και ξαναλέω αυτό που είπαμε με αφορμή την Παρθενία. Αν κάποιοι κάπου έχουν κάνει στραβά, αν κάπου φερθήκαν επιπόλαια, ο Θεός δέχεται κάθε ειλικρινή διάθεση για τακτοποίηση. Ξεκινήστε τη ζωή σας από την αρχή. Αν τώρα καταλάβατε κάτι, ενώ όχι τώρα, πρόσφατα, τώρα, αργότερα, ξεκινήστε με το Θεό μια καινούργια προσπάθεια. Μην αφήνετε τη ζωή σας μοιραία να κυλάει. Α, εγώ ατυχώς δεν τα είχα σκεφτεί αυτά και την πάτησα. Ωραία. Να την ξεπατήσεις τώρα. Ο Θεός έχει δώσει τη μετάνοια για τακτοποίηση. Και είναι τόσο ειλικρινής η δήλωση του Θεού και τόσο μεγαλειώδης, δόξα να έχει το όνομά του, το τονίζω, το λέω από την καρδιά μου, ώστε μας βάζει από την αρχή σε μια αφετηρία. Τους καιρούς της άγνοιας τους παραβλέπει και μας παραγγέλει τακτοποίησης. Λοιπόν, να πλουτίσει με μια κουβέντα τελικά η σωστή πληροφόρηση και να αρνηθούμε την άλλη. Μην κάθομαστε και χαζεύουμε με τις ώρες πράγματα ανόητα, μην ανοίγουμε τα αυτιά μας σε άνοστα αστεία, σε βρώμικα ανέκδοτα, σε... Έρχονται πολλοί και μου λένε να σου πω... πώς ήταν τα ανέκδοτα αυτά, Νίκε?
1: Σμόκιν.
0: Ναι, να σου πω ένα σμόκιν. Παιδιά, φταίω εγώ. Με μπέρδεψε ο Άκης. Θυμάμαι έναν μια φορά, χωρίς να με ρωτήσει, ήρθε και μου το ξαμόλησε. Εγώ το κοίταζα. Δεν γελάσα, σου λέει Χαζούλης είναι ο κύριος. Και μου το ξαναείπε. Και δεν ξαναγέλασα. Και σκούθηκε και έφυγε. Δεν γίνεται. Να απλώνω αυτή και να ακούω, όχι ο Νίκος μου, να ακούω την κάθε ανοησία. Γιατί να μολύνω τα αυτιά μου, γιατί να μολύνω την ψυχή μου.
1: Λοιπόν, είναι αυτό που λέει...

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Χάρτο παίχτης, δεινός και μπαικτής μοναδικός, σουρωμένος γερά, εσερνόμουν στα στενά. Είχα 5 παιδιά και γυναίκα φυσικά, μα

πιάσει δουλειά σε ένα φούρναρι κοντά. Μαύρο μουσα κρασί και με διώξαν κι από εκεί. Τριγυρνούσα σκυφτός και ζητιάνευα βουβός στους διαβάτες.

Βράδυ αργά που είχε βρέξει δυνατά σε ένα τείχο γερτός σίγο έκλαιγα βουβά. Ένα χέρι ζεστό με πιάσε από το γιακά και στα αυτή μια

Ελάτε στην Εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην Οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Είναι σε σελίδα 520, αν θέλει κανείς να παρακολουθήσει, και θα διαβάσω όλο αυτό το ψαλμό. Οι ουρανοί διηγούνται τη δόξα του Θεού και το στερέωμα αναγγέλει το έργο των χειρών αυτού. Η ημέρα προς την ημέραν λαλεί λόγων και η νύξ προς τη νύχτα αναγγέλει γνώση. Δεν είναι λαλιά ούτε λόγος τον οποίον η φωνή δεν ακούεται. Εις πάσαν την γήν εξήλθεν ο φθόγκος αυτών και ως των περάτων της οικουμένης οι λόγοι αυτών. Εν αυτής έθεσε σκηνήν δια των ήλιων και ούτως εξέρχεται ως νυμφίος εκ του θαλάμου αυτού. Αγάλεται ως ο ανδρίος εις το να τρέξει το στάδιον. Απ' άκρου του ουρανού είναι η έξοδος αυτού και το κατάντημα αυτού έως άκρου αυτού και δεν κρύπτεται ουδέν από της θερμότητος αυτού. Ο νόμος του Κυρίου είναι άμωμος, επιστρέφων ψυχήν. Η μαρτυρία του Κυρίου πιστή, σοφίζουσα τον απλούν. Τα διατάγματα του Κυρίου ευθέα, εφραίνοντα την καρδίαν. Δεν μας κάνει εντύπωση τα διατάγματα να εφραίνουν την καρδιά, ενώ η εντύπωση του ανθρώπου είναι πως κάθε διάταγμα αποτελεί και μια πέδη, ένα φρένο, ένα εμπόδιο. Αυτή είναι η αλήθεια που έχει ο λόγος του Θεού και το Πνεύμα του Θεού. Τα διατάγματα του Κυρίου είναι ευθέα και εφραίνουν την καρδιά. Να πω αμήν την ώρα αυτή μέσα από την καρδιά μου και να το κλείσω στην καρδιά μου και να το φυλάξω. Όταν ο Κύριος μου δώσει ένα διάταγμα, κάποια εντολή, ένα δρόμο ανοίξει μπροστά μου και το χαράξει, όπως και αν μου φαίνεται η καρδιά μου να ακουμπήσει, γιατί είναι ο λόγος του Κυρίου που με αγαπάει και με λύτρωσε και έχει σχέδια για μένα. Τα διατάγματα ευθέα, εφραίνοντα καρδίαν, η εντολή του Κυρίου λαμπρά, φωτίζουσα τους οφθαλμούς. Οι εντολές του Κυρίου μου δίνουν φως στα μάτια. Πώς θα περπατήσω? Ο φόβος του Κυρίου καθαρός διαμένων εις τον αιώνα. Εκκρίσεις του Κυρίου αληθινέ, δίκαιε εν ταυτό. Εκκρίσεις απάνω μου, στη ζωή μου. Πλέον επιθυμητέ παρά το χρυσίον, μάλιστα παραπλήθος καθαρού χρυσίου, και γλυκύτερε υπέρ το μέλι και τους σταλαγμούς της κυρίθρας. Εκκρίσεις, εκκρίσεις. Πόσες φορές δεν έχουμε ευαρεστεί στον Κύριό μας και το ξέρουμε εμείς οι ίδιοι. Και ξέρουμε ότι θα λειτουργήσει ο νόμος της ποράς και του θερισμού. Και εκείνη την ώρα που έρχεται η κρίση του Κυρίου, πόσο διαπιστώνουμε το έλεος του Κυρίου και την αγάπη του. Πόσο διαπιστώνουμε την παιδεία του Κυρίου. Είναι γλυκής, λέει. Εκκρίσεις του Κυρίου. Πλέον επιθυμητέ παρά το χρυσίον. Γλυκύτερα υπέρ το μέλι και τους σταλαγμούς της κυρίθρας. Ο δούλος σου μάλιστα νουθετείται δι' αυτόν. Εις την τήρησιν αυτών η ανταμοιβή είναι μεγάλη. Τι συναισθάνεται τα εαυτού αμαρτήματα? Είναι ο λόγος του Θεού και είναι το Πνεύμα του Θεού που τα λέει αυτά. Και απευθύνεται σε όλους μας. Τι συναισθάνεται τα εαυτού αμαρτήματα? Καθάρισόν με από των κρυφίων αμαρτημάτων. Και έτι προφύλαξον των δούλων σου από υπερηφανιών. Ας μη με κυριεύσωση. Τότε θέλω είστε τέλειος και θέλω καθαριστεί από μεγάλης παρανομίας. Ας είναι ευάρεστα τα λόγια του στόματός μου και η μελέτη της καρδίας μου. Και η μελέτη της καρδίας μου ενώπιόν σου. Κύριε, φρούριό μου και λυτρωτά μου. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο άνθρωπος του Θεού και αυτός ακόμα που και εάν δεν γνωρίζει το βάθος της αγάπης και των σχεδίων του Θεού, έχει αυτή να ακούσει αυτά που διηγούνται οι ουρανοί και το στερέωμα και μένει έκπληκτος. Θα θαυμάσει, περιμένει να δει, να του αποκαλυφθεί πώς, πού, γιατί. Ενώ έχουμε μια άλλη κατηγορία ανθρώπων, είναι στο Ι Δέλτα κεφάλαιο των ψαλμών πάλι. Από την αρχή λέει εδώ, είπεν ο άφρον εν την καρδία αυτού, δεν υπάρχει Θεός. Ο άφρον. Ο νουνεχής ακούει τη φωνή των λόγων του Θεού με το στερέωμα, με τον ουρανό, με τη δημιουργία. Ο άφρον, δεν υπάρχει Θεός. Και εάν θέλουμε την εξήγηση, τη βρίσκουμε στο Ιώτα ψαλμό. Λέει εδώ στο 4 εδάφιο, ο ασεβής, δια την αλαζονία του προσώπου αυτού, δεν θέλει εξητήσει τον Κύριον. Πάντες οι διαλογισμοί αυτού είναι ότι δεν υπάρχει Θεός, γιατί είναι ασεβής και τρέφει την ασεβιά του και θέλει δικαιολογία, δεν υπάρχει Θεός. Ενώ οι ουρανοί διηγούνται τη δόξα του Θεού και το έργο των χειρών αυτού αναγγέλει το στερέωμα. Και τον ευχαριστούμε. Είναι Θεός αγάπης, ελέους, ικτυρμών, Θεός δίκαιος και σωτήρ. Και στεκόμαστε το πρωί αυτό να ακούσουμε τι αυτός ο Θεός της αγάπης έχει να μας πει. Το πρόγραμμα μπορεί να λέει εκεί ότι θα είναι ο αδερφός ο Τζέμος ή ο αδερφός ο Θανάσης, ο Γκίκας ή ο Απόστολος. Αλλά δεν ερχόμαστε να ακούσουμε εδώ ούτε τον αδερφό τον Τζέμο, ούτε τον Θανάση, τον Γκίκα, ούτε τον Απόστολο. Θέλουμε να ακούσουμε τι ο Θεός έχει να μας πει. Και αυτό το ραντεβού έχει σημασία. Και όταν φεύγω από εδώ, έχω πάρει ένα μήνυμα από την αγάπη του Θεού. Και η καρδιά μου γεμίζει χαρά και αγαλίαση. Γιατί μου έγινε η ύψιστη τιμή. Ο Κύριος θα μου μιλήσει. Τότε κρίσεις του νεκλικύτερε και από το Μέλι και από την Κυρίθρα. Τότε τα διατάγματά του εφραίουν την καρδιά μου. Με το πνεύμα αυτό να σηκωθούμε και να δοξάσουμε και να ευχαριστήσουμε τον Κύριο. Πατέρα μας επουράνιε, σε ευχαριστούμε που μας αγάπησες τόσο πολύ τους ανάξιους και λεινούς αμαρτωλούς, ώστε να μας κάνεις δικά σου παιδιά. Σου στοιχήσαμε, αλλά δεν εφίστης του Υιού παρέδωκες αυτόν. Τι ήταν αυτό που έκανες για μας, Κύριε? Το μονάκριβό σου, το Κύριο της δόξης, το χαρακτήρα της υπόστασής σου, να τον δώσεις λυτρωτή μας και σωτήρα μας, ό,τι ακριβώς είχαμε ανάγκη. Σε ευχαριστούμε για ό,τι έγινε στο Σταυρό. Μα και για ό,τι έχει προηγηθεί εκεί στους ουρανούς, για το ενδεχόμενο της πτώσης και της αποκατάστασης, όταν ο Κύριος είπε: «Ιδού έρχομαι για να κάνω ο Θεέ το θέλημά σου». Ω Πατέρα Επουράνιε, πόσο σε ευχαριστούμε για τα θαυμάσια σχέδιά σου, στα οποία μας έκανες κοινωνούς. Δεν είμαστε θεατέ, δεν είμαστε κομπάρσι, είμαστε τα δικά σου παιδιά και μάλιστα με σφραγίδα δικιά σου. Σφραγίδα Πνεύματος Αγίου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πατέρα μας Επουράνιε. Και για το λόγο της αγάπης σου, για το Ευαγγέλιο σου. Δεν ξέρουμε γιατί να σε πρωτοευχαριστήσουμε, αφού όλη η ζωή μας είναι γεμάτη από τις ευλογίες σου, από το δυνατό σου χέρι, από το αυτί σου προσεκτικό στη φωνή της δέησεώς μας, από το μάτι σου επάνω μας. Ευχαριστούμε, Κύριε. Και αυτό το πρωινό ένα δώρο δικό σου είναι. Βάλε τη συνέστηση της καρδιάς μας, ότι βρισκόμαστε εδώ να σε ακούσουμε. Και τοποθέτησε εσύ με το πνεύμα σου το αγαθό. Τα μηνύματα που έχεις να δώσεις στον καθένα μας την ώρα αυτή, Κύριε. Στο όνομα του λυτρωτού μας Ιησού Χριστού σε παρακαλούμε. Και ξέρουμε ότι θα κάνεις παραπάνω και από ό,τι ζητούμε και από ό,τι εννοούμε. Αμήν.

Σω από την επιστολή προς Εφεσίους και από το πρώτο κεφάλαιο μερικά εδάφια. Αρχίζω από το 15 εδάφιο. Δια τούτο και εγώ ακούσα στην εις τον Κύριον Ιησούν πίστην σας και την εις πάντα στους Αγίους αγάπην, δεν πάβομαι ευχαριστών των Θεών υπέρ ημών. Μνημονεύων ημάς εν τες προσευχές μου, δια να σας δώσει ο Θεός του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο Πατήρ της δόξης, πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως εις επίγνωσιν αυτού, ώστε να φωτιστώσει η οφθαλμή του νόου σας, εις το να γνωρίσετε ποια είναι η ελπίς της προσκλήσεως αυτού και τι ο πλούτος της δόξης της καινομίας αυτού εις τους Αγίους και τι το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμειος αυτού προς ημάς τους πιστεύοντας κατ' την ενέργεια του κράτους της ισχύως αυτού, την οποία ενήργησε εν το Χριστό, αναστήσας αυτόν εκ νεκρών και κάθισεν εκ δεξιών αυτού εν της επουρανής, υπεράνω πάσης αρχής και εξουσίας και δυνάμεως και κυριότητος και παντός ονόματος ονομαζομένου ου μόνον εν το αιώνι τούτο, αλλά και εν το μέλλοντι. Και πάντα υπέταξεν υπό τους πόδας αυτού και έδωκεν αυτόν κεφαλήν υπέρανο πάντων εις την Εκκλησίαν. Ήτις είναι το σώμα αυτού, το πλήρωμα του τα πάντα εν πάση πληρούντος. Ευχαριστούμε τον Θεό για ό,τι μας έχει φυλαγμένα στο Λόγο Του. Και εδώ μας αναφέρει ένα ευλογημένο παιδί του, τον Παύλο, να μαθαίνει για αδερφούς που έχουν γνωρίσει τον Κύριο στην Έφεσο, να τους γράφει, να τους γράφει θαυμαστά πράγματα, και τα προηγούμενα που έχει από την αρχή του κεφαλαίου είναι υπερθαύμαστα, και σας συνιστώ να τα διαβάσετε και να τα προσέξετε ιδιαίτερα. Εδώ λοιπόν μας αναφέρει τι λέει στην προσευχή του όταν θυμάται τους Εφεσίους. Είναι μία προσευχή του Παύλου αυτή. Ζητάει από τον Κύριο, όσες φορές τους θυμάται, ό,τι ανέφερε, αυτά που διαβάσαμε. Και θα επιμείνουμε λίγο να δούμε αυτή την προσευχή του Παύλου. Η προσευχή του είναι ο Θεός του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, ο Πατέρας της Δόξας, να τους δώσει πνεύμα σοφίας και αποκάλυψης ώστε να τον γνωρίσουν σε βάθος. Αυτό σημαίνει εις επίγνωση αυτού. Όχι μόνο να γνωρίσουν, αλλά να γνωρίσουν σε βάθος. Και αυτό είναι ζήτημα αποκάλυψης του Θεού και στροφής βέβαια της καρδιάς μας προς τον Κύριο, ώστε ο Κύριος να μας αποκαλύψει τις αλήθειες Του και τα θαυμάσια Του. Και όταν προχωράει στο θέμα της προσευχής Του, λέει αυτού στο 18 εδάφιο, ειδικότερα πλέον, εξειδικεύει το γενικό περιεχόμενο της προσευχής, το εξειδικεύει και λέει, ώστε να φωτιστώσει η οφθαλμή του νοού σας. Σαν ο νους μας να έχει μάτια, προσεύχεται ώστε ο Θεός να ενεργήσει έτσι, ώστε αν υποθέσουμε ότι ο νους έχει μάτια, αυτά τα μάτια να δούνε καθαρά, φωτιστούνε, δούνε με φως. Για ποια ζητήματα, και υπησέρχεται σε ειδικότερα θέματα τώρα. Να φωτιστούν τα μάτια του μυαλού, να δούνε τι. Εδώ λοιπόν θα απαριθμίσουμε. Πρώτον, ποια είναι η ελπίδα της προσκλήσεως. Θα τα αναφέρω πρώτα και θα μπούμε μετά ένα-ένα με τη σειρά σε αυτά. Ποια είναι η ελπίδα της προσκλήσεως που ο Θεός απευθύνει στον άνθρωπο. Πρώτον. Δεύτερον, ποιος είναι ο πλούτος της δόξης της κληρονομίας αυτών που ο Θεός καλεί. Και τρίτο, ποιον το υπερβάλλον μέγεθος. Και μόνο το μέγεθος να έλεγε θα ήταν αρκετό. Το μέγεθος σημαίνει το πόσο πολύ. Εδώ λοιπόν που λέει το υπερβάλλον μέγεθος είναι μια επίφαση, ένας τρόπος να μας δώσει να καταλάβουμε ότι αυτή η δύναμη που έχει διατεθεί στα παιδιά του Θεού δεν έχει μέτρο.
Είναι υπερβάλλον το μέγεθος. Το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως αυτού του Θεού σε εμάς που πιστεύουμε, στους πιστούς. Και αυτό το μέγεθος της δυνάμεως είναι κατά την ενέργεια του κράτους της ισχύως αυτού, το κράτος της ισχύως του Θεού, ο οποίος ενήργησε έτσι ώστε να αναστήσει τον Χριστό, τον Ιησούν, εκ των νεκρών και να τον καθίσει στα δεξιά του. Αυτό το υπερβάλλον μέγεθος δυνάμεως είναι το τρίτο στοιχείο. Και θα μπούμε σε αυτά με τη σειρά, εξετάζοντας τα ένα-ένα. Πρώτα-πρώτα, ποια είναι η ελπίδα της πρόσκλησης. Και μόνο ότι υπάρχει μια πρόσκληση και ο προσκαλεσμένος είμαι εγώ και ο προσκαλών είναι ο Θεός του σύμπαντος, εκείνο ο οποίος έδεξε τα πάντα, που διηγούνται τη δόξα του και αναγγέλουν το έργο του και είναι ο προσκαλών και εγώ είμαι ο καλεσμένος, αμέσως με ετοιμάζει να γεμίσω χαρά και αγαλίες. Η ιδιαίτερη τιμή η οποία μου γίνεται να είμαι προσκαλεσμένος του Θεού. Δεν ξέρω αν αυτό μας έχει απασχολήσει ποτέ, αν το έχουμε νιώσει ότι είμαστε προσκαλεσμένοι του Θεού. Και αυτό το πρωινό ακόμα μια πτυχή της χάριτος και του ελέος του Θεού είναι. Είμαστε προσκαλεσμένοι του. Είμαστε εδώ. Ειδικά και συγκεκριμένα αυτό το πρωί να μας δώσει το μήνυμά του. Αλλά το βάθος της πρόσκλησης το παίρνουμε από το Λόγο του Θεού. Ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, λέει έλθετε, ελάτε, και αυτή είναι η πρόσκληση, έλθετε πρόσμε, ελάτε σε μένα, πάντες οι κοπιώντες και υπεφορτισμένοι, όλοι οι κουρασμένοι και οι φορτωμένοι, και εγώ θα σας ξεκουράσω. Να ποια είναι η πρόσκληση. Μας καλεί ο Χριστός, όχι για να μας ελέγξει γιατί κάναμε και πώς το κάναμε και πώς το κάνατε βρε παιδιά αυτό και γιατί ήταν ανάγκη. Όχι. Μας καλεί για να μας ξεκουράσει. Και ξέρουμε πόσα φορτία έχει ο άνθρωπος. Ξεφυγίστε μια εφημερίδα, να δείτε τι γίνεται εκεί. Πόσο άγχος, πόση πίεση. Γιατί δεν μπορώ να πω ότι είχε χαρά αυτός ο πατέρας που πήρε τη καραμπίνα του και σκότωσε τη γυναίκα του και την κόρη του και ύστερα την έστρεψε στο δικό του το αυτή. Ή ο άλλος πήρε το τραπεζομάχηρο και κυνήγησε τη γυναίκα του εν διαστάσει και την βρήκε μπροστά στο κοριτσάκι των 9 χρονών και με το μαχαίρι την κατακριούργησε, την έσφαξε. Δεν μπορώ να πω πως αυτά δεν είναι βάρη. Είναι χαρακτηριστικά, αλλά δεν είναι τα μόνα. Ξεφυλίστε μια εφημερίδα να δείτε πόσο βάρος έχει ο άνθρωπος. Και έχεις τον Κύριο, τον Ιησού Χριστό, να σε καλεί και να σου λέει έλα σε μένα, κουρασμένα, γιατί είσαι κουρασμένος. Να σε ξεκουράσω. Και αυτή η ανάπαυση που θα δώσει ο Κύριος και μια επεξήγηση πάλι της πρόσκλησης του Θεού, γιατί έτσι καλούμεθα να δούμε ποια είναι η ελπίδα της προσκλήσεως, προσεύχεται ο Παύλος για τους Εφεσίους. Και το προσεύχεται ο καθένας για τον εαυτό του, αφού το προσεύχεται ο Παύλος. Το είχαν τόση ανάγκη και έπρεπε να προσευχηθεί. Όποτε σας θυμάμαι, λέει, μνημονεύον ημάς εν τες προσευχές μου. Προσεύχομαι. Να μάθετε ποια είναι η ελπίδα της προσκλήσεως. Πόσο μάλλον μας απασχολεί εμάς. Ένα άλλο μέρος από το Λόγο του Θεού είναι από το πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου του Ισαΐα, το 18 εδάφιο που λέει «Έλθετε και ας διαδικαστόμεν», λέγει Κύριος. «Ελάτε να λύσουμε τα ζητήματά μας». Και επειδή ξέρουμε ότι το ζήτημα που μας εχώρισε από το Θεό και το ζήτημα που θέλει τακτοποίηση και διακανονισμό είναι το θύμα της αμαρτίας. «Έλθετε και ας διαδικαστόμεν», λέγει Κύριος. «Εάν οι αμαρτίες σας είναι ως το κόκκινο, θα τις κάνω λευκές σαν το χιόνι. Ελάτε». Αυτό έχει πρόσκληση. Η πρόσκληση μου από τον Κύριο έχει. Έλα να σε ξεκουράσω από τα βάρη σου, από τις αμαρτίες σου. Έλα, λέει ο Κύριος, να τακτοποιήσουμε τους λογαριασμούς και τις εκκρεμότητες που υπάρχουν. Και ποιος δεν έχει εκκρεμότητες με το Θεό. Ιδιαίτερα εκείνος που ακόμα δεν εγνώρισε ποιος είναι ο Χριστός και τι είναι ο Χριστός.
Και αν η αμαρτία σε απασχολεί, που πρέπει να σε απασχολήσει. Ο ψαλμός είπε, Κύριε, δείξε μου τα κρύφια αμαρτήματα της καρδιάς. Αν στρέψουμε την καρδιά μας στο φως του Λόγου του Θεού και του Πνεύματος του Αγίου, θα μας δείξει. Και τότε τι θα γίνει. Ο Κύριος λέει, έλα να τακτοποιηθεί το θέμα της αμαρτίας. Τον ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Ποια είναι η ελπίδα της προσκλήσεως. Είναι να με ξεκουράσει ο Κύριος. Είναι να τακτοποιηθούν οι αμαρτίες μου. Στην Κολοσσαής επιστολή διαβάζω ένα κομμάτι να δούμε τα θαυμάσια του Θεού. Ευχαριστούμε τον Πατέρα, λέει, που μας έκανε αξίους της μερίδος του κλήρου των Αγίων εν το φωτί. Τα έχει μέσα η πρόσκληση αυτά. Βέβαια τα έχει. Μας έκανε αξίους του κλήρου των Αγίων εν το φωτί. Και μας μετέφερε στη βασιλεία του αγαπητού του Υιού. Χάρις στον οποίον, Υιόν, τον Κύριο, τον Ιησού Χριστό, έχομεν την απολύτρωσιν δια του αίματος αυτού. Την άφεσιν των αμαρτιών. Τα έχει αυτά η πρόσκληση μέσα. Τα έχει αυτά η πρόσκληση μέσα. Να σε πάρει από το σκοτάδι, να σε φέρει στο φως. Να σε πάρει από την εξουσία του σκότους. Από τα γάμψα νύχια του διαβόλου.

0: Καμιά φορά στέλνουν στο γραφείο προσκλήσεις. Αν είσαι ένα φάκελο, σας κάνουμε την τιμή, λέει, τιμήστε ένα και ένα γραφείο. Κάνουμε την τιμή να σας καλέσουμε. Μια πρόσκληση είναι αυτή για δύο άτομα. Αρθείτε στο θέατρο. Πόσο μεγάλο. Δεν θα πληρώσετε, λέει, παρά μόνο τόσο αντί για τόσο. Δεν είναι πρόσκληση αυτή. Θα πληρώσει τόσο αντί για τόσο. Πολλές φορές γίνονται αυτά. Είσαστε προσκαλεσμένοι, λέει, στη χώρα Εσπερίδα, λέει άλλος. Και η τιμή της εισόδου είναι τόσο. Ούτε αυτή είναι πρόσκληση. Κάποια άλλη φορά όμως, όπως μου είχε δημιουργηθεί και η δυσπιστία σε αυτές τις προσκλήσεις, έφτασα στα χέρια μου μερικές προσκλήσεις για κάποια εκδήλωση που θα γινόταν από ένα ξένο συγκρότημα αγωδρομιών. Και έφτασαν προσκλήσεις στα χέρια μου με την εντολή «δώσε σε φίλους». Και έδωσε. Και σκέφτηκα, αφού τους έχω τώρα στα χέρια μου να τους δώσω σε φίλους, δεν κράταγα σε σάκι για τον εαυτό μου. Μια πρόσκληση για δύο άτομα. Δεν κράτησα. Άρα η δυσπιστία υπήρχε μέσα μου. Μια πρόσκληση, ποιος ξέρει. Πού θα βάλουν εκείνους που έχουν πληρώσει τα πολλά χρήματα για τις αριθμημένες θέσεις και πού θα με βάλουν εμένα τώρα και αν θα βλέπω εκεί που θα με βάλουν. Και πήρα την πρόσκληση αυτή και προχωρούσα. Είχε πολύ κόσμο. Οι αστυνομικοί καθόριζαν πού θα πάει ο καθένας. Πού πάτε εσείς με το εισιτήριό σας. Εγώ δεν είχα εισιτήριο. Όπως είχα την πρόσκληση, με φόβο λίγο γιατί θα με βάλουν και εμένα τώρα, θα μου πούνε γύρισε πίσω κύριε, πολλοί κόσμος δεν δεχόμαστε προσκλήσεις. Μάλιστα, είπε ο αστυνομικός. Και μας παίρνει από την πλάτη και μας οδηγεί ο ίδιος. Πού με πάει τώρα, λέω. Δεν με πήγε στις θέσεις πίσω, ψηλά εκεί, ούτε στις αριθμημένες, αλλά με πήγε μπροστά στους επισήμους σε κόκκινες βελούδινες πολυθρόνες. Και με κάθισε εκεί. Και έφυγε. Και όσες φορές διαβάζω τις η ελπίς της προσκλήσεως, έρχεται αυτή η εικόνα. Πολλές φορές έχουμε δυσπιστία σε προσκλήσεις διάφορες. Αλλά κάποτε που γνωρίζουμε το περιεχόμενο της προσκλήσεως και έχουμε προσλαμβάνους παραστάσεις, γιατί κάποτε με πήρανε και με βάλανε στη βελούδινη κόκκινη πολυθρόνα εκεί με μια πρόσκληση. Εδώ η πρόσκληση είναι από τον Κύριο.
1: Και τον ευχαριστούμε. Γιατί όταν ο Θεός δίνει, δίνει σαν Θεός. Πάσα δόση αγαθή και παν δόρημα τέλειον είναι άνωθεν. Ο πάνω. Καταβαίνουν από του Πατρός των φώτων, από τον Κύριο. Οτιδήποτε αγαθό περιμένεις, μην ψάχνεις να το βρεις εδώ, γύρω σου. Περίμενε το από πάνω να έρθει. Έχει ο Κύριος τον τρόπο του. Να δώσει το δώρο του. Εδώ λοιπόν προσεύχεται να ανοιχτούν οι οφθαλμοί του νοός μας, να καταλάβουμε ποια η ελπίς της προσκλήσεως. Ποια είναι η τιμή που μας έγινε να μας καλέσει ο Κύριος. Αυτό θα πρέπει να μας απασχολήσει. Για ευγνωμοσύνη, για ευχαριστία σ' όσους το έχουμε δεχτεί και το έχουμε αξιολογήσει και ξέρουμε ότι ο Κύριος δίνει και δίνει πλούσια, και για κάποιον που ακόμα δεν ήρθε αυτή η ευλογημένη στιγμή να το χορτάσει, να είναι καλοσημάδευτο πρωινό αυτό το πρωινό. Ποια η ελπίς της προσκλήσεως. Έλθετε προς με, πάντες οικοποιώντες, να σας αναπαύσω. Έλθετε να διαδικαστόμεν. Εάν οι αμαρτίες σας είναι έτσι, θα γίνουν λευκές σαν το χιόνι. Δεν υπάρχουν. Ελάτε να σας πείσω ότι έχω κάνει απολύτρωση δια το αίματος του Κυρίου Ιησού Χριστού. Να σας μιλήσω δια την άφεση των αμαρτιών, είπε στην Προσκολοσαΐς. Τι θα έπρεπε, η άφεση. Με καλεί να μιλήσουμε ο Κύριος πρόσωπο προς πρόσωπο, να με πείσει ότι δεν υπάρχει θέμα και ζήτημα αμαρτίας. Γιατί δεν την έκανα εγώ. Εγώ είμαι αμαρτωλός. Αλλά γιατί ο Κύριος Ιησούς Χριστός ήρθε και στο σώμα του εκεί επάνω στο ξύλο του Σταυρού κράτησε όλες μου τις αμαρτίες και όλες τις βρωμιές ο Κύριος. Και λογαριάστηκε ο Κύριος για λογαριασμό δικό μου. Πόσο πρέπει να τον ευχαριστήσουμε που ήρθε

Σωτής και σωτήρας. Ο Υιός της δόξης. Ο αιώνιος λόγος, ο Κύριος. Που δεν έκαμε αμαρτία μου, δεν βρέθη δόλος εν το στόματι αυτού. Ήταν οι δικές μου αμαρτίες. Κάτι βέβαια μπορεί να απασχολεί το νου σου κάποτε για τον Χριστό, για τον Ιησού, τον από Ναζαρέτ. Αλλά όπως διαβάζουμε στον ψαλμό νιγάμα του Ισαΐα, το κεφάλαιο νιγάμα του Ισαΐα, εμείς ενομίσαμε αυτόν, λέει προφητικά εκεί. Ενομίσαμε αυτόν. Και οι στενοί μαθητές του ακόμα, μέχρι την ώρα που ο Κύριος πήγαινε προς τον Γολγοθά, φορτωμένο στο βαρύ σταυρό, κάτι νομίζανε και εκείνοι. Και μετά την Ανάστασή του, οι δύο που πήγαν προς Εμαούς. Εμείς λέγαμε, λέει, πως είναι ανήρ, δυνατός, εν λόγης και έργης, μέχρι τόσο είχαν φτάσει. Και όμως μερικές γυναίκες μας εξέπληξαν και, καθώς μας είπαν, νόμιζαν. Και έχουμε την Καινή Διαθήκη εμείς στα χέρια μας τώρα, τον καθαρό Λόγο του Θεού. Ότι ο Θεός μας αγαπάει, ότι ο Θεός μας ελύτρωσε με τον Χριστό, ότι η υπόθεση της αμαρτίας είναι τελειωμένη, ότι ο Θεός για την αμαρτία δεν θέλει προσφορές, δεν θέλει οποιαδήποτε προσφορά. Και αυτό λέει ο Κύριος, προσφορά περί αμαρτίας και θυσία δεν είναι η θέλη σας. Γι' αυτό είπα, έρχομαι δια να κάμω ο Θεέ το θέλημά σου. Ο Κύριος, με το οποίο θέλημα που ήρθε να κάνει ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, το θέλημα του Πατέρα, με το οποίο θέλημα είμεθα υγειασμένη για τις προσφοράς του σώματος του Κυρίου Ιησού Χριστού, άπαξ γενωμένης, μια για πάντα. Με την προσφορά του Χριστού είμαι αγιασμένος εγώ, είσαι και εσύ, και αυτό είναι μέσα στην πρόσκληση του Θεού. Είναι στο έλθετε και ας διαδικαστόμεν. Ελάτε να λύσουμε το θέμα. Για μένα ο Κύριος λέει είναι λυμένο, αλλά να το δεις ότι είναι και για σένα λυμένο. Κατά τον καλύτερο τρόπο, που δεν μπορούσε να γίνει καλύτερα. Γι' αυτό αποδεικνύει η θέση του Κυρίου Ιησού Χριστού τώρα εκεί. Η ανάστασή του και η θέση του στα δεξιά της μεγαλοσύνης εν υψηλής. Η απόδειξη ότι το χρέος μας είναι πέρα για πέρα ξοφλημένο. Γιατί ο Κύριος Ιησούς Χριστός ως εγγυητής μας δεν είναι στον τάφο. Είναι στα δεξιά της μεγαλοσύνης ο εγγυητής μας. Και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Αν έχετε ασχοληθεί με συναραγματικές, με χρεόγραφα διάφορα, θα έχετε δει ότι εκτός από τη θέση της υπογραφής του αποδέκτου υπάρχει η θέση της υπογραφής του τριτεγγυητού. Και ο νόμος λέει ότι ευθύνεται εις ολόκληρον και ο αποδέκτης αλλά και ο τριτεγγυητής. Και εάν ο αποδέκτης είναι κάποιος φτωχός και αφαιρέγγυος, δεν έχεις τι να πάρεις, γιατί ούκ αν λάβεις παρά του μιέχοντος, δεν έχεις να πάρεις τίποτα, γιατί είναι φτωχός, και γι' αυτό και χρειάστηκε η τριτεγγύηση του τριτεγγυητού από τον εκδότη. Μου δίνεις 10.000, σου δίνω. Υπογράψουμε ένα γραμμάτιο, υπογράψουμε. Βάζει υπογραφή. Ο αποδέκτης. Έχεις τίποτα εσύ? Όχι. Το μεροκάμα το μόνο, ναι. Φέρε και έναν έμπορα να υπογράψει. Έμπορα, ναι. Γιατί? Γιατί προσυποκρατεί το έμπορας. Γι' αυτό βάλει μια υπογραφή. Βάλει και ο Μπακάλης μια υπογραφή. Ο φίλος ο Μπακάλης βάζει μια υπογραφή. Δεν έχει να πληρώσει ο αποδέκτης. Θα στραφεί ο δανειστής κατά του τριτεγγυητού. Και αν το σειρά του, να δώσει το χρέος. Αυτή η εικόνα όλη έγινε με τον Κύριό μας. Εγώ έπρεπε να πληρώσω, μα δεν μπορούσα ποτέ να πληρώσω ό,τι ζητούσε η αγιοσύνη του Θεού. Και ο Κύριος είναι ο τριτεγγυητής μας, είπε, εγώ. Έρχομαι δια να κάμω εγώ, ο Θεέ, το θέλημά σου. Και τον ευχαριστούμε τον Κύριό μας, γιατί ήρθε. Και προαιωνίως είχε πει το νέο Κύριος, γιατί είναι το αρνίον των εσφαγμένων προκαταβολής κόσμου. Για το ενδεχόμενο της πτώσης. Αν συνέβαινε να ξεπέσει το πρώτο ζευγάρι και δεν κάνει καλή εκλογή, που δεν έκανε, ο Κύριος είχε πει εγώ θα κάνω ό, Θεέ, το θέλημά σου για την αποκατάσταση του ανθρώπου. Να γίνει καινή κτίσης, νέο δημιούργημα, από την αρχή. Είναι μέσα στην πρόσκλησή μας αυτά, αγαπητοί μου, αδερφοί. Και πρέπει να ανοίγουμε την καρδιά μας, να χορταίνουμε εκείνα. Ευχαριστούμε που είναι βεβαιωμένα μέσα στο λόγο του. Πία η ελπίδα της προσκλήσεως. Και πάμε στο δεύτερο τώρα. Και τι ο πλούτος της δόξης, της κληρονομίας αυτού εις τους Αγίους. Ποιος είναι ο πλούτος της κληρονομίας μας. Ένα στοιχείο είναι στο ίδιο κεφάλαιο, λίγο πιο πάνω. Που μας λέει στο 14 εδάφιο, για το Πνεύμα το Άγιο έχει μιλήσει στο 13.
Μας εσφράγισε, λέει, όταν πιστέψαμε, με το Πνεύμα το Άγιον, ώστις είναι ο αραβόν της κληρονομίας. Και εδώ μπορεί να λειτουργήσουν συλλογισμοί. Εάν ο αραβόν, που σημαίνει η προστάντζα, σημαίνει ο αραβόν, η προκαταβολή, το καπάρο. Εάν λοιπόν η προκαταβολή, που είναι ένα ελάχιστο μέρος από το όλο αντικείμενο μιας πράξης, μιας αγοραπολισίας, ας πούμε, δίνει μια προκαταβολή, είναι ένα ελάχιστο του όλου όγκου της συναλλαγής. Εάν ο αραβόν, αυτό το λίγο, είναι το Πνεύμα του Θεού μέσα στις καρδιές μας, είναι ο αραβόν της κληρονομίας, προχωρήστε εσείς σε συλλογισμούς τι θα είναι η κληρονομία εκεί επάνω. Τον ευχαριστούμε. Είμαστε μικροί και ελάχιστοι να πάρουμε. Αλλά το δείγμα τούτο εδώ το στοιχείο είναι υπερθαύμαστο. Ο αραβόν της κληρονομίας ημών είναι το Πνεύμα το Άγιο. Το οποίο παίρνουμε όταν πιστεύουμε. Πιστεύσαντες εις τον Χριστόν, εσφραγίστητε με το Πνεύμα το Άγιον της Ευαγγελίας. Ώστις είναι ο αραβόν της κληρονομίας ημών. Τον ευχαριστούμε. Και ένα άλλο μέρος θα σας διαβάσω από την προς Ρωμαίους επιστολή, το 8 κεφάλαιο, που μιλάει και εκεί πάλι για την κληρονομία. Λέει λοιπόν εδώ, το Πνεύμα που έβαλε στις καρδιές μας και είναι σφραγίδα θεϊκιά, είναι σφραγίδα, είναι πνεύμα υιοθεσίας. Αυτό το πνεύμα συμμαρτυρεί με το Πνεύμα ημών ότι είμεθα τέκνα Θεού. Τέκνα Θεού. Εάν δε τέκνα και κληρονόμη. Εδώ λοιπόν λέει γενικά ότι είμαστε κληρονόμοι, αλλά δεν μας λέει τη μερίδα. Πόσο. Γιατί κληρονόμος είναι και η σύζυγος, ας πούμε, κάποιου. Κληρονόμος ή ο σύζυγος, κληρονόμοι είναι και τα παιδιά. Αν υπάρχει σύζυγος, είναι κληρονόμος κατά το 1 τέταρτον και κατά το υπόλοιπο είναι τα παιδιά. Εδώ λοιπόν δεν μας λέει πώς είναι η μερίδα μέχρι εδώ που έχω διαβάσει, το λέω όμως στη συνέχεια. Κληρονόμοι μεν Θεού, συγκληρονόμοι δε Χριστού. Να ποιος είναι ο πλούτος της κληρονομίας. Εάν ο αραβόν είναι το Πνεύμα το Άγιο στις καρδιές μας και αν η μερίδα μας είναι συγκληρονόμοι του Χριστού, δεν θέλω άλλα στοιχεία, μου φτάνουν αυτά και μάλιστα είναι τόσο πολλά και πιεστικά για την καρδιά μου. Τόσα πολλά έχεις να μου δώσει, Κύριε, και ποιος είμαι εγώ τότε ενώπιόν σου. Και τι είμαι εγώ. Και πού είναι η ευγνωμοσύνη μου. Και πού είναι η αλλαγή της ζωής μου όπως θα έπρεπε να ήταν. Τον ευχαριστούμε. Γιατί ό,τι κάνει ο Κύριος είναι τέλεια και ευλογημένα. Και πρέπει να μας ξεκουράζουν, να φέρουν ειρήνη στην καρδιά. Να νιώθουμε ότι τα διατάγματά του εφραίνουν την καρδιά μας. Και οι κρίσεις του είναι γλυκύτερες παρά το μέλι. Συνέβη να ακούσω μια κασέτα από μια ομιλία σε μια εκκλησία. Ίσως είναι και από αυτή, δεν θυμάμαι. Μάλλον από την εκκλησία αυτή. Ανέφερε ο αδερφός. Πολύ καλά και τον έφερε. Την περίπτωση που ο Κύριος Ιησούς Χριστός πεθαίνει στη θέση μας. Ανείς απέθανε υπερ πάντων, άρα οι πάντες απέθανε. Και συνεχίζει. Και απέθανε υπερ πάντων. Για να μην ζώσει πλέον δι' αυτούς οι ζώντες, αλλά δι' όταν αποθανόντα και αναστάντα υπερ αυτών. Και σταματάει εκεί και όλη η ομιλία του δημιουργεί μια πίεση στην καρδιά. Ένα βάρος στην ψυχή. Γιατί πρέπει να συνεχίσει ο αδερφός. Και να δει όλα έγιναν νέα. Ώστις είναι εν Χριστώ Ιησού, είναι νέο κτίσμα. Τα αρχαία παρήθων, δηλαδή τα πάντα έγιναν νέα. Και δεν σταματάει ούτε εκεί. Τα δε πάντα είναι εκ του Θεού. Δεν είναι από μένα. Είναι από το Θεό. Προβλέπονται μέσα στο σχέδιο του Θεού. Το ένας να πεθάνει για όλους και ο καθένας που το δέχεται να ζήσει για τον Χριστό, δεν είναι αυτό αγωνία δική μου και προσπάθεια δική μου. Έλεγχος δικός μου είναι. Να ξέρω ότι έχω την ευθύνη να προσέχω τον εαυτό μου και να τον φέρω μπροστά στο φως της παρουσίας του Θεού. Είναι. Αλλά η πραγμάτωση δοξασμένο το όνομα του Θεού είναι διαπνεύματος Αγίου.
και προβλέπεται μέσα στο ευλογημένο σχέδιο του Θεού. Όταν ο Παύλος λέει στην προς Γαλάτες επιστολή, δεν ζω πλέον εγώ, ο Χριστός ζει εν εμή, μεα του Χριστού είναι σταυρώθην. Είναι ο Παύλος αυτός ο οποίος στέκεται σαν κομπορήμον τώρα εδώ να πει ότι ξέρεις εγώ ζω τον Χριστό και όλοι οι άλλοι εσείς δεν τον ζείτε, ή ερωτηματικό εάν τον ζείτε? Δεν λέει αυτό. Λέει ότι προβλέπεται, αφού συνεσταυρώθεις με τον Χριστό, ο Χριστός θα ζει σε σένα. Προβλέπεται από το σχέδιο του Θεού αυτό. Θα το κάνει η σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος που έβλεπε στην καρδιά σου. Και εσύ θα ησυχάσεις και θα ευχαριστήσεις. Και θα μένεις προσεκτικός στη φωνή και την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου που σε ετοίμησε ο Κύριος να σε σφραγίσει με αυτό. Όχι όμως να έχεις αγωνία. Να εφραίνεσαι στα διατάγματα και να είναι γλυκής η κρίση του Κυρίου στη ζωή σου. Ο πλούτος της κληρονομίας. Και λίγα λόγια για το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως σε εμάς τους πιστούς. Και τούτο καλύπτει το προηγούμενο που σας είπα. Είναι δυνάμεις αναστάσεως του Κυρίου Ιησού Χριστού μέσα στη ζωή μας. Διαπνεύματος Αγίου. Διαπνεύματος Αγίου. Δεν υπάρχουν καταφερτζίδες και μη καταφερτζίδες στα πράγματα αυτά. Ικανοί και ανίκανοι σε αυτά. Αλλά υπάρχουν καρδιές οι οποίες εστράφησαν στον Κύριο, ειλικρινείς και ταπεινές, και είπαν μαζί με τον Παύλο, όταν είμαι αδύνατος, τότε είμαι δυνατός. Φύλαξε με από υπερηφανιών, είπε ο ψαλμωδός, στον ψαλμό που διαβάσαμε στην αρχή. Και αυτό πρέπει να γίνει βίωμα του καθενός μας. Θα διαπιστώσουμε ότι μόνοι μας δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και τότε είναι ευλογημένη ώρα να ενεργαστεί το Πνεύμα του Θεού μέσα στη ζωή μας. Και να πούμε μαζί με τον Παύλο, όταν είμαι αδύνατος, τότε είμαι δυνατός. Και δοξασμένο το όνομά σου, Κύριε. Διαφορετικά θα κάφτιση εγώ ή εσύ που θα το καταφέρεις. Αλλά εξεκλείστη η καύχηση, κλείστηκε έξω. Δεν τη θέλει την καύχηση ο Θεός, καθόλου. Ό,τι έχει να δώσει σε εμάς είναι δώρο. Και δεν μπορούμε να καυχηθούμε, γιατί τι έχεις το οποίο δεν έλαβες? Αν έλαβες, τι καυχάσαι ως μιλαβών? Είναι δώρα του Κυρίου όλα αυτά. Στεκόμαστε ελεηνοί μέσα στις άπειρες και ευλογημένες δωρεές του Θεού. Και τον ευχαριστούμε. Δυνάμεις λοιπόν αναστάσεως του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αυτές που τις ανέφερε το κράτος της ισχύως αυτού, που ανέσαν τον Κύριο τον Ιησού Χριστόν, είναι στη διάθεσή μας. Σαν την πηγή που τρέχει το γάργαρο νερό και είναι και το κύπελο εκεί, να πάρεις και να πεις νερό. Και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Η ίδια επιστολή προς Εφεσίους δεν είναι της ώρας, αλλά θα πει πιο κάτω, μη μεθάτε με κρασί, τους λέει, αλλά πληρούστε δια πνεύματος. Τούτο εδώ είναι δική μου υπόθεση. Δεν θα πάρω να ρίξω στο ποτήρι από την μπουκάλα κρασί, αλλά θα σταθώ και θα πω, Κύριε, σε ευχαριστώ κατά θαυμασιά σου για ό,τι έχεις κάνει για μένα, για τη σφραγίδα του Πνεύματος του Αγίου που είναι ο Αραβών. Και σε ευχαριστώ γιατί είμαι στα δυνατά και ευλογημένα χέρια σου να είμαι εκείνοι οι οποίοι θα εξαγείρουν τις αρετές σου. Και αυτό προβλέπεται στο σχέδιό σου. Με θέλεις καινούριο, με θέλεις ευλογημένο, με θέλεις επιστολή του Χριστού. Με θέλεις να ζω το Χριστό, και εγώ και εσύ και ο καθένας μας. Και προβλέπεται το σχέδιό σου και το πιστεύω. Ο Κύριος λέει, θα δώσω να καθίσει με τεμού εν το θρόνο μου εκείνος ο οποίος ενίκησε τον κόσμο. Και η νίκη, η νικήσα τον κόσμο είναι η πίστης. Ό,τι δίνει ο Θεός τα υπόσχεται και εμείς στεκόμαστε και τα απολαμβάνουμε με την εμπιστοσύνη της καρδιάς μας. Και ο Κύριος εργάζει με το Πνεύμα του το Άγιο και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Ο Θεός να τα βεβαιώσει στις καρδιές μας. Αμήν.

Η Πουράνια, Πατέρα μας, δεν έχουμε λόγια να σε ευχαριστήσουμε για τη θαυμαστή αγάπη σου, για το μεγάλο σχέδιο της σωτηρίας σου για μας τους ανάξιους και ελεηνούς, που σου στοιχήσαμε την προσφορά του Κυρίου Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε που δεν εφίστης, αλλά παρέδωκες αυτόν, υπέρ πάντων ημών. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το πρωινό που μας εχάρισες, διότι μας είπες από τον αιώνιο λόγο σου. Παρακαλούμε, Κύριε, με το Πνεύμα σου το Άγιο τοποθέσετε εσύ στην καρδιά μας, ώστε να είμαστε υγιεί αγαθοί, καθώς πέφτει ο σπόρος του αιωνίου λόγου σου, που θα φέρει τον εκατονταπλάσιο καρπό, Κύριε μας. Για να δοξάζεστε το όνομά σου με τη ζωή του καθενός μας, Κύριε. Αυτό περιμένεις, να είμαστε επιστολή του Κυρίου Ιησού Χριστού που θα διαβάζετε από όλους. Φως που θα είμαστε ψηλά στη μένα και όχι κάτω από το τραπέζι. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Παρακαλούμε να μας ετοιμάσεις για άλλη μια μερίδα πνευματική. Στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Χαίρομαι πολύ που σας βλέπω. Σήμερα με τη χάρη του Θεού θα ασχοληθούμε με το θέμα της ομορφιάς, με το κάλος με δύο λάμδα. Από τα αρχαία χρόνια ο άνθρωπος ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την εμφάνισή του και η επιδεξιότητά του, η δημιουργικότητά του έχουν συχνά άμεση σχέση με αυτή την ομορφιά, με την εμφάνιση. Σε αρχαιολογικές ανασκαφές τα ευρήματα είναι κοσμήματα, έχουν σχέση με το μακιγιάζ που χρησιμοποιούσαν τότε. Από τα αρχαία χρόνια λοιπόν ο άνθρωπος ενδιαφέρεται και ασχολείται πολύ με την ομορφιά του. Όμως, μέσα στη διάρκεια των αιώνων, η ομορφιά αυτή εκφράστηκε με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους, με διαφορετικά αισθητικά κριτήρια, ανάλογα με την κουλτούρα, ανάλογα με τον πολιτισμό κάθε λαού και κάθε ομάδας. Θυμήθηκα μερικά παραδείγματα από διαφορετικούς λαούς και διαφορετικές φυλές. Πρώτο παράδειγμα, η Κίνα, που το περασμένο αιώνα, σαν ύψιστη ομορφιά, σαν ύψιστη καλονή, θεωρείται η κοπέλα να έχει μικρή πατούσα. Ίσως σας φαίνεται περίεργο, αλλά όταν κάποιος ήθελε να διαλέξει σύζυγο, την κοίταζε, όχι στα δόντια, στην πατούσα. Έτσι, από μικρά τα κορίτσια τους δέναν τα πόδια με υφάσματα, τα κρατούσαν σφιχτά και παραμορφώνοντας το πόδι, πετύχαιναν το ύψιστο αγαθό. Αυτή η παραμόρφωση όχι μόνο τις δυσκόλευε τις κοπέλες στο να περπατήσουν, αλλά τους προκαλούσε και αφόρητους πόνους. Όμως το έκαναν χάριν της ομορφιάς. Μια άλλη φυλή προκαλούσε παραμόρφωση επίσης με τον ίδιο τρόπο, δένοντας αυτή τη φορά όχι το κεφάλι των παιδιών, τα πόδια των παιδιών, αλλά το κεφάλι. Δεν ξέρω αν έχετε δει φωτογραφίες. Αρχίσαν να δένουν από μηνών το κεφάλι του παιδιού με γάζες, σφίγγοντάς το και δίνοντάς του ένα σχήμα ωοειδές προς τα πίσω. Θεωρείται ότι αυτό ήταν η ομορφιά. Και ταλαιπωρούσαν τα παιδιά και δημιουργούσαν παραμορφώσεις, δημιουργούσαν προβλήματα. Ο εγκέφαλος δεν αναπτυσσόταν φυσιολογικά. Γιατί? Για να είναι το παιδί όμορφο. Άλλοι φίλοι στην Αφρική, δεν ξέρω αν έχετε δει φωτογραφίες, γιατί είναι πιο πρόσφατο αυτό. Θεωρείται ότι μια κοπέλα είναι όμορφη αν ο λαιμός της είναι τουλάχιστον 30 πόντους. Κάπου τόσο με φαντάζεστε. Και τι κάναν? Μεγάλωνε το κοριτσάκι, του βάζαν ένα μεταλλικό δακτύλιο και άλλον έναν μετά από χρόνια, ένα χρόνο δεν ξέρω πόσο, κι άλλον κι άλλον κι άλλον, μέχρι που με παραμόρφωση πάλι έφτανε ο λαιμός να ψηλώνει. Ομορφιά. Τι είναι ο πόνος μπροστά κάλλη. Μια άλλη φυλή, και από αυτό μπορεί να έχετε δει κάποια φωτογραφία χαρακτηριστική, θεωρούσε ότι μια κοπέλα είναι όμορφη αν το χείλη της σιγά σιγά μεγάλωνε και έφτανε στο σημείο να φέρει ένα ξύλινο δίσκο με κάποια εγχάρακτα. Πρότυπα ομορφιάς μέσα στους αιώνες και μέσα στους λαούς. Ίσως μας φαίνονται περίεργα. Ίσως μας ξενίζουν. Ίσως δεν τα έχουμε συναντήσει μέχρι τώρα αυτά. Αλλά η επιδίωξη αυτή της φυσικής ομορφιάς σε συνδυασμό με την σωματική υγεία, αυτό που σήμερα το λέμε στα νεοελληνικά fashion and fitness, χαρακτηρίζει όχι μόνο τον αρχαίο άνθρωπο, όχι μόνο τον πρωτόγονο άνθρωπο, αλλά και το σύγχρονο, τον λεγόμενο δυτικό άνθρωπο, τον δυτικό πολιτισμό, σε σημείο που αυτή η επιδίωξη να του γίνεται έμονη ιδέα, να γίνεται αυτοσκοπός. Μπορεί σήμερα να μην χρησιμοποιείται η παραμόρφωση, όπως τα παραδείγματα που ανέφερα πιο πριν. Όμως, ο άνθρωπος σήμερα, και γυναίκες και άντρες, προβαίνουν σε επεμβάσεις προσθετικές, επεμβάσεις αφαιρετικές πάνω στο σώμα τους, καταβάλλοντας μεγάλη προσπάθεια για να επιτευχθεί το σωματικό κάλος. Και θα έλεγα ότι αυτή η προσπάθεια γίνεται έντονα, περισσότερο από κάθε άλλη στιγμή στο παρελθόν. Ο άνθρωπος του σύγχρονου πολιτισμού, στον οποίο αναφερόμαστε σήμερα το πρωί, δεν είναι ικανοποιημένος με την εμφάνισή του. Αυτό πρέπει να το σημειώσουμε, πρέπει να το δώσουμε σημασία. Δεν είναι ευχαριστημένος με την εμφάνισή του. Καταφεύγει, όπως ανέφερε και ο Τάσος πριν, στην εισαγωγή σε Ινστιτούτα Αισθητικής, σε κέντρα αδυνατίσματος, σε γυμναστήρια, σε ιατρία πλαστικών χειρουργών, σε καταστήματα οπτικών, σε. Προσπαθεί, δοκιμάζει, αγοράζει, καταβάλει προσπάθεια. Έκανα μία μικρή λίστα, δεν είναι τόσο σημαντική, αλλά αναφέρω ονόματα που κάθε μέρα βρίσκονται στη ζωή μας. Hondos, Beauty Shop, Ivoni, Bodyline, Silhouette, Weight Watchers, New Day, Sick, Prinu, Laserline, Jilly Diet. Ένας κατάλογος. Τώρα είναι εποχή, γιατί μετά τις γιορτές πήραμε μερικά κιλά. Μετά από 2 μήνες θα μας πούνε ότι το Πάσχα με τον Οβελία, οπότε θα χρειαστεί, γιατί το καλοκαίρι που θα πρέπει να βγούμε στην παραλία, συνεχώς υπάρχει ανάγκη για βελτίωση, για αλλαγή της εξωτερικής μας εμφάνισης. Προσπάθεια. Πώς όμως σήμερα ορίζεται η ομορφιά? Με χαλκάδες στο λαιμό? Όχι. Είναι δύσκολο να απαντήσει κανείς με έναν ορισμό στο ερώτημα αυτό. Πώς ορίζεται σήμερα στον κόσμο μας, στο δυτικό κόσμο, η ομορφιά? Και είναι δύσκολη η απάντηση, γιατί τα πρότυπα στα οποία ο άνθρωπος προσπαθεί να μοιάσει αλλάζουν εξαιρετικά γρήγορα. Αλλάζουν δραματικά. Όπως άλλωστε αλλάζουν και οι αξίες του σύγχρονου ανθρώπου. Για παράδειγμα, πριν λίγες δεκαετίες, και οι άντρες και οι γυναίκες δεν φοβόντουσαν να πάρουν μερικά κιλά παραπάνω. Είχαν βγει από μία δεκαετία, τη δεκαετία του 60, που σαν πρότυπο προβαλόταν ένα μοντέλο, η Twiggy. Δεν τη γνώρισα, ήμουν πολύ μικρός τότε, αλλά έχω ακούσει για αυτήν. Ήτανε μοντέλο ανθρώπου ανορεκτικού. Πολύ αδύνατη, πολύ λεπτή. Μάλιστα, κάποια στιγμή, μια κοπέλα προσπαθώντας να της μοιάσει, σταμάτησε να τρώει, αυτό έγινε στη Σκανδιναβία, και πέθανε. Τη δεκαετία λοιπόν του 60 έχουμε το πρότυπο Άλα Twiggy. Μεσολαβεί η δεκαετία του 70-80, που αρχίζει και επικρατεί το μεσογειακό πρότυπο, έτσι, πιο χαλαρός ο άνθρωπος, δεν τον πειράζει να πάρει κάποια κιλά. Και φτάνουμε στη σύγχρονη εποχή, που επανερχόμαστε σε αυτό το πρότυπο του πολύ αδύνατου ανθρώπου, με χαρακτηριστικό παράδειγμα, ίσως την ξέρετε όλοι, την Kate Moss. Ένα μοντέλο, πάλι καχεκτικό, αδύνατο. Αυτά τα πρότυπα, τα τελείως αδύνατα, χαρακτηρίζονται ανορεκτικά. Πάσχουν από ανορεξία. Και πολλές κοπέλες, κυρίως κοπέλες, προσπαθώντας να μοιάσουν σε αυτά τα πρότυπα, δεν εξετάζω την ουσία του πράγματος, αλλά το φαινόμενο αυτή τη στιγμή, έχουν φτάσει να έχουν προβλήματα. Προβλήματα στην υγεία τους. Η ανορεξία είναι πρόβλημα νευρολογικής φύσεως. Είναι ασθένεια. Και το άγχος που προκαλείται στο να δυνατήσω, να είμαι πιο ωραία, να είμαι πιο κοντά στο πρότυπο, φέρνει μεγάλη δυσκολία. Την τελευταία χρονιά, τη χρονιά που πέρασε, μέσα από τις φωτογραφίσεις της μόδας υπήρξαν νέα looks που προβλήθηκαν. Το πρώτο ήταν αυτό του ναρκωμανούς. Τα μοντέλα είχαν ένα στυλ ανθρώπου, θύμιζαν άνθρωπο που έχει πάρει ναρκωτικές ουσίες και βρισκόταν κάτω από την εμπειρία τους. Και δυστυχώς πολλά μοντέλα παρά ήταν φυσικά όταν είχαν αυτό το look. Ένα άλλο look που τον τελευταίο χρόνο έχει αρχίσει να προβάλλεται έντονα είναι το look, το στυλ του ανδρόγυνου, το ανδρογύνεκο look. Ο διάβολος, καθώς δουλεύει τις δικές του τις αξίες, αρχίζει και προβάλλει αυτή την κατάσταση που δεν υπάρχει άντρας και γυναίκα. Έρχομαι σε κάποιο άλλο παράδειγμα του πώς τα ήθη, πώς τα πρότυπα αλλάζουν μέσα στην κοινωνία μας. Πριν λίγες δεκαετίες είχε βγει μια ταινία που έδειχνε την επικρατούσα άποψη τότε ότι οι άντρες προτιμούν τις ξανθιές. Αυτό κάποια στιγμή ξεχάστηκε, αλλά σήμερα αυτή η αισθητική, αυτό το πρότυπο έχει επανέλθει. Αν κοιτάξει κανείς γύρω του τις κοπέλες που προβάλλονται από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, οι περισσότερες έχουν αυτό το φυσικό ξανθό χρώμα στα μαλλιά τους. Βέβαια, δεν σημαίνει βέβαια ότι η εξυπνάδα τους είναι αντίστοιχη αυτής της φυσικότητας. Υπάρχουν πολλά ανέκδοτα. Αλλά αυτή η μόδα του να βάφει κανείς τα μαλλιά του ξανθιά έχει επικρατήσει, και δεν έχει επικρατήσει μόνο στα κορίτσια. Με αφορμή τον ποδοσφαιριστή David Beckham, τα αγόρια ίσως το ξέρουνε, έχουν αρχίσει και άντρες και βάφουν τα μαλλιά τους ξανθιά. Αυτός ο ποδοσφαιριστής έχει μια διάσημη σύζυγο, του πρότεινε να βάψει τα μαλλιά του ξανθά, άρχισανε και άλλα αγόρια να βάφουν τα μαλλιά τους ξανθά. Ό,τι έκαναν τα κορίτσια το κάνουν τώρα και τα αγόρια. Και ένα τελευταίο παράδειγμα. Πριν από λίγα χρόνια, οι άντρες είχαν μακριά μαλλιά. Αφήνανε πλούσια ακόμη. Υπήρχε και κάποιος σκότσος πολλές φορές. Σήμερα έχει αλλάξει η μόδα. Υπάρχει το κοντοκουρεμένο μαλλί. Όταν πηγαίνω στον κουρέα είμαι ο μόνος που κουρεύομαι με ψαλίδι. Οι άλλοι με την ψηλή. Άλλοι όχι έχουν κοντό μαλλί, έχουν ξυρισμένο κεφάλι. Αλλά Βιάλι, αλλά Ρονάλντο, αλλά Γεωργάτος. Επίσης, ένα άλλο πρότυπο για τα αγόρια είναι ένας άλλος ποδοσφαιριστής, ο Αλεσάντρο Ντελπιέρο. Ένας Ιταλός ποδοσφαιριστής που είναι πάντα στην επικαιρότητα, που πάντα δημιουργεί μόδα και αλλάζει την εμφάνισή του μόλις διότι αυτό που κάνει έχουν αρχίσει να το κάνουν οι άλλοι. Αφήνει κάτι μουσάκι, αφήνει μαλλιά, έχει κεντρικό δίσημο. Δεν μπορούμε να πούμε συνεπώς σήμερα ποιο είναι το πρότυπο της ομορφιάς. Διαρκώς κάποιος βρίσκεται στο προσκήνιο. Διαρκώς κάποιος εισάγει κοινά δαιμόνια. Πώς όμως διαμορφώνονται αυτές οι τάσεις και τα πρότυπα της ομορφιάς? Η απάντηση βρίσκεται σε μία μόνο λέξη. Μόδα. Φέρεται η λέξη αυτή να προέρχεται από τη φράση, δεν ξέρω αν συμφωνείτε κύριε Γιάννη, αλλά mod, που σημαίνει σύμφωνα με το γούστο της ημέρας. Η μόδα λοιπόν, την οποία αρθρογράφος μεγάλου περιοδικού, μεγάλης κυκλοφορίας, έχει χαρακτηρίσει παλαιότερα σαν μια καλωστημένη παράσταση που επιβάλλει κανόνες και επιταγές σε εκατομμύρια γυναίκες. Έχοντας κάνει, σημειώνω εγώ, τη γυναίκα σεξουαλικό αντικείμενο, το οποίο προσαρμόζεται διαρκώς στις απαιτήσεις της στιγμής. Όμως, αν το περιοδικό χαρακτηρίζει τη μόδα μια καλωστημένη παράσταση που επιβάλλει κανόνες στις γυναίκες, οι άνδρες σήμερα δεν βρίσκονται έξω από το χώρο και το χορό της μόδας. Υπάρχει ένας καταιγισμός από σχετικά άρθρα για την ομορφιά, για την περιποίηση. Υπάρχουν τώρα πια προϊόντα που απευθύνονται στον άνδρα. Και έτσι, η μόδα σήμερα παίζει ένα ρόλο καθοριστικό, επηρεάζοντας γυναίκες και άντρες όλων των ηλικιών και όλων των οικονομικών δυνατοτήτων. Ο άνθρωπος σήμερα ακολουθεί τη μόδα γιατί θέλει να είναι μοντέρνος. Θέλει να είναι αποδεκτός από τον περίγυρό του και όχι μόνο από το στενό περίγυρό του, αλλά από την ευρύτερη κοινωνία, από το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Ακολουθούν τις επιταγές της μόδας, ακόμα και αν κάτι δεν τους ταιριάζει. Άλλο είναι να δεις ένα φόρεμα σε ένα μοντέλο και άλλο να το δεις σε κάποια κυρία που έχει τα χρόνια της, έχει μια άλλη σωματική, έναν άλλο σωματότυπο. Οι άνθρωποι ακολουθούν την μόδα ακόμα κι αν αυτό που κάνουν τους δείχνει γελίους. Είναι ένας μεγάλος, ένας μοχλός που σπρώχνει και καθοδηγεί τον σύγχρονο άνθρωπο. Σε αυτό της το έργο, η μόδα, αν μπορεί κανείς να το πει έτσι, βοηθιέται από το μάρκετινγκ και την έρευνα αγοράς. Η έρευνα αγοράς κάποτε χρησιμοποιεί το για να ενημερώνει, για να δείχνει τάσεις. Σήμερα δεν δείχνει τάσεις, δημιουργεί τάσεις. Σήμερα η μόδα διαπλάθει και περνά στην κοινωνία ό,τι θέλει, διαμορφώνοντας εκτός από το γούστο και τις αξίες της. Το γούστο που περνάει σήμερα η μόδα στην κοινωνία είναι κατευθυνόμενο και μάλιστα από τα συμφέροντα μιας ολόκληρης βιομηχανίας. Μόδιστροι, οίκοι, σχεδιαστές, κομμωτές, αισθητικοί. Η βιομηχανία που παράγει αυτό που είχα αναφέρει και προηγουμένως. Το γούστο του σημερινού ανθρώπου μεταβάλλεται με ταχύτατους ρυθμούς. Και ο λόγος δεν είναι άλλος παρά ότι αυτή η βιομηχανία χρειάζεται να παράγει. Το γούστο μεταβάλλεται με ταχύτατους ρυθμούς για να υπάρχει διαρκής κατανάλωση. Δεν περνάει ένας χρόνος, δεν περνάνε δύο χρόνια. Ποιος από εμάς φοράει τα ρούχα που φορούσε πριν δύο χρόνια? Όχι γιατί παλιώσανε, όχι γιατί φθαρήκανε. Γιατί δεν μπορείς να βρεις στα μαγαζιά κάτι να αγοράσεις, γιατί Δεν μπορείς να είσαι εκείνος που είναι έξω από τη μόδα, έξω από το συνηθισμένο, έξω από το πρότυπο. Έτσι λοιπόν, για να κλείσω με την αναφορά μου στη μόδα, δημιουργεί πρότυπα και σύστημα αξιών που αποτυπώνεται στο αποκαλούμενο Star System. Η μόδα έχει σαν αιχμή του δόρατός της τις διασημότητες, celebrities, έτσι ονομάζονται διεθνώς, πρόσωπα από χώρους μεγάλης προβολής, ηθοποιοί, τραγουδιστές, μοντέλα, μεγάλοι αθλητές. Είναι το εργαλείο που χρησιμοποιείται για να υπάρχει αυτή η ταχύτατη εναλλαγή στο γούστο, η ταχύτατη εναλλαγή στο τι είναι πρέπον και πώς πρέπει να είμαι και να φαίνομαι. Μας λένε ότι ακολουθώντας τη μόδα θα έχουμε τον πρώτο ρόλο. Μας λένε ότι ακολουθώντας τις επιταγές της θα είμαστε διαφορετικοί από τους άλλους. Μας λένε ότι θα ξεχωρίζουμε. Μπορείτε να το φανταστείτε. Οι άνθρωποι ντύνονται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, προσπαθώντας να είναι διαφορετικοί, προσπαθώντας να ξεχωρίζουν. Αν αυτό δεν είναι ηρωνία και κοροϊδία, τι άλλο είναι? Αν κάποιος θέλει πραγματικά να είναι διαφορετικός, αν κάποιος θέλει πραγματικά να ξεχωρίζει από τη μάζα, από το σύνολο, αυτός θα πρέπει να πάει κόντρα στη μόδα, κόντρα στη ρεύμα. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να έρθουμε πάλι στην ομορφιά αυτή καθεαυτή, κάνοντας μερικές παρατηρήσεις και μερικά σχόλια σχετικά με τα χαρακτηριστικά της. Παρατήρηση πρώτη, στην ομορφιά είναι έντονο το στοιχείο της υποκειμενικότητας. Το τι θεωρείται ωραίο ή όχι, ιδιαίτερα στην εποχή μας, αλλά και γενικότερα, είναι υποκειμενικό και όχι μόνο ανάμεσα σε διαφορετικούς λαούς και πολιτισμούς. Μέσα και στην κοινωνία που ζούμε, σε μια συγκεκριμένη κοινωνία, υπάρχουν διαφορετικές αντιλήψεις, διαφορετικές νοοτροπίες, διαφορετικοί τρόποι σκέψης, θα λέγαμε διαφορετικές φιλοσοφίες, οι οποίοι διαμορφώνουν διαφορετικές αισθητικές. Η αισθητική ορίζεται στη φιλοσοφία ως η φιλοσοφία του ωραίου. Συνεπώς, αφού η εποχή μας περιέχει πολλούς τρόπους σκέψης, πολλές φιλοσοφίες, έτσι και η αισθητική διαφέρει αντίστοιχα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το πώς υπάρχουν διαφορές μέσα στην ίδια κοινωνία αποτελούν οι ομάδες των punk. Βέβαια, σήμερα δεν υπάρχουν τόσο πολλοί, τουλάχιστον εγώ δεν έχω προσέξει την παρουσία τους όσο παλαιότερα. Αλλά αυτή η ομάδα των ανθρώπων που έχουν μια συγκεκριμένη φιλοσοφία, οι punk, έχουν εντάξει στην αισθητική τους, εξαιτίας αυτών που πιστεύουν, τα καρφιά στα ρούχα, τα αγκυλωτά μαλλιά, την πολυχρωμία, χαλκάδες, όχι μόνο στα αυτιά, βάζουν πολλά, εδώ δεν ξέρω αν έχετε δει, βάζει ο κόσμος, όπου βρει βάζει σκουλαρίκια και χαλκάδες, στη γλώσσα, στη μύτη, εκεί είναι και πιο επικίνδυνο γιατί σε σέρνουνε. Είναι μια ομάδα που δεν αποδέχεται την αισθητική της υπόλοιπης κοινωνίας, αλλά παράλληλα προκαλεί την κοινωνία με τη δική της αισθητική. Πρώτη λοιπόν παρατήρηση, στην ομορφιά υπάρχει υποκειμενισμός. Παρατήρηση δεύτερη, η ομορφιά δεν είναι απαραίτητο συστατικό, απαραίτητο χαρακτηριστικό μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας. Το ότι κάποιος είναι όμορφος, και όλοι θα θέλαμε να είμαστε ευπαρουσίαστοι, αν όχι όμορφοι, το ότι κάποιος λοιπόν είναι όμορφος, δεν σημαίνει ότι είναι ολοκληρωμένος σαν προσωπικότητα, ολοκληρωμένη σαν άνθρωπος. Υπάρχουν εξαιρετικά όμορφοι άνθρωποι, που όμως είναι ανώριμοι, είναι απαίδευτοι, είναι άξεστοι, δύστροποι και δύσκολοι χαρακτήρες. Αντιθέτως, έχω συναντήσει και πιστεύω ότι και εσείς έχετε συναντήσει ανθρώπους, οι οποίοι δεν είναι τόσο όμορφοι ή έχουν και κάποια σωματική μειονεξία, αλλά όταν κανείς συναστρέφεται μαζί τους, βλέπει ότι είναι γλυκείς, είναι ευχάριστοι, είναι ελκυστικοί, έχουν ικανότητες και ταλέντα, έχουν ισορροπημένο χαρακτήρα. Μιλώντας μαζί τους μπορείς να συνεννοηθείς, μπορείς να βρεις αυτούς κατανόηση. Και στο τέλος, στην ουσία, μπορείς να χαρίσεις την παρέα τους.

0: ενός ανθρώπου. Αφού λοιπόν η ομορφιά δεν είναι το καλύτερο κριτήριο, πρέπει να προσέξουμε να έχουμε τα σωστά κριτήρια. Ο Λόγος του Θεού μας προτρέπει να μην κρίνουμε κατόψιν, αλλά τη δικαία κρίση. Να μην κρίνουμε επιφανειακά, αλλά με σωστά κριτήρια. Στο θέμα των κριτηρίων θα ήθελα να φέρω ένα παράδειγμα. Κάποιος κάποια στιγμή στη ζωή του αναζητά τον σύντροφό του. Εκείνον, εκείνην που θα παντρευτούν και θα ζήσουν την υπόλοιπη ζωή τους μαζί. Φυσικό είναι όταν αναζητά κανείς σύντροφο, το πρόσωπο που τον ενδιαφέρει να του αρέσει κιόλας. Κανείς δεν θα πάρει κάποια κοπέλα επειδή δεν του αρέσει. Ή καμιά κοπέλα δεν κοιτάει να πάρει τον πιο άσχημο άντρα. Έτσι λοιπόν αρχίζουμε και προσέχουμε τους ανθρώπους. Νόστιμη κοπέλα φαίνεται αυτή. Χαριτωμένος. Έτσι, έχει και κάποια γράμμωση. Είναι σωματαράς. Ναι. Αλλά δεν είναι αυτό το κριτήριο με το οποίο θα διαλέξω έναν άνθρωπο για να γίνει ο σύντροφος της ζωής μου. Για να ζήσω μαζί του. Χρειάζεται να τον δεις. Να προσέξεις πώς κινείται, πώς σκέφτεται, πώς μιλάει. Τι να το κάνεις, να παντρευτείς μια κοπέλα, κούκλα, πολύ όμορφη. Αλλά όταν ανοίξει το στόμα της, γλάστρα. Τι να το κάνεις τον τύπο που λέγαμε πριν, γυμνασμένος.
1: Ποντίκια.
0: Αλλά αυτός ο άνθρωπος, αυτή του τη ρόμη ποτέ δεν την έχει χρησιμοποιήσει για να δουλέψει. Αν δεν είναι εργατικός, πώς θα φάτε μεθαύριο. Πρέπει λοιπόν κανείς να μην κοιτάει το φαινόμενο όπως μας προτρέπει ο Λόγος του Θεού. Αλλά με σωστά κριτήρια, τη δικαία κρίση να κάνετε. Παρατήρηση τρίτη. Η ομορφιά του εξωτερικού ανθρώπου είναι επιφανειακή. Έχει να κάνει μόνο με την εμφάνιση. Παλαιότερα θα άκουγε κανείς μεγαλύτερης ηλικίας ανθρώπους να σχολιάζουν για προγενέστερούς τους. Αυτοί ήταν, λέει, ωραίοι άνθρωποι. Τι εννοούσαν? Ότι ήταν όλοι τους όμορφοι? Όχι. Ότι με τα κοσμικά κριτήρια ήταν άνθρωποι καλής ποιότητας, καλού χαρακτήρα. Είχαν ενδιαφέροντα, είχαν τρόπους, μια ευγένεια, βγαίναν στον δρόμο. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Σήμερα, αν βγεις στον δρόμο και πεις σε κάποιον καλημέρα, θα σας περάσει για τρελό. Κανένας δεν μιλάει σε άγνωστο. Μια εποχή. Ένα στυλ ανθρώπων που το χαρακτηρίζουμε. Γι' αυτό η εποχή μας είναι μια εποχή απομίμησης, μια εποχή κάλπικου. Μας νοιάζει να βλέπουμε το εξωτερικό. Ο άνθρωπος βλέπει κατά το φαινόμενο. Δεν βλέπει σαν το Θεό που βλέπει την καρδιά. Ο άνθρωπος αρέσκεται στο φαινόμενο. Επειδή δε η ομορφιά είναι επιφανειακή, γι' αυτό τις περισσότερες φορές είναι εξωπραγματική. Γι' αυτό πολλές φορές είναι απατηλή. Τα πρότυπα που μας προβάλλει ο κόσμος, που προβάλλονται από τα μέσα, είναι έξω από την πραγματικότητα. Απέχουν από την πραγματικότητα και στην εμφάνιση και στον τρόπο ζωής που ταυτόχρονα προβάλλουν. Για παράδειγμα, έχετε δει κάποια σαπουνόπερα? Όλοι τους είναι κούκλοι και κούκλες. Δεν υπάρχει ψεγάδι. Συμβαίνει αυτό στην πραγματικότητα? Όχι βέβαια. Έχετε δει την κυρία Χ στην τάδε σαπουνόπερα να είναι ποτέ στην κουζίνα της και να πλένει πιάτα? Αλίμονο. Τα πρότυπα που προβάλλονται και ο τρόπος ζωής που προβάλλεται μαζί με αυτά είναι εξωπραγματικός. Είναι έξω από την καθημερινή πραγματικότητα. Και επειδή ακριβώς τα πρότυπα είναι έξω από την πραγματικότητα, οι άνθρωποι, όσες προσπάθειες και να καταβάλουν, να τα πλησιάσουν, να τα προσεγγίσουν, να τα κάνουν δικά τους, ποτέ δεν τα καταφέρνουν. Πρακτικά, είναι αδύνατον να επιτευχθεί το σωματικό κάλος στην τέλεια μορφή του. Ένα άλλο χαρακτηριστικό της ομορφιάς, της εξωτερικής ομορφιάς, είναι η προσκαιρότητα. Νομίζει κανείς ότι θα μείνει για πάντα νέος και για πάντα όμορφος. Όμως ο χρόνος κυλάει. Και κυλάει γρήγορα. Πολύ γρήγορα. Τα σημάδια της γύρανσης, τα σημάδια της θωράς αρχίζουν και φαίνονται πολύ σύντομα. Πιο σύντομα από ό,τι φανταζόμασταν, από ό,τι θα περιμέναμε. Πριν λίγο καιρό είχε έρθει, αν δεν κάνω λάθος, η Κατρίν Ντενεύ. Και στα δελτία ειδήσεων οι άνθρωποι ασχολιόντουσαν

γιατί φορούσε γυαλιά και αν υπάρχουν ρητίδες. Η φθορά υπάρχει με την αμαρτία στην ζωή μας κάθε μέρα. Έξω από αυτό τον κανόνα της αμαρτίας, έξω από αυτό τον νόμο της αμαρτίας, δεν βρίσκεται η ομορφιά. Αντίθετα, οι αξίες του Θεού είναι αναλύωτες και αιώνιες. Τέλος, εκτός από το χαρακτηριστικό της προσκυρότητας, ένα άλλο χαρακτηριστικό της ομορφιάς είναι ότι είναι ευπαθής. Χάνεται εύκολα. Μπορεί κάποια στιγμή στη ζωή κάποιου όμορφου ανθρώπου να έρθει ένα ατύχημα, να συμβεί μια φυσική καταστροφή, ο σεισμός που πέρασε. Μπορεί να έρθει μια ασθένεια και να πάρεις κάποια φάρμακα τα οποία σε κάνουν να παχαίνεις. Υπάρχουν παράγοντες που είναι έξω από μας, που μπορούν να έρθουν και να αλλάξουν την κατάσταση ξαφνικά, να την αλλάξουν απρόσμενα και χωρίς δυνατότητα επιστροφής. Η ομορφιά λοιπόν είναι εξωτερική, είναι και πρόσκαιρη. Έστω όμως ότι κάποιος είναι όμορφος. Υπάρχουν κίνδυνοι. Υπάρχουνε. Και θα ήθελα να αναφέρω μερικούς από αυτούς. Συχνά η συμπεριφορά των ανθρώπων που είναι χαριτωμένοι, που έχουν έτσι μια ξεχωριστή εμφάνιση, που θεωρούνται όμορφοι, είναι από περίεργη έως πολλές φορές απαράδεκτη. Συχνά, δεν λέω πάντα, ο άνθρωπος που είναι όμορφος είναι και εγωιστής και υπερήφανος. Η συμπεριφορά είναι αλαζονική και υπεροπτική, υποτιμητική προς τους άλλους. Διακατέχονται από συμπλέγματα όπως το σύμπλεγμα της ανωτερότητας. Είναι καλύτερος, αφού είναι όμορφος, αφού είναι πιο γλυκιά. Και μου κάνει εντύπωση αυτό, γιατί δεν ήταν δική τους επιλογή. Δεν είναι δικό τους κατόρθωμα το ότι είναι έτσι κάπως πιο συμπαθητικοί από εμάς τους υπολείπους. Θεωρούν δε ότι επειδή είναι όμορφοι, επειδή είναι ωραίοι, πρέπει να ξεχωρίζουν πάντα και η παρουσία τους να κυριαρχεί στην παρέα. Δεν ξέρω αν το έχετε συναντήσει, κυρίως στους χώρους της εκπαίδευσης το είχα συναντήσει αυτό. Ήταν μια κοπέλα έτσι, που ξεχώριζε όλη γύρω της, και αγόρια και κορίτσια, από κοντά. Ε? Και πρωταγωνιστούσε στην παρέα. Και χαχαχά τι ωραίο αστείο. Και. Ένα άλλο στοιχείο που ταυτίζεται πολλές φορές με την ομορφιά είναι η πρόκληση. Όταν κάποιος είναι όμορφος, δεν του αρκεί αυτό, θέλει να είναι λιγάκι πιο όμορφος. Και αυτό συνήθως συμβαίνει στις κοπέλες, αλλά όχι μόνο. Έτσι τονίζονται με επιμέλεια κάποια στοιχεία, είτε στο πρόσωπο είτε στο σώμα, ή αποκαλύπτονται κάποια άλλα που τραβάνε το βλέμμα, που προκαλούν θαυμασμό, ενδιαφέρον, στο άλλο φύλλο κυρίως, ή πολλές φορές και ζήλια στο ίδιο φύλλο, στα άτομα του ίδιου φύλλου. Μάλιστα, μου είχε κάνει εντύπωση όταν άκουσα μια πολίτρια σε ένα κατάστημα να λέει στη νεαρή πελάτησά της: παιδί μου, είναι πολύ κοντή φούστα, σου πάρε λιγάκι πιο ψηλή. Τώρα που σε νέα, δείξε και λιγάκι το πόδι σου. Η πρόκληση. Ένα στοιχείο που πολλές φορές συμβαδίζει με την ομορφιά. Με αυτή την αφορμή όμως θα ήθελα να τονίσω ότι η προκλητικότητα δεν είναι αξία του Θεού. Αντίθετα, η ομορφιά όπως ο Θεός την θέλει, όπως ο Θεός τη σκέφτεται, όπως ο Θεός την έχει βάλει στη ζωή μας, χαρακτηρίζεται από σεμνότητα. Και αυτό θα ήθελα να το προσέξουμε. Η ομορφιά του Θεού έχει μέσα της τη σεμνότητα. Ένα χαρακτηριστικό της συμπεριφοράς του ανθρώπου δυστυχώς είναι η προσωποληψία. Και ένα από τα στοιχεία που ενισχύουν μια τέτοια συμπεριφορά προσωποληψίας είναι και η εξωτερική εμφάνιση. Τι εννοώ? Πιο εύκολα πλησιάζεις έναν άγνωστο άνθρωπο όταν είναι πιο ευπαρουσίαστος. Να το πω αλλιώς. Πιο ευχάριστα ασχολούμαστε με ένα όμορφο μωράκι, θέλουμε να το παίξουμε, να το πάρουμε στην αγκαλιά μας, παρά με ένα μωράκι που μας φαίνεται λιγάκι έτσι ταλαιπωρημένο, όχι τόσο χαριτωμένο, αν μπορεί να πει κανείς ότι υπάρχει μωρό που δεν είναι χαριτωμένο. Έτσι λοιπόν υπάρχει προσωποληψία προς τον όμορφο άνθρωπο. Είναι αυτό που έλεγα πριν. Στην όμορφη την παρέα, το όμορφο το πρόσωπο, όλοι το πλησιάζουμε, όλοι το προσεγγίζουμε. Αλλά θα ήθελα να το πάρω και από την ανάποδη πλευρά. Έστω ότι είσαι έτσι χαριτωμένος. Γιατί σε πλησιάζουν οι άλλοι? Έχεις σκεφτεί ποτέ γιατί σε πλησιάζουν? Τι θέλουν από σένα? Σε αγαπούν πραγματικά? Γιατί σου δίνουν σημασία? Οι άνθρωποι στη σχέση τους, ο σημερινός άνθρωπος στη σχέση του, δίνει κάτι, είτε αυτό είναι αγάπη, είτε είναι προσοχή,
οτιδήποτε άλλο, όταν μπορούν, όταν επιδιώκουν να πάρουν κάτι. Έτσι λοιπόν, το να είναι κανείς όμορφος έχει κινδύνους. Ένας τελευταίος κίνδυνος που θα ήθελα να αναφέρω στην περίπτωση που κάποιος θεωρεί τον εαυτό του όμορφο, είναι ότι υπάρχει ο φόβος να δώσεις περισσότερη σημασία από όσο πρέπει στα όμορφα χαρακτηριστικά σου. Να ασχολείσαι διαρκώς με την εμφάνισή σου. Να είσαι και να παραμένεις όμορφος. Να είσαι και να παραμένεις χαριτωμένη. Μήπως δηλαδή τελικά η ομορφιά, η εξωτερική εμφάνιση αποσπά την προσοχή μου από τα ουσιώδη. Βέβαια, οι κίνδυνοι δεν υπάρχουν μόνο για αυτούς που είναι όμορφοι, αλλά για αυτούς που θεωρούν τους εαυτούς τους ότι δεν είναι τόσο όμορφοι. Ότι είναι, ας το πω έτσι, άσχημοι. Η πλειοψηφία των ανθρώπων, όπως είπαμε και πριν, επειδή απέχουν πάρα πολύ από τα πρότυπα που προβάλλονται, είναι δυσαρεστημένοι με τον εαυτό τους. Είναι δυσαρεστημένοι σε σημείο δυστυχίας και θα έκαναν οτιδήποτε να αλλάξουν. Διάβαζα σε ένα περιοδικό, εκατοντάδες γυναίκες σήμερα υποβάλλουν τον εαυτό τους σε εξαντλητική δίαιτα για να είναι λεπτές σύμφωνα με τη μόδα. Μάλιστα, λίγες μέρες πριν, διάβασα σε μία εφημερίδα ότι είναι επίκαιρο φαινόμενο στην Κίνα οι κοπέλες να πηγαίνουν σε κέντρα δυνατίσματος. Με ξάφνιασε η είδηση. Στην Κίνα να πηγαίνουν σε κέντρα δυνατίσματος. Μεγάλη άνθηση. Μεγάλη πίεση για αδυνάτισμα. Μεγάλα ποσά ξοδεύονται σε τέτοια ινστιτούτα. Ένα άλλο που πρόσεξα ήταν ένα περιοδικό πρέπει να κυκλοφορεί αυτές τις μέρες. Ανάμεσα στα άλλα θέματα του προβάλλει 100 λόγοι για να δυνατήσετε. Προσέξτε, ούτε ένας, ούτε δύο. 100 λόγοι. Υπάρχει μια διαρκής πίεση, ένα άγχος που οδηγεί τον άνθρωπο και ιδιαίτερα τις κοπέλες στην νευρική διαταραχή της ανορεξίας που ανέφερα και προηγουμένως. Αυτός είναι ο πρώτος κίνδυνος όταν κάποιος αισθάνεται ότι δεν είναι όμορφος. Να δημιουργηθεί αυτό το άγχος, αυτή η νευρική κατάπτωση, αυτή η αγωνία. Ένα άλλο παράδειγμα του ανικανοποίητου, στο οποίο μπορεί να οδηγηθεί ο άνθρωπος, είναι μια άλλη είδηση. Υπάρχουν κοπέλες στην Ιαπωνία που πάνε σε πλαστικούς χειρούργους για να μην είναι τα μάτια τους πια έτσι κάπως σκιστά, αλλά να μοιάζουν περισσότερο στα ευρωπαϊκά πρότυπά τους. Αυτή η αλλεπάλληλη επίθεση μηνυμάτων από διαφήμιση, από περιοδικά, από τα μεγάλα πόστερ στα billboards, δημιουργεί μία αλυσίδα αρνητικών συναισθημάτων. Πρέπει να είμαι όμορφος. Πρέπει να προσέξω. Πρέπει να μην ξεχωρίσω. Πρέπει να είμαι στη μόδα. Πρέπει να είμαι στην επικαιρότητα. Να ακολουθώ τα πρότυπα. Και αν δεν τα καταφέρνω, τι γίνεται? Δύο πιθανές εκδοχές. Η πρώτη είναι να έχω αρνητικά συναισθήματα για ανθρώπους που είναι πιο χαριτωμένοι από μένα. Αρχίζει και εμφανίζεται η ζήλια, η πικρία, η ανταγωνιστικότητα, η έφρα, ακόμα και η καχυποψία και ο φόβος. Γιατί αυτή είναι καλύτερη, γιατί αυτός είναι πιο έξυπνος. Αρχίζει και υπάρχει μια αναστάτωση που εκδηλώνεται έξω με αυτά τα συναισθήματα, αλλά υπάρχει και μια αναστάτωση εσωτερική, μια δυσκολία εσωτερική. Συμπλέγματα κατωτερότητας, κόμπλεξ. Αρχίζω και κλείνομαι, απομονώνομαι από τους άλλους. Και πού να πάω τώρα και θα με δούνε και θα με σχολιάσουνε. Αυτό το αίσθημα που ανέφερα του ανικανοποίητου. Μπορεί αυτή η εξωτερική πίεση, η ισχυρή πίεση, να φτάσει στην κατάθλιψη. Να φτάσει στο να απαρέσκομαι να μισώ τον εαυτό μου. Καμιά φορά ακούει κανείς να λέει, οι κοπέλες κυρίως, πω, είμαι στις μαύρες μου, πήρα 3,5 κιλά. Δεν εννοώ αυτό. Μιλάω για κάτι πιο ουσιαστικό, πιο βαθύ. Μιλάω για μελαγχολία. Μιλάω για την ανορεξία που οδηγεί στην κυριολεξία, στο θάνατο. Και άλλη μια τελευταία επίπτωση που έχει η απουσία του φυσικού κάλους. Μπορεί πολλές φορές αυτή η απουσία του φυσικού κάλους να οδηγήσει σε τονισμό άλλων στοιχείων του εξωτερικού που θα μπορούσαν να τραβήξουν την προσοχή. Καμιά φορά βλέπει κανείς ένα πολύ όμορφο μαλλί
το οποίο έρχεται να τραβήξει την προσοχή από ένα πρόσωπο όχι τόσο όμορφο. Ή έχει τύχει να συναντήσω στον δρόμο κοπέλες που είναι προκλητικά ντυμένες, γιατί τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους είναι άσχημα. Ποια είναι λοιπόν η ρίζα του προβλήματος? Γιατί ο σύγχρονος άνθρωπος έχει μπει σε αυτά τα γρανάζια, σε αυτό το φαύλο κύκλο? Γιατί τρέχει πίσω από τη μόδα με αγωνία? Αιτία όλης αυτής της προσπάθειας είναι ότι θέλουμε να ξεχωρίζουμε. Θέλουμε να τραβάμε τα βλέμματα, θέλουμε να μας θαυμάζουν. Έχουμε μάθει σαν άνθρωποι της αμαρτίας να ενδιαφερόμαστε για τη γνώμη του άλλου. Ζητάμε ο ένας τη δόξα του άλλου και δεν ζητάμε τη δόξα παρά του μόνου αληθινού Θεού. Έτσι λοιπόν, επειδή ο άνθρωπος βλέπει το εξωτερικό, εμείς θέλοντας να αρέσουμε από ματαιοδοξία, από φιλαρέσκεια, μπλέκουμε σε αυτό τον κυκαιώνα. Εδώ θα ήθελα να θυμίσω ότι με αντίστοιχο τρόπο ξεκίνησε και η αμαρτία. Με αντίστοιχο τρόπο ξέπεσε ο διάβολος. Ενώ σαν προσωπικότητα ήταν λαμπερή, ήταν χερούβ επισκιάζων, μια προσωπικότητα που η λαμπρότητά της επεσκίαζε τις άλλες προσωπικότητες στον αγγελικό κόσμο, κάποια στιγμή θέλησε να είναι πιο λαμπρός. Να φαίνεται κάτι παραπάνω από αυτό που ήταν. Ο Λόγος του Θεού μας λέει στον Εζεκίλ, αναφερόμενος στο διάβολο, ότι η καρδία σου υψώθη δια το κάλος σου. Έφυρα στη σοφία σου δια τη λαμπρότητά σου. Ο διάβολος κάποια στιγμή ζήλεψε τη δόξα του υψίστου. Δεν ζήλεψε το χαρακτήρα του Θεού. Όταν είπε «θα βάλω τον θρόνο μου πάνω από το θρόνο του υψίστου», δεν ζήλεψε το χαρακτήρα του Θεού, την αγιότητά του, την αγαθότητά του, την αγάπη του, τη δικαιοσύνη του, τη σοφία του, το θείο του πρόσωπο. Δεν ζήτησε τα χαρακτηριστικά του Θεού που είναι τόσο ελκυστικά, που είναι πραγματικά όμορφα να τα έχουμε στη ζωή μας. Ζήλεψε τη δόξα και τη λαμπρότητα του Θεού, το εξωτερικό, όχι την ουσία. Την εξωτερική λαμπρότητα του Θεού. Έτσι εκδηλώθηκε η περηφάνεια του. Έτσι έφτασε ο διάβολος στο κρίμα του. Και ακριβώς αυτόν τον τρόπο χρησιμοποιεί ο διάβολος σήμερα για να μας μπερδέψει. Για να μας βάλει τρικλοποδιά. Ματαιοδοξία και φιλαρέσκεια. Να αρέσω. Να φαίνομαι. Να με θαυμάζουν. Να είμαι. Η φυσική ομορφιά είναι δώρο Θεού. Θα λέει κανείς, με μια ματιά μπορούμε να τη δούμε και στην δημιουργία γύρω μας. Δεν μιλάω όμως για την ομορφιά της δημιουργίας. Μιλάω για το κάλος, για την ομορφιά. Ο Θεός έκανε τον άνθρωπο όμορφο. Αν θέλει κανείς να σκεφτεί ποιοι ήταν οι πιο όμορφοι άνθρωποι που υπήρξαν ποτέ στην ιστορία, το δικό μου μυαλό τουλάχιστον πηγαίνει στον Αδάμ και στην Εύα. Φαντάζεστε τι όμορφος άντρας, αρενοπός, τι γλυκιά γυναίκα θα ήταν η Εύα. Ο άνθρωπος όπως ο Θεός τον έφτιαξε. Όμορφος και εξωτερικά και με τα χαρακτηριστικά του προσώπου του Θεού. Ομορφιά. Αλλά με την παρακοή, με τον ξεπεσμό, μπήκε η αμαρτία, μπήκε η φθορά στη ζωή του ανθρώπου. Και με το χαμένο παράδεισο έχουμε και την ομορφιά η οποία χάθηκε. Η ουσία της ομορφιάς, όπως ήδη έχουμε αναφέρει, δεν βρίσκεται στον εξωτερικό άνθρωπο. Δεν βρίσκεται σε ένα χαριτωμένο πρόσωπο. Δεν βρίσκεται σε ένα καλοσχηματισμένο ή γραμμωμένο σώμα. Η ουσία της βρίσκεται στον εσωτερικό άνθρωπο. Και εδώ θα ήθελα να τραβήξω την προσοχή μας. Πόσο ασχολείσαι με τον εσωτερικό άνθρωπο? Πόσο έχω αφήσει το Πνεύμα του Θεού και έχεις αφήσει το Πνεύμα του Θεού να σμιλέψει μέσα σου το χαρακτήρα του Χριστού? Η αγιότητα που ανέφερα πριν, η αγαθότητα, η αλήθεια, η δικαιοσύνη, η σοφία. Είναι πράγματα που μας ελκύουν, είναι πράγματα που χαρακτηρίζουν τη ζωή μας. Πόσο η ομορφιά του προσώπου του Θεού λαμπρύνει τη ζωή μας. Πόσο του μοιάζω και του μοιάζεις. Στη σκέψη, στους τρόπους, στη συμπεριφορά, στις εκδηλώσεις, στις προτεραιότητες. Ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι αν και ο εξωτερικός άνθρωπος θύρεται, και είναι αναπόφευκτο αυτό, ο εσωτερικός άνθρωπος εν Χριστώ ανανεώνεται κάθε μέρα.
Αυτή είναι η πραγματική ομορφιά. Αυτή είναι η ουσία που αξίζει κανείς να σταθεί επάνω της. Να της δώσει σημασία. Να την καλλιεργήσει. Να δώσει χρόνο. Οι άνθρωποι σήμερα γύρω μας θυμίζουν αυτό που είχε πει ο Κύριος για τους γραμματείς και τους φαρισαίους. Είναι σαν τάφοι ασβεστωμένοι. Απ' έξω όλα είναι παστρικά, τακτοποιημένα, ασβεστωμένα, όμορφα, αλλά μέσα τους βασιλεύει ο θάνατος. Δεν μπορεί να απορρίψει κανένας τη σωματική ομορφιά, το κάλος, αλίμονο. Και εγώ δεν είπα κάτι τέτοιο σήμερα, θα ήταν μεγάλο λάθος. Δεν λέει κανένας να μην προσέξω το ντύσιμό μου, να μην ντυθείς συνδυασμένα, να μην φροντίσεις τα μαλλιά σου, να μην γυμναστείς, να μην προσέξεις την υγεία σου. Όλα αυτά είναι χρήσιμα, είναι ωραία. Αλλά είναι χρήσιμα για λίγο. Ο Παύλος γράφει στον Τιμόθεο να γυμνάζεις τον εαυτό σου στην ευσέβεια. Γιατί η σωματική γυμνασία, το να γυμνάζεις το σώμα σου, είναι προς ολίγον ωφέλιμος. Δεν λέω ότι δεν είναι ωφέλιμη. Δεν λέω ότι είναι κακό. Ωφέλιμη είναι. Χρειάζεται το σώμα μου, ο οργανισμός μου να είναι σε καλή κατάσταση. Να μπορεί να δουλεύει καλά ο οργανισμός, να μην έχω προβλήματα υγείας. Να είμαι πιο κοντά στο πρότυπο του ανθρώπου που ο Θεός έφτιαξε. Και σωματικά. Αλλά ο Λόγος του Θεού μας βάζει την προσοχή μας να σταθεί στο ότι είναι προσωρινά ωφέλιμη. Ότι είναι όλα αυτά προσωρινά ωφέλιμα. Ενώ τα πράγματα του Θεού έχουν άλλη διάσταση, άλλη προοπτική, αιώνια αξία. Δεν λέει λοιπόν κανείς να μην ντυθείς, να μην προσέξεις τον εαυτό σου. Αλλά φέρνοντας ένα απλό παράδειγμα, θέλω να πω ότι ένα ακριβό άρωμα δεν θα το πάρεις με την ταμιτζάνα, δεν μιλάω τώρα για το μέγεθος, δεν θα το πάρεις σε ένα ποτήρι, θα το πάρεις σε ένα πολύ όμορφο δοχείο. Μπορεί να είναι αλαβάστρινο το δοχείο. Αλλά η αξία δεν βρίσκεται στο δοχείο, βρίσκεται στο περιεχόμενο. Το ζήτημα λοιπόν βρίσκεται στο ποια είναι η κατάταξη των πραγμάτων που κάνουμε. Ποιες είναι οι προτεραιότητες που δίνουμε και ποιο το μέτρο με το οποίο μετράμε τα πράγματα. Το θέμα είναι αν η εμφάνιση για μένα και για σένα είναι αυτοσκοπός. Αν για την εμφάνισή μας δαπανάμε δυνάμεις, δαπανάμε μέσα, αναλώνουμε χρόνο για να είμαστε και να είμαστε όμορφοι και να είμαστε πάντα στη μόδα. Το ζήτημα είναι αν η εμφάνιση του καθενός μας είναι το στοιχείο πάνω στο οποίο βασίζεται η ζωή μας και εξαρτάται από αυτήν η ευτυχία μας. Δέξου ότι ο Θεός έφερε στην ύπαρξη όπως είσαι. Δεν το επέλεξες, έτσι ήρθες στην ύπαρξη. Μπορεί να έχεις κάποια μειονεκτήματα. Ούτως ή άλλως η τέλεια ομορφιά δεν είναι επιτευχτή. Πάντα θα υπάρχει κάποιο κουσούρι, κάποιο ελάττωμα. Αλλά από τη στιγμή που ήρθες στην ύπαρξη, φρόντισε τον εαυτό σου. Μην κοιτάξεις να αλλάξεις τα στραβά. Δεν είναι αυτά που έχουν σημασία. Και αν έχουν για τους άλλους, δεν έχουν για το Θεό. Ρίξε το βάρος και την προσοχή σου στα ουσιώδη, στα αιώνια. Ο Λόγος του Θεού δίνει κάποιες κατευθύνσεις. Θα διαβάσω δύο κομμάτια από την πρώτη επιστολή του Πέτρου και από την πρώτη επιστολή προς τον Τιμόθεο. Αναφέρεται στις γυναίκες και στις δύο περιπτώσεις ο συγγραφέας. Των οποίων γυναικών ο στολισμός σας είναι ουχή ο εξωτερικός, ο του πλέγματος των τριχών και της περιθέσεως των χρυσίων ή της ενδύσεως των νηματίων, αλλά ας είναι ο κρυπτός άνθρωπος της καρδίας και κοσμημένος με την αυθασία του πράου και ησυχίου πνεύματος, το οποίο ενώπιον του Θεού είναι πολύτιμο. Για τον Τιμόθεο, ως αυτός και οι γυναίκες με στολή σε μνή, με εδώ και σοφροσύνη, να στολίζω σε νεαυτάς, ουχή με πλέγματα, η χρυσό, η μαργαρίτας, η ενθυμασία πολυτελή, αλλά το οποίο πρέπει εις γυναίκας επαγγελωμένας θεοσέβειαν, με έργα αγαθά. Βλέπετε που δίνει σημασία ο Λόγος του Θεού. Βλέπετε τι είναι πολύτιμο για το Θεό. Η πραότητα, το ήσυχο πνεύμα, η σεμνότητα, η εδώ, η σοφροσύνη, η ευσέβεια. Εύχομαι ο Κύριος στη ζωή μας να μας οδηγεί, να τον αφήνουμε να μας κατευθύνει, να μας βοηθά να ταξινομούμε τα πράγματα σωστά, να κάνουμε τη δίκαια, τη σωστή κρίση, με σωστά κριτήρια, με σωστά μέτρα, με σωστές προτεραιότητες, χωρίς υπερβολές και ακρότητες. Κλείνοντας, θα ήθελα να φέρω τρία εδάφια από ψαλμούς.
Εδάφια που τον τελευταίο καιρό με έχουν επηρεάσει και με συγκινούν. Ένα ζήτησα, λέει ο Ψαλμωδός. Ένα ζήτησα παρά του Κυρίου. Τούτο θέλω εξητή. Το να κατοικώ εν το οίκο του Κυρίου πάσα στα σημέρα της ζωής μου. Να θεωρώ το κάλος του Κυρίου και να επισκέπτομαι τον ναό αυτού. Αλλού υπάρχει ο χαρακτηρισμός για το πρόσωπο του Θεού ότι είναι χορτασμός ευφροσύνης. Χορτασμός ευφροσύνης είναι το πρόσωπό σου. Τερπνότητες είναι διαπαντός εν τη δεξιά σου. Αυτή είναι η ομορφιά στην οποία θα ήθελα

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι το Α και το Ωμέγα στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Έρτα το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Πατέρα ουράνιε, σε ευχαριστούμε στο όνομα του Χριστού για την αιώνια αγάπη σου. Ευχαριστούμε γιατί δεν μας εγκατέλειψες. Ήρθες κοντά μας στο πρόσωπο του Χριστού. Μας αναζήτησες. Μας βρήκες. Μας λύτρωσες. Ευχαριστούμε για το έργο του Σταυρού. Για την θυσία του Κυρίου μας. Για το πολύτιμο αίμα του. Για τα καρφιά του μαρτυρίου. Για το ακάνθινο στέφανο. Για όλα τα φρικτά βεινά που υπέμεινε για μας ο Υιός σου. Ευχαριστούμε γιατί τον εγκατέλειψες για να μας κλείσεις στην αγκαλιά σου εμάς τους αμαρτωλούς, τους παραβάτες. Πατέρα, φύτεψες μέσα στην καρδιά μας την γλυκιά ελπίδα της αιωνιότητας. Μας ελευθέρωσες από τον φόβο του θανάτου. Μας παρηγορείς τις θλίψεις. Μας συμπαρίστασες τους αγώνες. Μας υποσχέθηκες πως δεν θα μας αφήσεις, δεν θα μας εγκαταλείψεις. Μέχρι τώρα μας εβοήθησες. Μας ελευθέρωσες από τους πειρασμούς. Σκούπισες τα δάκρυά μας. Τόνωσες το φρόνημά μας, το αναπτέρωσες. Ευχαριστούμε γιατί μας γεμίζεις με αισιοδοξία, με θάρρος, με πνεύμα αδάμαστο και ακατάβλητο για να αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες, τις δοκιμασίες της ζωής. Μπορούμε να επαναλάβουμε τα λόγια του Αποστόλου Παύλου. «Εις πάντα ταύτα υπέρνικόμεν δια του αγαπήσαντος ημάς». Ευχαριστούμε γιατί μας φράγγισες με το Άγιο Πνεύμα. Μας αναγέννησες. Μας έδωκες την υπέρτατη εξουσία να ονομαστούμε παιδιά σου. Μπορούμε να σε προσφωνούμε «Πατέρα». Ουράνιε Πατέρα, στα κρατεά τα τρυφερά σου χέρια αποθέσαμε την εύθραστη ύπαρξή μας και τα όνειρά μας και τα σχέδιά μας, το άγνωστο μέλλον. Πατέρα ουράνιε, παρακαλούμε θερμά, αυτό το πρωινό μέσα από το λόγο σου μίλησε στην καρδιά μας. Δώσ' μας μηνύματα ζωοποιά, να μας εφράνεις, να μας παρηγορήσεις, να μας ενδυναμώσεις, να μας οικοδομήσεις. Να αφυπνίσεις αθάνατες ψυχές. Φέρουμε μπροστά σου τα αδέρφια μας που απουσιάζουν, τους ηλικιωμένους, τους πονεμένους, την αγαπητή μας αδελφή Ευαγγελία Ζέρβα. Παρακαλούμε θερμά να την παρασταθείς, να την ενδυναμώσεις, να την παρηγορήσεις. Φέρουμε ενώπιόν σου τις οικογένειές μας, να τις ευλογήσεις πλούσια. Το έθνος μας να το ελεήσεις. Να φρουρήσεις τα όρια του. Να δώσεις σύνεση στους όντας εν αξιόμαση, δια να διάγομεν βίων ατάραχων και ησύχιον εν πάση ευσεβία και σεμνότητη. Ελέησε τα έθνη, τα γειτονικά και τα μακρινά. Δώσε ευκαιρίες για τον παγκόσμιο ευαγγελισμό. Το μήνυμά σου να αγκαλιάσει όλη τη γη. Πλήθη, πλήθη αθανάτων ψυχών να βρουν το δρόμο της επιστροφής στον λυτρωτή Χριστό. Παρακαλούμε θερμά. Άγιασε την πνευματική ατμόσφαιρα. Εξουδετέρωσε κάθε πειρασμό και περισπασμό του εχθρού. Φέρε την καρδιά μας σε κατάνοιξη. Ευλόγησε μας πλούσια. Εν το ονόματι του Χριστού. Αμήν. Ανακοινώνω, αδελφοί, ότι το προσεχέ 19. Να τον ψάλουμε με όλη την καρδιά μας.

Διαβάζω τον ψαλμό μη. Σελίδα 531. Ψαλμός του Δαβίδ. Σελίδα 531. Ψαλμός μη. Περιέμειναν υπομονή των Κύριων και έκλεινε προς εμέ και ήκουσε της κραυγής μου και με ανεβίβασε εκ λάκου ταλαιπωρίας εκ βορβορόδου σπηλού και έστησε επί πέτραν τους πόδας μου, εστερέωσε τα βήματά μου και έβαλε εν το στόματί μου άσμα νέων, ύμνων εις Θεών ημών. Θέλουσι δει πολύ και θέλουσι φοβηθεί και θέλουσι ελπίσει επί Κύριων. Μακάριος ο άνθρωπος ως της έθεσε τον Κύριον ελπίδα αυτού και δεν αποβλέπει εις τους υπερηφάνους και εις τους κλίνοντας επί ψεύδι. Πολλά έκαμε εσύ Κύριο Θεός μου τα θαυμάσια σου και τους περιημών διαλογισμού σου δεν είναι δυνατόν να εκθέσει τι είσαι. Εάν ήθελα να απαγγέλω και να ομιλώ περί αυτών, υπερβαίνουσι πάντα αριθμών. Θυσίαν και προσφοράν δεν υφέδησας. Δίνηξας εν εμή ότα. Ολοκαύτωμα και προσφοράν περί αμαρτίας δεν εζήτησας. Τότε είπα, ιδού έρχομαι, εν το τόμο του βιβλίου είναι γεγραμμένον περί εμού. Χαίρο Θεέ μου να εκτελώ το θέλημά σου και ο νόμος σου είναι εν το μέσο της καρδίας μου. Εκήρυξα δικαιοσύνην εν συνάξη μεγάλη, ιδού δεν εμπόδισα τα χείλη μου Κύριε, σύ εξεύρεις. Την δικαιοσύνη σου δεν έκρυψα εντός της καρδίας μου, την αλήθειά σου και την σωτηρία σου ανήγγυλα. Δεν έκρυψα το έλεό σου και την αλήθειά σου από συνάξεως μεγάλης. Συ Κύριε, μη απομακρύνεις τους ικτυρμούς σου απ' εμού. Το έλεό σου και η αλήθειά σου ας με περιφρουρούσει διαπαντός. Διότι με περιεκύκλωσαν αναρρύθμιτα κακά, με κατέφτασαν εανομίε μου και δεν δύναμε να θεωρώ αυτάς. Επληθύνθησαν υπέρ τα στρίχας της κεφαλής μου και η καρδία μου με εγκαταλείπει. Ευδόκησον Κύριε να με ελευθερώσεις. Κύριε, τάχυνον εις βοήθειά μου. Ας εσχυνθώσει και ας εντραπώσει ο μου οι ζητούντες την ψυχή μου για να απολέσωσει αυτήν. Ας στραφώσει στα οπίσω. Ας εντραπώσει οι θέλοντες το κακό μου. Ας εξολοθρευτώσει διαμισθών της εσχήνης αυτών οι λέγοντες προς εμέ. Έβγε, έβγε. Ας αγάλλονται, ας εφραίνονται εις σε, πάντες οι ζητούντεσαι, οι αγαπώντες την σωτηρία σου, ας λέγωσι διαπαντός, μεγαλυνθείτο ο Κύριος. Εγώ δε είμαι πτωχός και παίνεις, αλλά ο Κύριος φροντίζει περί εμού. Η βοήθειά μου και ο ελευθερωτής μου, σύ είσαι. Θεέ μου, μη βραδύνεις.

Το θέμα της σημερινής μας ομιλίας είναι οι πειρασμοί. Θα την τιτλοφορούσαμε «Η έρημος των πειρασμών». «Η έρημος των πειρασμών». Διαβάζω εδάφια σχετικά από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, το 4ο κεφάλαιο. Επαναλαμβάνω, κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, 4ο κεφάλαιο. Τότε ο Ιησούς εφέρθη υπό του πνεύματος εις την έρημον για να πειραστεί υπό του διαβόλου. Και νηστεύσας ημέρας τεσσεράκοντα και νύχτας τεσσεράκοντα, ύστερον επείνασε. Και ελθόν προς αυτόν ο πειράζον, είπεν, «Εάν είσαι Υιός του Θεού, υπένα γίνωση άρτη ηλίθι ούτη». Ο δε αποκριθείς είπεν, «Είναι γεγραμμένον, με άρτον μόνον δεν θέλει ζήσει ο άνθρωπος, αλλά με πάντα λόγων εξερσχόμενων διαστόματος Θεού». Τότε παραλαμβάνει αυτόν ο διάβολος εις την Αγίαν Πόδην και στείνει αυτόν επί το πτερίγιον του ιερού και λέγει προς αυτόν, «Εάν είσαι Υιός του Θεού, ρίψον σε αυτόν κάτω, διότι είναι γεγραμμένον, ότι θέλει προστάξει στους αγγέλους αυτού περί σου και θέλου σου σε σηκώνει επί των χειρών αυτών, για να μην προσκόψεις προς λίθον τον πόδα σου». Είπε προς αυτόν ο Ιησούς, «Πάλιν είναι γεγραμμένον, δεν θέλεις πειράσει Κύριον τον Θεόν σου». Πάλιν παραλαμβάνει αυτόν ο διάβολος εις όρος πολύ υψηλών και δεικνύει σε αυτόν πάντα τα βασίλεια του κόσμου και την δόξαν αυτών και λέγει προς αυτόν, «Τα αυτά πάντα θέλω σοι δώσει, εάν πεθών προσκυνήσεις με». Τότε ο Ιησούς λέγει προς αυτόν, «Είπαγε σατανά, διότι είναι γεγραμμένον, Κύριον τον Θεόν σου θέλεις προσκυνήσει και αυτόν μόνον θέλεις λατρεύσει». Τότε αφήνει αυτόν ο διάβολος και ειδού άγγελοι προσήλθον και υπηρέτουν αυτόν. Η χοροδία να ψάμε, παρακαλώ.

Όταν ο Χριστός βαπτίστηκε, πλήρης Αγίου Πνεύματος πορεύτηκε στην έρημο για να πειραστεί από τον διάβολο. Απομακρύνθηκε από τα πλήθη και πολιορκήθηκε από την μοναξιά. Μέχρι τότε ζούσε στους δροσερούς κάμπους της Γαλιλαίας. Τώρα αποσύρεται στους τυθροπούς λόφους της Ιουδαίας. Εκεί που δεν αναβλύζει καμία πηγή, που δεν βλασταίνει κανένα λουλούδι. Εκεί που σέρνονται φίδια που φυτρώνουν αγκάθια. Τι φοβερή η έρημος της Ιουδαίας. Τι ιερή η ιστορία των πειρασμών. Είναι η ιερότερη ιστορία γιατί αποκαλύπτει τα ενδότερα της καρδιάς του Χριστού. Μια ιστορία που εμπιστεύτηκε και διηγήθηκε ο Κύριος τους φίλους του. 40 μέρες μόνος του μέσα στην έρημο μαζί με τα θηρία. Πάλεψε με τον πειραστή και πόνεσε. Νίστεψε και νίκησε. Ένιωσε μέσα του βαθιά την θλίψη, την φρικτή των πειρασμών. Τι επιθέσεις τρομερές που εξαπόλυσε εναντίον του εχθρός. Τι βέλη φλογερά που εξακόντισε. Πόσο δραματική η πειρασμή. Ο πειραστής πλησίασε τον Κύριο και του ψιθύρισε. Αν είσαι Υιός του Θεού, υπέ να γίνουν οι λίθοι ούτι άρτη. Και ο Κύριος απάντησε, είναι γεγραμμένον, με άρτον μόνον δεν θα ζήσει ο άνθρωπος, αλλά με πάντα λόγον εξερχόμενον εκ στόματος Θεού. Τότε τον οδήγησε στο πτερύγιο του ναού. Του είπε, εάν είσαι Υιός Θεού, ρίψον σε αυτόν κάτω, διότι είναι γεγραμμένον. Θα προστάξει τους αγγέλους αυτού περισσού, δια να σε σηκώνωσει επί των χειρών αυτών, δια να μην προσκόψεις προς λίθον τον πόδα σου. Αργότερα, από την κορφή ενός πολύ ψηλού βουνού, του έδειξε όλα τα βασίλεια του κόσμου και την δόξα τους. Του είπε, όλα αυτά θα σου τα δώσω, αν πέσεις να με προσκυνήσεις. Και ο Κύριος απάντησε, είναι γεγραμμένον, Κύριον των Θεών σου θα προσκυνήσεις και Αυτόν μόνον θα λατρεύσεις. Μετά τον τελευταίο πειρασμό, ο διάβολος απομακρύνθηκε, αλλά δεν παρετήθηκε. Επέστρεψε αργότερα, τον πείραξε δρυμύτερα. Στην Κεσάρια Φιλίππου χρησιμοποίησε τα χείλη του Πέτρου. Στη σύντομη επίγεια διαδρομή του, ο Ιησούς Χριστός πειράστηκε αμέτρητες φορές. Πειράστηκε στον κήπο της Γεθσημανή. Δόθηκε εκεί η πιο σφοδρή μάχη της ιστορίας. Τι κραυγές συγκλονιστικές που τάραξαν την ηρεμία της ερημιάς. Τι πύρινα δάκρυα που ανάβλησαν από τα μάτια του Χριστού. Τι αιμάτινος υδρότας που στάλαξε στο χώμα. Τι φοβερή η αγωνία. Πειράστηκε φρικτά στον κήπο της Γεθσημανή. Πειράστηκε οδυνηρά επάνω στο σταυρό του μαρτυρίου. Οι ονειδισμοί των ληστών, οι ηρωνίες των γραμματέων, η εμπαιχμή των σταυρωτών, η φοβερή εγκατάλειψη του Θεού ήταν οι φρικτοί πειρασμοί που σπάραξαν την καρδιά του Σωτήρα. Σε όλη τη ζωή του και μέχρι τον θάνατό του πάλεψε με τον πειραστή και θριάμβευσε. Σύντριψε την κεφαλή του, εξουδετέρωσε την δύναμή του, τον υπέταξε κάτω από τα πόδια του. Η Βίβλος διακηρύσει την νίκη την αιώνια του Χριστού. Επάνω στο σταυρό απεγύμνωσε τις αρχές, τις εξουσίες του σκότους, τις έσυρε εχμάλωτες τον θρίαμβό του. Μετά την ένδοξη Ανάστασή του πορεύτηκε στους ουρανούς, υψώθηκε στην δόξα, εκάθισε στα δεξιά του θρόνου του Πατέρα. Τώρα είναι ο στοργικός μεσίτης μας. Τώρα είναι ο σπλαχνικός αρχιερέας μας. Πόσο γλυκά, πόσο παρήγορα τα λόγια της Αγίας Γραφής. Έχομε ένα αρχιερέα μέγα ως της διήλθε τους ουρανούς, Ιησούν τον Υιόν του Θεού, ας κρατώμεν την ομολογία.
Δεν έχουμε αρχιερέα μη δυνάμενο να συμπαθήσει στα ασθενεία ημών, αλλά πειραστέντα κατά πάντα, καθομοιότητα ημών, χωρίς αμαρτίας. Ο Ιησούς Χριστός έγινε ομοιός μας για να γίνει ο μεγάλος αδελφός μας, ο συμπαραστάτης στους πειρασμούς μας, ο πιστός βοηθός μας, ο συγκαταβατικός αρχιερέας. Επειδή αυτός πειράστηκε, μπορεί να βοηθήσει τους πειραζομένους. Πειράστηκε όπως πειραζόμαστε κι εμείς. Ο Πανάρχιος πειραστής μας πλησιάζει, μας τάζει, μας δελεάζει. Προσπαθεί να μας παγιδέψει, να μας ανατρέψει, να μας καταστρέψει. Διαθέτει πείρα χιλιετιών. Αυτός παγίδεψε, αυτός απάτησε τους πρωτοπλάστους και στο πέρασμα των καιρών κατέστρεψε αμέτρητους ανθρώπους. Οι πειρασμοί αποτελούν μια οδυνηρή πραγματικότητα, αναπόφευκτη, αναπότρεπτη. Τους συναντούμε μπροστά μας σε όλες τις φάσεις, σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής. Τους συναντούμε μπροστά μας στα νιάτα μας και στα γυρατιά μας. Στην χαρά μας και στη συμφορά μας. Στην φτώχεια και στα πλούτη. Στη μοναξιά μας και στη συντροφιά μας. Τι ύπουλοι και πόσο απατηλοί οι πειρασμοί της νιώτης. Ο πειραστής εκμεταλλεύεται την απειρία, την ευπιστία των νέων. Τους υπόσχεται χαρές, ομορφιές, απολαύσεις, διασκεδάσεις. Τους στάζει κόσμους μαγικούς, ονειρικούς. Διεγείρει τα πάθη τους, πειρακτώνει τα ένστικτα. Τους δουλώνει στις άνομες επιθυμίες. Το ιερότερο, το ωραιότερο ένστικτο, το γενετήσιο ένστικτο, το διαστρέφει, το διαφθείρει, το μεταστρέφει σε πηγή αγωνίας και δυστυχίας. Το χρησιμοποιεί ως δόλωμα για να σαγηνεύσει την αθάνατη ψυχή των νέων. Πόσο χυδαίος, πόσο εμετικός ο πανσεξουαλισμός του καιρού μας. Ο πανάρχαιος σαρκικός πειρασμός έχει αποβεί στη σημερινή εποχή ένας καθημερινός βομβαρδισμός των αισθήσεων. Οι νέοι μας τον συναντούν παντού, σε κάθε βήμα τους, σε κάθε βλέμμα τους. Τι ύπουλοι, πόσο απατηλοί οι πειρασμοί της νιώτης. Πόσο οδυνηροί οι πειρασμοί των γυρατιών. Σε αυτή τη θλιβερή περίοδο της τρίτης ηλικίας οι δυνάμεις εγκαταλείπουν τον άνθρωπο και οι αδυναμίες τον περισφύγουν. Οι αγωνίες τον γεμίζουν. Οι φόβοι τον περιζώνουν. Έρχονται οι πειρασμοί στην χαρά μας και την επισκιάζουν. Έρχονται και στη συμφορά μας και μας ταράζουν, μας τρομάζουν. Όταν χαιρόμαστε, ο πειραστής καγχάζει με μίσος. Και όταν απογοητευόμαστε, μας ψιθυρίζει με φθόνο. Πού είναι ο Θεός σου? Πού είναι η αγάπη Του? Πού είναι η προνοιά Του? Πού είναι η πιστότητά Του? Πού? Πειραζόμαστε στην επιτυχία, πειραζόμαστε και στην αποτυχία. Πειραζόμαστε στη μοναξιά, πειραζόμαστε και στη συντροφιά. Πόσο πικρή η πειρασμή της φτώχειας. Τι δελεαστική η πειρασμή του πλούτου. Ο πειραστής δεν συχνάζει μονάχα στην καλύβα του φτωχού. Φωλάζει και στη βίλα του πλουσίου. Καμία σφαίρα, καμία ώρα της ζωής δεν είναι απαλλαγμένη από τους πειρασμούς. Κανένα στάδιο της πνευματικής ζωής, οσοδήποτε προηγμένο, δεν είναι απαλλαγμένο από τους πειρασμούς. Αδελφέ μου, ποτέ μη πεις, εγώ είμαι ασφαλής και άτρωτος. Ποτέ. Όποιος κι αν είσαι, όπου κι αν είσαι, θα πειραστείς. Όπως ο Χριστός, έτσι κι εσύ θα οδηγηθείς στην έρημο των πειρασμών για να πειραστείς από τον πειραστή. Αλλά γιατί? Για να φανερωθούν τα βάθη της καρδιάς σου, να αποδειχθεί η γνησιότητά σου, η πίστη σου και η πιστότητά σου. Όταν είσαι μέσα στη συνάθρηση, συγκινημένος, μεταρσιωμένος,
μπορείς να ψάλεις κατανυχτικά και ενθουσιαστικά. Εν πόθο θερμό, σε Χριστέ αγαπώ και χάριν σου πανκοσμικό παρετώ. Όμως, όταν βρεθείς στην έρημο των πειρασμών, θα μπορέσεις να πεις: «Διατί είσαι περίδυπος ψυχή μου, διατί ταράτεσαι εντός μου, έλπισον επί των Θεών, επειδή έτσι θέλω ημνή αυτών». Θα τον υμνώ όχι μονάχα στην ξαστεριά, αλλά και στην συννεφιά και στη συμφορά. Θα υμνώ τον Θεό, γιατί τον αγαπώ. Όταν σε πλημμυρίζουν οι χαρές, όταν πετάς, όταν πατάς τις κορυφές, μπορείς να υποσχεθείς τον Κύριο πιστότητα απόλυτη και αφοσίωση και αφιέρωση ολόψυχη. Αλλά όταν βρεθείς στην έρημο των πειρασμών, όταν κληθείς όπως ο Αβραάμ να θυσιάσεις τον δικό σου Ισάκ, το όνειρό σου, το είδωλό σου, θα ανταποκριθείς? Θα μπορέσεις και εσύ να πεις: «Ιδού εγώ»? Όταν σε πλημμυρίζει η αυτονία, όταν απολαμβάνεις ευημερία, μπορείς να πεις μαζί με τον Δαβίδ: «Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο». Αλλά όταν βρεθείς στην έρημο των πειρασμών, όταν βρεθείς στη θέση την δεινή του Ιώβ, θα μπορέσεις να πεις: «Ο Κύριος έδωσε, ο Κύριος και αφαίρεσε. Ας είναι ευλογημένο το όνομά του. Εγώ και αν με θανατώνεις εκείνον θα ελπίζω». Αδελφέ μου, όπως ο Χριστός, έτσι κι εσύ θα οδηγηθείς στην έρημο των πειρασμών για να πειραστείς από τον πειραστή, για να φανερωθούν τα βάθη της καρδιάς σου, να αποδειχθεί η γνησιότητά σου, η πίστη σου και η πιστότητά σου. Η Αγία Γραφή αποκαλύπτει πως ο Θεός οδήγησε τον λαό Ισραήλ στην έρημο για να γνωρίσει τα εν την καρδία του, για να τον ταπεινώσει, να τον δοκιμάσει, για να δει αν θα φυλάξει τις εντολές του ή ουχή. Ο Απόστολος Παύλος βεβαιώνει: «Εμείς δοκιμαστήκαμε από τον Θεό για να μας εμπιστευτεί το Ευαγγέλιο». Αδελφέ μου, μέσα στην έρημο των πειρασμών, αν σταθείς πιστός, θα ευλογηθείς. Θα υψωθείς ψηλότερα, θα αγιαστείς βαθύτερα, θα χρησιμοποιηθείς από τον Θεό ευρύτερα. Ο Θεός θα σου εμπιστευτεί τα μυστικά του, θα σου αποκαλύψει καινούργια μηνύματα, θα σου δώσει καινούργια μαθήματα. Θα σου δείξει θησαυρούς φυλατωμένους εν σκότη, πλούτη και κρυμμένα εν αποκρύφο. Θα ακούσεις τη φωνή του Κυρίου να σε διαβεβαιώνει: «Ευλογών θα σε ευλογήσω, πληθύνων θα σε πληθύνω, θα εκτείνω τα παραπετάσματα των κατοικιών σου, θα σε πλατείνω». Γι' αυτό ο Απόστολος Ιάκωβος διαβεβαιώνει: «Πάσαν χαράν υγήσαστε, νομίσατε αδελφοί μου, όταν περιπέσετε εις ποικίλους πειρασμούς, γνωρίζοντες ότι η δοκιμασία της πίστεως εργάζεται υπομονή, η δε υπομονή ας έχει έργο τέλειο, για να είστε τέλειοι και ολόκληροι, μειώντες εις μηδέν ελλειπείς». Ο Λόγος του Θεού διαβεβαιώνει: «Μακάριος ο άνθρωπος ως της υπομένει πειρασμό, διότι αφού δοκιμαστεί, θα λάβει το στεφάνι της ζωής, το οποίο υποσχέθηκε ο Κύριος εις τους αγαπώντας Αυτόν». Τι ιερή, πόσο ευεργετική, φοβερή και ιερή, αλλά και ευεργετική η έρημος των πειρασμών. Είναι το θαυμαστό εκπαιδευτήριο του Θεού. Εκεί μορφώνονται οι Άγιοι Του. Εκεί σφυριλατούνται οι δυνατοί, οι λαμπεροί χαρακτήρες. Αδελφέ μου, όπως ο Χριστός, έτσι και εσύ θα οδηγηθείς στην έρημο των πειρασμών για να πειραστείς από τον πειραστή. Γι' αυτό είναι ανάγκη επιτακτική να ντυθείς με την πανοπλία του Θεού, να περιζωστείς την οσφήν σου με την αλήθεια, να φορέσεις τα υποδήματα της ετοιμασίας του Ευαγγελίου της ειρήνης, να φορέσεις τον θώρακα της δικαιοσύνης, την περικεφαλαία της σωτηρίας, να κρατήσεις στο χέρι σου την ασπίδα της πίστης,
να υψώσεις την μάχαιρα του Πνεύματος, τον Λόγο του Θεού. Στην φοβερή έρημο των πειρασμών, ο Ιησούς Χριστός αντιμετώπισε τον πειραστή κρατώντας στο χέρι το μαχαίρι του Πνεύματος, τον Λόγο του Θεού. Δεν συζήτησε μαζί του, αντέταξε τον Λόγο του Κυρίου, απάντησε, είναι γεγραμμένο. Τι όπλο φοβερό και ακαταγόνιστο, ο Λόγος του Θεού. Ο Ιησούς Χριστός σε όλη τη ζωή του και μέχρι τη στερνή πνοή έζησε με το Λόγο του Θεού. Πέθανε με το Λόγο του Θεού. Τι λόγια ιερά, τα λόγια τα στερνά στα χείλη του Χριστού επάνω στο Σταυρό. Ήταν τα λόγια των γραφών. Πάτερ, ισχύρα σου παραδίδω το πνεύμα μου. Αδελφοί, ο Λόγος του Θεού είναι ζωντανός, είναι ενεργός, είναι κοπτερότερος υπερπάσαν δίστομων μάχαιρα. Η Βίβλος είναι ο Λόγος του Θεού. Η Βίβλος, όλη η Βίβλος, μόνον η Βίβλος. Γι' αυτό ας προσκοληθούμε σε αυτήν με πάθος. Ας την εμπιστευτούμε απόλυτα. Ας την μελετούμε καθημερινά. Να εντρυφούμε στις αλήθειες της. Να απορροφούμε τα μυστικά της. Να διακηρύττουμε τις διακηρύξεις της. Να χρησιμοποιούμε τις υποσχέσεις της. Στους ποικιλόνιμους, τους ποικιλόμορφους πειρασμούς να αντιτάσσουμε τον Λόγο του Κυρίου. Στους φόβους, στις αμηχανίες, στις ανησυχίες της ψυχής να προτάσουμε τον Λόγο του Κυρίου. Αν και ο πειραστής είναι ο δεινότερος συζητητής όλων των εποχών, μπορούμε να τον αποστομώνουμε, μπορούμε να τον κατατροπώνουμε με τον Λόγο του Κυρίου. Εμείς δεν θα στηριχθούμε ούτε σε οράματα, ούτε σε ονείρατα, ούτε σε αισθήματα, ούτε σε θαύματα. Εμείς θα στηριχθούμε, θα εμπιστευτούμε απόλυτα στο Λόγο του Κυρίου. Γιατί η λογική μας μπορεί να σκοτιστεί, η καρδιά μας μπορεί να πατηθεί, η διέστησή μας μπορεί να ξεγελαστεί. Αλλά αν εμπιστευτούμε το Λόγο του Κυρίου θα οδηγηθούμε με ασφάλεια, αλάνθαστα. Γιατί ο Λόγος του Κυρίου είναι λιχνάρι στα πόδια μας. Είναι φως στα μονοπάτια μας. Είναι φως μέσα στη νύχτα του καιρού μας. Ο Θεός με τα χείλη του προφήτη Ισαΐα προειδοποιεί. Όταν σας πούν, ρωτήστε αυτούς που έχουν πνεύμα μαντίας και τους νεκρομάντης και τους μορμυρίζοντες και τους ψιθυρίζοντες. Απαντήστε. Ο λαός δεν θα ρωτήσει τον Κύριο. Θα προστρέξει στους νεκρούς για να ρωτήσει για τους ζωντανούς. Εις τον νόμο του Κυρίου, εις τη μαρτυρία των γραφών, εδώ θα σταθούμε. Εάν δεν λαλώσεις σύμφωνα με τον λόγο των γραφών, βεβαίως δεν είναι φώσεις αυτούς. Η Βίβλος, ο λόγος του Κυρίου, όλη η Βίβλος, μόνον η Βίβλος. Είναι το κριτήριο της αλήθειας. Είναι η λιδία λίθος. Είναι το σημείο αναφοράς μας. Είναι η μάχαιρα του Πνεύματος. Αδέρφια, αγαπήστε με όλη την καρδιά σας τον Λόγο του Κυρίου. Ας αρματώσουμε τα παιδιά μας με τον Λόγο του Κυρίου. Οι νέοι, οι νέες, ας οπλιστούν με τον Λόγο του Κυρίου για τις μάχες της ζωής. Αδελφέ μου, όπως ο Χριστός, έτσι και εσύ. Θα οδηγηθείς στην έρημο των πειρασμών για να πειραστείς από τον πειραστή. Γι' αυτό είναι ανάγκη επιτακτική να ζωστείς την πανοπλία του Θεού, αλλά και να αντισταθείς. Αν μελετήσουμε προσεκτικά τους πειρασμούς του Χριστού, θα διαπιστώσουμε πως ο κακεντρεχής πειραστής προσπάθησε να τον εξαναγκάσει να διαπραγματευτεί μαζί του, να συμβιβαστεί, να συζητήσει, να υποχωρήσει. Γι' αυτό εκμεταλλεύτηκε την πείνα του. Γι' αυτό παρερμήνευσε την Αγία Γραφή. Γι' αυτό του έταξε τα βασίλεια όλου του κόσμου. Αλλά ο Χριστός αντιστάθηκε σταθερά, στεναρά. Δεν διαπραγματεύτηκε, δεν συμβιβάστηκε, δεν συζήτησε, δεν υποχώρησε ούτε μία στιγμή, ούτε μία σπιθανή.
Όπως ο Χριστός, έτσι και εμείς. Ας αντιταχθούμε στον εχθρό, ας αντισταθούμε. Η Αγία Γραφή προτρέπει, αντίστητε το διαβόλο και φεύξετε αθημών. Σταθείτε, αντισταθείτε. Ο πειραστής δεν θέλει να είμαστε αυστηροί. Δεν θέλει να είμαστε απόλυτοι στη χριστιανική μας ζωή. Θέλει να είμαστε ελαστικοί, ενδοτικοί, υποχωρητικοί. Η σοφή συμβουλή του είναι, αν θέλεις να κερδίσεις, αν θέλεις να επιτύχεις, αν θέλεις να επιπλέψεις, χαμήλωσε το φράκτη σου που σε χωρίζει από τον κόσμο. Γκρέμισε την διαχωριστική γραμμή. Ρίξε νερό στο κρασί. Αν θέλεις να ανελίσσεσαι, θα πρέπει να ελίσσεσαι. Να προσαρμόζεσαι στο περιβάλλον σου. Να σέρνεσαι στο χώμα. Στη σημερινή εποχή οι ασυμβίβαστοι θεωρούνται αναχρονιστικοί. Πολλές φορές αποθούνται στο περιθώριο. Στην ρωμαϊκή εποχή, κάθε πολίτης αυτής της αχανούς αυτοκρατορίας έπρεπε μια φορά το χρόνο να επισκεφθεί το ναό του αυτοκράτορα και μπροστά στην πρωτομή του να κάψει ένα σπυρί λιβάνι και να πει τη φράση «Ο Κέσαρ είναι κύριος». Και μετά του δινόταν ένα πιστοποιητικό και μπορούσε να λατρεύσει όποιον θεό ήθελε. Μπορούσε να πιστέψει όποια θρησκεία επιθυμούσε. Θα μπορούσαν τάχα και οι χριστιανοί να συμβιβαστούν. Θα μπορούσαν να πούν «Ο Κέσαρ είναι κύριος». Τι μικρός, ασήμαντος, αδιόρατος συμβιβασμός. Και όμως οι χριστιανοί δεν συμβιβάστηκαν. Αρνήθηκαν να πούν τη φράση τη μικρή «Ο Κέσαρ είναι κύριος». Γι' αυτό διώχθηκαν. Ρίχθηκαν στα άγρια θηρία, ρίχθηκαν μέσα στις φυλακές, δημεύτηκαν οι περιουσίες τους, στερήθηκαν τα πολιτικά τους δικαιώματα, έχασαν τη ζωή τους, έχασαν τα πάντα. Αγαπητοί μου φίλοι, σήμερα ο πανάρχαιος πειραστής δεν εμφανίζεται ως λέον οριόμενος, δεν απειλεί. Σήμερα μεταμφιέζεται. Εμφανίζεται ως άγγελος φωτός. Σήμερα μας προσκαλεί με το χαμόγελο. Στη σημερινή εποχή ο πανάρχαιος πειραστής δεν προστάζει τον χριστιανό όπως άλλοτε το Χριστό υπέν να γίνουν ηλίθιοι ούτι άρτη. Σήμερα παραλλάζει την εντολή. Προστάζει υπέ το ψέμα και θα γίνουν ηλίθιοι ούτι άρτη. Συμβιβάσουν. Στάσου υποχωρητικός και θα κερδίσεις, θα αποκτήσεις, θα θησαυρίσεις. Στη σημερινή εποχή ο πανάρχαιος πειραστής δεν προστάζει τον χριστιανό όπως άλλοτε το Χριστό. Ρίψον σε αυτόν κάτω. Παραλλάζει τη φράση. Τον προστάζει. Ρίψον σε αυτόν μέσα. Μέσα στον κόσμο. Να αφομοιωθείς. Να εξομοιωθείς. Να συμμορφωθείς. Στη σημερινή εποχή ο πανάρχαιος πειραστής δεν προστάζει τον χριστιανό όπως άλλοτε τον Χριστό, δεν τον ανεβάζει επάνω σε βουνό ψηλό, δεν του παρουσιάζει από την κορυφή του βουνού όλα τα βασίλεια, όλα τα μεγαλεία του κόσμου. Σήμερα τα παρουσιάζει μπροστά στην τηλεοπτική οθόνη και τον δελεάζει, του τάζει, του ψιθυρίζει, συμβιβάσου. Αδελφοί, όπως ο Χριστός, έτσι και εμείς, ας αντισταθούμε, ας αντιταχθούμε, ας το πούμε, είπαγε σατανά. Κύριον τον Θεό σου θα προσκυνήσεις, αυτόν μόνον θα λατρεύσεις. Όχι, χίλιες φορές, όχι. Δεν θα υιοθετήσουμε τις εισηγήσεις του, δεν θα ενεργήσουμε σύμφωνα με τις επιθυμίες του, όχι, χίλιες φορές όχι. Εμείς θα προσκυνήσουμε Κύριον τον Θεό μας. Θα τον αγαπήσουμε με όλη την καρδιά μας. Θα τον υπηρετήσουμε σε όλη τη ζωή μας. Θα τον λατρεύσουμε με πάθος. Όπως ο Χριστός, έτσι και εμείς.
Προτιμούμε τον πόνο της θυσίας και όχι το θρόνο της αμαρτίας που μας υπόσχεται ο εχθρός. Προτιμούμε την πείνα

Αυτός πειράστηκε όπως και εσύ πειράζεσαι. Αυτός πόνεσε όπως και εσύ πονάς. Αυτός έκλαψε όπως και εσύ κλαις. Τώρα αναστημένος, τώρα παντοδύναμος, τώρα θριαμβευτής, μπορεί να νιώσει τις αγωνίες σου. Μπορεί να κατανοήσει τις ανησυχίες σου, τις θλίψεις, τους πόνους. Μπορεί να καταλάβει τους καημούς σου, τα βάσανά σου, τις θλίψεις σου. Μπορεί να σε βοηθήσει, μπορεί να σε ελευθερώσει. Πάλεψε με τον πειραστή και θριάμβευσε. Σύντριψε την κεφαλή του, εξουδετέρωσε την δύναμή του, τον υπέταξε κάτω από τα πόδια του. Πάλεψε και θριάμβευσε για σένα, για μένα. Η νίκη του Χριστού μας ανήκει, είναι δική μας νίκη. Αδερφέ μου, θυμίσου, στην έρημο των πειρασμών δεν είσαι μόνος, είναι μαζί σου ο Χριστός. Ζήτησε την βοήθειά του, την δύναμή του, την απελευθέρωσή του. Αυτός θα σε ελευθερώσει. Η υπόσχεση της βίβλου είναι: ο Θεός δεν θα μας αφήσει να πειραστούμε υπέρ την δύναμή μας. Μετά του πειρασμού θα κάνουμε και την έκφαση, ώστε να μπορέσουμε να αντέξουμε, να βαστάξουμε. Εκείνος γνωρίζει την δύναμή μας και την αντοχή μας. Εκείνος έχει καθορίσει τα όρια του πειρασμού μας. Η βίβλος υπόσχεται: εξεύρει ο Θεός να ελευθερώνει τους ευσεβείς από τον πειρασμό και θα μας ελευθερώσει. Πόσο γλυκιά η ώρα, πόσο υπέροχη η ημέρα της απελευθέρωσης. Μοιάζει με μια χαρούμενη αυγή μετά από μια πονεμένη τρισκότινη νύχτα. Μοιάζει με την ηρεμία, την γλυκιά ηρεμία μετά την φοβερή τρικυμία. Ο πειραστής απομακρύνεται. Οι άγγελοι μας πλησιάζουν. Η παρουσία του Θεού μας κατακλείζει. Μια απέραντη χαρά κατακλείζει και πλημμυρίζει την καρδιά μας. Η έρημος ανθίζει σαν το τριαντάφυλλο. Τότε παίρνουμε την άρπα του Δαβίδ και ψάλλουμε χαρούμενα. Μετέβαλες εις εμέ των θρήνων μου εις χαράν. Έλυσες το σάκο μου, με περίζωσες με ευφροσύνη, για να ψαλμωδείς εσένα η δόξα μου και να μη σιωπά. Κύριε Θεέ μου, στον αιώνα θα σε υμνώ. Αδελφέ μου, όπως ο Χριστός, έτσι και εσύ θα οδηγηθείς στην έρημο των πειρασμών για να πειραστείς από τον πειραστή. Γι' αυτό, πρώτον, δίσου την πανοπλία του Θεού. Δεύτερον, αντιστάσου. Τρίτον, θυμίσου, δεν είσαι μόνος. Ο Ιησούς Χριστός είναι μαζί σου, είναι στο πλευρό σου. Αλλά πριν κλείσω, σκέπτομαι, αναρωτιέμαι, μήπως αυτή την ώρα κάποιος από εμάς βρίσκεται στην έρημο των πειρασμών. Μήπως, φίλε μου, μήπως την ώρα αυτή πειράζεσαι, δοκιμάζεσαι από τον πειραστή. Μήπως σε πλησιάζει, σου τάζει, σου ψιθυρίζει. Μην ενδιαφέρεσαι για την ψυχή σου, αδιαφόρησε για την αιώνια ζωή. Μήπως σου υπόσχεται χαρές, ομορφιές, απολαύσεις, διασκεδάσεις. Μήπως προσπαθεί να σε πείσει πως η αμαρτία χαρίζει την ευτυχία. Μήπως. Αντιτάξου στον πειραστή. Αντιστάσου. Δέξου τον Χριστό προσωπικό σου λυτρωτή και σωτήρα. Άνοιξε την καρδιά σου με πίστη. Ο Ιησούς στο Σταυρό και για σένα πλήρωσε. Και για σένα πέθανε. Και για σένα έχισε το πολύτιμο του αίμα. Πέθανε για τις αμαρτίες σου. Τιμωρήθηκε για τις ανομίες σου. Επικαλέσου το πολύτιμο του αίμα. Να καθαρίσει την καρδιά σου. Να απαλείψει κάθε ενοχή σου. Αντιτάξου στον εχθρό. Αντιστάσου. Υποτάξου στον Χριστό. Δέξου τον με πίστη. Προσωπικό σου λυτρωτή και σωτήρα. Και ο πειραστής θα απομακρυνθεί. Οι άγγελοι θα σε πλησιάσουν. Η παρουσία του Θεού θα σε πλημμυρίσει. Η χαρά του θα σε κατακλείσει. Η έρημος θα ανθίσει.

Παρακαλώ, σας ευχαριστώ. Πατέρα Ουράνιε, σε ευχαριστούμε γιατί δια του Χριστού μας εξασφάλισες νίκη και θρίαμβο ενάντια στους πειρασμούς, ενάντια στον πειραστή. Ευχαριστούμε γιατί δια του Χριστού επάνω στο Σταυρό σύντριψες την κεφαλή του αρχαίου Όφεως. Πατέρα Ουράνιε, ευχαριστούμε γιατί επιτρέπεις αυτή τη ζωή να οδηγηθούμε στην έρημο των πειρασμών για να δοκιμαστούμε, να αποκαλυφθούν τα βάθη μας, να αποδειχθεί η γνησιότητά μας. Πατέρα Ουράνιε, παρακαλούμε θερμά, δώσ' μας τη χάρη να είμαστε περιζωσμένοι με την δική σου την πανοπλία. Δώσ' μας τη χάρη να αντιστεκόμαστε και να μην διαπραγματευόμαστε, να μην συμβιβαζόμαστε ποτέ με τον πειραστή. Να μην υποχωρήσουμε ούτε μία στιγμή, ούτε μία σπιθαμή. Ποτέ να μην του δώσουμε τόπο. Σε ευχαριστούμε για την παρήγορη διαβεβαίωση του λόγου σου ότι στην έρημο των πειρασμών δεν είμαστε μόνοι ποτέ. Μας συντροφεύει ο γλυκής Χριστός. Αυτός που πειράστηκε όπως και εμείς πειραζόμαστε. Αυτός που μπορεί να μας νιώσει, να μας κατανοήσει στις αδυναμίες μας, στις ελλείψεις μας, στα τρωτά μας, στα ελαττώματά μας. Πατέρα Ουράνιε, ξέρουμε ότι η νίκη του Χριστού μας ανήκει. Γέμισε μας με τον θρίαμβο του Σταυρού, να πατούμε επάνω όφεων και σκορπίων και επί πάσαν την δύναμη του εχθρού. Πατέρα Ουράνιε, ευχαριστούμε για την υπόσχεσή σου ότι ποτέ δεν θα μας αφήσει να πειραστούμε υπέρ τη δύναμή μας. Συ είσαι ο ελευθερωτής της ψυχής μας. Αμέτρητες φορές επενεύεις. Πατέρα Ουράνιε, ενίσχυσέ μας. Ανανέωσέ μας αυτό το πρωινό. Και δώσ' μας τη χάρη μέχρι τέλους να σταθούμε πιστοί, ώστε να ευλογηθούμε, να προαχθούμε, να ανεβούμε ψηλότερα, να χρησιμοποιηθούμε ευρύτερα. Το μήνυμα του λόγου σου σχολίασε το στην καρδιά μας. Τύπωσε το ανεξίτηλα μέσα μας να αποβεί ευλογία. Όλοι να οικοδομηθούμε. Όλοι να αναπτερωθούμε. Και εμείς θα σε ευχαριστούμε με όλη μας την καρδιά και θα σε δοξολογούμε μέχρι το τέλος. Εν το ονόματι του Χριστού. Αμήν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ο Κύριος. Το εδάφιο που θα ήθελα να χρησιμοποιήσουμε, να ξεκινήσουμε, βρίσκεται στον Ιωάννη, στην πρώτη του την επιστολή 3-3. Αγνίζειν εαυτόν, καθώς εκείνος είναι αγνός. Αγνός, από όσα θα μου επιτραπεί να θυμηθώ, είναι πλήρης άγους, που σημαίνει πλήρης αποθρησκευτική ευλάβεια. Αγνός είναι ο αμόλυντος, ο αμίαντος, ο καθαρός, ο μη επιδεχόμενος προσθήκην άλλου στοιχείου, ο μη έχων προσθήκην άλλου τινός. Τα ρούχα που φοράτε, σε ό,τι έχετε μάλινο, είναι υποχρεωτικό να γράφει από αγνό, παρθένο, μαλλί. Εάν έχει και κάτι άλλο, οτιδήποτε άλλο, αν το θέλετε, πολύτιμο μετάξι ή κάποια άλλη ουσία που βελτιώνει την αξία, την ποιότητα ή αν θέλετε το χώρο χρήσεως, δεν έχουν το δικαίωμα κανείς να το βάλει αυτό. Δεν είναι αγνό, μα γίνεται πολύτιμότερο. Δεν είναι αγνό. Δεν είναι μόνο, δεν περιέχει αποκλειστικά μαλλί. Αγνό. Άλλη μια φορά, αγνίζειν εαυτόν καθώς εκείνος εστίν αγνός. Είναι ο Απόστολος Παύλος που θα απευθυνθεί στον Τιμόθεο, Α Τιμοθέου 4.12. Γίνου τύπος των πιστών εν αγνία, με εψιλον γιώτα φυσικά. Και πάντοτε στον Τιμόθεο, τούτη τη φορά, Α 5.12, παρακάλει νεοτέρας εν πάση αγνία. Τούτη Κυριακή είναι μια μοναδικά ιστορική Κυριακή. Συνέβη μόνο μία φορά, τούτη η Κυριακή, ακριβώς πριν 1000 χρόνια. Στην είσοδο της πρώτης χιλιετίας δεν έχουμε σαφή χρονικά οροθέσια. Υψούνται κάτι ερωτηματικά γύρω από χρόνους, καιρούς και κυρίως ημερομηνίες. Είναι βέβαιο όμως ότι ακριβώς μετά την μετάσταση από το 0 εις το 1, την 1η Ιανουαρίου του 1001, θα είχαν και τότε όπως τώρα, την πρώτη Κυριακή του πρώτου μηνός, του πρώτου έτους, της πρώτης εκατονταετίας μιας νέας χιλιετίας. Εάν καλά τα υπολογίζω, αυτό σημαίνει ότι αυτή η Κυριακή θα επανέλθει στο ανθρώπινο ημερολογιακό διάβα με τα 1000 χρόνια, αν ο Κύριος δεν έχει έρθει. Συνεπώς είναι μια μοναδική Κυριακή για σας. Θα μου επιτρέψετε σαν κείμενο για τις πολύ λίγες σκέψεις να βρεθώ εις το βιβλίο του Ιησού του Ναβί. Ειδικότερα στο 4ο κεφάλαιο. Ο λαός είναι έτοιμος να διαβεί τα νερά του Ιορδάνη. Βρισκόμεθα σε μια περίοδο ακριβώς μετά το λιώσιμο των πάγων στον Λίβανο, οπότε τα νερά του Ιορδάνη, πολλά, δυνατά, βία, κατρακυλούν για να φτάσουν στην Νεκρά Θάλασσα. Ο λαός είναι έτοιμος να διαβεί. Ο Κύριος έχει επέμβει να σταματήσει την ροή των υδάτων και μια ακόμα φορά να υψώσει σε τείχους και βουνά τους όρους των υδάτων για να περάσουν αυρόχης ποσί. Τούτη τη φορά ο Λόγος του Θεού μας χαρίζει και μας λέει ότι οι ιερείς θα περάσουν πρώτοι. Φανταστείτε κάπως έτσι τον Ιορδάνη και θα σταθούν στο μέσον των υδάτων εκεί και θα αρχίσει ο λαός σταδιακά, αργά, φιλί με φιλί στην τάξη και τις δομές που εκείνος έχει χαράξει να περάσουν. Ώστε πάει πρώτα η Κιβωτός, ο λαός περνάει από την Κιβωτό και όταν και ο τελευταίος από το λαό εκείνο τον περιούσιο θα περάσει στην άλλη την όχθη, πίσω τους θα κλείσει πάλι η Κιβωτός. Θα θέλατε έτσι, όχι ένας μήνας, ένας χρόνος, κάτι περισσότερο, να διαβεί η ζωή μας. Θα θέλατε να πάρετε και να δώσετε, να πάρετε μια υπόσχεση, αλλά και να δώσετε μια υπόσχεση. Την υπόσχεση που θα πάρετε θα είναι ότι εκείνος μπορεί να σας κρατήσει, γιατί πέραν και σύν της άλλης είναι ο δυνάμενος στηρίξε. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη, γιατί θα επαναλάβω κάτι. Τη συζήτηση που είχα είναι αρκετός καιρός με μια νέα κοπέλα. Δεν την γνώρισα ποτέ, δεν την γνώριζα ποτέ. Στο τηλέφωνο μιλήσαμε. Έχω ζήσει μια ζωή, η ίδια μου είπε, που δεν είναι αναγκαίο τώρα να ξετυλιχθεί. Όχι εκείνη που θα έπρεπε να ζήσω, που θα ήθελα οι γονείς μου είχαν ονειρευτεί να ζήσω, να περάσω σαν διάβα. Θέλω να ζήσω τη ζωή του Χριστού τώρα. Ξέρετε, αν δεν τη ζήσω θα αυτοκτονήσω. Ήταν ελική, απλή, ένα ωραιότατο παιδικό πρόσωπο ακόμα. Η άποψή σας, να αυτοκτονήσεις. Πάγωσε το παιδί. Δηλαδή, έκαμε σε ένα λάθος. Είπες, εάν δεν μπορέσω να ζήσω αυτή τη ζωή, έπρεπε να πεις κάτι άλλο. Μπορεί εκείνος να με κρατήσει σε αυτή τη ζωή. Και θα σου απαντούσα. Αναμφισβήτητα ναι. Τούτο το συνέδριο μακάρι να κλείνε με μια απόφαση. Ας να την επαναλάβω. Θέλεις? Ναι. Εκείνος θα βάλει το μπορώ. Και απάνω στο δικό σου το οικόπεδο της βούλησης, τη βουλητική ευχέρεια, τη συνειδησιακή σου ελευθερία, θα χτίσει οικοδόμημα αγιασμού. Να μην φύγω από το θέμα μου. Τας ψυχάς ημών οι γνικότες εν τη υπακοή της αληθείας εις Φιλαδελφίαν, Α. Πέτρου 1:22. Τι θα γίνει αύριο? Πάει μπροστά η Κιβωτός. Και κάθε μέρα θα περάσεις δίπλα από την Κιβωτό. Και όταν θα κλείσει το θέμα, το πρόβλημα, το ερωτηματικό που υψώνεται πολλές φορές και γυρεύει μια επιτακτική και επίγουσα λύση, μα το ξέχασες. Πίσω σου θα έρθει η Κιβωτός. Για να είναι άλφα. Να είναι ακόμα τα υπόλοιπα γράμματα και να κλείσει με εκείνον. Ωμέγα. Σας έχω συνηθίσει με πολεμικές ιστορίες. γιατί άνθρωπος βαθιάς ειρήνης. Το 1943 επεβιβάστησαν τα Αμερικάνικα στρατεύματα στο Μαρόκο. Οι τότε Γάλλοι, οι οποίοι δεν είχαν πάει με τις ελεύθερες δυνάμεις του Ντεγκόλ, προέβαλαν μια τρομερά δυνατή αντίσταση. Πολέμησαν, εκάμφθησαν, περιορίστησαν γύρω από τον Ντακάρ και τα στρατεύματα βγήκαν έξω, κατέλαβαν το Μαρόκο, μάλλον τους άνοιξαν τις πύλες, για να ξεχυθούν στα παράλια της Μεσογείου. Τότε όμως συνέβη κάτι. Τα γερμανικά τάγκς, περίπου ανέπαφα, στο Κέριο σύνολό τους, αποτελούσαν μια τρομακτικά αντίπαλη ικανότητα και δύναμη, που έθετε εν αμφιβολία το όλο εγχείρημα να φτάσουν στις ακτές της Αφρικής και να περάσουν απέναντι στη Σικελία. Υπεχώρησαν με τάξη, μπήκανε στην έρημο, παρατήρησαν όμως τα συμμαχικά στρατεύματα, τα στρατεύματα που θα έφεραν μαζί τους στη Λευτεριά και του τόπου μας. Κάποια άλλη φορά θα σας μιλήσω για τα χειροματικά έργα. Μέχρι πριν λίγο χρόνια πήγαινε ο Χαρίλαος στα παιδιά, κάπου εδώ ήταν όλο πυροβολία. Το μυστικό των Γερμανών ήταν ότι είχαν κάπου κρυμμένη μια τεράστια αποθήκη καυσίμων, βενζίνης. Εάν η αποθήκη, εάν το κέντρο αυτό ανεφοδιασμού δεν το εστερείτο το αφρικανικό, γερμανικό εκείνο σώμα, δεν θα μπορούσε να γίνει τίποτε. Και τότε ανέλαβε μια μικρή ομάδα, πάρα πολύ μικρή ομάδα, και είπανε, εμείς θα το ανατινάξουμε. Εφοδιάστηκαν με κάτι εκρηκτικά μηχανήματα εκείνης της εποχής τρομακτικής ισχύως. Τις έλεγαν χελώνες ή βεντούζες. Περιεκύκλωσαν τούτο το οχυρό, στο κέντρο του οποίου, στο βάθος μέσα στην άμμο, ήταν οι βενζίνες. Ήτανε όλοι τους 24. Εξουδετέρωσαν μες τη νύχτα, την ώρα που άλλαζαν οι φρουρές, τους δύο σκοπούς, με τόξα αθόρυβα, έτσι ώστε μπόρεσαν να μπουν μέσα. Το οχυρό κατελήφθη. Εβάλανε τις βεντούζες και ετοιμάστηκαν να βγουν. Οι βενζίνες ανεφλέγησαν. Μια τρομακτική μέχρι τα ουράνια φλόγα έδειξε ότι το εγχείρημα επέτυχε. Τα στρατεύματα μπορούσαν πλέον περίπου ανενόχλητα να κατέβουν στις μεσογειακές ακτές. Ξέχασα να σας πω μόνο κάτι. Κανένας δεν βγήκε από το οχυρό. Είχαμε όλοι τους ήδη σκοτωθεί. Ζητείτε στον τόπο μας, στις μέρες μας, αν θέλετε, μια μικρή ομάδα εθελοντών, κάτι περισσότερο, και κλειμένων του Αγίου Πνεύματος. Του Αγίου Πνεύματος, το οποίο δεν θα μας πληρώσει, αλλά διαρκώς μας πληρώνει. Ο Λόγος του Θεού λέει, πληρούστε σε ιστορικό ενεστώτα, διαρκώς και συνεχώς. Είναι η ομάδα εκείνη η μικρή, οι όποιοι ή κάποιοι, μακάρι ένας ευρύτερος και ευρύτερος αριθμός από εσάς, που θα ορκιστούν έναν άλλο όρκο. Εκείνη του ιστορικού συμβάντος, τον όρκο της ζωής. Εμείς τον όρκο σεις μαζί, τον όρκο της αγνότητας. Είναι 2 χρόνια θαρώ, διάβασα κάπου, σε εφημερίδες, με κάποια ερωτηματικά και αν θέλετε ηρωνικά σχόλια, σε ένα μεγάλο στάδιο κάπου στις Ηνωμένες Πολιτείες, βαπτιστικές εκκλησίες του Νότου, είχαν μια συνεδρίαση και αργότερα σε ένα τεράστιο στάδιο οι νέοι τους μαζεύτηκαν και ύψωσαν το χέρι τους αλλά και τις καρδιές τους μπροστά στον Άγιο Θεό. Υποσχόμεθα να κρατηθούμε αγνοί σε ένα κόσμο που σαν πετρελαιοκοιλίδα ρυπαίνει, σκοτώνει, σε ένα κόσμο που έχασε την αίσθηση του αγιασμού και της αγνότητος. Στα αλήθεια στέκει από σας και σε σας να πάρετε σήμερα το πρωί μια απόφαση. Ξέρουμε πως μπορείς να μας κρατήσεις. Ξέρουμε πως θέλεις να μας κρατήσεις. Ξέρουμε πως θέλεις να κάνεις δυνατά, μεγάλα θαυμάσια να κάνεις. Βοήθησέ μας. Μην κατεβείτε κάτω πριν πάρετε ένας-ένας ξέχωρα. Δεν είναι θέμα ομαδικότητος, αριθμού, ομαδώσεων. Είναι θέμα προσωπικής κάθε της εξάρτησης από το πρόσωπό του. Θα σας παρακαλέσω τουλάχιστον σπίτι σας. Διαβάστε από το τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου του Αβακούμ εκείνη τη μοναδική προσευχή. Είναι η πρώτη και μοναδική προσευχή στο χώρο της Παλαιάς Διαθήκης που υψώνει τούτη την κάθετη σχέση και ένωση προσώπου. Η Παλαιά Διαθήκη μιλάει στον πληθυντικό αριθμό. Ο Αβακούμ κλείνει ένας από τους προφήτες πρώτου τέλους. Αν είναι αλήθεια ότι έζησε επί Ιωσίου, είναι σύγχρονος του Ιερεμία. Αυτό σημαίνει έζησε όλη τη φρίκη ενός λαού που αμάρτησε. Αλλά εγώ θέλω περιπατώ επί τους υψηλούς τόπους μου. Δώστε τα πόδια σας να τα τορνεύσει ως τον ελάφων. Κρατήστε το σαν μότο και σαν σύνθημα. Ζήστε το και δώστε το. Αγκαλιάστε το και βιώστε το. Πιο ψηλά. Η υψηλή τόπη είναι δική σου. Η υψηλή τόπη είναι χαρισμά σου. Η υψηλή τόπη είναι κέρδος σου. Η υψηλή τόπη. Οι τόποι που καλείσαι να αγκαλιάσεις και οδηγούν στο σταυρό. Είναι κτήμα και προσφορά. Είναι περιεχόμενο. Είναι ευλογία του τετέλεστε. Δεν μπορείς να δεχθείς το τετέλεστε χωρίς το περιεχόμενό του. Και μια πτυχή, ένα μικρό τόξο από την περιφέρεια, το ολοκλήρωμα αυτής της προσφοράς είναι η υψηλή τόπη. Ανηφορήστε τους. Ανεβείτε. Είναι δική σας. Γιατί όχι να είναι η στέρνη φορά που σας βλέπω. Τι θα κάνετε. Και είναι τούτο με το οποίο και κλείνω. Μπροστά εκείνος. Διάβα δίπλα του και άφησέ τον να κλείσει τη ζωή σου. Πιο ψηλά. Πιο ψηλά. Σε ένα καλοκαιρινό συνέδριο, θυμάσαι, λέγαμε πως ξεκίνησαν ο λαός για να μείνει στους πρόποδες. Κρίμα. Ο Ιησούς τον να για να ανέβει, αλλά κάπου να φτάσει και κουρασμένος και αποσταμένος να μείνει. Κι ο Μωυσής ανέβη και σκαρφάλωσε, γαντσώθηκε βήμα με βήμα, πνοή με πνοή και ανέβηκε ψηλά, πιο ψηλά, πιο ψηλά. Και απάνω εκεί συνάντησε στα τοπάζια και στα ρουμπίνια, στο φως το ανέσπερο, εκείνον για να τους δώσει τις πλάκες. Πρώτη Κυριακή, πρώτος μήνας, πρώτο έτος, πρώτη εκατονταετία μιας άλλης χιλιετίας. Δεν θα την ξαναζήσει η ανθρωπότητα ενδεχόμενα ποτέ. Και σας αφήνω. Ήταν τούτη η προσευχή μου πανέδικα. Και σας χαρίζω εκείνον μπροστά, δίπλα, μαζί του.

0: πολύ για ό,τι το Πνεύμα του Θεού μας έδωκε αυτό το πρωινό. Ήρθε να σχολιαστούν μέσα στην καρδιά μας και να αποβούν για όλους μας μια μεγάλη ευλογή.
1: Θα φοβίζουν λίγο τα μικρόφωνα, γιατί έχουμε και μηχάνη μαζί. Αλλά θα προσπαθήσω να τα έχω μπροστά μου. Ευχαριστώ πολύ τον Θεό για την ευκαιρία να είμαστε μαζί σας. Έψαχνα να βρω κάποιο ανέκδοτο για να αρχίσω, αλλά έχω ξεμείνει, οπότε δεν θα έχουμε ανέκδοτο σήμερα. Οι άνθρωποι περιμένουν το επόμενο. Η καθαρότητα στο έργο του Θεού, παιδιά, ξεκινάει από την καθαρότητα του ίδιου του Θεού. Και θα ήθελα να σπαταλήσουμε λίγο χρόνο για να δούμε ακριβώς αυτό το σημείο, την καθαρότητα του ίδιου του Θεού. Και ξέρετε, αν βάλουμε στη σωστή βάση το θέμα το οποίο θέλουμε να σκεφτούμε και να συζητήσουμε σε λίγο, θα μπορέσουμε να καταλάβουμε και τις προεκτάσεις του και πιστεύω θα μπορέσουμε να βρεθούμε και μόνοι μας να βρούμε τις απαντήσεις στα διάφορα ερωτήματα που θα δημιουργηθούν. Θα ήθελα να ξεκινήσω με κάποιο σχόλιο που διάβασα από ένα βιβλίο που το έχει γράψει ο Oswald Chambers. Αν το πετύχετε, κρατήστε το, διαβάστε το. Είναι ένα βιβλίο που λέει «My utmost for his highest». 3 Ιανουαρίου, προχτές το διάβαζα. Γράφει ο Chambers. Κάποιος που δεν έχει γεννηθεί από το Πνεύμα του Θεού θα σου πει ότι οι διδασκαλίες του Ιησού Χριστού είναι απλές. Όταν όμως βαπτίζεσαι με το Άγιο Πνεύμα, ανακαλύπτεις ότι νεφέλη και σκότος είναι γύρω αυτού. Ψαλμός Κοπαζίτα, εδάφιο 2. Όταν πλησιάζουμε τη διδασκαλία του Ιησού Χριστού, αρχίζουμε και το νιώθουμε αυτό. Ο μόνος τρόπος να την καταλάβουμε είναι με το φως του Αγίου Πνεύματος. Προσέξτε. Αν ποτέ μας δεν έχουμε βγάλει τα κοινότυπα θρησκευτικά μας παπουτσάκια από τα κοινότυπα θρησκευτικά μας ποδαράκια, δηλαδή αν δεν έχουμε απαλλαγή από μια κακώς εννοούμενη οικειότητα με την οποία προσεγγίζουμε το Θεό, είναι αμφίβολο αν ποτέ μας τα έχουμε σταθεί στην παρουσία Του. Όσοι είναι επιπόλαιοι και φιλικοί, συνεχίζει ο Chambers, είναι αυτοί που δεν γνώρισαν ποτέ τους τον Ιησού Χριστό. Μετά τη θαυμάσια απόλαυση και την ελευθερία της συναίσθησης αυτού που ο Ιησούς Χριστός κάνει, έρχεται το αδιαπέραστο σκοτάδι αυτού που ο Ιησούς Χριστός είναι. Και θα ήθελα να αφιερώσουμε λίγο χρόνο, αδερφοί, για να δούμε λίγο τι σημαίνει ότι ο Θεός είναι καθαρός, τι σημαίνει η αγιότητα του Θεού. Και θα ήθελα να ανοίξουμε τις γραφές μας στο βιβλίο του Ισαΐα, στο κεφάλαιο 6, και να διαβάσουμε τα εδάφια 1 έως 8. Αυτό που με φοβίζεις, ε. Ισαΐας κεφάλαιο 6, κεφάλαιο στίγμα δηλαδή, εδάφιο 1 έως 8. Κατά το έτος ενώ απέθανε ο Ζίας ο βασιλεύς, είδον τον Κύριον, καθήμενον επί θρόνου υψηλού και επιρημένου, και το κράσπεδον αυτού εγέμιζε τον ναόν. Άνωθεν αυτού ήσταν το Σεραφείμ, αναέξ πτέρυγας έχαντα έκαστον. Με τα δύο εκάλυπτε το πρόσωπον αυτού, και με τας δύο εκάλυπτε τους πόδας αυτού, και με τας δύο επέτα, και έκραζε το εν προς το άλλο και έλεγε: Άγιος, Άγιος, Άγιος, ο Κύριος των δυνάμεων. Πάσα η γη είναι πλήρης της δόξης αυτού. Και η παραστάτη της θύρας εσύστησαν εκ της φωνής του κράζοντος, και ο οίκος επλήστη καπνού. Τότε είπα: Ω τάλας εγώ, διότι εχάθην. Επειδή είμαι άνθρωπος ακαθάρτων χιλέων και κατοικώ εν μέσω λαού ακαθάρτων χιλέων. Επειδή οι οφθαλμοί μου είδαν τον βασιλέα, τον Κύριο των δυνάμεων. Τότε επέτασε προς εμέ εν εκ των Σεραφείμ, έχων εν τη χειρή αυτού άνθρακα πυρός, τον οποίον έλαβε δια της λαβίδος από του θυσιαστηρίου. Και ήγησεν αυτό εις το στόμα μου και είπε: Ιδού τούτο

0: Λύγησε τα χείλη σου και η ανομία σου εξηλήφθη και η αμαρτία σου εκαθαρίστη. Και άκουσα τη φωνή του Κυρίου λέγοντος: «Τι να θέλω αποστείλει, τι στέλει πάγει δια ημάς?» Τότε είπα: «Ιδού εγώ αποστειλώ με». Ο Θεός να ευλογήσει το λόγο του. Ο βασιλιάς Οζίας πεθαίνει. Είναι η χρονιά που πέθανε ο βασιλιάς Οζίας. Στο λαό Ισραήλ 52 χρόνια ήταν ο ίδιος βασιλιάς ο Οζίας. Πιο πολλά χρόνια από τον βασιλιά Δαβίδ και τον βασιλιά Σολομώντα. Δηλαδή σταθερότητα, ειρήνη, ευημερία. Διαβάζουμε στο Λόγο του Θεού ότι χτίστηκαν πολλές πόλεις, πρόοδευσε η οικονομία της χώρας, η γεωργία, ισχυροποιήθηκε η άμυνα της περιοχής, του λαού, υπήρχε αίσθηση αυτοπεποίθησης και ασφάλειας. Αλλά υπήρχε και μια μεγάλη αδιαφορία για τον Κύριο, για τον Θεό. Στον Ισαΐα, στο πρώτο κεφάλαιο, σε εδάφιο 13, θα δούμε ότι ο κόσμος, στο εδάφιο 12, συγγνώμη, θα δούμε ότι ο κόσμος πήγαινε πάρα πολύ συχνά στον ναό του Θεού. Πολύ συχνά. Και ο Θεός λέει: «Σας βαρέθηκα. Δεν θέλω άλλο να αποδοπατάτε τις αυλές μου. Φύγετε». Γιατί κάτι πήγαινε στραβά στην καρδιά του λαού. Στο εδάφιο 13, πάλι του πρώτου κεφαλαίου, λέει: «Όλο θυσίες και πανηγυρικές συνάξεις είσαστε, αλλά και ανομία στην καρδιά σας». Ο ναός και η θρησκεία είχαν γίνει ένας χώρος διαφύλαξης παραδοσιακών αξιών. Δεν υπήρχε καμία διαφορά στη ζωή, την πρακτική, την καθημερινή του λαού Ισραήλ από τα υπόλοιπα έθνη. Και φοβάμαι, αδερφοί, ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει και σήμερα στις εκκλησίες μας. Φοβάμαι ότι ζούμε κάποιες ζωές που δεν έχουν καμία διαφορά από τη ζωή έξω του κόσμου. Ερωτηματολόγιο σε μια μεγάλη ευαγγελική εκκλησία αναγεννημένων ανθρώπων του εξωτερικού, με το οποίο αυτοί οι αδελφοί της εκκλησίας που διακονούσαν την εκκλησία προσπάθησαν να βρούνε πώς πάει ηθικά η ζωή του μέσου πιστού της εκκλησίας τους. Ανώνυμο. Τους προηγούμενους 6 μήνες τι ακριβώς είχαν ζήσει, και ακούστε μερικά στοιχεία. Το 33% των μελών της Ευαγγελικής Εκκλησίας είχαν πει τουλάχιστον μια φορά ψέματα τους προηγούμενους 6 μήνες. Το 18% είχαν τουλάχιστον κλέψει μία φορά. Ευαγγελικοί, αναγεννημένοι, ισχυριζόντουσαν. Το 12,5% είχαν μοιχεύσει. Και το 27% των ανδρών πλέον είχαν κάνει χρήση πορνογραφίας. Δεν λέω ότι είναι ενδεικτικά, αντιπροσωπευτικά τα στοιχεία αυτά για μας σήμερα, για τις εκκλησίες μας, τις ελεύθερες ευαγγελικές εκκλησίες στον χώρο της Ελλάδας, αλλά λέω, αδερφοί, ότι δείχνουν κάτι που έρχεται. Ψέματα στους γονείς, σκονάκια στο σχολείο ή στο πανεπιστήμιο. Και αναρωτιόμαστε εάν διαφέρουμε από τον κόσμο τελικά ή μήπως του μοιάζουμε πάρα πολύ. Υλικός καταναλωτισμός, να πάρουμε και το ένα, να πάρουμε και το άλλο, αφού δεν μας λείπουνε. Αδερφοί, όσες φορές ο λαός του Θεού χάνει την όραση του τι είναι ο Θεός, ο τρόπος ζωής του στραπατσάρεται για να γίνει ακριβώς ο ίδιος με αυτόν τον άλλον ανθρώπων που ζουν γύρω του. Ακούστε τι λέει ένας άλλος πολύ γνωστός συγγραφέας, ο A.W. Tozer. Και αυτόν τον συστήνω ένθερμα αν πετύχετε κανένα βιβλίο του. Στο συγκεκριμένο βιβλίο «The Knowledge of the Holy», «Η γνώση του Αγίου», προσέξτε τι λέει ο Τόζερ. «Αυτό ακριβώς που έρχεται στο νου μας όταν σκεφτόμαστε τον Θεό αποτελεί το πιο σημαντικό πράγμα για μας. Το μεγαλύτερο ερώτημα που τίθεται στην Εκκλησία είναι πάντοτε ο ίδιος ο Θεός. Και το πιο σημαντικό πράγμα για τον κάθε άνθρωπο δεν είναι αυτό που θα πει ή θα κάνει, αλλά η αντίληψη που έχει περί Θεού. Αν μπορούσαμε να διαβάσουμε τις πιο βαθιές σκέψεις κάποιου σχετικά με τον Θεό, θα μπορούσαμε, λέει ο Τόζερ, να προβλέψουμε με μεγάλη ακρίβεια το πνευματικό του μέλλον. Παράδειγμα, Κάποιος νομίζει ότι ο Θεός απλά αγαπάει και συγχωρεί συνεχώς. Λοιπόν, μη περιμένετε από αυτόν τον άνθρωπο να επιδιώκει σοβαρά να ζήσει μια ηθική ζωή. Ή κάποιος άλλος νομίζει ότι ο πρωταρχικός σκοπός του Θεού είναι να ενθαρρύνει και να ενθαρρύνει και να ενθαρρύνει και να ευλογεί. Λοιπόν, μην εκπλαγείτε αν αυτός ο άνθρωπος αισθάνεται ενθάρρυνση και ευλογία από το Θεό, ακόμα και τη στιγμή που βρίσκεται μέσα σε αμαρτία. Ο Τόζερ λέει ότι υπάρχει ένας κρυφός νόμος με τον οποίο ελκυόμεθα προς τις προσωπικές μας αντιλήψεις του τι είναι ο Θεός. Οι άνθρωποι την εποχή του Ισαΐα είχαν χάσει την όραση του Θεού. Και φοβάμαι, αδέρφια μου, ότι και εμείς σήμερα, σαν κοινότητα, αρχίζουμε και χάνουμε την όραση του τι είναι ο Θεός. Είδων τον Κύριον, λέει ο Ισαΐας. Άρα και εμείς έχουμε δει τον Κύριο, αδερφοί. Ο προφήτης βλέπει τη δόξα του Θεού και είναι το πρώτο μας σημείο στην αρχή της ομιλίας. Ο Ισαΐας για πολλά χρόνια κήρυτε ίσως το Λόγο του Θεού, αλλά έρχεται μια στιγμή που συναντιέται με τον ίδιο το Θεό. Είδων τον Κύριον. Και όταν ακούτε μια φράση τέτοιου τύπου στη γραφή, αναρωτηθείτε τέλος πάντων τι είδε, γιατί κανείς δεν είδε το Θεό και να ζήσει. Είδων τον Κύριον, λέει, ήταν καθήμενος επί θρόνου υψηλού και επιρημένου και το κράσπεδον αυτού εγέμισε τον ναόν. Τι πρόλαβες να δεις, Ισαΐα? Αλλά τον είδα ψηλά, σε θρόνο ψηλό. Και αυτό που πρόσεξα ήταν το κράσπεδο, δηλαδή το τέλος του ηματίου του, του ρούχου του. Ισαΐα, δεν είδες τον Κύριο? Ναι, λέει, είδα τα ρούχα του, κάτω, χαμηλά. Ο Μωυσής, Έξοδος 24, ΚΔ, δηλαδή, και εδάφιο 10. Πήγε μαζί με τον Ααρών και 70 πρεσβυτέρους επάνω στο βουνό και πάλι και ο Μωυσής λέει, είδα τον Κύριον. Τι είδες, Μωυσή? Συνεχίζει ο Μωυσής. Και υπό τους πόδας αυτού ως έδαφος εστρωμένων εκλήθους απφύρου και ως το στερέωμα του ουρανού κατά την καθαρότητα. Μωυσή, πες μας τι είδες για τον Κύριο. Ναι, λέει, κάτω από τα πόδια του ήταν σαν πεζοδρόμιο γυαλιστερό. Μωυσή, τον Κύριο, πώς ήτανε? Κάτω από τα πόδια του, λέει, παιδιά, μη ρωτάτε, δεν μπόρεσα να δω ψηλά. Ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη, κεφάλαιο 1, εδάφιο 16, καθώς περιγράφει τον Κύριο, λέει, και η όψης αυτού έλαμπε ως ο ήλιος λάμπει εν τη δυνάμει αυτού. Δηλαδή, Ιωάννη, τον κοίταξες? Ποιος μπορεί να κοιτάξει τον ήλιο όταν λάμπει μέσα στη μεγάλη του λάμψη? Ο προφήτης βλέπει τη δόξα του Θεού. Αδέρφια μου, έχουμε δει τη δόξα του Θεού? Καμιά φορά σπέβδουμε στο τελευταίο κομμάτι της περικοπής αυτής που διαβάσαμε, ιδού εγώ αποστηλών με, τρέχουμε για το έργο του Θεού. Έχουμε δει όμως προηγουμένως τη δόξα του Θεού, αδερφοί μου? Και ένα δεύτερο σημείο, ο προφήτης νιώθει την αγιότητα του Θεού. Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Κύριος των δυνάμεων, λένε τα σεραφείμ, τα οποία πετούσαν γύρω από το θρόνο. Σήμερα, αν θέλουμε να δώσουμε έμφαση στο γραπτό λόγο, πώς το κάνουμε εκεί στα κομπιούτερ? Βάζουμε ή πλάγια, τα βάζουμε ή με υπογραμμίσεις, ή τα κάνουμε bold. Στο λαό Ισραήλ, μάλλον και στην φιλολογία του λαού Ισραήλ, βλέπουμε την επανάληψη να λειτουργεί με τρόπο υπογράμμισης. Ο Κυριός μας πολλές φορές τα λέει, αληθώς, αληθώς σας λέγω, θέλοντας να δώσει έμφαση σε αυτό που λέει, θέλοντας να υπογραμμίσει τη σημασία αυτού που λέει. Στη συγκεκριμένη περικοπή είμαστε στη μοναδική φορά μέσα στην Αγία Γραφή που κάτι επαναλαμβάνεται τρεις φορές. Τρεις φορές. Η μοναδική φορά. Και εδώ έχουμε την αποκάλυψη, αδερφοί, του Λόγου του Θεού που μας λέει ότι... Δεν μας λέει εδώ ο Λόγος του Θεού ότι ο Θεός είναι Άγιος. Δεν μας λέει εδώ η αποκάλυψη του Αγίου Πνεύματος ότι ο Θεός είναι Άγιος, Άγιος. Αλλά, αδερφοί μου, εδώ η αποκάλυψη του Λόγου του Θεού μας λέει ότι ο Θεός είναι Άγιος, Άγιος, Άγιος. Και αυτό θα μας πρέπει να κάνει να σκεφτούμε, αδερφοί, καθώς στεκόμαστε μπροστά σε έναν Άγιο Θεό. Γιατί η Βίβλος, ας πούμε, πουθενά δεν λέει ότι ο Θεός είναι ισχυρός, ισχυρός, ισχυρός. Πού είναι? Ή γιατί η Βίβλος πουθενά δεν μας λέει ότι ο Θεός είναι αγάπη, αγάπη, αγάπη. Αδερφοί μου, η αγιότητα αποτελεί τη βάση των ιδιωτήτων της ουσίας του Θεού του ίδιου. Και αν αυτό δεν το καταλάβουμε, δεν έχουμε αρχίσει να κατονοούμε το Θεό της Βίβλου. Και θα ρωτήσει κανείς, σωστά, αλλά τι σημαίνει ότι ο Θεός είναι Άγιος, τι πάει να πει αυτή η αγιότητα του Θεού? Ξέρετε, αδερφοί μου, είναι σαν να ρωτάμε τι είναι φωτιά. Είναι κάτι που μπορούμε να το κρίνουμε, θέλω να πω, μόνο από τα αποτελέσματά του. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι είναι φωτιά αν δεν βάλουμε κάτι να καεί. Ό,τι αγγίζει, το καταναλώνει. Και θα ήθελα να δούμε λίγο σύντομα πάλι μερικά αποτελέσματα της αγιότητας του Θεού. Πρώτο αποτέλεσμα της αγιότητας του Θεού, οι άγγελοι λατρεύουν. Οι άγγελοι κρύβουν τα πρόσωπά τους, κρύβουν τα σώματά τους. Θα έλεγε κανείς, μα είναι δυνατόν οι άγγελοι, είναι αμαρτωλοί, έχουν ενοχές, τους ελέγχει η συνείδησή τους για κάτι? Κι όμως, αδερφοί μου, και οι άγγελοι είναι δημιουργήματα μπροστά στο δημιουργό τους. Ο Θεός είναι κάτι διαφορετικό για αυτούς. Δεν είναι ίδιο πράγμα με τους αγγέλους του. Και να ξέρετε ότι και εμείς, αν ζούσαμε μια τέλεια ζωή, αν μπορούσαμε, αν ήταν δυνατόν μια τέλεια ζωή να ζήσουμε μπροστά στην παρουσία του Θεού, καμία αμαρτία. Και ξαφνικά ερχόμασταν μπροστά στη δόξα, στη μεγαλοπρέπεια, στην αγιότητά του. Και εμείς θα ζαρώναμε πίσω σε μια αγωνία και θα κρύβαμε τα πρόσωπά μας. Γιατί ο Θεός τον οποίο λατρεύουμε είναι πολύ διαφορετικός από αυτό που είμαστε εμείς. Οι άγγελοι λατρεύουν. Η γη τρέμει. Οι παραστάτες της θύρας, το κτίριο ολόκληρο σύεται, τρέμει, γίνεται σεισμός. Ο Ισαΐας ήταν ένα ευσεβής άνθρωπος, αλλά πάλι μέσα σε αυτό το χώρο φοβάται και αυτός. Και ξέρετε, αδερφοί μου, η γη τρέμει, αλλά σήμερα οι άνθρωποι δεν τρέμουν στην παρουσία του Θεού. Πάλι απόσπασμα από κάπου έχω αντιγράψει, από ένα συγγραφέα που λέγεται David Welch στο βιβλίο του God in the Wasteland. Προσέξτε, είναι πολύ όμορφο. Ο Θεός, λέει ο David Welch, στον οποίο πολλοί πιστεύουν σήμερα, έχει λιγότερο ενδιαφέρον από την τηλεόραση. Οι εντολές του έχουν λιγότερη εξουσία από τις ορέξεις μας. Οι κρίσεις του Θεού μας φοβίζουν λιγότερο από τις βραδινές ειδήσεις. Και η αλήθεια του μας κινητοποιεί λιγότερο από τις κολακίες και τα ψέματα των διαφημίσεων. Γι' αυτό και όταν βάζεις αυτά τα δύο πράγματα μαζί, το Θεό της Βίβλου και το Θεό που ζουν οι άνθρωποι σήμερα, φαίνεται να είναι τελείως διαφορετικά πράγματα και φοβάμαι αυτό επηρεάζει και τις εκκλησίες. Και έχουμε λατρεία και έχουμε προσκύνηση στο Θεό και λέμε ότι τον λατρεύουμε. Αδερφοί μου, αν ένας Θεός βρίσκεται εκεί απλώς για να ικανοποιήσει τις ανάγκες μας, τελικά δεν είναι άξιος να πάρει την αφοσίωσή μας. Δεν είναι ο Θεός της Βίβλου, δεν είναι ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ, δεν είναι ο Θεός και Πατέρας του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Αν νομίζεις ότι ο Θεός είναι βαρετός, δεν έχεις ποτέ σου συναντήσει τον Θεό που έχει αποκαλύψει τον εαυτό του στις γραφές. Οι άγγελοι λατρεύουν, ο προφήτης καταραίει. «Ω τάλας εγώ, διότι εχάθην». Ο Ισαΐας, ξέρετε, δεν ήταν κάποιος περιβόητος αμαρτωλός. Ο Ισαΐας ήταν ένας καλός κήρυκας. Ήδη έχει γράψει 5 κεφάλαια από το βιβλίο του, με κηρύγματα. Αν διαβάσετε το 5ο κεφάλαιο, θα δείτε πολλές φορές λέει «Ουέ», δηλαδή αλίμονο. «Ουέ, ουέ, ουέ σε εσάς που κάνετε το ένα, ουέ σε εσάς που κάνετε το άλλο». Πολύ επιτιμητικός λόγος. Αλλά αυτή τη στιγμή ο Ισαΐας δεν λέει «Ουέ σε αυτούς», αλλά λέει «Ουέ σε μένα, αλίμονό μου». Και είναι αυτό, αδερφοί, ακριβώς που κάνει η παρουσία της αγιότητας του Θεού στη ζωή μας. Μας τρέφει στους εαυτούς μας και βλέπουμε τους εαυτούς μας και λέμε «Ποιος είμαι εγώ?». Και μάλιστα δεν λέει απλώς ο Ισαΐας «Είμαι αμαρτωλός γενικά», αλλά λέει «Έχω αυτή τη συγκεκριμένη αμαρτία». Τα χείλη μου, λέει, είναι ακάθαρτα. Τα χείλη σου, Ισαΐα, τα χείλη σου δεν είναι το εργαλείο της διακονίας σου? Τα χείλη σου δεν είναι το πνευματικό σου χάρισμα? Τα χείλη σου δεν είναι αυτά που ο Θεός χρησιμοποίησε ήδη αρκετό καιρό τώρα στη διακονία του? Ναι, λέει ο Ισαΐας, αυτό που είναι το καλύτερό μου χάρισμα
1: εκεί έχω αμαρτία. Αδερφοί, καμιά φορά τα καλύτερα χαρίσματά μας έχουν στοιχεία διαφθοράς και αμαρτίας. Και όταν ερχόμαστε ακριβώς στην παρουσία του Θεού, είναι που πρέπει να δούμε πώς βλέπει ο Θεός τα χαρίσματά μας. Έχεις αισθανθεί, αδερφέ μου, το πνευματικό βάρος της αγιότητας του Θεού? Ποιο είναι το καλύτερο σου χάρισμα? Είσαι καλός στα μαθηματικά ή στη φυσική? Είσαι στο λόγο, στη γραφή, στην προφορική κήρυξη του Λόγου του Θεού? Είσαι καλός στη μουσική ή στις τέχνες? Έχεις αγιάσει το χαρισμά σου στην παρουσία του Θεού? Αυτό το εργαλείο που θες να το χρησιμοποιήσει ο Θεός, ίσως ήδη το χρησιμοποιεί. Το έχεις βάλει κάτω στο θυσιαστήριο, το έχεις δει με τα μάτια του Θεού. Ο Ισαΐας βλέπει τη δόξα του Θεού, ο Ισαΐας νιώθει την αγιότητα του Θεού. Και ένα τρίτο σημείο, ο Ισαΐας αγγίζεται από την πρόνοια του Θεού. Αδερφοί, ο Θεός δεν μας παίρνει σε μια συντριβή λόγω της αμαρτίας μας, για να μας αφήσει εκεί και να μας λιώσει και να μας εξουθενώσει. Αλλά έχει τρόπο διόρθωσης, έχει τρόπο καθαρισμού. Υπάρχει διέξοδος. Και αυτή είναι η χαρά, αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Στέλνει ένα χερούβ. Έρχεται το χερούβ, του αγγίζει τα χείλη με το κάρδουνο από το θυσιαστήριο. Το θυσιαστήριο έκαιγε μέρα νύχτα, ήταν εντολή του Λόγου του Θεού του στο Λεβιτικό, να καίει μέρα νύχτα το θυσιαστήριο, φωτιές, φωτιά να υπάρχει εκεί. Και καθώς αγγίζει τα χείλια του Ισαΐα, τα χείλια του πληγώνονται, καυτηριάζονται. Δεν είναι πλέον τα ίδια. Είναι δύο χείλη καυτηριασμένα, καμένα, από το κάρδουνο το αναμένο του θυσιαστηρίου. Το θυσιαστήριο μας, αδερφοί, για μας σήμερα είναι ο Σταυρός του Χριστού, είναι το αίμα του Χριστού, είναι ο Χριστός ο ίδιος η θυσία μας. Είναι ο τρόπος με τον οποίο καθαρίζει ο Θεός τις ζωές μας και τα χαρίσματά μας. Ο τρόπος που ο Θεός τα αγγίζει και τα αλλοιώνει και τα κάνει δικά Του. Μπορεί ήδη να έχουμε διακονήσει τον Κύριο με πολλούς τρόπους. Και όμως πρέπει πάλι να είμαστε μπροστά Του και να είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε και να ξαναδούμε την αγιότητά Του για να Τον αφήσουμε να μας καθαρίσει. Αν θυμάστε και τότε που ήταν ο Χριστός στο Σταυρό, πάλι έγινε σκοτάδι, έγινε σεισμός. Συνθήκες που εβίωσε και ο ίδιος ο Ισαΐας μέσα στο ναό. Εβίωσε σεισμό. Εβίωσε το σκοτάδι της παρουσίας του Θεού, καθώς έπεσε εκείνο το σύννεφο και τον καπνό στο περιβάλλον του. Η φωτιά που κατανάλωσε τη θυσία άγγιξε τον αμαρτωλό Ισαΐα στο σημείο ακριβώς που είχε την πιο μεγάλη ανάγκη. Ο Ισαΐας βλέπει τη δόξα του Θεού, νιώθει την αγιότητα του Θεού, αγγίζεται από την πρόνοια του Θεού και τέταρτον, ο Ισαΐας ακούει τη φωνή του Θεού. Και άκουσα την φωνή του Κυρίου λέγοντος, τι να θέλω αποστείλει, τι θέλει η πάγη δια ημάς. Και ο Ισαΐας λέει, ιδού εγώ. Είναι σαν να λέει, ω Κύριε, θα μπορούσα μήπως να πάω εγώ. Ω Κύριε, θα χαιρόμουν, αλλά είμαι κατάλληλος άραγε. Ο Ισαΐας είχε συντριφτεί, είχε κομματιαστεί, είχε αποκαλυφθεί θα λέγαμε. Είχαν φανεί, είχε δει ο ίδιος την αμαρτία του, είχε αποκαλυφθεί στα μάτια του Θεού, είχε δει πόσο γυμνός είναι. Λέει, μήπως Κύριε εγώ βλέπω ότι είμαι χάλια, αλλά μήπως τα έκανα, θα χαιρόμουν Κύριε. Και του λέει ο Κύριος, ναι, εσύ πήγαινε και πέστα. Αδερφοί, έχουμε δει τη δόξα του Θεού? Πριν ξεκινήσουμε να πάμε να υπηρετήσουμε τον Κύριο, θα δούμε σε λίγο ίσως λεπτομερώς ποιες διακονίες, τι μπορούμε να υπηρετήσουμε, αλλά πριν θελήσουμε να υπηρετήσουμε, έχουμε δει τη δόξα του Θεού? Έχουμε δει ότι υπηρετούμε έναν Θεό που είναι πολύ πιο ανώτερος από μας? Έχουμε νιώσει την αγιότητά Του στη ζωή μας? Έχουμε δει ότι είναι ένας Θεός άγιος και καθαρός, ακόμα και ό,τι καλύτερο έχουμε εμείς, ξέρω εγώ, κάποιο χάρισμα, και αυτό μπροστά του είναι αμαρτωλό και βρώμικο και πρέπει να καθαριστεί με τον άνθρακα του πυρός, το πυρωμένο κάρβουνο από το θυσιαστήριο του Θεού. Έχουμε νιώσει με ανακούφιση το άγγιγμα της πρόνοιάς του. Και άραγε, και να πάμε και στο πολύ απλό, άραγε μας έχει καλέσει ο Θεός στη διακονία του ή μόνοι μας πήγαμε και αρχίσαμε να τρέχουμε από εδώ και από εκεί για να κάνουμε κάτι που κάνουν όλοι οι άλλοι δίπλα μας για διάφορους λόγους. Θυμηθείτε διάφορες εικόνες από την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Θυμηθείτε έναν Ουζά. Το θυμόσαστε? Επέστρεφε η Κιβωτός πίσω στο λαό Ισραήλ. Την είχαν πάρει οι Φιλιστέοι για αρκετά χρόνια. Και καθώς πήγαινε το κάρο και καθώς κουνιότανε και τα βόδια προχωρούσαν και ήταν κάποια λακκούβα εκεί στον δρόμο εκείνης της εποχής και έγειρε το κάρο και πήγε να πέσει η Κιβωτός. Ο Ουζά λέει να πέσει η Κιβωτός, κάτσε να την πιάσουμε. Και θέλησε να υπηρετήσει τον Κύριο, έτσι νόμιζε. Και θυμάστε τι έγινε με τον Ουζά. Ή θυμηθείτε τι έγινε με τους ιούς Κορέ, οι οποίοι λέγανε εμείς θα υπηρετήσουμε τον Κύριο, ποιος είναι ο Μωυσής και ποιος είναι ο Άρων. Εμείς είμαστε εδώ. Ανταγωνισμοί στο έργο του Θεού. Και τι έγινε, θυμόσαστε, άνοιξε η γη και λέει κατεβήκανε ζωντανοί κάτω. Ζωντανοί στον Άδη, πρώτη φορά έγινε αυτό. Ζωντανοί κατέβηκαν στον Άδη οι ιοί Κορέ. Ή στην Καινή Διαθήκη ο Ανανίας και η Ζαφυρούλα. Η Ζαφυρούλα, η Ζαφύρο. Λέει, τι έκανε ο Βαρναβάς, έδωσε, πούλησε το χωράφι και έδωσε τα λεφτά στην εκκλησία. Και όλοι του δίνανε χειραψία την Κυριακή το μεσημέρι μετά το κήρυγμα. Μπράβο, Βαρναβά, ο Θεός να σε ευλογεί που έδωσε, πούλησε το χωράφι και έδωσε όλα τα χρήματα. Και λέει ο Ανανίας και η Ζαφυρούλα, να κάνουμε και εμείς το ίδιο. Να μας χαιρετάνε όλοι οι αδερφοί μετά. Να το κάνουμε. Αλλά όχι και όλα τα λεφτά. Αλλά να μην το πούμε κιόλας. Και θέλησαν να υπηρετήσουν τον Κύριο με λάθος κίνητρα. Ο Ανανίας και η Ζαφυρούλα. Παρακάτω στην ιστορία της Εκκλησίας η Ιή του Σκευά. Και πλήθος παραδείγματα. Θυμήθηκα τώρα τον Αρών και τη Μαριά όταν διεκδίκησαν από τον Μωυσή τη διακονία και λένε ποιος είναι ο Μωυσής που ήρθε λέπρα πάνω στη Μαριά. Αδερφοί, ας το ξέρουμε ότι υπηρετούμε έναν Άγιο Θεό. Αυτό ήθελα σήμερα να περάσει στη σκέψη μας. Η καθαρότητα του έργου του Θεού αρχίζει από την καθαρότητα του ίδιου του Θεού. Και θα έλεγα πιο συγκεκριμένα από την αγιότητα του ίδιου του Θεού. Θέλω να ευλογήσω το λόγο του. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ερωτήσεις. Πού πρέπει να υπάρχει καθαρότητα σε συγκεκριμένα σημεία? Μπορεί να πει κάποιος μερικά και να συμπληρώσει κάποιος άλλος αργότερα. Αυτό θα πέσει άμα ακουμπάω. Θα πέσει. Λοιπόν, πού πρέπει να υπάρχει καθαρότητα, ακούω.
2: Διανατάς ισχυρός. Ναι, παρακαλώ.
1: Βλέπεις κάτι δηλαδή.
3: Βλέπω, βλέπεις ο Γιώργος, ο Χρήστος.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: Καλησπέρα. Guten Tag.
1: Guten Abend.
0: Guten?
1: Guten Abend. Das war schon zu viel. Also guten Abend.
0: Λέγομαι Νικίας Αλεξανδρής και είμαι από την Ελευθέρια Ευαγγελική Εκκλησία των Λιπασμάτων του Πειραιά.
1: Ich heiße Nikias Alexandris und komme aus der Gemeinde Lipasmata in Piraeus.
0: Είναι μεγάλη χαρά η δική μου και όλων των αδελφών που βρισκόμαστε εδώ σήμερα ανάμεσά σας.
1: Es ist mir eine große Freude und auch allen meinen Geschwistern, dass wir heute mitten unter ihnen sind.
0: Γιατί είναι πολύ ευχάριστο ανάμεσα σε διάφορες εθνικότητες να είναι η παρουσία του Κυρίου μας.
1: Denn es ist sehr schön, wenn wir alle zusammen verschiedenen Nationen in der Gegenwart unseres Herrn sind.
0: Με λίγα λόγια θα σας πω πώς γνώρισα τον Κύριο.
1: Ich möchte mit kurzen Worten erzählen, wie Jesus gefunden haben.
0: Γεννήθηκα μέσα στην Εκκλησία. Οι γονείς μου ήταν πιστοί.
1: Ich bin mitten in der Gemeinde, also in der Gemeinde, geboren. Meine Eltern waren gläubig.
0: Μεγάλωσα μαζί με τον αδελφό μου τον Ρωμανό και μαζί με τον ξάδελφό μας τον Δημήτρη.
1: Ich bin groß geworden zusammen mit meinem Bruder Romanos und meinem Cousin Dimitri.
0: Μέσα στην εκκλησία ήμουν καλό παιδί, αλλά άκουγα αυτά που μου λέγανε και απλώς ήξερα ότι αυτά είναι τα λόγια του Θεού. Δεν τα ένιωθα.
1: Ich war ein guter Junge. Ich hörte auch das, was man mir in der Gemeinde sagte und zu Hause. Ich wusste, das waren Gottes Worte, aber soweit.
0: Αν με ρωτούσατε, αν μάλλον έλεγα ότι ο Θεός είναι αγάπη και με ρωτούσατε γιατί ο Θεός είναι αγάπη, θα έλεγα γιατί έτσι μου είπε η μαμά μου.
1: Wenn ich sagte, Gott ist die Liebe und Sie fragten mich, warum ist Gott die Liebe, dann würde ich sagen, das hat mir meine Mama gesagt.
0: Όσο μεγαλώναμε με τον Ρωμανό και τον Δημήτρη, δαινόμασταν όλο και πιο πολύ.
1: So wie wir diese drei Jungen zusammen groß wurden, waren wir immer ein Herz und eine Seele.
0: Όμως ήρθε μία μέρα, μάλιστα ήταν 14 Απριλίου του 1996.
1: Es war am 14. April 1996.
0: Ο Δημήτρης ήταν νεκρός.
1: Der Dimitri, der Cousin, war tot.
0: Οπότε ήμουν και σε μια ηλικία που όλες οι αμφισβητήσεις και τα όχι βγαίνουν στην επιφάνεια, 14 χρονών.
1: Ich war also 14 Jahre alt, in einem Alter, in dem alle Zweifel und Fragen hochkommen.
0: Και άρχισα να λέω, ποιος είναι ο Θεός της ειρήνης που μου διδάσκουν.
1: Ich begann zu fragen, wer ist der Gott, wo ist der Gott des Friedens, von dem man mir erzählt hat.
0: Ποιος είναι ο Θεός της αγάπης που μου λένε.
1: Und wer ist Gott der Liebe.
0: Πώς είναι δυνατόν ένας Θεός δίκαιος να κάνει κάτι τόσο άδικο.
1: Wie kann ein gerechter Gott so etwas Ungerechtes tun.
0: Εκείνο τον καιρό η μητέρα μου βρισκόταν σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση από το θάνατο του Δημήτρη και έτσι εγώ έπρεπε να φαίνομαι ψύχρεμος.
1: Aus dem gleichen Grund, also wegen des Todes dieses Jungen, war meine Mutter zu jener Zeit auch in einer sehr schlimmen Verfassung.
0: Γι' αυτό και προσπαθούσα να μην τη στεναχωρώ με αντιρρήσεις και να λέω ότι δεν θέλω να πάω στην εκκλησία. Γι' αυτό και πήγαινα.
1: Und deswegen versuchte ich ihr Gutes zu tun. Und ging weiter in der Gemeinde, damit sie sich nicht aufregte.
0: Ο Κύριος με υπομονή ερχόταν και μου έδειχνε συνεχώς το πρόσωπό του.
1: Aber der Herr hatte Geduld mit mir und zeigte mir sein Angesicht.
0: Μια μέρα ήρθε ένας κήρυκας στην εκκλησία μας και τελείωσε το κήρυγμά του λέγοντας ότι προσδοκούμε εκείνη την μέρα που θα δούμε τους δικούς μας επάνω στον ουρανό.
1: Es war an einem Sonntag, da war ein Bruder, ein Prediger bei uns in der Gemeinde, der hat seine Predigt mit den Worten geschlossen, indem er sagte, wir warten auf den Tag, an dem wir alle unsere Lieben im Himmel wiedersehen werden.
0: Βγήκα έξω και άρχισα να κλαίω.
1: Ich ging hinaus und weinte.
0: Όχι από συγκίνηση, αλλά επειδή ήξερα ότι εγώ δεν είμαι σε καλό δρόμο.
1: Nicht, dass ich gerührt war oder angesprochen war, sondern weil ich wusste, ich war auf keinem guten Weg zum Himmel.
0: Έτσι όπως πήγαινα, δεν θα έβλεπα ούτε τον Δημήτρη ούτε τον Θεό.
1: Wenn ich so weitermachte, würde ich weder Gott sehen noch Dimitri.
0: Όμως ο διάβολος είχε τόσο πολύ σκληρύνει την καρδιά μου, που δεν με άφησε εκείνη την μέρα να δοθώ στον Κύριο.
1: Aber der Teufel hat mich so festgehalten, mein Herz, dass ich an dem Tag nicht dazu kam, mein Leben Jesus zu übergeben.
0: Έτσι οι μέρες περνούσαν και η ζωή συνέχιζε.
1: Die Tage vergingen, das Leben ging weiter.
0: Μέχρι που μια μέρα ο αδερφός μου
1: eines Tages
0: είπε γενικά σε όλο το εκκλησίασμα, όμως εγώ πίστευα ότι μιλούσε σε μένα εκείνη τη στιγμή.
1: Also in der Gemeinde hat er etwas gesagt an alle Geschwister, aber ich dachte, er richtet dieses an mich.
0: Αν εγώ ήμουν στη θέση του Δημήτρη, αν εγώ πέθανα εκείνη τη στιγμή.
1: Er hat gesagt, wenn ich an der Stelle von Dimitri gewesen wäre, wenn ich gestorben wäre.
0: Πού θα πήγαινα, τι θα έλεγα στο Θεό.
1: Wo wäre ich hingekommen, was würde ich Gott sagen.
0: Αδελφοί, ξυπνάμε το πρωί και δεν ξέρουμε αν θα πέσουμε για ύπνο το βράδυ.
1: Geschwister, wir wachen morgens auf und wissen nicht, ob wir am Abend wieder ins Bett gehen werden.
0: Και αυτή η σκέψη με τρομοκράτησε.
1: Und dieser Gedanke, der hat mich betroffen gemacht.
0: Έτσι λοιπόν, από φόβο, άρχισα να εξητάω το πρόσωπο του Θεού.
1: So also, aus Furcht, aus Angst, begann ich Gott zu suchen.
0: Στην αρχή δεν διάβαζα την Γραφή, όμως μέσα από προσευχή, ο Θεός μου φανερωνόταν σιγά σιγά.
1: Ich las zwar noch nicht selbst in die Bibel, aber,
0: και έβλεπα Bibel,
1: και aber Gott arbeitete in mir.
0: Και έβλεπα την ομορφιά της αγάπης του Θεού και της ζωής εδώ κάτω μαζί του.
1: Und ich konnte doch die Schönheit des Lebens mit Gott und die Schönheit seiner Liebe hier sehen.
0: Τώρα πια κάθε μέρα με τη δική του βοήθεια είναι ένα σκαλοπάτι πιο κοντά στον ουρανό για μένα.
1: Für mich ist jetzt jeder Tag ein nächster Schritt oder eine nächste Stufe zum Himmel hin.
0: Και αδελφοί, μπορώ να σας πω κάτι με βεβαιότητα.
1: Und ich kann etwas mit Sicherheit sagen.
0: Δεν ήταν ούτε η πιο εύκολη ούτε η πιο γρήγορη απόφαση που πήρα.
1: Es war weder die schnellste noch die leichteste Entscheidung, die ich getroffen habe.
0: Ήταν όμως η καλύτερη.
1: Aber es war die beste Entscheidung.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Ο Θεός να μας ευλογεί όλους.
1: Ich danke Ihnen, der Herr segne uns alle.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

σε σένα τον υπέρτατο, τον Άγιο, που κατοικεί στην αιωνιότητα, που ο θρόνος σου είναι υψηλός και επιρμένος. Σε σένα, Κύριε, που η γη είναι μικρή για να γίνει υποπόδιο των ποδών σου. Σε σένα προσερχόμαστε αυτή την ώρα με ύμνο και με δοξολογία στο όνομα του Ιησού Χριστού του Σωτήρα μας. Και θέλουμε να σου στείλουμε όλη την δοξολογία της καρδιάς μας, όλο το ευχαριστώ μας, όλη την ευλογία που ανήκει στο όνομά σου για την μεγαλοπρέπειά σου και για την ανεξερεύνητη αγάπη τη δική σου. Σε ευχαριστούμε γιατί μας αγάπησες και γιατί μας αγαπάς ακόμα και φροντίζεις για μας. Σε ευχαριστούμε γιατί αυτό το πρωινό είμαστε μαζεμένοι γύρω από τη δική σου ένδοξη παρουσία. Και παρακαλούμε να δεχτείς το ευχαριστώ μας και τη λατρεία μας που σου στέλνουμε στο όνομα του Ιησού Χριστού και εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Ψαλμός 96, κόπα σίγμα, 96 ψαλμός, κόπα στίγμα. Ψάλετε εις τον Κύριον άσμα νέων, ψάλετε εις τον Κύριον πάσα η γη, ψάλετε εις τον Κύριον, ευλογείτε το όνομα Αυτού, κηρύτετε από ημέρας εις ημέραν την σωτηρίαν Αυτού. Αναγγείλατε εν της έθνεση την δόξαν Αυτού, εν πάση της λαής τα θαυμάσια Αυτού. Διότι μέγας ο Κύριος και αξιύμνητος φώτρα. Είναι φοβερός υπερ πάντα στους θεούς, διότι πάντες οι θεοί των εθνών είναι είδωλ. Ο δε Κύριος τους ουρανούς επίησε. Δόξα και μεγαλοπρέπεια είναι ενώπιον Αυτού, ισχύς και ωραιότης εν το αγιαστηρίο Αυτού. Απόδοτε εις τον Κύριον, πατριέ των λαών, απόδοτε εις τον Κύριον, δόξαν και ισχύν. Απόδοτε εις τον Κύριον, την δόξαν του ονόματος Αυτού. Λάβετε προσφοράς και εισέλθετε εις τα σαυλάς Αυτού. Προσκυνήσατε τον Κύριον εν το μεγαλοπρεπή αγιαστηρίο Αυτού. Φοβήστε από προσώπου Αυτού πάσα η γη. Είπατε εν της έθνεσιν, ο Κύριος βασιλεύει, η οικουμένη θέλει βεβαίως, είστε εστερεωμένοι, δεν θέλει σαλευθεί. Αυτός θέλει κρίνει τους λαούς εν ευθύτητη. Ας εφραίνονται οι ουρανοί και ας αγάλεται η γη, ας ηχεί η θάλασσα και το πλήρωμα αυτής, ας χαίρος είναι παιδιάδες και πάντα τα εν αυτές. Τότε θέλουν συναγάλεστε πάντα τα δέντρα του δάσους ενώπιον του Κυρίου, διότι έρχεται δια να κρίνει την γην, θέλει κρίνει την οικουμένη εν δικαιοσύνη και τους λαούς εν τη αληθεία Αυτού. Ψάλατε εις τον Κύριον άσμα νέων. Και με αυτές τις σκέψεις και με αυτά τα συναισθήματα δοξολογίας να ψάλουμε κι εμείς σε εκείνον τη δοξολογία που έχει αριθμό 30. Προσέιψούτε Κύριε της πλάσεώς σου η φωνή, σε υμνούς η γη και ουρανή, λαοί και γλώσσε μύριε. 30.

Σε σένα υψώνεται η ψυχή μας, Κύριε, και η φωνή μας σε σένα υψώνεται, στο θρόνο της χάρης σου και του ελέους σου. Και σε ευχαριστούμε γιατί μας έκανες άξιους να βρισκόμαστε γύρω από τη δική σου παρουσία, στη μέρα της δικής σου δόξας και λατρείας. Κύριε, παρακαλούμε αυτή την ώρα. Έχουμε ανάγκη από τη δική σου παρουσία. Και εσύ μας το υποσχέθηκες, ότι όπου είναι μαζεμένοι δύο ή τρεις στο όνομά σου, είσαι εσύ εν το μέσο ημών. Ναι, Κύριε, αυτή την ώρα θέλουμε να απολαύσουμε τη δική σου παρουσία. Θέλουμε να αντικρίσουν τα μάτια μας το πρόσωπό σου και τα αυτιά μας και η ψυχή μας να ακούσει τη δική σου φωνή. Εσύ ξέρεις, γνωρίζεις, ερευνάς σε βάθος την κατάστασή μας, την πορεία μας, τη στάση μας. Ξέρεις εσύ λεπτομέρειες της ζωής μας που στα μάτια τα δικά μας ίσως είναι σκεπασμένες από συνήθεια. Παρακαλούμε, Κύριε, φανέρωσέ μας το θέλημά σου. Και αυτή την ώρα άγγιξε τις καρδιές μας. Θέλουμε όταν θα φύγουμε από εδώ να ξέρουμε ότι φεύγουμε μαζί σου, ευλογημένοι από σένα. Αυτή την ώρα, Κύριε, ξέρουμε ότι υπάρχουν αδελφοί μας που δεν μπορούν να βρεθούν σε σύναξη Αγίων, που είναι απομονωμένοι, που είναι σε κρεβάτι αρρώστιας, που είναι σκανδαλισμένοι, που ο εχθρός έχει κλέψει τη χαρά και την ειρήνη μέσα από τις καρδιές τους. Κύριε, σε παρακαλούμε να είσαι εσύ μαζί τους, να γεμίσεις εσύ με τη δική σου παρουσία την καρδιά τους, και εσύ, Κύριε, να θυμίσεις πόσο πολύ τους αγαπάς. Κύριε, ακόμα θυμόμαστε όλες εκείνες τις συνάξεις αδελφών μας που το όνομά σου κηρύτεται, που το Ευαγγέλιο το δικό σου, το απλό, το γνήσιο, μεταδίδεται και προσφέρεται. Κύριε, κάνε εσύ πάνω από αυτά που σου ζητούμε. Παρακαλούμε, Κύριε, ευλόγησε εσύ αυτή την Εκκλησία και όλες τις παρόμοιες συνάξεις, τις εκκλησίες που ανήκουν σε σένα και είναι πραγματικά δικά σου έργα, έργα της δεξιάς χειρός σου. Παρακαλούμε, Κύριε, ευλόγησέ μας, ευλόγησε όλη αυτή την ώρα και μείνε εσύ μαζί μας. Στο ζητούμε στο όνομα και για χάρη του Ιησού Χριστού του Σωτήρα μας. Αμήν.

Το ανάγνωσμά μας, αδελφοί, σήμερα το πρωί είναι στο Ευαγγέλιο του Μάρκου. Ευαγγέλιο κατά Μάρκον, κεφάλαιο 10, Ι. Και από το εδάφιο 17. Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, Ι, κεφάλαιο 10, από το εδάφιο 17. Μιλάει ο Λόγος του Θεού για μια ιστορία που μας είναι πάρα πολύ γνωστή. Όμως κάθε φορά έχει να μας πει ένα σωρό μαθήματα, ένα σωρό διδασκαλίες. Γι' αυτό να σκύψουμε μέσα σε αυτήν και με προσοχή να την διαβάσουμε. Ενώ δε εξήρχετο εις την οδόν έδραμε της και γονιπετήσας έμπροσθεν αυτού, η ρώτα αυτών, διδάσκαλε αγαθέ, τι να κάνω για να κληρονομήσω ζωήν αιώνιον. Και ο Ιησούς είπε προς αυτόν, τι με λέγεις αγαθόν, ουδείς αγαθός ημιείς ο Θεός. Τα σεντολάς εξεύρεις, μη μιχεύσεις, μη φωνεύσεις, μη κλέψεις, μη ψευδομαρτυρήσεις, μην αποστερήσεις, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα. Ο δε αποκριθής είπε προς αυτόν, διδάσκαλε, ταύτα πάντα εφύλαξα εκ νεότητός μου. Και ο Ιησούς εμβλέψασε σε αυτόν, ηγάπησεν αυτόν και είπε προς αυτόν, εν συλλήπη. Είπαγε, πώλησον όσα έχεις και δώσεις στους φτωχούς και θέλεις έχει θησαυρών εν ουρανό. Και ελθέ, ακολούθημη, σηκώσας των σταυρών. Εκείνος όμως σκυθροπάσας δια των λόγων ανεχώρησε λυπούμενος, διότι είχε κτήματα πολλά. Και περιβλέψας ο Ιησούς λέγει προς τους μαθητάς αυτού πόσον δυσκόλος θέλουσιν εισέλθει στην Βασιλεία του Θεού ή έχοντες τα χρήματα. Οι δε μαθητέ εξεπλήττοντο δια τους λόγους αυτούς και ο Ιησούς πάλι να αποκριθείς λέγει προς αυτούς τέκνα, πόσο δύσκολο είναι να εισέλθωσιν εις την Βασιλεία του Θεού οι έχοντες το θάρρος αυτών εις τα χρήματα. Ευκολότερον είναι κάμιλος να περάσει δια της τρύπης της βελόνης παρά πλούσιος να εισέλθει εις την Βασιλεία του Θεού. Εκείνοι δε σφόδρα εξεπλήττοντο λέγοντες προς εαυτούς και της δύναται να σωθεί. Εμβλέψας δε εις αυτούς ο Ιησούς λέγει παρά ανθρώπης είναι αδύνατον, αλουχή παρά το Θεό, διότι τα πάντα είναι δυνατά παρά το Θεό. Ο Κύριος να ευλογήσει τον λόγο του στις καρδιές μας.

να ψάλουμε και τον ύμνο που έχει αριθμό 150. Όχι, στα ίδια υμνολόγια 163. Από τα ίδια τα μπλε υμνολόγια. 163. Τι όνομα γλυκό. Τι όνομα γλυκό. Τι όνομα γλυκό. Ιησούς Χριστός. Είναι ο σωτήρας μου. Είναι ο φίλος μου. Είναι ο Ιησούς Χριστός, ο θαυμαστός.

Είναι γνωστή η ιστορία αυτού του νέου ανθρώπου που πήγε στον Ιησού Χριστό ζητώντας του τι να κάνω για να κληρονομήσω ζωή αιώνια. Σε όλους μας είναι γνωστό πόσο δύσκολα και απρόθυμα και χωρίς ενθουσιασμό ανταποκρινόμαστε σε κάτι που μας αναγκάζουν να το κάνουμε, που μας επιβάλλουν να το κάνουμε, και το έχουμε ζήσει όλοι, όλοι μας, είτε οι μικροί, και όχι μόνο οι μικροί, αλλά και οι μεγαλύτεροι, τα παιδάκια που αντιδρούν στις εντολές των γονιών, οι μεγαλύτεροι που δεν θέλουμε να υπακούσουμε σε αυτά που μας λένε οι άλλοι, που μας δίνουν εντολές να το κάνουμε, στη δουλειά μας, στο σχολείο μας, οι δάσκαλοι, οι καθηγητές λένε κάτι και τα παιδιά, οι μαθητές αντιδρούν όταν δεν το θέλουν. Είναι ένα αίσθημα αναποφασιστικότητας. Είναι ένα αίσθημα άρνησης που ξεπηδάει από μέσα μας, μέσα από την καρδιά μας, μέσα από την ψυχή μας. Δεν θέλουμε να ανταποκριθούμε, δεν θέλουμε να υπακούσουμε, δεν θέλουμε να εκτελέσουμε. Όμως, όταν κάτι το θέλω εγώ, όταν κάτι το ζητάω εγώ, όταν κάτι το επιθυμώ εγώ να κάνω και να εκτελέσω, και όταν εθελοντικά προσφέρομαι να το κάνω, τότε, αλήθεια, πέστε μου, δικαιολογείται η έλλειψη ενθουσιασμού, δικαιολογούνται αυτά τα μπρος πίσω, τα ναι και τα όχι, σαν ανταπόκριση, ενώ εγώ ξεκινάω να το θέλω κάτι, εγώ ο ίδιος αμφισβητώ, ύστερα αμφιβάλλω, θα ήθελα κάτω από δικές μου συνθήκες, κάτω από δικούς μου όρους και όχι τους όρους που βάζει αυτός στον οποίο προστρέχω, που ζητάω από αυτόν να μου μιλήσει, να με συνετίσει, να με βοηθήσει. Και όταν αυτά τα πράγματα συμβαίνουν σε θέματα πνευματικά, όταν συμβαίνουν σε θέματα που αφορούν την πνευματική μου ύπαρξη και οντότητα, τότε ακριβώς αυτό συμβαίνει, όπως έγινε και με τον άνθρωπο αυτόν. Τι έγινε με αυτόν? Παράξενο. Ήθελε κάτι, ζητούσε κάτι, ήταν ανικανοποίητος. Είχε πράγματα στη ζωή του πολλά και ζηλευτά, κι όμως κάτι του έλειπε και το ζητούσε. Και ενώ το ζητούσε, μας αναφέρουν και οι τρεις οι συνοπτικοί ευαγγελιστές. Ο Μάρκος που διαβάσαμε την ιστορία εδώ, αλλά και ο Ματθαίος και ο Λουκάς. Και θα ήθελα να τη δούμε αυτή την ιστορία, γιατί έχουμε να δούμε ορισμένα πράγματα και ορισμένα μαθήματα που θα μας ωφελήσουν. Αναφισβήτητα θα μας ωφελήσουν. Να πλησιάσουμε λοιπόν, προτείνω, από κοντά να δούμε όλη αυτή την ιστορία. Είναι ο Ιησούς Χριστός που βγαίνει από την πόλη και ενώ περπατούσε στο δρόμο, τι μας λέει? Το πρώτο πράγμα που παρατηρώ. Ξέρουμε πόσες φορές, ας πούμε, εκείνον τον τελώνει, περνούσε απ' έξω και του λέει ακολούθαμε. Υπάρχει η άλλη πρόσκληση του Χριστού που λέει ελάτε σε μένα εσείς που είστε κουρασμένοι και φορτωμένοι και εγώ θα σας αναπαύσω. Αυτόν τον άνθρωπο δεν τον προσκάλεσε ο Χριστός. Μόνος του ήρθε στον Χριστό. Μόνος του, αφόρμητα. Και μάλιστα, ξέρετε πώς ήρθε? Έδραμε, λέει η μετάφραση εδώ. Στο κείμενο όμως λέει προσδραμών. Και το προσδραμών σημαίνει ότι παραμέρισε όλους τους άλλους και μπήκε από μπροστά για να πάει κοντά στο Χριστό. Προσδραμών λοιπόν. Παραμέρισε τους άλλους, είχε βιασύνη μέσα στην καρδιά του.
ήταν κάτι που τον πίεζε μέσα του να πάει στον Κύριο τον Ιησού Χριστό. Ήρθε λοιπόν προς Δραμών, προσπέρασε όλους τους άλλους τρέχοντας, και κάτι ακόμα που μου κάνει εντύπωση. Μόλις έφτασε κοντά στο Χριστό, γονάτισε μπροστά του. Θα δούμε παρακάτω ότι ο άνθρωπος αυτός ήξερε τον νόμο του Θεού. Και μου κάνει εντύπωση ότι αυτός που ήξερε ότι ο Θεός απαιτούσε από τον άνθρωπο τον δικό του, τον Ισραηλίτη, να μην προσκυνάει κανέναν εκτός από τον Θεό, πήγε στον Ιησού Χριστό και γονιπετή σας, λέει, γονιπετή σας έμπροσθεν αυτού. Και τον προσφωνεί, διδάσκαλε αγαθέ. Και ξέρει ότι ο ίδιος μέσα του, ότι ο μόνος αγαθός είναι ο Θεός. Βλέπετε πόσο παράξενα συναισθήματα είχε μέσα του αυτός ο άνθρωπος ο νέος. Και όλα αυτά γιατί πιεζόταν μέσα του. Και αυτό το πιεζόταν φαίνεται από τα παρακάτω, που σημαίνει ότι, ξέρετε τι λέει, γονιπετή σας επιρώτα. Μιλούσε συνέχεια, ρωτούσε συνέχεια. Ήθελε απάντηση, βιαστική, γρήγορη. Βιαζότανε για αυτή την απάντηση. Είχε αγωνία μέσα του. Όπως πιστεύω ότι πολλοί κόσμος έχει αγωνία μέσα. Και έχουμε δει τέτοιους ανθρώπους πολλούς στη ζωή μας. Έχουμε δει πολλούς τέτοιους ανθρώπους στους κύκλους μας, μέσα στα εκκλησιάσματα, που εντυπωσιάζουν με τον ενθουσιασμό τους. Δεν ήταν λίγο ότι ένας άρχοντας, ένα πλουσιόπεδο με μεγάλη περιουσία, έτρεξε, παραμέρισε τους άλλους, τους ξεπέρασε, πήγε κοντά στο Χριστό, γονάτισε μπροστά του, του λέει αγαθέ διδάσκαλε, και το ρωτούσε πες μου πώς θα μπω μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Τέτοιους ανθρώπους πολλούς, και βλέπουμε αυτόν τον ενθουσιασμό, τον βλέπουμε σε πολλούς ανθρώπους που μας πλησιάζουν, που πλησιάζουν στο Χριστό, που θέλουν να ακούσουν, που θέλουν να μάθουν. Μέχρι πού όμως αυτός ο ενθουσιασμός? Μέχρι σε ποιο σημείο? Γιατί το είπα και προηγουμένως, θέλουμε να μάθουμε από τον Χριστό. Θέλουμε να γεμίσουμε ίσως από αυτή τη διδασκαλία του Χριστού και από την παρουσία του Χριστού. Αλλά βάζουμε συνήθως όρους δικούς μας. Δικούς μας όρους. Ναι, έτσι, αλλά, και βάζουμε το αλλά το δικό μας. Που σημαίνει, συνήθως αυτό ξεπηδά μέσα από το εγώ μας. Από αυτό που θέλω εγώ. Αυτό τον τρόπο που έχω διαλέξει εγώ. Ναι, λες εσύ έτσι Κύριε, αλλά εγώ έχω μια διαφορετική άποψη για αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, μήπως είναι το δικό μου σωστό και όχι το δικό σου? Και ήρθε λοιπόν αυτός ο άνθρωπος, ο νεαρός, με διάφορους όρους δικούς του, με διάφορες συνθήκες κάτω από τις οποίες ζούσε και βίωνε, και που αυτές στεκόντουσαν εμπόδιο στο να πλησιάσει τον Χριστό. Να δούμε τα εμπόδια αυτά. Το πρώτο εμπόδιο ήταν ότι αυτός ο άνθρωπος είχε πολλά πλούτη. Είχε πολύ χρήμα. Είχε μεγάλη περιουσία. Και στηριζόταν επάνω σε αυτήν. Ο Μάρκος μας λέει πως είχε κτήματα πολλά. Ο Λουκάς τονίζει πως ήταν πλούσιος σφόδρα, που σημαίνει υπερβολικά. Δεν μπορούσες να φανταστείς πόσο πλούσιος ήταν. Και αυτός ο άνθρωπος στηριζόταν πάνω σε αυτό. Αναπαυόταν πάνω σε αυτό.
είχε πεποίθηση πάνω στα πλούτη του. Δεν έχουμε δει τέτοιους ανθρώπους. Δεν έχουμε γνωρίσει τέτοιους ανθρώπους και από την ιστορία και από αυτούς που έχουμε δει στα περιβάλλοντα τα δικά μας, στα οικογενειακά, τα φιλικά, που τους μιλάμε για τον Χριστό και αυτοί στηρίζονται επάνω σε αυτό που έχουν. Όμως ένιωθε αυτός ο άνθρωπος, παρόλη την πεποίθησή του επάνω στην περιουσία του, στην οικονομική του επιφάνεια, είχε και μια ανασφάλεια. Ένιωθε μια ανασφάλεια μέσα στην καρδιά του. Και αυτό το δείχνει η ερώτηση που κάνει: «Κύριε, τι να κάνω, τι να κάνω?» Και φανταζόταν ίσως ο άνθρωπος να του έλεγε ο Χριστός: «Εντάξει, αφού έχεις, χτίσε ένα σχολείο, χτίσε μια εκκλησιά, βοήθησε μια οικογένεια». Σπούδασε ένα παιδί. Αυτός όμως στηριζόταν πάνω σε αυτά που είχε πάρα πολύ. «Κύριε, θέλω να σε ακολουθήσω, αλλά και αυτά, χωρίς αυτά η ζωή μου μοιάζει αδιανόητη, αδιανόητη. Δηλαδή να τα χάσω όλα αυτά, δεν μπορώ να καταλάβω πώς θα είναι η ζωή μου χωρίς αυτά». Γι' αυτόν ήταν ένα πλεονέκτημα σημαντικό ότι είχε χρήματα πολλά. Αλλά από την άλλη μεριά αυτό το πλεονέκτημα είχε καταντήσει να είναι μειονέκτημα, γιατί είχε γίνει παγίδα. Παγίδα. Το δεύτερο εμπόδιο ήταν η θρησκεία του. Ήταν άνθρωπος θρησκευόμενος. Του λέει: «Τι να κάνω, Κύριε?» «Μα τι ρωτάς», λέει, «τι να κάνεις? Εσύ ξέρεις», γιατί τον ήξερε φαίνεται ο Κύριος. Και αν δεν τον ήξερε, ήξερε ποιος είναι, γιατί αυτός ήταν ο Θεός. Και του λέει: «Τον νόμο τον ξέρεις. Λοιπόν, θα κάνεις αυτό, εκείνο, εκείνο, τι λέει ο νόμος?» «Κύριε», θα του είπε, «από παιδί, από τα παιδικά μου χρόνια, παιδιόθεν, από τα παιδικά μου χρόνια τα κάνω αυτά και τα ακολουθώ. Όλα αυτά τα φύλαξα από τα νιάτα μου, από μικρό παιδί. Και αυτά δεν τον ικανοποίησαν. Δεν του γέμισαν την καρδιά του. Δεν του γέμισαν την ψυχή του. Άδειος ένιωθε μέσα του. Άδειος. Γιατί έβλεπε μόνο τον εαυτό του και τίποτα άλλο. Δεν γεμίζουν αυτά τα πράγματα την καρδιά. Οι τύποι, οι διατάξεις της θρησκείας δεν γεμίζουν. Θυμάμαι και εγώ τα νεανικά μου χρόνια πριν γνωρίσω τον Χριστό προσωπικό μου σωτήρα. Και τι δεν έκαμνα για να γεμίσει η καρδιά μου. Πήγαινα, ακολουθούσα υπάκουα εντολές. Και ενώ ένιωθα κάποιες στιγμές ότι κάτι έκαμνα, ένιωθα από την άλλη μεριά ότι δεν μπορούσα να πλησιάσω το Θεό. Τον ένιωθα μακριά, απόμακρο. Τον ένιωθα να είναι κάτι που δεν πλησιάζεται με τίποτα. Ως που ήρθε ο Χριστός στη ζωή μου και μου είπε ότι με αγαπάει και θέλει να με συμφιλιώσει, και γι' αυτό ήρθε το σκοπό. Και στο νεαρού το λόγο, ξέρετε, που του είπε ότι τα έκανα όλα αυτά, ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός δεν πρόβαλε καμιά αμφισβήτηση. Δεν του είπε «ναι, αλλά», όχι, ίσα ίσα, που το επιβεβαίωσε. Το παράξενο, ξέρετε ποιο είναι? Το παράξενο είναι ότι αμφισβήτησε ο ίδιος ο άνθρωπος ότι αυτά τα πράγματα όλα
τον άφηναν άδειο, χούφιο, ανικανοποίητο. Η συνέστηση πως και με τα πολλά λεφτά και με την πολλή θρησκεία υπάρχει ακόμα μέσα του ένα κενό και του λέει του Κυρίου, τι να κάνω πέρα από όλα αυτά. Λεφτά έχω, περιουσία έχω, θρησκεία έχω. Τη βασιλεία πως θα κερδίσω. Στον ουρανό πως θα μπω. Το πρόσωπο του Θεού πως θα το δω. Μου το λες αυτό Κύριε. Τι να κάνω, τι να κάνω. Αυτό τον οδήγησε στο να τρέξει, να προστρέξει, να γονατίσει, να εξητήσει. Και ο Κύριος, τι έκανε ο Κύριος. Ο Κύριος λέει, ο Ιησούς εμβλέψασε σε Αυτόν. Τον αγάπησε και του είπε. Ο Κύριος τον αγάπησε. Δεν του είπε πήγαινε και βρες εσύ μόνος σου τη λύση. Ξέρετε τι λέει μέσα στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη. Ότι αυτόν που έρχεται σε μένα, αλλά σε εμένα δεν θα τον βγάλω έξω. Αυτός που θα έρθει και θα χτυπήσει την πόρτα μου και θα μου πει Κύριε έχω την ανάγκη σου, εγώ δεν θα τον διώξω. Και έτσι έκανε και εδώ. Εμβλέψασε σε αυτόν. Τον κοίταξε μέσα στα μάτια. Και το βλέμμα του μπήκε βαθιά μέσα στην ψυχή του νεαρού παιδιού. Εμβλέψασε σε αυτόν. Τον αγάπησε. Πήγε στο Χριστό ποτέ έτσι με αίσθημα ανάγκης. Με αίσθημα που να φλέγει την καρδιά σου, να γεμίσει το άδειο της, το κενό της. Πήγες και δεν είδες το βλέμμα του Χριστού να σε κοιτάζει μέσα βαθιά και να σου λέει ότι ξέρεις, σ' αγαπώ και για σένα ήρθα. Θυμάμαι εκείνη την άλλη ιστορία. Ο Χριστός με τους δικούς του στην Καπερναούμ. Μπροστά τους απλωνόταν όλο το γαλάζιο της θάλασσας της Γαλιλαίας, της Τιβεριάδας. Και απέναντι ήταν μια χώρα των Γαδαρινών. Και τους λέει τους μαθητές, ας διέλθουμε εις το πέρα. Πάμε στη βάρκα να μπούμε να περάσουμε απέναντι. Και αφού πέρασαν με μια τρικυμία που την ξέρουμε καλά, φτάσαν εκεί σε αυτόν τον τόπο και εκεί συναντήσαν έναν άνθρωπο που φώναζε, που είχε ανάγκη, που έπρεπε να λυτρωθεί. Κανένας δεν είχε μπορέσει ποτέ στη ζωή του ανθρώπου αυτού να τον βοηθήσει. Με αλυσίδες, με ρούχα, να προσπαθούν να τον δέσουν, να τον ντύσουν και αυτός να καταξεσχίζεται και να παίρνει πέτρες και να σκίζει τις σάρκες του. Και πήγε ο Χριστός και τον ελευθέρωσε. Και κάθισε αυτός ο άνθρωπος ενδεδειμένος και σοφρονών εις τους πόδας του Ιησού. Και ύστερα έγινε όλο εκείνο εκεί το επεισόδιο με όλους τους βοσκούς που έπεσαν τα γουρούνια τους μέσα στη χαράδρα, μέσα στα βάραθρα. Και του είπανε, Κύριε σε παρακαλούμε, φύγε. Δες σε αυτόν τον άνθρωπο που δεν μπορούσατε, τι έγινε στη ζωή του. Εντάξει, το είδαμε αυτό, αλλά πήγαινε εσύ. Μας κατέστρεψε στις περιουσίες. Ξέρετε, ο Χριστός πέρασε όλη αυτή την τρικυμία της θάλασσας για εκείνον τον άνθρωπο. Για εκείνον τον άνθρωπο. Και γύρισε πίσω με τη χαρά ότι εκείνος είχε σωθεί. Ο Χριστός κατέβηκε από τον ουρανό για να ψάξει να βρει τον ένα
Θυμάστε εκείνη την τριπλή παραβολή, το χαμένο πρόβατο, άλλα 99 από εκεί που δεν το χρειαζόντουσαν. Και η γυναίκα εκείνη που είχε μια δραχμούλα κάπου φυλαγμένη και της έφυγε και κρύφτηκε. Ίσως είχε και κάποιες άλλες. Ελάτε να δείτε τώρα, βρήκα τη δραχμή μου. Και εκείνο το παιδί που είχε φύγει εις χώρα μακριά, στη χώρα των χαρουπιών. Και εδώ πέρα τον κοίταξε, λέει, μέσα στα μάτια βαθιά και του είπε ότι για σένα υπάρχει λύση. Τρίτο εμπόδιο, η κοινωνική θέση. Πόσο δύσκολο είναι. Πόσο δύσκολο είναι. Η πληροφορία που μας δίνει ο Λουκάς στο Ευαγγέλιο ότι ο νέος αυτός άνθρωπος ήταν άρχον. Άρχον, ξέρετε τι θα πει άρχον? Άρχον θα πει ότι είχε θέση ξεχωριστή μες στην κοινωνία του. Δεν ήταν ένας όποιος, δεν ήταν ένας ανώνυμος θα λέγαμε, ήταν επώνυμος άνθρωπος. Υπολόγιζε η πόλη του, το χωριό του, η πολιτεία του σε αυτόν τον άνθρωπο. Ήταν άρχον. Και αυτός ο άνθρωπος που ανήκε στην ηγεσία, το σκέφτηκε. Τι του είπε ο Χριστός? Πήγαινε, πούλησέ τα και ακολούθησέ με. Και σίγουρα σκέφτηκε, και εγώ τώρα που θα ακολουθήσω τον Χριστό? Και αυτοί όλοι γύρω μου, η οικογένειά μου, η γυναίκα μου, ο άντρας μου, τα παιδιά μου, τα αδέλφια μου, οι συνάδελφοί μου, οι γείτονες μέσα στην οικοδομή ή από έξω, αυτοί που με ξέρουν, τι θα πούν όλοι? Τι θα σκεφτούν για μένα τώρα αυτοί όλοι? Πώς θα με δεχτούνε πια μέσα στους κύκλους τους? Πολύ δύσκολο. Αν υπολογίζεις και σε αυτό, στα πλούτη του υπολόγιζε, στη θρησκεία του υπολόγιζε, και τώρα ο άρχοντας να ακολουθήσει τον Ιησού, και τι θα γίνει? Πώς θα τον δεχτούνε πια στο περιβάλλον τους? Πώς θα πάει μέσα στο συμβούλιο? Πώς θα πάει στη θέση του? Πώς θα πάει? Πού? Πώς? Γιατί ξέρετε, όχι μόνο το τι έχω, αλλά και το πού είμαι, αλλά και το τι είμαι γίνονται εμπόδια στην επιθυμία μου να απολαύσω την πληρότητα που υπάρχει στον Χριστό. Ο Απόστολος Παύλος, ένας πολύ σημαντικός άνθρωπος της εποχής του, ο Απόστολος Παύλος, ο μορφωμένος, ο ξεχωριστά μέσα στην κοινωνία, στη θρησκεία του, παντού, όταν μιλάει για όλα αυτά τα πράγματα στην ομολογία που κάνει, γράφοντας στους πιστούς της Εκκλησίας των Φιλίππων, τους λέει, αν και εγώ έχω πεποίθηση εις την σάρκα, δηλαδή σε αυτό που είμαι, μπορώ να στηριχτώ, μπορώ να έχω τέτοια πεποίθηση, όπως θέλουν μερικοί να λένε ότι έχουν πεποίθηση επάνω σε αυτό που είναι. Και να σας πω, εγώ πολύ περισσότερο από τους άλλους είμαι περιτετμημένος την 8η ημέρα, είμαι από το γένος του Ισραήλ, είμαι από τη φυλή Βενιαμίν, είμαι Εβραίος εξ Εβραίων, είμαι κατανόμων Φαρισαίος, κατά ζήλων ήμουν διώκτης της Εκκλησίας, κατά τη δικαιοσύνη την δια του νόμου διατελέσας άμεμπτος. Να μην μπορώ να καυχηθώ σε όλα αυτά τα πράγματα? Να μην είμαι περήφανος για όλα αυτά τα πράγματα? Λοιπόν, όχι. Δεν είμαι καθόλου περήφανος. Γιατί όλα εκείνα τα οποία ήταν σε μένα κέρδη, όλα αυτά τα νόμισα ζημία δια των Χριστών. Και τα νομίζω ακόμα. Και το λέω σε εσάς για να τα νομίζετε και εσείς ότι είναι ζημία. Γιατί
όλα αυτά που έχω, που είμαι, μπορούν να σταθούν εμπόδιο. Και ο Κύριος τον κοίταξε μέσα στα μάτια, τον αγάπησε και του είπε κάτι. Ένα πράγμα σου λείπει. Εάν θέλεις πραγματικά αυτό που μου ζητάς να το μάθεις, σου λέω ότι σου λείπει ένα πράγμα. Και θα κοίταξε ο ανθρωπάκος εκείνος, καημένος, ο νεαρούλης. Το κοίταξε. Και περιμένει τώρα από το στόμα του να ακούσει το μυστικό. Το κλειδί επιτέλους. Ένα πράγμα σου λείπει. Ποιο, Κύριε? Ένα πράγμα χρειάζεσαι. Ποιο, Κύριε? Πούλησέ τα όλα και θεώρησέ τα σκύβαλα. Και ξέρεις κάτι? Όχι τα μισά. Όχι κάποια. Όχι μερικά από αυτά. Αλλά όλα, τα πάντα. Πλούτη, θρησκεία, κοινωνική θέση, όλα μαζί. Μαζί με την αμαρτία σου. Τύλιξέ τα μέσα σε ένα πακέτο. Δες τα καλά και γράψε επάνω με μεγάλα γράμματα. Σκύβαλα. Σκουπίδια.

0: άστα εκεί στο σταυρό του Χριστού καρφωμένα και ακολούθησε το Χριστό. Ακολούθησε το Χριστό. Σε μια όμορφη, σε μια χαρούμενη, σε μια καινούρια ζωή μαζί του. Ο Απόστολος Παύλος γράφοντας στους πιστούς της Εκκλησίας της Ρώμης τους λέει ότι συνταφήκανε μαζί με τον Χριστό και συναναστηθήκανε μαζί του για να περπατήσουν εν κενότητη ζωής. Ένας καινούριος δρόμος ανοίγεται μπροστά όταν συναντήσεις τον Ιησού Χριστό και ζήσει εκείνος μαζί σου. Χτυπάει την πόρτα σου. Σου λέει ότι σε αγαπάει. Ακούς τη φωνή του. Σε σένα μένει να ανοίξεις την πόρτα και να του πεις «Σε έχω ανάγκη και με μετάνοια και με πίστη». Να τον δεχτείς να αλλάξει τη ζωή σου. Να την κάνει όμορφη, να την κάνει ευτυχισμένη. Και τα άλλα όλα δεν έχουν σημασία, λέει ο Παύλος. Πόσο πολύ υπολογίζουμε πάνω σε αυτά τα πράγματα. Θα μου πεις βέβαια, βαρύ το τίμημα. Και εγώ θα σου πω πως δεν θα έχεις άδικο. Όμως αν εσύ ζητάς, αν εσύ το ζητάς, αν εσύ το λαχταράς και έρχεσαι όπως ήρθε αυτός μόνος του προς δραμών και γονιπετήσας και επιρώτα, τι μου λείπει Κύριε αν ρωτάς? Το Χριστό είναι η δική σου η ζωή που σε ελέγχει, είναι η δική σου η ζωή που σε προτρέπει και ο Χριστός σου διευκρινίζει ένα πράγμα, πως αν το λαχταράς αυτή η πλούσια ζωή που εγώ μόνον, λέει ο Χριστός, μπορώ να σου προσφέρω και να σου τη δώσω άφθονη ζωή, τότε όλα μην τα υπολογίζεις πια. Αυτό που ο κόσμος μιλάει για κόστος, μην το λες κόστος, γιατί θα διαπιστώσεις μόνος ότι δεν είναι κόστος, αλλά είναι όμορφη ζωή. Νομίζω ότι υπάρχει εδώ μέσα ένας ύμνος που θα ήθελα να τον ψάλουμε καθώς θα τελειώσουμε. Ναι, είναι ο ύμνος 259 και θα τον ψάλουμε ύστερα. Δεν θα είναι κόστος. Θα δεις ότι είναι ομορφιά μαζί με τον Χριστό να περπατάς. Να περπατάς μαζί του και να χαίρεσαι. Να σε γεμίζει. Να ξεχυλίζει το ποτήρι σου από την ομορφιά τη δικιά του. Και ακόμα είστε στο τέλος της ιστορίας μας. Καθώς ο Κύριος σχολίασε και στο τέλος την απόφαση του νεαρού και ο Πέτρος παρατήρησε λίγο παρακάτω, εμείς τα αφήσαμε όλα, τα πάντα, και βλέπετε τα πάντα άφησαν εκείνοι, τα πάντα ζητούσε ο Χριστός να αφήσει και ο νεαρός, αφήκαμε τα πάντα, άδειασαν από όλα όσα ήταν δικά τους για να τους γεμίσει ο Κύριος με τον εαυτό του. Ο άντρας της ιστορίας μας ήθελε κάτι άλλο. Ήταν αυτό που έλεγα στην αρχή. Ήθελε τους δικούς του όρους να βάλει στη σχέση του με τον Χριστό. Ναι, Χριστός, αλλά
1: και όλα μου τα πλούτη.
0: Ναι, Χριστός, αλλά και όλη μου τη θρησκεία.
1: Ναι, Χριστός, αλλά και την κοινωνική μου θέση. Δεν δέχομαι
0: να τα παρατήσω αυτά τα πράγματα, Κύριε. Και όταν του είπε ότι πρέπει αυτά να τα κάνεις και να με ακολουθήσεις και να σηκώσεις και το σταυρό σου, σκυθρόπιασε, γιατί
1: ανεχώρησε λυπούμενος, σκυθροπάσας, κατέβασε τα μούτρα του κάτω. Συνοφριώθηκε. Γέμισε λύπη το πρόσωπό του. Άλλα περίμενε φαίνεται να ακούσει από τον Χριστό. Αλλά δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δεν υπάρχει άλλο μέσο. Εάν θέλεις την αλήθεια, η αλήθεια είναι αυτή. Πάνε κοντά στο Χριστό και δες τι σου λέει. Άφησε τα όλα και έλα μαζί μου. Και εγώ θα σε κάνω ευτυχισμένο. Και όλα τα πλούτη και όλη τη θρησκεία και όλη την κοινωνική μου θέση και τον Χριστό γίνεται. Πέστε μου, γίνεται. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Και εκείνος το είδε πως δεν γίνεται. Έκανε μεταβολή και έφυγε. Και εγώ τελειώνοντας θέλω να σε παρακαλέσω να μην τον ακολουθήσεις. Να μην τον ακολουθήσεις τις αποφάσεις σου. Μην τον ακολουθήσεις. Να σκέψουμε τα κεφάλια μας. Κύριέ μας, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτά που μας είπες σήμερα. Μέσα στην ιστορία αυτού του νέου ανθρώπου βλέπουμε και τη δικιά μας τη ζωή. Και θέλουμε να σου πούμε ότι σε ευχαριστούμε γιατί μας αγαπάς. Γιατί ενδιαφέρεσαι για μας. Και αν υπάρχει ενδιασμός και αναποφασιστικότητα και αν υπάρχει αμφισβήτηση σε αυτά που λες εσύ, Κύριε, εσύ με το πνεύμα το δικό σου φώτισε, ξεκαθάρισε, δείξε μας ακριβώς να καταλάβουμε, γιατί δεν μπορούμε να καταλάβουμε, Κύριε, να αντιληφθούμε την τραγικότητα της απόφασης του νεαρού. Έχασε την ευκαιρία, Κύριε, να μην τη χάσουμε κι εμείς. Σε παρακαλούμε, συνέχισε να μας μιλάς. Σε παρακαλούμε στο όνομα και για τη χάρη του Ιησού Χριστού. Αμήν. Να ψάλουμε λοιπόν τον ύμνο που έχει αριθμό 259. 259. Είναι ένας αγαπημένος ύμνος.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Ολέθρια αντανακλαστικά. Δια να μην υπερισχύσει καθημόν ο Σατανάς, διότι δεν αγνοούμε τα διανοήματα αυτού. Β' Κορινθίους 2:10-11. Είναι σχεδόν ανατριχιαστικό να σκεφτούμε πόσο οι αντιδράσεις μας και τα αντανακλαστικά

μας σε μία συγκεκριμένη περίσταση καθορίζουν σημαδιακά την υπόλοιπη ζωή μας. Για παράδειγμα, όταν ένας λαγός διασχίζει κάποιον ασφαλτοστρωμένο δρόμο και συμβεί ο οδηγός ενός διερχόμενου αυτοκινήτου να του ρίξει τα μεγάλα φώτα πάνω του, τότε ο λαγός ακινητοποιείται αμέσως όπου και αν βρίσκεται, χωρίς να μπορεί να σαλέψει καθόλου, επειδή η ξαφνική δέσμη φωτός τον παραλύει. Αυτή η ανικανότητα του λαγού για άμεση αντίδραση τον οδηγεί στο τραγικό του τέλος συνήθως. Πραγματικά, μια τραγική εικόνα που όμως θυμίζει τόσο έντονα τον τρόπο που ο διάβολος προσπαθεί να μας καταστρέψει. Έχε τα πνευματικά σου μάτια ανοιχτά για να μπορείς να διακρίνεις τις μεθοδίες του, τους τρόπους που χρησιμοποιεί για να σε απομακρύνει από το ζωντανό Θεό, να σε εκθέσει, να σε βασανίζει και τελικά να σε σκοτώσει. Κρατήσου άγρυπνος. Μάθε να αντιδράς πνευματικά στις εισηγήσεις του ακαριαία, όχι με χρονική υστέρηση. Πολέμησέ τον με τα όπλα που ο Θεός σε εφοδίασε. Την αλήθεια του, τη δικαιοσύνη του, την πίστη, το λόγο του. Ξεγελιέσαι όταν πιστεύεις τον εχθρό της ψυχής σου που σου υπόσχεται χαρές και απολαύσεις. Ο ίδιος έχει κρύψει εκεί το δηλητήριο της αμαρτίας για να σε σκοτώσει. Σε καλεί να βγεις στην άσφαλτο της ανυπακοής για να ρίξει τα φώτα στα μάτια σου και να σε κάνει λιώμα χωρίς Θεό. Κύριέ μου, αναγνωρίζω την μέχρι τώρα αποτυχία και ανεπάρκειά μου και λαχταρώ να κρυφτώ και να μείνω μέσα σε σένα, στο θέλημά σου, στον Άγιο νόμο σου, για να δοξαστώ με την αιώνια δόξα σου, παιδί σου.

Ευρωντή προσφάλει τα βουνά, μοίρα των αθώων πάλι μόνη να σε στενά. Στα στενά τα χέρια μου άνοιξαν.

η ζέφυρο, η φιλιά. Ο καθής και τα όπλα του είπα, στα στενά τα ρόδια μου θα ανοίξω, στα στενά φρούρους του ζέφυρους θα στήσω, τα φιλιά τα παλιά θα πωλήσω, φυλακτάρα μου άγιες. Λύνει αέρα στα στοιχεία και βροντί προσβάλλει τα βουνά, μοίρα των αθώων είσαι δική μου μοίρα.

Σημερώνοντας τα Ηγένιου, με την αύριο των φώτων, λάβαμε τη διαταγή να κινήσουμε πάλι μπροστά για τα μέρη όπου δεν έχει καθημερινές και σκόλες. Έπρεπε, λέει, να πιάσουμε τις γραμμές που κρατούσαν έως τότε οι Αρτινοί από Χιμάρα ως Τεπελένη, λόγω που εκείνοι πολεμούσαν από την πρώτη μέρα συνέχεια και είχαν μείνει σχεδόν οι μισοί και δεν αντέχανε άλλο. Νύχτα πάνω στη νύχτα βαδίζαμε ασταμάτητα, ένας πίσω από τον άλλο, ίδια τυφλή, με κόπο ξεκολώντας το ποδάρι από τη λάσπη όπου φορές εκαταβούλιαζε ίσα με το γόνατο. Επειδή το πιο συχνά ψυχάλιζε στους δρόμους έξω καθώς μες στην ψυχή μας. Και τις λίγες φορές όπου κάναμε στάση να ξεκουραστούμε, μήτε που αλλάζαμε κουβέντα, μονάχα σοβαρή και αμίλητη, φέγγοντας με ένα μικρό δαδί, μία-μία μοιραζόμασταν τη σταφίδα. Οι φορές πάλι, αν ήταν βολετό, λύναμε βιαστικά τα ρούχα και ξυνόμασταν με λύσα ώρες πολλές, όσο να τρέξουν τα αίματα. Τι μας είχε ανέβει η ψήρα ως το λαιμό, κι ήταν αυτό πιο κι απ' την κούραση ανυπόφερτο. Τέλος, κάποτε ακουγότανε στα σκοτεινά η σφυρίχτρα, σημάδι ότι κινούσαμε, και πάλι σαν τα ζά τραβούσαμε μπροστά να κερδίσουμε δρόμο, πριχού ξημερώσει και μας βάλουνε στόχο τα αερόπλανα. Επειδή ο Θεός δεν κάτεχε από στόχους ή τέτοια, και όπως το είχε συνήθιο του, στην ίδια πάντοτε ώρα ξημέρωνε το φως. Και ότι ήμασταν σημά πολύ στα μέρη όπου δεν έχει καθημερινές και σκόλες, μήτε αρρώστους και γερούς, μήτε φτωχούς και πλούσιους, το καταλαβαίναμε. Γιατί και ο βρόντος πέρα, κάτι σαν καταιγίδα πίσω από τα βουνά, δυνάμωνε ολοένα. Ύστερα και γιατί ολοένα πιο συχνά.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Τα σχετικά χωρία της Γραφής, για να μην τα ξεφυλίσουμε, να τα ψάξουμε, να τα βρούμε τώρα. Και ακόμα ότι είσαστε μέσα στο γενικό το πνεύμα, διακρίνω μεταξύ σας κιόλας μερικούς γονείς, τους οποίους τους θεωρώ επιτυχημένους, γιατί βλέπω τα παιδιά τους να είναι κοντά τους, μαζεμένα συχνά πυκνά. Αλλά θα υπομείνετε και όσοι μερικά πράγματα κιόλας τα έχετε βάλει σε εφαρμογή, θα υπομείνετε να τα ξανακούσετε. Ύστερα μερικά θέματα που αποτελούν γενικές αρχές της πνευματικής ζωής, δεν παλιώνουν, ούτε κουράζεται κανείς αν από κάποια άλλη ίσως λίγο διαφορετική οπτική γωνία τα ακούσει ή και όπως τα έχει στο μυαλό του το Πνεύμα του Θεού με κάποια ευκαιρία του τα επιβεβαιώσει. Το πρώτο θέμα, θα το έλεγα μια σκέψη προεισαγωγική, είναι ότι είναι το ότι στην μεγάλη αποστολή που... Μήπως κανείς δεν ξέρει το θέμα του βραδινού, το τίτλο του θέματός μας, μήπως βιάστηκα, πώς είναι διατυπωμένο? Βιβλικές αρχές ανατροφής των παιδιών. Προεισαγωγικά λοιπόν θα λέγαμε ότι το κεφαλαιόδες είναι να υπάρχει η συνείδηση ότι άλλο πράγμα είναι να είσαι γεννήτωρας και άλλο πράγμα είναι να είσαι παιδαγωγός. Αυτά βέβαια η ευχή είναι να συμπίπτουν και στο βαθμό που αυτά πραγματικά συμπίπτουν έχουμε δυνατότητες να θαυμάσουμε, να καμαρώσουμε, να χαρούμε ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά τα παιδιά τους τα μεγαλώνουν με παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε γιατί είναι λάθος μεγάλο, λάθος εξυπαρχής που μπορεί να μας βγάλει πολύ μακριά, το να θεωρήσουμε ότι έτσι και γέννησα παιδιά, αυτόματα είμαι και παιδαγωγός. Αυτόματα είμαι και κατάλληλος για να τα αναθρέψω, να τα αναστήσω, όπως λέει ο κόσμος, όπως λέει η κοινή μας έκφραση, δηλαδή να τα αναθρέψω, να σταθούν, να στηθούν, να φανούν ότι πραγματικά είναι άνθρωποι όσο γίνεται πιο πολύ άρτιοι. Όσο εύκολο είναι να φέρει κανείς κάποτε ένα παιδί στον κόσμο, άλλο τόσο δύσκολο είναι αυτό το παιδί να το παρακολουθήσει στα επιμέρους βήματά του, να το βοηθήσει τις στιγμές που πραγματικά χρειάζεται βοήθεια και να μην το βοηθήσει τις στιγμές που δεν χρειάζεται βοήθεια. Ένα πολύ μεγάλο θέμα, το οποίο θα πρέπει πριν απ' όλα να το βάλουμε στο μυαλό μας, είναι το πώς το παιδί αυτό αντιμετωπίζεται, το τε με α, γιώτα, από τους γονείς, από το σπίτι, από το περιβάλλον. Τι αυτό το παιδί από την άλλη τη μεριά αντιμετωπίζει, δηλαδή τι συναντά, τι καταλαβαίνει, τι βλέπει δηλαδή όταν παρατηρεί γύρω του ή τι περνάει μέσα του και όταν ακόμα δεν παρατηρεί. Γιατί από την αρχή θα πούμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία αποτελούν ένα είδος άμεσης παιδείας, αλλά υπάρχουν και ένα σωρό άλλα πράγματα τα οποία αποτελούν έμμεση παιδεία. Δηλαδή, υπάρχουν πράγματα τα οποία συνειδητά τα κάνουμε για τα παιδιά μας και τα παιδιά μας συνειδητά τα δέχονται. Άλλο αν τα αποδέχονται, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά είναι δέκτες. Υπάρχουν πράγματα τα οποία τα παρακολουθούν τα παιδιά μας, τα επηρεάζουν τα παιδιά μας και διαποτίζονται από αυτά και εμείς δεν τον λαμβάνουμε υπόψη ότι την ώρα τούτη το παιδί παρακολουθεί, την ώρα τούτη το παιδί μαζεύει, το παιδί σχηματίζει την εικόνα του κόσμου. Γι' αυτό θα έλεγα το πιο σημαντικό απ' όλα είναι να καταλάβουμε, πράγμα που μας χρειάζεται και στην ατομική μας ζωή σαν χριστιανών, ότι το πρώτιστο, το πιο βασικό, είναι να ξεκαθαριστούν οι αξίες στις οποίες θα δώσουμε τη ζωή μας και τις οποίες αξίες θα κληθούμε να υπηρετήσουμε και προς τα παιδιά μας. Εδώ παίζεται και εδώ πέρα χάνεται συνήθως το παιχνίδι. Γιατί θεωρούμε ότι από τη στιγμή που αποκτήσαμε την χριστιανική ιδιότητα, αυτομάτως είμαστε οι τέλειοι, οι άρτιοι άνθρωποι. Δεν είμαστε. Έχουμε στη διάθεσή μας τις δυνατότητες του Θεού. Ναι. Είμαστε άνθρωποι οι οποίοι αν προχωρήσουν και περπατήσουν σωστά θα πάρουν από το Θεό όλα τα αναγκαία και ικανά στοιχεία ώστε και οι ίδιοι να ορθοποδήσουν και τα παιδιά τους να τα βοηθήσουν αντίστοιχα να αναπτυχθούν φυσιολογικά και κατά Θεόν. Αλλά προσέξτε πάρα πολύ και όσοι έχετε κιόλα την ευθύνη παιδιών και όσοι θα την αποκτήσετε ενδεχομένως κάποτε. Αλλά εν πάση περιπτώσει όλοι ας το προσέξουμε και για την ατομική μας τη ζωή. Δεν έρχονται αυτόματα όλα τα στοιχεία της πνευματικής ζωής, όλα τα στοιχεία του Θεού στη ζωή μας. Γι' αυτό είναι ανάγκη να αναζητήσουμε το πρόσωπο του Θεού, να κατανοήσουμε το πρόσωπο του Θεού, γιατί γνωρίζοντας τον Θεό και κατανοώντας τον Θεό, αρχίζει η καρδιά μας και συγκινείται και την τραβάνε τα στοιχεία που αποτελούν την προσωπικότητα του Θεού, την ελκύουν την καρδιά μας, γίνεται πρότυπό μας ο ίδιος ο Θεός, παρακολουθούμε τον τρόπο που σκέφτεται, τον τρόπο που επιθυμεί ο Θεός, τον τρόπο που ο Θεός θέλει και επιδιώκει τα πράγματα, τον τρόπο που ενεργεί και επειδή ούτως ή άλλως είμαστε φτιαγμένοι κατ' εικόνα Θεού, είμαστε δεσμευμένοι σε αυτό, αν θελήσουμε να υιοθετήσουμε τις αξίες του Θεού και για την ατομική μας τη ζωή, αυτόματα και οι συμπεριφορές του Θεού και οι τρόποι του Θεού και οι στόχοι του Θεού θα γίνουν αντίστοιχα δικά μας επιθυμίες, τρόποι, κίνητρα, στόχοι κλπ. Έτσι λοιπόν, επειδή τώρα το εντοπίζουμε στο παιδί, θα πρέπει από την αρχή να καταλάβουμε ότι γονείς οι οποίοι δεν έχουν υιοθετήσει τις αξίες του Θεού, δεν μπορούν να μεγαλώσουν τα παιδιά τους με σοφία και νουθεσία Κυρίου. Όσο και αν το θέλουν, όσο και αν θεωρούν ότι αυτός είναι ο σωστός ο δρόμος. Αν δεν έχω να δώσω στο παιδί μου, το παιδί μου δεν έχει να πάρει από μένα. Ουκ αν λάβεις, παρά του μη έχοντος. Έτσι λοιπόν, από την αρχή θα πρέπει και για τον εαυτό μας και για τις ευθύνες μας σαν μελών μιας οικογένειας, σαν γονιών σήμερα ή αύριο, θα πρέπει να επιδιώξουμε να γνωρίσουμε περισσότερο και περισσότερο τον Θεό. Αυτό φαίνεται σαν σχήμα θεολογικό. Δεν είναι καθόλου. Είμαι σίγουρος ότι τίποτα που υπάρχει μέσα στη βίβλο δεν είναι καθαρά θεωρητικό. Κάθε τι που μας λέει ο Θεός, κάθε τι που αποκαλύπτει για τον εαυτό του, το λέει και το αποκαλύπτει, ώστε να το κατανοήσουμε, για να κατανοήσουμε τον Θεό και αν μας αρέσει ο Θεός, και αν μας αρέσει ο τρόπος του, και αν μας αρέσει αυτό που είναι ο Θεός και αυτό που εκπροσωπεί, αν μας αρέσει το σύστημα των αξιών που ο Θεός είναι και το εκπροσωπεί, και εμείς να ελκυστούμε, όπως είπαμε και πριν, και να ζήσουμε, να επιδιώξουμε, να ζήσουμε ήδη και το περιβάλλον μας μέσα σε αυτό το κλίμα. Έτσι λοιπόν, ήδη μιλήσαμε για στοιχεία τα οποία πρέπει να προϋπάρχουν και στο βαθμό που δεν υπάρχουν θα πρέπει να επισπεύσουμε τις διαδικασίες για να γίνουν δικά μας. Να μάθουμε δηλαδή πώς ο Θεός εννοεί την αγάπη, πώς ο Θεός εννοεί την αλήθεια, πώς ο Θεός εννοεί το αγαθό, πώς ο Θεός κάθε του ιδιότητα που όλες τους είναι θετικές τα συνοψίζει και τα παρουσιάζει με μια τέτοια αίσθηση, με ένα τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργείται αντίστοιχα σε εμάς μέσα η εντύπωση της αγιότητας. Άγιος είναι ο Κύριος και αληθινός. Άγιος είναι ο Κύριος και δίκαιος. Άγιος είναι ο Κύριος και αγαθός. Άγιος είναι ο Κύριος και αγάπη. Αυτά τα στοιχεία τα αναλυτικά, αν δεν τα καταλάβουμε και το ξαναλέω, αν δεν τα εννοήσουμε όπως ο Θεός τα εννοεί, θα είμαστε άνθρωποι οι οποίοι θα θέλουμε το καλό, αλλά δεν θα ξέρουμε ποιο είναι στο τέλος. Θα δηλώνουμε ότι είμαστε προσανατολισμένοι προς το πρόσωπο του Θεού, αλλά το πρόσωπο του Θεού θα το ξέρουμε ανεπαρκώς. Έτσι λοιπόν, προεισαγωγικά χρειάζεται οι αξίες του Θεού να είναι μέσα μας, οι αρχές του Θεού, οι τρόποι του Θεού να μας είναι κατανοητοί και επιθυμητοί και μετά καλούμαστε να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας με σοφία και νουθεσία Κυρίου. Πόσο νωρίς κανείς αρχίζει να δείχνει αυτά τα οποία ο ίδιος ζει στο παιδί του από την πρώτη στιγμή. Δεν νομίζω ότι θα πω κάτι πολύ καινούριο. Το λέω για κάποιον που ίσως δεν το ξέρει. Κάλεσαν κάποτε έναν μεγάλο παιδαγωγό, ένα ευγενικής καταγωγής παιδί να το αναλάβει και τον κάλεσαν όσο πιο γρήγορα γινόταν. Να, την πρώτη εβδομάδα, κάπου εκεί που το παιδί ακόμα δεν το είχαν γνωρίσει καλά-καλά, δεν το είχαν πάρει στα χέρια τους οι γονείς. Και όταν ρώτησε, όταν παρουσιάστηκε εκεί που τον κάλεσαν και ρώτησε πότε γεννήθηκε το παιδί που του αναθέτουνε. Του είπαν ότι είναι βρέφος ημερών. Να, χτες, προχτές, λίγες μέρες. Και είπε πολύ αργά. Ακραία θέση. Για σένα και για μένα. αλλά για εκείνον που ήξερε ότι πρέπει να πιάσει από τη ρίζα το πράγμα, από την αρχή το πράγμα, ήθελε να δώσει τουλάχιστον ένα μήνυμα. Πόσο νωρίς το παιδί μας πρέπει να νουθετηθεί, πόσο νωρίς το παιδί μας πρέπει να ζήσει σε ένα κλίμα, σε ένα περιβάλλον, σε μια ατμόσφαιρα Θεού, από την αρχή. Όσο νωρίτερα, τόσο καλύτερα. Εδώ βέβαια έχω μια εμβόλυμη σκέψη. Υπάρχουν γονείς που γίνονται του Χριστού και τα παιδιά τους έχουν μεγαλώσει λίγο τσάτρα-πάτρα καμιά φορά στο μεταξύ. Άργησαν ήδη να πάρουν τις αποφάσεις τους, άργησαν να πάρουν τις θέσεις τους. Μεγάλωσε το παιδί, μεγάλωσε το αγόρι, μεγάλωσε το κορίτσι και μετά φαίνεται ότι είναι λιγάκι αργά. Του παιδαγωγού το παράδειγμα μας δεσμεύει να πούμε ότι πράγματι έχει χαθεί κάποιος δρόμος. Αλλά αυτό δεν είναι για απογοήτευση. Αντίθετα, πρέπει να κατευθύνει τις καρδιές, τις σκέψεις, τις συνειδήσεις στο να κερδίσουμε το χαμένο το έδαφος. Και μια εξαιρετικά πνευματική ζωή πάντοτε επηρεάζει το περιβάλλον. Με αυτό το πνεύμα δεν είναι αργά ποτέ. Υπάρχουν γύρω από το παιδί μας διάφορα κανάλια, διάβλοι, από τους οποίους παίρνει τις εντυπώσεις του από τον κόσμο, τις πληροφορίες του από τον κόσμο και ταξινομεί μέσα του τα θέματα και αποφασίζει τι είναι ζωή. Γιατί δεν είναι τόσο αυτονόητα. Αν θελήσουμε να δώσουμε μερικούς ορισμούς για μερικά πράγματα, θα δυσκολευτούμε. Ας μην το δοκιμάσουμε καν. Κάθε άνθρωπος έχει για τη ζωή τη δική του οπτική γωνία, σε σημείο που να μιλάμε για την βιοθεωρία του κάθε ανθρώπου, για τη φιλοσοφία του κάθε ανθρώπου, για τη ζωή. Και σε ένα βαθμό αυτά όλα είναι αποδεκτά, γιατί πραγματικά κάθε άνθρωπος έχει τον απόλυτα προσωπικό τρόπο που βλέπει τα πράγματα. Εμείς τώρα σαν γονείς καλούμαστε, ας υποθέσουμε ότι όλοι έχουμε κιόλας αυτή την ευθύνη, να δώσουμε στα παιδιά την τροφοδοσία εκείνη που θα τα κάνει τα παιδιά να μεγαλώσουν μέσα στο κλίμα του Θεού, μέσα στο πνεύμα του Θεού. Θα προσέξουμε δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι πρέπει τα κανάλια να είναι ελεγμένα. Δηλαδή, δεν μπορούμε να αφήνουμε το παιδί έρμεο σε κάθε αντίληψη, σε κάθε άποψη, σε κάθε ρεύμα, σε κάθε σκέψη, σε κάθε επίδραση. Υπάρχουν άνθρωποι που λένε άσε το παιδί να μεγαλώσει, να γνωρίσει την αμαρτία και μετά να γυρίσει. Δεν το τόλμησα ούτε να το σκεφτώ ποτέ με αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει πιο μεγάλη παγίδα σε μυαλό γονιού από αυτή την υποτιθέμενη ελευθερία, η οποία ελευθερία θα αφήσει το παιδί εκτεθειμένο στις επιδράσεις του κόσμου και μετά άντε να το μαζέψεις. Αυτό εδώ πέρα έχουμε δυσκολία με παιδιά που μεγαλώνουν μεταξύ μας. Έχουμε δυσκολία με παιδιά που είναι του Κυριακού Σχολείου, του Ομίλου των Νέων, της Εκκλησίας, του Σουνίου, εδώ και εκεί. Και τα βλέπεις αυτά τα παιδιά λόγω του ότι αφέθηκαν να διαλέξουν σε ηλικία που δεν ήταν ικανά να διαλέξουν, να κάνουν τις επιλογές τους, τι είναι καλό, τι είναι κακό, τι είναι σωστό, τι δεν είναι. Κάποτε μάλιστα τα παιδιά καθιερώνουν το τι είναι καλό και κακό και ακολουθούν οι γονείς και λένε τι να κάνουμε, τι να κάνουμε, τι να κάνετε. Τώρα, πολύ αργά. Όταν λέει η Γραφή δίδαξε το παιδί στην αρχή της οδού του και δεν θα απομακρυνθεί ουδέ όταν γεράσει, λέει κάτι συναφές με αυτό που λέγαμε για τον παιδαγωγό τον μεγάλο. Δηλαδή πιάστε νωρίς το πράγμα. Και αυτό βέβαια δείχνει έναν μηχανισμό, γιατί ό,τι και αν διδαχθεί το παιδί και το κακό άμα το διδαχθεί, μέσα του θα περάσει το κακό με την έννοια της οργανωμένης ζωής του κακού. Γιατί επί γενετής το παιδί έχει μέσα του το κακό. Είναι ένας άνθρωπος γεννημένος στην αμαρτία. Ένας άνθρωπος αναθρεμένος λίγο πολύ με τα στοιχεία της αμαρτίας φανερά. Καμιά φορά δεν φαίνονται, αλλά είναι. Και όταν δεν είναι φανερά, είναι εκείνη η αμαρτία. Μέχρι που ο άνθρωπος να συνειδητοποιήσει ότι πρέπει να κάνει τις επιλογές του, τώρα που είναι σε θέση να διαλέξει Θεό ή όχι, το αγαθό, την αλήθεια, την ειλικρίνεια, την αγάπη, τα στοιχεία του Θεού, μέχρι να τα αποφασίσει αυτά, ο άνθρωπος οδηγείται ουσιαστικά από το κακό και ελέγχεται και προσπαθούμε να το κρατήσουμε, προσπαθούμε να το βοηθήσουμε να αμβλυνθούν οι επιδράσεις και οι εκδηλώσεις του κακού μέχρι ότου φτάσει, ζώντας μια ζωή μετρημένη, για να μην απλωθεί πολύ στην αμαρτία και μπλέξει πολύ και μετά δεν μαζεύεται με κανένα τρόπο, να διαλέξει εκείνο που η καρδιά μας σαν πιστού γονιού καρδιά επιθυμεί. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να ξέρουμε ότι θα αναλάβουμε την ευθύνη μας για τα κανάλια τα οποία τροφοδοτούν το παιδί μας. Και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι υπάρχουν και κανάλια τα οποία θα τα κόψουμε συνειδητά. Θα πούμε αυτό όχι. Μοιάζουν καμιά φορά με άλλα κριτήρια όμως, λίγο σχολαστικά ή λίγο ανελεύθερα αυτά που λέμε, Αλλά σας λέω με κάθε απλότητα ότι αυτά είναι τα οποία εννοεί η Γραφή όταν λέει δίδαξε το παιδί σου νωρίς. Και όταν λέει φρόντισε να του βάλεις μέσα στο μυαλό του ένα τρόπο σκέψης νουν Θεού. Νου θεσία να υπάρξει, να του βάλεις ένα μυαλό, να του βάλεις ένα τρόπο να βλέπει τα πράγματα αλλιώς. Αυτό είναι η Γραφή όταν λέει να διαπαιδαγωγηθεί με παιδεία Κυρίου. Αυτό για να το ερμηνεύσουμε, ίσως θέλει και λίγο σκέψη, αλλά απλά μου έρχεται στο μυαλό ότι η παιδεία Κυρίου σημαίνει όπως ο Θεός διαπαιδαγωγεί. Όχι δασκαλεμένοι εμείς από το Θεό να πούμε τα δικά μας, αλλά εμείς να δασκαλέψουμε, εμείς να διαπαιδαγωγήσουμε, εμείς να οδηγήσουμε με τον τρόπο που ο Θεός το κάνει. Παιδεία Κυρίου. Έχουμε λοιπόν δυνατότητες περιβάλλοντος, πολλές, από τις οποίες άλλες θα τις ευωδώσουμε και θα σπρώξουμε το παιδί προς τα εκεί, άλλες θα τις εμποδίσουμε και δεν θα επιτρέψουμε στο παιδί να κάνει δοκιμές πρόκαιρες ή άκερες και εν πάση περιπτώσει επικίνδυνες. Περιβάλλον του παιδιού είναι η ίδια η οικογένεια. Περιβάλλον του παιδιού είναι η εκκλησία. Περιβάλλον του παιδιού είναι το σχολείο και ακόμα περιβάλλον του παιδιού είναι οι παρέες, οι οικογενειακές ή οι παιδικές, στις οποίες επιτρέπουμε το παιδί μας να ανακατεύεται. Περιβάλλον του παιδιού είναι η συγγένεια. Και αυτό από πλευράς άμεσων επαφών. Επειδή δυστυχώς ούτε οι ίδιοι γονείς στο βαθμό που θα έπρεπε, ούτε ο λαός μας στο βαθμό που αλλού συμβαίνει, ασχολούμαστε με το διάβασμα και με το βιβλίο, λιγότερο προσοχή χρειάζεται στο βιβλίο γιατί δεν διαβάζει κανείς. Αν διαβάζει, θα λέγαμε ότι εκεί πέρα πρέπει να προσέξουμε. Πρέπει εκεί πέρα να δώσουμε βάρος. Αλλά είναι κάτι άλλο το οποίο αγκαλιάζει το παιδί μας σε όλες τις ελεύθερες ώρες του, σαν ενδεχόμενο, και ξέρετε ποιο είναι. Η τηλεόραση. Διάβαζα σε μια χθεσινή εφημερίδα στατιστικές φοβερές και τρομερές, τις έχω μαζί μου αν κάποιος θέλει να τις δει, για το πόσες ώρες μετράτε ότι τα παιδιά κάθονται μπροστά στη τηλεόραση. Πόσες εκατοντάδες, μετρούμενες μάλιστα σε χιλιάδες, φόνους βλέπει το παιδί σε ένα χρόνο, στην τηλεόραση. Πόσους βιασμούς. Πόσο πλαστή ζωή. Πόση μίμηση στο σεξ, όχι φυσιολογικά, όχι στην ώρα του, όχι στα άγια μέτρα που ο Θεός το καθόρισε. Και επειδή κάθε τύσχο το παιδί άμα κάτσει μπροστά στην τηλεόραση, δεν είναι καθόλου δύσκολο να το ετοιμάζεις και σάντιτς για να κάθεται πολλές ώρες, να τρώει κιόλας καθώς ξεχνιέται, γιατί είναι και δύσκολο παιδί στο φαΐ. Φάε παιδί μου, τρώει την παντόφλα στο στόμα, αλλά τι τρώει στο μυαλό να μου πείτε εκείνη την ώρα. Εδώ είναι το μυστικό, εδώ είναι το επικίνδυνο. Όταν μας βολεύει να το ξεφορτωθούμε λίγο το παιδί, να το αφήσουμε λιγάκι να κανονίσει μόνο του ποιο πρόγραμμα θα δει. Είμαι από τους ανθρώπους που την απέφυγα την τηλεόραση όσο μπόρεσα. Και το εννοώ και για την οικογένειά μου. Δεν έχουμε μέχρι στιγμής, ίσως για λόγους επαγγελματικούς θα χρειαστεί να αποκτήσουμε μια. Αλλά τα παιδιά είναι κιόλας μεγάλα. Και ευχαριστώ το Θεό γιατί μας βοήθησε να μην έχουμε δέσμευση σε ένα εργαλείο το οποίο ανεξέλεγκτα, συνήθως, βάζει κάθε ιδέα να αναμειχθεί με την ιδέα που εμείς θέλουμε με το Κυριακό, με την Εκκλησία να δώσουμε στο παιδί και μάλιστα με τη ζωηρότητα που η εικόνα μπορεί να το κάνει αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι που λένε όχι τηλεόραση και να την πετάξουμε από τον μπαλκόνι. Είναι μια κατηγορία, τη σέβομαι. Υπάρχει άλλη κατηγορία χριστιανών που επίσης τη σέβομαι που λέει όλα ελεγμένα. Αυτό είναι πιο ωραίο στο βάθος, πιο επικίνδυνο όμως, γιατί χρειάζεται από τη στιγμή που θα αναλάβεις την ευθύνη να το παρακολουθήσεις. Είμαι της δεύτερης άποψης, αλλά σας λέω ότι είναι η πιο επικίνδυνη. Γιατί χρειάζεται συνειδητά να το ελέγχεις. Τι βλέπουμε, τι δεν βλέπουμε. Αυτό όχι. Γιατί, μα είναι βλακεία, μα είναι πρόστιχο, μα είναι σαρκικό. Έχουμε λοιπόν εκκλησία, σχολείο, παρές, συγγένεια TV, τα αράδιασα έτσι χωρίς καμιά ιδιαίτερη αξιολογική σειρά, για να σκεφτούμε λίγο πάνω στο καθένα. Οι άνθρωποι οι οποίοι έφεραν το παιδί τους στη συνάθρηση, την πνευματική από βρεφικής ηλικίας, είναι καμάρι στα μάτια μου. Τους χαίρομαι αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί κατάλαβαν ότι εκεί είναι η θέση όλης της οικογένειας. Υπάρχουν άνθρωποι που επειδή το παιδί τους είναι ευαίσθητο και τους αρέσει και να το νταντεύουν πολλή ώρα και επειδή το χρυσούλι μου βάζουμε την πούντρα του να μην συγκαεί και πρέπει το παιδάκι να έχει την έγνοια μας, κλειδώνονται μισή ζωή στο σπίτι και όταν το φέρνουν το παιδάκι κοντεύει να περάσει ο περιοδεύων. Για να, για να, το, να γνωρίσει την Εκκλησία, όχι έτσι. Χωρίς να πούμε ότι δεν υπάρχουν καιρικές συνθήκες, περίοδοι δύσκολοι για το παιδί, γιατί είναι ευαίσθητο, γιατί είναι εφταμηνίτικο, γιατί είναι κράσης ευαίσθητης. Αυτή είναι αρχή όμως, πρέπει να την τηρήσουμε. Δηλαδή, το παιδί πρέπει να αναπτυχθεί με μια οικειότητα εκεί πέρα που ακούγονται οι έννοιες του Θεού. Με μια εξοικείωση με τα πρόσωπα που είναι φορείς του Θεού. Δηλαδή, δεν εννοώ το ντουβάρι η Εκκλησία, εννοώ το περιβάλλον το ανθρώπινο, το οποίο μπορεί να μεταφέρει με τον τρόπο, με τη συμπεριφορά, με τα λόγια, με το μετάλλο, να μεταφέρει το κλίμα του Θεού. Το σχολείο. Εδώ πέρα έχουμε έναν εχθρό. Το σχολείο εχθρός που μαθαίνουμε στην αρχή το ΑΒ, μετά προχωράμε στην άλγεβρα, στην γεωμετρία, στην τριγωνομετρία εχθρός. Όχι αυτά, δεν μιλήσω για αυτό. Μιλάμε για το ήθος. Αυτά είναι γνώσεις. Έτσι δεν είναι. Χώρια που υπάρχουν και γνώσεις οι οποίες δεν ελέγχονται σαν σωστές από το λόγο του Θεού. Ας το αφήσουμε αυτό προς το παρόν. Τώρα μιλάμε περισσότερο για την επίδραση που έχει το σχολείο στα παιδιά. Δηλαδή, έρχεται το παιδί και σου ξεφουρνίζει μια βρωμοκουβέντα. Πού το βρήκες αυτό? Το άκουσα στο σχολείο. Μου λέγε μια μητέρα πολύ πρόσφατα, μαμά, πες μου σε παρακαλώ, τι θα πει αυτή η λέξη, θα σου εξηγήσω μετά γιατί. Γιατί την είχε ακούσει και δεν ήθελε να πει που την άκουσε, και δεν την είχε ακούσει δυστυχώς στο σχολείο, κάπου αλλού την είχε ακούσει. Καλώς το μου, έλα. Μαζί μας, σε θέλουμε μαζί μας, έλα. Δικό σας δεν είναι, να σας ζήσει, μου λέει, έλα στη μαμάκα σου. Ας το καλώδιο. Λοιπόν, το παιδί απ' έξω, από το περιβάλλον που δεν ελέγχεται, θα μεταφέρει φρασεολογία, ιδέες, απαιτήσεις. Πάρε μου αυτό, το παίζει εκείνος. Κάνε μου εκείνο, γιατί το είδε εκεί. Πάμε εκεί. Ξέρετε, οι άνθρωποι του κόσμου το Σαββατοκύριακο δεν έχουν τι να κάνουνε. Και οργανώνουν εκδρομές, περιπάτους, μπαρμπεκιού. Το χαρτί με τις θερμίδες στην τσέπη βέβαια. Μην ξεφύγουμε, αλλά στην εξοχή αυτά. Και το παιδάκι το δικό σου βλέπει ότι την Κυριακή το πρωί τον τίνεις βιαστικά για να πάτε τελευταίοι στο Κυριακό. Τελευταίοι, αλλά πάτε. Έτσι. Και μην κοιτιώνετε τα ζευγάρια. Το παθαίνουν πολύ αυτό. Το παθαίνουν. Λοιπόν, και το παιδί σου λέει έχουνε πάρτι. Μιλάμε για πιο μεγάλα παιδιά τώρα. Έχουνε πάρτι στη συμμαθητριά μου. Τι θα κάνουν στο πάρτι? Δεν ξέρω. Καταλάβατε. Δηλαδή, από τη στιγμή που το παιδί θα το αφήσεις να διαλέξει την παρέα του και να τη ζήσει όπως νομίζει, να περιμένετε θα σας φέρει οτιδήποτε. Μέχρι να σας πει από εδώ το φλερτ μου. Γιατί? Γιατί στο πάρτι όλοι φλερτάρουν από τα μικρά τα χρόνια, από το δημοτικό σχολείο. Θυμάμαι τη μικρή μου την κόρη που όταν πήγαινε πρώτη δημοτικού ήρθε και μας είπε ότι την καλούνε σε ένα πάρτι για να με παράκληση ειδική να κολλήσει σε ένα αγοράκι για να ζηλέψει ένα άλλο κοριτσάκι. Τον 7. Και είπε το παιδί, μα τι βλακίες είναι αυτά που μου λένε. Είναι δυνατόν? Γιατί είχε μέτρα ίσως για να μετρήσει. Οι παρέες γενικότερα, οι οικογενειακές, οι δικές μας, οι παρέες του παιδιού, όλα αυτά θέλουν μια προσοχή και έναν έλεγχο. Κάνουμε ένα λάθος πολλές φορές. Λέμε, ακίες μπροστά στον κύριο, κουταμάρες, πονηριές, προστιχές. Έτσι δεν είναι? Δεν σχεδιάζανε μη άγια πράγματα και εκείνος να είναι μπροστά και να μην μιλάει. Ο Κύριος καθόριζε το στυλ της παρέας. Έτσι μπορούμε να κάνουμε παρέα και επιβάλλεται να κάνουμε παρέα με όποιους ανθρώπους μας είναι δυνατόν. Και ιδιαίτερα με τη συγγένεια έχουμε πολλαπλούς λόγους να κρατάμε αυτή την επαφή. Αλλά πόσο επηρεάζουμε εμείς το περιβάλλον και τα παιδιά μας όταν είμαστε τα σόγια, τα τυχόν χριστιανικά σόγια, αν υπάρχουν τέτοιες έννοιες, μαζί, τι ακούνε, τι μαθαίνουνε, τι κερδίζουνε. Υπάρχει γενικά μία άμεση, όπως είπαμε στην αρχή, και μία έμεση διαπαιδαγώγηση. Δεν εννοώ μία πράξη ή μία παιδαγωγική μέθοδο, αλλά εννοώ μία δέσμη από επιδράσεις, οι οποίες είναι άμεσες, και μια άλλη δέσμη από επιδράσεις, οι οποίες είναι έμεσες. Να, κάτι σαν την αναπνοή που γίνεται με τους πνεύμονές μας και με την άδειλο αναπνοή που γίνεται από όλη την επιφάνεια του δέρματός μας. Το ένα φαίνεται, εισπνέεις, εκπνέεις, το άλλο δεν φαίνεται, όμως γίνεται. Ότι δεν φαίνεται δεν σημαίνει ότι δεν γίνεται. Υπάρχουν λόγια συγκεκριμένα τα οποία θα πει στο παιδί σου. Υπάρχουν παιδαγωγικές φανερές και συγκεκριμένες τις οποίες θα ασκήσεις στο παιδί σου. Αυτά θα τα κατατάσσαμε στην άμεση παιδαγωγική, στις άμεσες επιδράσεις. Μη παιδί μου αυτό, άκουσε παιδί μου εκείνο, δεν το θέλει αυτό ο Θεός. Εδώ να κάνω μια παρένθεση, μην πείτε ποτέ στο παιδί δεν σε αγαπάει ο Θεός επειδή είσαι κακό παιδί, γιατί είναι ψέμα αυτό. Δεν είναι μέτρο Θεού αυτό. Γι' αυτό μας λέει με παιδεία Κυρίου θα πρέπει να τα μετράμε τα πράγματα. Το λένε πολλές φορές οι γονείς. Για να φιλοτιμήσουν το παιδί, για να το τρομάξουν λίγο, θα χάσει την εύνοια του Θεού. Του λένε ότι ο Θεός δεν το αγαπάει. Δεν σε αγαπάει ο Χριστούλης. Έχω ακούσει να λένε στα μικρά παιδάκια. Πού το βρήκατε αυτό? Ποιος το είπε? Αυτό είναι ψέμα εναντίον του προσώπου του Θεού. Ο Θεός, και μάλιστα ο Κύριος μας είπε να πάρουμε τα χούγια του πατέρα του Επουράνιου για να είμαστε τέλειοι όπως ο πατήρ μας είναι τέλειος. Ο οποίος βρέχει επί δικαίους και αδίκους και ανατέλει τον ήλιο του πάνω σε αγαθούς και πονηρούς. Η ανάστροφα τώρα του βρέχει και τον ήλιο, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Χωρίς διάκριση. Η αγάπη υπάρχει εξ αντικειμένου. Ο Θεός είναι αγάπη και γι' αυτό κάθε εκδήλωσή του είναι αγάπη. Τώρα, αν εγώ ανταποκριθώ στην αγάπη του Θεού, έχει ο Θεός τρόπους να μου δείξει κι άλλη αγάπη. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι ο Θεός δεν αγαπάει τον αμαρτωλό. Δεν ενδιαφέρεται για τον αμαρτωλό. Άλλο αν δεν τον εγκρίνει. Άλλο αν το μέλλον του είναι μαύρο και σκοτεινό του ανθρώπου που επιμένει στην αμαρτία. Άλλο αυτό. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε στο παιδί ότι ο Θεός δεν το αγαπάει επειδή κάνει αταξίες. Ότι δεν του αρέσει του Θεού, πες το. Ναι, δεν του αρέσει. Όταν λέει ψέματα, δεν του αρέσει του Θεού, γιατί πατέρας του ψέματος δεν είναι ο Θεός, είναι ο διάβολος. Μπορεί να χαίρεται ο Θεός και να τρίβει τα χέρια του, αν μπορούμε να σχηματίσουμε τέτοια εικόνα, από ευχαρίστηση, γιατί τα παιδιά μας λένε ψέματα, λένε βρωμιές. Όχι, λυπάται ο Θεός, σίγουρα. Αλλά να πούμε του παιδιού ότι ο Θεός λυπάται. Δεν του αρέσει. Μην πεις ποτέ στο παιδί ότι δεν το αγαπάει ο Θεός. Την κλείνω την παρένθεση, τη θεώρησα όμως αναγκαία. Έχουμε λοιπόν τα λόγια μας τα συγκεκριμένα, τα λόγια της νουθεσίας, τα λόγια πάνω στο γεγονός, πάνω στην πράξη, πάνω στην αταξία, τα οποία θα είναι με τον τρόπο του Θεού διατυπωμένα. Διαβάστε, αν θέλετε, με τέτοιο μάτι τις παροιμίες. Δεν κρατογραφεί, θα το κάνετε άλλωστε αργότερα. Δέστε πώς ξεκινάνε τα κεφάλαια, πώς ανάμεσα το λέει. Ιέ μου, άκουσε την οθεσία του πατρός σου, άκουσε την οθεσία της μητρός σου. Και ο ίδιος ο Σολομώντας, ο οποίος είναι ο συγγραφέας των περισσότερων από τις παροιμίες, λέει κι εγώ ήμουνα γιος του πατέρα μου. Και μου είπε έτσι. Και ήμουν γιος της μάνας μου. Και μου είπε εκείνα. Δηλαδή, ο άνθρωπος αυτός, ο σοφός, είχε γονείς οι οποίοι τον ουθετούσαν βήμα με βήμα. Να προσέξουμε κάτι. Να προσέξουμε ότι τα λόγια τα οποία θα λέμε στο παιδί δεν θα πρέπει να είναι ποτέ τυχαία. Δεν θα πρέπει να είναι από καλή πρόθεση, αλλά λάθος κουβέντες. Θα πρέπει να είναι καλή η πρόθεσή μας και σωστά τα λόγια μας. Ξαναγυρίζουμε στην αρχή λοιπόν. Πρέπει να γνωρίζουμε τον Θεό, πρέπει να έχουμε μέσα μας τις αρχές και τις αξίες του Θεού, για να είμαστε σε θέση αυτές τις αρχές και αυτές τις αξίες να τις δώσουμε στο παιδί μας με κάθε ευκαιρία. Ο λόγος, η νουθεσία, να πάρεις το παιδί και να του λες τις ιστορίες της γραφής, να του λες πώς ο Κύριος φερότανε, πώς ο Κύριος αντιδρούσε, να μπαίνει στο κλίμα της ζωής της πρώτης εκκλησίας για να καταλαβαίνει ότι υπάρχει μια κοινότητα ανθρώπων αλλιώτικη από τις κοινότητες των ανθρώπων σε όλο το πρόσωπο της γης. Με κριτήρια πνευματικά που λογαριάζει τον Θεό, που επιστρέφει στις ρίζες της πάντοτε, που θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού, που δεν επηρεάζεται ανεξέλεγκτα από τον κόσμο. Υπάρχουν πολλοί τρόποι άμεσης διδαχής του παιδιού που δεν του κάνουν πάντοτε καλό. Το παιδί διδάσκεται με μια δική σου άμεση κίνηση που εσύ εκείνη τη στιγμή δεν τη βλέπεις, αλλά δεν πάβει να είναι μια άμεση κίνηση. Για παράδειγμα, ιδιαίτερα γονείς που έχουν προσωπικές δυσκολίες, είτε μεταξύ τους, είτε γενικές δυσκολίες στον κόσμο, αισθάνονται μια ενοχή απέναντι στο παιδί. Επειδή το παιδί γίνεται μάρτυρας μιας δυσαρμονίας, επειδή το παιδί γίνεται δέκτης μιας παραμέλησης, και έχω προσέξει ότι ένα τρόπο έχουν οι άνθρωποι να αντιμετωπίζουν τα παιδιά τους τα παραμελημένα. Τους δίνουν χαρτζιλίκι. Θα πει κανείς και το χαρτζιλίκι μέσα στην παιδαγωγική και το χαρτζιλίκι μέσα στην παιδαγωγική και μάλιστα με έναν πρωτεύοντα ρόλο. Γιατί όταν το κάνεις το παιδί διαχειριστή του χρήματος, επειδή το έχεις κάνει διαχειριστή του χρόνου από αμέλεια δική σου, όπως το αμέλησες στο χρόνο, θα το αμελήσεις και στο χρήμα. Και το παιδί θα αρχίσει να φέρεται ανόητα, σπάταλα, να μιμείται, να γίνεται δέκτης των μηνυμάτων της τηλεόρασης. Διάβασα ότι στους κώδικες του Χαμουραμπή βρέθηκαν διατάξεις που επέβαλαν την ποινή του θανάτου σε όποιον πουλούσε απευθείας σε ένα παιδί, επειδή είχε ο κίνδυνος να το ξεγελάσει. Η διαφήμιση ατιμωρητή μας πουλάει σε εμάς τους ίδιους μέσα των παιδιών μας. Μπαμπά θα μου πάρεις αυτό. Μαμά θα μου πάρεις εκείνο. Γιατί? Γιατί το λέει διαφήμιση. Έχετε προσέξει πόσα παιδιά δεν ευχαριστιώνται ρούχο αν δεν είναι σινιέ. Αρλούμπες δηλαδή. Κάτι άγνωστα ονόματα είναι το πιο πολύ. Τι σινιέ. Αλλά πρέπει να έχει μια υπογραφή. Κακόγουστη, κακογραμμένη. Κακό ήχη καμιά φορά. Από πλευράς ας πούμε γραφιστικής, αηδία. Αλλά είναι ραμμένο ένα πατσαβουράκι επάνω στο ρούχο του παιδιού. Και επειδή είναι μπαλωμένο με το πατσαβουράκι, είναι πιο ωραίο από εκείνο που δεν έχει το μπαλωματάκι. Αν είναι δυνατόν. Αλλά είναι υπογεγραμμένο. Πού τα άμαθε? Η συζήτηση, το σχολείο, η τηλεόραση ιδίως. Το κάνουν το παιδί να είναι ο μπαλωματής της ενδύσεως. Εδώ έχει ένα σηματάκι, και έχει ένα σηματάκι, εδώ έχει ένα σηματάκι. Παρακάτω έχει ένα σηματάκι. Μα επιτέλους, τι είναι αυτά? Είναι η προπαγάνδα της καταναλωτικής κοινωνίας, η ανεξέλεγκτη προς το παιδί, που σε τραβάει. Μίλησα καταρχήν για το χαρτζιλίκι, αλλά δεν φτάνει πάντα το χαρτζιλίκι. Μαμά δεν φτάνει, τσόνταρε, μπαμπά θέλω, πρόσθεσε, θέλω τούτο, θέλω τ' άλλο, θέλω το τρίτο. Δεν μου αρέσει αυτό. Τι είναι όλα αυτά? Μαθαίνουμε το παιδί να φέρεται καταναλωτικά. Μαθαίνουμε το παιδί να είναι ο άνθρωπος ο οποίος ανεξέλεγκτα θα δέχεται επιδράσεις και μετά θα γίνεται κακός και θα σπαράζει και θα υποφέρει και θα είναι δυστυχισμένος, γιατί κανείς γονιός δεν του είπε ποτέ, παιδί μου, δεν σου αρέσει το ρουχαλάκι σου, κοίταξε τι ωραίο που είναι, τι απαλούλι. Ο συνδυασμός, το χρωματάκι δεν σου αρέσει, είδες η μανούλα που το φρόντισε. Τι άλλο θέλεις? Γιατί να έχεις και ένα μπάλωμα στην άκρη του γιακά σου ή στην άκρη του μανικιού σου? Γιατί? Τι σου προσθέτει? Οι άνθρωποι που δεν έχουν γούστο πάνε στις βιτρίνες και προσπαθούν να πάρουν κάτι έτοιμο για να έχουν την πεποίθηση ότι ψωνίσαν το καλό. Εμείς όμως ξέρουμε να διαλέγουμε. Είμαστε άνθρωποι που έχουμε γούστο γιατί ο Θεός καθαρίζει το μυαλό μας. Και είμαστε απλοί γιατί μας κάνει ο Θεός απλούς. Αρκέσου σε αυτό. Πολλές φορές τα παιδιά μας χρειάζονται την παρέμβασή μας, την προκαλούνε, γιατί εμείς δεν έχουμε το χρόνο ή γιατί δεν είμαστε πάντοτε έτοιμοι να τους την προσφέρουμε εγκαίρως. Και θα το δείτε αυτό όταν το παιδί αρχίζει και ρωτάει παραπάνω πράγματα. Τα παιδιά που έχουν μια επάρκεια σχετική μέσα στην οικογένεια συνήθως ρωτάνε λιγότερα. Γιατί? Γιατί ξέρουνε επειδή βλέπουνε. Ξέρουνε γιατί ακούνε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν και πράγματα που δεν τα φαντάζεσαι ότι το ερέθησαν το παιδί, το προκάλεσαν και έρχεται να σε ρωτήσει. Είναι γνωστό το ανέκδοτο με τον πατέρα που κάθεται και διαβάζει την εφημερίδα του και, να μην το πω. Να το πω. Έρχεται ο μικρός, μπαμπά, βοήθησέ με σε παρακαλώ, πες μου, αυτό το γεγονός στην ιστορία, επειδή δεν το λέει το βιβλίο μας, είπε να ψάξουμε τα σκάλα, πότε έγινε? Έγινε. Άσε με τώρα, διαβάζω. Άσε με, ψάξε, θα το βρει, να είναι κυκλοπαιδεία, τρέχα. Ξαναγυρίζει ο πιτσιρίκος, μπαμπά, σε παρακαλώ, για πες μου, θα μπορούσες να μου εξηγήσεις, ας πούμε, πώς γεννιόνται τα παιδιά? Κάτι άκουσα στο σχολείο, στραβώ. Κοκκινίζει ο μπαμπάς, δεν λέγονται αυτά από μπαμπάδες που δεν τα έχουν ποτέ σκεφτεί και μελετήσει. Και σου παλιόπαιδο που ρωτάς τέτοια πράγματα, παίρνει τον δρόμο ο πιτσιρίκος. Ξανάρχεται μετά να ρωτήσει μπαμπά, γιατί οι άνθρωποι φέρονται με τον τρόπο που φέρονται? Άντε να λύσει τώρα τη συμπεριφορά των ανθρώπων. Άντε, παιδί μου, τώρα δεν βλέπεις ότι διαβάζω σε ένα κρίσιμο σημείο τις ειδήσεις ημέρας? Πνίγεται ο κόσμος, τα οικονομικά μας πάνε χάλια και εσύ με ρωτάς τώρα? Φεύγει ο πιτσιρίκος. Η μαμά που ακούει τόση ώρα από την κουζίνα όλη αυτή τη φασαρία λέει, Γιαννάκη, άφησε τον μπαμπά επιτέλους να διαβάσει την εφημερίδα του. Ο δε μπαμπάς της λέει, Μαρία, άσε το παιδί, αν δεν ρωτήσει πώς θα μάθει. Τι άραγε είμαστε έτοιμοι να δώσουμε στο παιδί μας? Τι άραγε μπορούμε να το εξηγήσουμε? Είμαστε άνθρωποι που κάθε ευκαιρία θέλουμε να ξεκουραστούμε. Πάμε για σουβλάκια, πάμε για σουβλάκια. Να ξεκουραστούμε, πάμε μια εκδρομή, πάμε μια εκδρομή. Και συνέχεια εκτονωνόμαστε και συνέχεια ψάχνουμε για ευκαιρίες να κάνουμε τούτο, να κάνουμε τ' άλλο, όπως οι άνθρωποι του κόσμου, που δεν έχουν ώρα να διαβάσουν τη βίβλο. Πόσες φορές το έχετε συναντήσει? Τρεις, διάβασε καλέ μου, διάβασε, λόγος Θεού είναι. Θα χορτάσει η ψυχή σου και σου λέει, έχουμε τόσα πολλά να ασχοληθούμε. Και σπάω πλάκα καμιά φορά που κρατάει την εφημερίδα του. Δύο εφημερίδες την Κυριακή μάλιστα μαζί, κατά τη μασχάλη. Είναι απασχολημένος ο άνθρωπος. Πού να διαβάσει γραφή? Δεν ξέρουν να εκτιμήσουν εκείνοι. Εμείς όμως που ξέρουμε. Ας αντλήσουμε από αυτό το ατέλειωτο, το ακένωτο πηγάδι της γνώσης που είναι ο λόγος του Θεού. Ας είμαστε έτοιμοι να πούμε στο παιδί για το σεξ ότι είναι κάτι άγιο που ο Θεός το έφτιαξε. Δεν θα έκανε αλλιώς άντρες και γυναίκες, Αδάμ και Εύα. Ότι η αμαρτία το στρέβλωσε. Ας τα κουβεντιάσουμε με ένα άλλο πνευματικό.

Ένας τρόπος διδαχής του παιδιού, άμεσος κι αυτός, είναι όλες εκείνες οι διορθωτικές διαδικασίες, οι οποίες πολλές φορές μπορούν να μπουν κάτω από τον τίτλο της τιμωρίας. Δεν είναι μόνο η τιμωρία ένας παρεμβατικός τρόπος. Ο πρώτος ήταν ο επεξηγηματικός που θα του πούμε, θα του εξηγήσουμε κλπ. Εδώ η παρέμβαση με την τιμωρία είναι μια διαπαιδαγώγηση και θα πρέπει να διαφέρει από την τιμωρία παύλα εκδίκηση. Μέσκασε όλη την ημέρα, του δώσα κι εγώ μια στα μούτρα, τον πήραν τα αίματα. Μετά έκλαιγα κι εγώ, έκλαιγε κι αυτό. Δεν είναι αυτό διαπαιδαγώγηση. Είχες νεύρα, έφταιγε το παιδί και το παιδί πάντα θα φταίει και εσύ ξέδωσες τα νεύρα σου και επειδή έχεις και λίγο βαρύ χέρι, του δώσες μια και μετά δεν μπορούσες να το μαζέψεις το παιδί. Γιατί το έχεις σκορπίσει, γι' αυτό δεν μπορούσες να το μαζέψεις. Η τιμωρία πρέπει να είναι ταιριαστή στην ιδιοσυγκρασία, στην ηλικία, στη φιλοτιμία του κάθε παιδιού, στην ώρα. Πολλές φορές οι γονείς, επειδή ντρέπονται για τη συμπεριφορά των παιδιών τους, φιλοτιμούνται να τα μαλώσουν μπροστά σε τρίτους. Το θεωρώ έγκλημα. Να παρέμβεις, να το μαζέψεις το παιδί σου, άμα είναι ζωηρό, άμα φταίει. Αλλά δεν είναι η ώρα να το διαπαιδαγωγήσεις, είναι ώρα να του πεις, παιδί μου, θα τα πούμε σπίτι. Έφταξες. Γιατί η ώρα που είμαστε περισσότεροι άνθρωποι μαζί, είναι η ώρα το παιδί να εκδηλώσει αυτά τα οποία έμαθε κοντά σου. Έτσι δεν είναι? Υπάρχει η ώρα του σπιτιού που είναι το σχολείο, που είναι το εργαστήρι, και υπάρχει η ώρα που θα είμαστε με άλλους ανθρώπους και εκεί πέρα ό,τι έμαθε θα βγάλει. Καμιά φορά, κάνω και λίγο χάζι, ακούω παιδιά να βρίζουν με λέξεις ή να απειλούν με λέξεις πολύ πολύ συγκεκριμένες. Θα σε σκοτώσω, φουκαρά μου. Και ο αυτόματος μεταφρασής μες στο μυαλό του μου φέρει τη φωνή της μαμάς, γιατί την έχω ακούσει και τη μαμά να το λέει. Όπως το μαλώνουμε, μαλώνει το φίλο του. Όπως το προσφωνούμε, κτίνος, ζώων, τέρας. Δεν έχετε ακούσει ποτέ τέτοιες λέξεις? Χέρια, χέρια αυτών που δεν άκουσαν τέτοιες λέξεις ποτέ. Για χριστιανικά περιβάλλοντα μιλάμε. Κανένα χέρι. Ακούγονται κι αυτά. Κτίνος. Το παιδί που λέει στη γραφή ότι στόδωσε ο Θεός και αν εσύ είσαι του Θεού, και αυτό έχει μια ειδική μεταχείριση, αν εσύ είσαι Άγιος, ο Θεός με έναν Άγιο ιδιαίτερο τρόπο βλέπει το παιδί, κτίνος το παιδί σου. Ζωηρό, ναι. Βλάκας ηλίθιος. Γιατί? Και βγαίνει το παιδί και λέει τον άλλο ιδιώτη. Τον λέει τον άλλο ηλίθιο. Γιατί? Γιατί έτσι το είπε και κάποιος. Ποιος? Ο ένας ή άλλοι. Έχουμε λοιπόν ανάγκη να ξεχωρίσουμε αφενός τον τρόπο που θα επέμβουμε με την τιμωρία στην οποία ξαναγυρίζω και συγχρόνως ας βλέπουμε και τις ευθύνες μας, αν τυχόν διαπιστώνουμε καθόλου ότι έχουμε τις ευθύνες. Βέβαια, βγήκε το παιδί και σε ρεζίλεψε γιατί είπε μια λέξη αλλά την είχε ακούσει από σένα. Θυμάμαι, συντρώγαμε με ένα ζευγάρι και είχε ένα παιδάκι λίγο έτσι μεγαλωμένο και καταλάβαινε και κάτι είπαν οι γονείς μεταξύ αστείου και σοβαρού για κάποια αντίθεση που είχαν το θάρρος να το κάνουν μπροστά μας. Οπότε το πιτσιρίκι πετάχτηκε, μαμά να πω πώς είπες τον μπαμπά. Όχι, να μην το πεις. Γιατί τον είχε πει. Δεν σας λέω. Μην με ρωτάτε. Εντάξει, δεν θα σας πω. Δεν ρώτησα κι εγώ. Πρόλαβε και ευτυχώς βαστίχτηκε και δεν εξεράγει το ηφαίστειο για δεύτερη φορά. Είχε εκραγεί στο σπίτι, το παιδί ήταν έτοιμο να το μεταφέρει και παραπέρα. Αλλά ας ξεχάσουμε τις ευθύνες, ας δούμε την τιμωρία. Είπαμε ότι δεν πρέπει να γίνεται μπροστά σε τρίτους σε όλο της το μέγεθος. Η έντασή της πρέπει να είναι ανάλογη με το φταίξιμο του παιδιού. Επειδή εσύ τσακώθηκες με την πεθερά σου και καμιά φορά οι μεγάλοι μπορεί να μην προσέχουν και να ερεθίζουν τους νεότερους, οι νεότεροι να μην είναι αρκετά ανεκτικοί, να μην προσέχουν επίσης και είσαι εκνευρισμένος. Τι φταίει το παιδί όμως? Δηλαδή, θα πρέπει αν το μαλώσεις και του δώσεις ένα χαστούκι, το χαστούκι να έχει μία ένταση ευθέως ανάλογη με αυτό που έκανε. Όχι ευθέως ανάλογη με τον καβγά που έχεις

τον άντρα σου, με τη γυναίκα σου, με την πεθερά σου. Γυρίζεις μπουρνιασμένος από τη δουλειά σου, γιατί εκεί τα πράγματα δεν πήγαν καλά, γιατί τα πράγματα ήταν εκνευριστικά και δεν μιλιέσαι. Και αν τυχόν το παιδί κάνει κάτι, αλίμονό του. Η τιμωρία σε τέτοιες περιπτώσεις δεν είναι τιμωρία, όπως λέγαμε, είναι εκτόνωση. Το παιδί θα έχει το αίσθημα ότι το αδίκησες. Και να πάρουμε ένα παράδειγμα, γιατί δεν θα μπορέσουμε όλα να τα αναλύσουμε με την πολύ τη ζέστη που έχουμε. Το παιδί θα διδαχθεί από σένα την έννοια της δικαιοσύνης. Έτσι δεν είναι? Αν εσύ το παιδί το μαλώνεις πιο πολύ από ό,τι πρέπει, σε ακατάλληλες στιγμές και το αδικείς εκείνη τη στιγμή, το παιδί θα έχει μία αίσθηση αδικούμενου προσώπου, κι ας είναι μικρός. Εμείς νομίζουμε ότι ο μικρός τα θάβει όλα και η ισχύς του μεγάλου τα εξαφανίζει μέσα από την ψυχή του ανθρώπου. Καθόλου, με αυτά μεγαλώνει και αυτά εκδηλώνει αργότερα πολλές φορές. Το παιδί από σένα θα διδαχθεί τη δικαιοσύνη. Πολλοί γονείς λένε ότι η Μαρία, η Κατίνα, ο Γιάννης, ο Σώτης είναι το αγαπημένο τους παιδί. Δηλαδή το άλλο. Επειδή μερικά παιδιά είναι πιο βολικά, και ωραίο να έχουμε βολικά παιδιά, ποιος λέει όχι. Η αγάπη, άμα χάσει την αντικειμενικότητά της και προτιμήσει αυτά τα παιδιά, έκανε καταστροφή σε βάρος των άλλων. Θα είναι ένα... Και κοιτάξτε, ούτε το παιδί που το ξεχωρίζεις χαίρεται και κολακεύεται. Είναι σε πιο μεγάλη σε πιο πολύ δύσκολη θέση από ό,τι τα άλλα που τα αδίκησες. Όλοι αδικημένοι είναι. Εύθυνε τη σκέψη σου. Κατάλαβε ότι πρέπει να έχεις αγάπη Θεού μέσα σου. Μεγάλωσε τα παιδιά σου με ίσα μέτρα και ίσα σταθμά. Αν κάποιο παιδί έχει... είναι πιο υπάκουο, πιο βολικό κτλ., βρες άλλο τρόπο να μίψεις τη συγκεκριμένη την πράξη του. Τη συγκεκριμένη εκδήλωσή του και την υπακοή του. Όχι να τα γενεγεύεις και να λες ότι αυτό είναι το αγαπημένο μου παιδί και εκείνο είναι το παιδί το οποίο δεν μου αρέσει, δεν το αγαπώ τόσο, με σκάει, με κάνει και στεναχωριέμαι. Βέβαια από εκεί αρχίζουν και άλλες παρεκτροπές που δεν είναι της ώρας, του στυλ να, αυτό το παιδί αγαπώ εγώ γιατί αυτό το παιδί θα με γυροκομίσει. Υπάρχουν τέτοιες σκέψεις. Δεν είναι της ώρας όμως, πάμε αλλού. Το παιδί θα πρέπει όταν το μαλώνεις να αισθάνεται ότι δεν το εκδικείσαι, ότι δεν εκτονώνεσαι, ότι δεν το αδικείς. Έχω δει παιδιά πραγματικά σκληρά και πραγματικά ζωηρά που όταν η σκληρή τιμωρία είναι δίκαιη, αν και σκληρή, δεν βγάζουν τσιμουδιά. Ξέρουν πόσο φταίξανε. Έχουν μέσα τους το αίσθημα του μέτρου περισσότερο από τον γονιό που έχει θολώσει γιατί εκνευρίστηκε. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να προσέξουμε όλα αυτά τα στοιχεία προκειμένου η τιμωρία μας να είναι αποτελεσματική και να μην έχει αρνητικά αποτελέσματα και επιδράσεις. Όπως επίσης θα πρέπει να επεμβαίνουμε, να παρεμβαίνουμε, όχι μονάχα με τιμωρίες, γιατί ένα παιδί που όλη και όλη η σχέση σου είναι να το τιμωρείς λίγο ή πολύ, έστω και αν το τιμωρείς δίκαια, θα έχει ένα κενό γιατί είσαι κάποιος που δεν το μετράει στο σύνολο του δίκαια. Καλά, το τιμώρησες τόσο γιατί τόσο του έπρεπε. Και την άλλη φορά που έκανε κάτι καλό, το επένεσες. Χρειάζονται και οι έπαινοι. Χρειάζονται και τα κίνητρα. Δηλαδή, όπως είπα προηγουμένως σε μια στιγμή, αν ένα παιδί σου ή το παιδί σου έχει καλές στιγμές και δείχνει μια σούπερ φιλοτιμία, μην χάσεις την ευκαιρία να πεις λοιπόν εγώ θα σου πάρω εκείνο το πραγματάκι που ξέρω ότι το ήθελες μόνο και μόνο γιατί δείχνεις μια διάθεση να είσαι υπάκος. Επένεσέ το. Βάλ το κίνητρα. Τα χρειάζεται. Δηλαδή όχι μόνο αντικίνητρα που είναι οι τιμωρίες αλλά και κίνητρα από αυτά που του αρέσουν, από αυτά που το βοηθάνε, από αυτά που το ευχαριστούν. Μια άλλη δυσκολία, έχουμε περάσει τώρα στις έμεσες επιδράσεις διαπαιδαγώγησης πάνω στο παιδί, είναι όταν μέσα στο σπίτι υπάρχει μια ένταση. Δηλαδή κάποτε συμβαίνει κάτι. Υπάρχει μια ανισορροπία στην οικογενειακή ζωή που οφείλεται σε εξωγενείς ή σε εσωγενείς παράγοντες. Το παιδί την διαισθάνεται. Και το παιδί δεν θα πάθει από τη δυσκολία τόση ζημιά, όσοι θα πάθει από την τυχόν κακή αντιμετώπιση της δυσκολίας. Γιατί το παιδί, ανάμεσα σε αυτά που θα το διδάξουμε, θα πρέπει να ξέρει ότι η ζωή δεν είναι εύκολη. Δεν είναι. Όπως θα το διδάξουμε
πράγματα για το σεξ. Θα του μεταδώσουμε συγκεκριμένες γνώσεις που τις χρειάζεται. Θα του δώσουμε παραδείγματα από τη ζωή. Θα πρέπει να του μιλήσουμε και για θάνατο, και για αρρώστια, και για αναδουλειά, και για δύσκολη δουλειά, και για δουλειά που δεν πάει καλά. Θα πρέπει το παιδί να ξέρει ότι αυτά υπάρχουν στον κόσμο. Αλλά θα πρέπει το παιδί να ξέρει ότι εγώ, σαν άνθρωπος του Θεού, ζω με μια άλλη διάσταση που οι άνθρωποι του κόσμου δεν την έχουν. Οι άνθρωποι του κόσμου, άμα δεν τους έρθουν δεξιά, όπως λένε, δυστυχούνε. Οι άνθρωποι του Θεού είναι όπως τους περιγράφει στο 4ο κεφάλαιο της δεύτερης επιστολής.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Γεια σας. Χαίρομαι για τούτη την ευκαιρία που έχουμε να περάσουμε λίγη ώρα συντροφιάς μιλώντας για τα όμορφα και τα σωτήρια λόγια του Θεού μας. Για να ξεκουραστεί η ψυχή μας από τα βάρη της καθημερινής ζωής, η καρδιά μας να χαρεί και το πνεύμα μας να φωτιστεί από τον αιώνιο Λόγο του Θεού. Εμείς οι άνθρωποι πραγματικά θαυμάζουμε το κάθε τι που έχει φέρει ο Θεός στη δημιουργία Του. Θαυμάζουμε λίγο χάρη την οργάνωση και την πρόνοια που δείχνουν το μυρμήγκι και η μέλισσα. Θαυμάζομαι τις πολύπλοκες και σκόπιμες λειτουργίες των οργάνων του ανθρωπίνου σώματος. Θαυμάζομαι τις ακριβείς τροχές των πλανητών του σύμπαντος και τόσα άλλα, τόσα άλλα. Στο θέμα της δημιουργίας δεν τελειώνει κανείς να λέει και να θαυμάζει. Αρχίζοντας από την ομορφιά και το άρωμα που έχει το πιο μικρό λουλούδι του κήπου μας, μέχρι το μεγαλείο και τη λαμπρότητα του απέραντου κόσμου του σύμπαντος, στα αλήθεια χάνομαι το νου μας. Χάνομαι το νου μας παρατηρώντας τη δύναμη, την πρόνοια και τη σοφία του Θεού που κρύβονται πίσω από ολόκληρη τη δημιουργία Του. Και εδώ θα σας πω κάτι. Θα σας πω κάτι που ίσως θα το ακούσετε για πρώτη φορά. Και είναι τούτο. Αν εμείς οι άνθρωποι θαυμάζουμε τα μεγαλειώδη και πάνσοφα έργα του Δημιουργού μας, και αυτός με τη σειρά του θαυμάζει κάτι που κάνουμε εμείς οι άνθρωποι. Προσέξτε, όχι απλώς το αρέσει, το θαυμάζει. Ποιο είναι αυτό το κάτι που κάνουμε εμείς οι άνθρωποι και το θαυμάζει ο Χριστός? Αυτό το κάτι φαίνεται σε ένα περιστατικό που μας αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος στο κεφάλαιο 15 του Ευαγγελίου του. Να το περιστατικό αυτό. Κάποια γυναίκα είχε τη θυγατέρα της πιασμένη από δαιμόνιο. Είναι φοβερή, ξέρετε, η κατάσταση του ανθρώπου που είναι πιασμένος από δαιμόνιο. Έχω δει με τα ίδια τα μάτια μου. Τρέμει όλος, χτυπάει, χτυπιέται, αφρίζει, στριγκλίζει. Σωστή ανθρώπινη τραγωδία. Ανθρώπινη τραγωδία. Αυτή λοιπόν η πικραμένη μάνα έμαθε πως κάπου στα μέρη εκείνα βρισκόταν ο Ιησούς. Δεν έχασε καιρό, έτρεξε και τον βρήκε. Και μόλις τον αντίκρισε άρχισε να τον θερμοπαρακαλεί φωναχτά. «Ελέησέ με, Κύριε, Ιε του Δαβίδ, τα δαιμόνια βασανίζουν τη θυγατέρα μου». Ο Κύριος σκόπιμα δεν της έδινε απάντηση. Όμως αυτή δεν σταματούσε. Συνέχιζε να τον παρακαλεί και συνέχιζε να τον παρακαλεί, ώσπου σε μια στιγμή ο Ιησούς, για να δοκιμάσει την πίστη της, της είπε όχι. Αλλά με το όχι που άκουσε εκείνη η γυναίκα, ακόμα περισσότερα άναψε από πίστη. Δεν δέχτηκε, βλέπεις, την αρνητική απάντηση του Κυρίου, δεν τη δέχτηκε. Επιχειρηματολογούσε μαζί του, ζητώντας από τον Κύριο σώνη και καλά να επέμβει και να ελευθερώσει την κόρη της. Ώσπου σε μια στιγμή. Σε μια στιγμή ο Κύριος είδε το θερμόμετρο της πίστης εκείνης της μάνας να ανεβαίνει τόσο ψηλά, που κάρφωσε τη ματιά του πάνω της και της είπε με κάποιο θαυμασμό: «Πόσο μεγάλη η πίστη σου, γυναίκα, πόσο μεγάλη η πίστη σου. Να γίνει αυτό που θέλεις, όπως το θέλεις». Από εκείνη τη στιγμή η κόρη της θεραπεύτηκε. Καθώς λοιπόν δείχνουν τα πράγματα, αγαπητοί μου φίλοι, υπάρχει μια μορφή πίστης που κάνει τον άνθρωπο πιο δυνατό και από τον Θεό. Αυτό θα το ακούαμε κάπως παράξενα αν θα μας το έλεγε ο ίδιος ο Θεός. Επειδή ο Θεός είναι εκείνος που είπε στον Ιακώβ: «Το όνομά σου δεν θα είναι πλέον Ιακώβ, αλλά Ισραήλ, γιατί πάλεψες με τον Θεό και τον νίκησες». Βιβλίο της Γέννησης, κεφάλαιον λάμδα β, χωρίον 28. Εδώ, με τη Χαναναία γυναίκα, έχουμε μια παρόμοια περίπτωση. Εκείνη η γυναίκα πάλεψε με τον Χριστό και νίκησε. Αυτό το αναγνώρισε και ο ίδιος ο Κύριος όταν της είπε «Να γίνει αυτό που θέλεις, όπως το θέλεις». Ξέρουμε φυσικά ότι ο άνθρωπος είναι αυτός που συμμορφώνεται με το θέλημα του Θεού. Ξέρουμε ότι ο άνθρωπος λέει στον Θεό να γίνει αυτό που θέλεις όπως το θέλεις, Κύριε. Όμως η παντοδύναμη πίστη της Χαναναίας αντίστρεψε τους όρους. Τώρα είναι ο Χριστός εκείνος που συμμορφώνεται με την επιθυμία του ανθρώπου. Είπε στη γυναίκα να γίνει αυτό που θέλεις όπως το θέλεις. Αυτά τα κατορθώματα τα κάνει η παντοδύναμη πίστη. Νικάει και θριαμβεύει. Θα ακούσουμε τώρα και μια άλλη σχετική περίπτωση. Τούτη μας την αναφέρει ο Ευαγγελιστής Μάρκος το κεφάλαιο 13 του Ευαγγελίου του. Βγαίνοντας ο Ιησούς με τη συντροφιά του από τον ναό του Σολομώντος, κάποιος από τους μαθητές του θέλησε να κάνει τον Κύριο να θαυμάσει τους τεράστιους λίθους του ναού και τη μεγαλοπρέπεια που έδειχναν οι οικοδομές του. «Διδάσκαλε», του είπε, «ρίξε μια ματιά και είδες πόσο αξιοθαύμαστη είναι τούτη η τεράστια λίθη. Είδες πόσο μεγαλόπρεπες και επιβλητικές είναι τούτες οι οικοδομές του ναού». Ο Κύριος πράγματι έριξε μια ματιά προς το μέρος του ναού και αντί να εντυπωσιαστεί από το θέαμα, τον αντίον απάντησε σε εκείνο το μαθητή του: «Βλέπεις τούτες τις μεγάλες οικοδομές? Δεν θα μείνει πέτρα πάνω στην πέτρα που να μην γκρεμιστεί». Είδου λοιπόν το μυστικό μας, αγαπητοί μου φίλοι. Μεταξύ της μεγάλης πίστης μιας φτωχογυναίκας και της ασύγκριτης μεγαλοπρέπειας του τεράστιου ναού του Σολομώντος, ο Κύριος θαύμασε το πρώτο, αδιαφόρησε για το δεύτερο. Τη μεγάλη πίστη της φτωχογυναίκας θαύμασε, όχι τον ναό του Σολομώντος. Δεν θα μπορούσε να ήταν αλλιώς. Η πίστη μας στο πρόσωπο του Χριστού είναι στα μάτια του Θεού το πλέον αξιοθαύμαστο, αλλά και το πλέον καρποφόρο ηθικό έργο που ο Θεός περιμένει από τον άνθρωπο να κάνει σε τούτη τη ζωή. Εδώ δεν μιλάμε για έργα. Μιλάμε για το ένα και το μοναδικό έργο της πίστης. Επειδή δεν ζητάει ο Θεός από μας τους ανθρώπους φιλανθρωπικά έργα προκειμένου να μας ανταμείψει. Δεν είναι το πόσους απόρους ντύνομαι, πόσα ορφανά περιθάλπομαι ή πόσους πεινασμένους τρέφομαι. Φυσικά δεν λέμε ότι είναι τίποτε κακό σε αυτά, τον αντίον. Όμως μια τέτοια φιλανθρωπική μέρημνα τη δείχνουν και τα αγαθοεργά ιδρύματα. Τη δείχνει και ο Ερυθρός Σταυρός. Δεν πρόκειται λοιπόν εδώ για εξωτερικά φιλανθρωπικά έργα. Εδώ μιλάμε για το ένα και το μοναδικό έργο της καρδιάς. Ο Κύριος προσέχει μέσα στην καρδιά μας τι γίνεται. Και όταν βλέπει το θερμόμετρο της πίστης μας στο πρόσωπό του να ανεβαίνει ψηλά, στα μάτια του αυτό είναι ένα θέαμα που το θαυμάζει και το ανταμείβει. Πόσο μεγάλη η πίστη σου, γυναίκα. Ιδού ο θαυμασμός. Ιδού τώρα και η ανταμοιβή. Αυτό που ζήτησες να σου γίνει όπως το ζήτησες. Η πίστη της καρδιάς, αγαπητοί μου φίλοι, αναγκάζει τον Θεό να κουνήσει τα χέρια του και να κάνει κάτι. Είναι αδύνατο ο Κύριος να διαφορήσει στην πίστη της καρδιάς. Τελείως αδύνατο. Φανταστείτε ότι μόνον ένα κόκο πίστης μας ζητάει για να μετακινήσουμε ένα ολόκληρο βουνό. Είπε κάποτε στους μαθητές του: «Αν έχετε πίστη σαν κόκκο συνάπεως, θα πείτε σε τούτο το βουνό: μετακινήσω από εδώ και πήγαινε εκεί». Και θα μετακινηθεί. Και τίποτε δεν θα ήταν αδύνατο σε εσάς. Ευαγγέλιο Ματθαίου, κεφάλαιο 17, χωρίων 20. Θα ρωτήσει κάποιος: γιατί άραγε ο Κύριος δίνει τόση αξία στην πίστη της ανθρώπινης καρδιάς? Γιατί τη θαυμάζει και την ανταμείβει? Απλούστατα επειδή μέσω της πίστης μας τιμάμε σαν ελεύθερα όντα το πρόσωπό του και το λόγο του. Γι' αυτό. Πίστη είναι βεβαίωση πραγμάτων μη βλεπωμένων. Διαβάζουμε στην επιστολή προς Εβραίους στο κεφάλαιο 11 στο χωρίο 1. Και να τι εννοούν αυτά τα λόγια. 2000 χρόνια πέρασαν από τότε που κατέβηκε εδώ στη γη ο Υιός του Θεού και μας φανέρωσε τις αλήθειες του Θεού και πέθανε στο Σταυρό και αναστήθηκε από τους νεκρούς. 2000 ολόκληρα χρόνια πέρασαν από τότε. Και σας ρωτώ, είδαμε εμείς ποτέ με τα ίδια τα μάτια μας το πρόσωπο του Χριστού εδώ κάτω στη γη? Ασφαλώς όχι. Τον ακούσαμε ποτέ με τα αυτιά μας να διδάσκει? Όχι. Τον είδαμε καρφωμένο στο σταυρό, στο Γολγοθά? Όχι. Είδαμε με τα μάτια μας αυτό το θείο πρόσωπο δοξασμένο ύστερα από την Αναστασή του? Όχι. Λοιπόν, όποιος άνθρωπος δέχεται σήμερα ότι ο Υιός του Θεού 2000 πριν χρόνια πράγματι κατέβηκε εδώ στη γη, ότι πράγματι δίδαξε τις θείες αλήθειες που δίδαξε, ότι πράγματι έκαμε τα όσα έκαμε και ότι έπαθε τα όσα έπαθε με το σκοπό να σώσει εμένα, εσένα και όλους τους άλλους αμαρτωλούς, όποιος δέχεται αυτά τα ιστορικά γεγονότα με τη σημασία που έχουν και για το σκοπό που έγιναν, αυτό ο Θεός μας το λογαριάζει πολύ. Επειδή χωρίς να ειδούμε με τα μάτια μας ή να ακούσουμε τίποτε με τα αυτιά μας, δεχόμαστε αυτά τα γεγονότα και τη σημασία τους, όπως ακριβώς μας τα λέει και τα εξηγεί ο Θεός το γραφτό λόγο του στην Καινή Διαθήκη. Πίστη είναι βεβαίωση πραγμάτων μη βλεπωμένων. Επιστολή προς Εβραίους, κεφάλαιο 11, χωρίον 1. Πιστεύοντας λοιπόν με αυτό τον τρόπο, τιμάμε το πρόσωπο του Χριστού και το λόγο του Χριστού. Το αποτέλεσμα είναι ότι αυτός μας ανταμείβει με ευεργετήματα αιώνια. Κάποιοι Ιουδαίοι στην προσπάθειά τους να ευαρεστήσουν τον Θεό με τα ηθικά έργα του Μωσαϊκού νόμου, ρώτησαν κάποια μέρα τον Κύριο και του είπαν, «Τι να κάνουμε για να εργαζόμεθα τα έργα του Θεού?» Και είδε τώρα ποια απάντηση τους έδωσε ο Κύριος. Τους είπε, «Τούτο είναι το έργο του Θεού, να πιστέψετε σε Αυτόν τον οποίον Εκείνος έστειλε». Ευαγγέλιο Ιωάννη, κεφάλαιο 6, χωρίον 29. Σαν να τους έλεγε ο Κύριος, «Δεν μιλώ για έργα. Εγώ μιλώ για το ένα έργο, αυτό που έχει μοναδική αξία στα μάτια του Θεού. Δηλαδή, μιλώ για το ηθικό έργο της πίστης. Μονάχα αυτό το έργο ευαρεστεί τον Θεό. Είναι γραμμένο στο Λόγο του Θεού ότι χωρίς την πίστη είναι αδύνατο στον άνθρωπο να ευχαριστήσει τον Θεό». Επιστολή προς Εβραίους, κεφάλαιο 11, χωρίον 6. Και ένα τελευταίο σημείο, αγαπητοί μου φίλοι. Η πίστη εκείνης της γυναίκας έφερε το ευεργετικό της αποτέλεσμα, επειδή στράφηκε αποκλειστικά στο πρόσωπο του Χριστού. «Ιε Δαβίδ, ελέησέ με», έκραζε εκείνη η μάνα για τη δαιμονισμένη κόρη της. Δεν ήταν λοιπόν η πίστη της μια γενική και αόριστη θρησκευτική πίστη. Ήταν μια πίστη συγκεκριμένη, μια πίστη που είχε περιεχόμενο και στόχο το πρόσωπο του Χριστού. Γι' αυτό και πήρε από αυτόν την ευεργεσία που ζήτησε. Δεν μπορούμε να ευεργετηθούμε από τον Θεό παρά όταν η πίστη μας έχει σαν περιεχόμενο το πρόσωπο του Χριστού, καθώς και το έργο της σωτηρίας μας που αυτός τελείωσε πεθαίνοντας το σταυρό για μας. Γράφει στους Κορινθίους ο Απόστολος Παύλος, «Όταν ήμουν ανάμεσά σας δεν σας κήρυξα παρά Ιησούν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένον». Πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 2, χωρίον 2. Δηλαδή τους λέει ο Παύλος, «Δεν σας κήρυξα και δεν σας δίδαξα παρά μονάχα δύο μηνύματα. Το ένα μήνυμα για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, ποιος ήταν, πώς έζησε, γιατί σταυρώθηκε και πού βρίσκεται τώρα. Το δεύτερο μήνυμα που σας κήρυξα ήταν το μήνυμα για το σωτήριο έργο που τελείωσε ο Χριστός πάνω στο σταυρό, για να ευεργετηθεί ο κάθε μετανοημένος αμαρτωλός». Αυτό εννοεί ο Απόστολος με τη δεύτερη φράση του, «και τούτον εσταυρωμένον». Όταν λίγο πριν πεθάνει είπε «τετέλεστε», εννοούσε ο Χριστός απάνω στο σταυρό, με το «τετέλεστε» εννοούσε ότι το έργο της σωτηρίας των αμαρτωλών τελείωσε. Πάνω στο σταυρό ο Χριστός αλυτρωτής πλήρωσε με το αίμα του για τις αμαρτίες του κάθε ανθρώπου και άνοιξε έτσι τον δρόμο της συμφιλίωσης και της σωτηρίας του κάθε αμαρτωλού με τον Θεό μέσω της πίστης. Αυτό το ίδιο κήρυγμα πρέπει σήμερα να ακούσει ο κάθε αμαρτωλός και σε αυτό το μήνυμα πρέπει να πιστέψει. Επειδή έξω από αυτό το πρόσωπο και από αυτό το μήνυμα, σωτηρία δεν υπάρχει, αγαπητοί μου φίλοι. Δεν υπάρχει σωτηρία έξω από αυτό το πρόσωπο και από αυτό το μήνυμα. Το ομολογεί ο ίδιος ο Απόστολος Πέτρος. Δεν υπάρχει μέσω κανενός άλλου η σωτηρία. Ούτε άλλο όνομα είναι δοσμένο μεταξύ των ανθρώπων μέσω του οποίου πρέπει να σωθούμε. Έξω δηλαδή από το όνομα και το πρόσωπο του Χριστού. Βιβλίο των Πράξεων, κεφάλαιο 4. Κάμε και εσύ τον Κύριο να θαυμάσει την πίστη σου και αυτός θα σε ανταμείψει. Πίστεψε και εσύ στο πρόσωπό του και στο σωτήριο έργο του και αυτός θα ανταμείψει και σένα με αιώνια σωτηρία και με αιώνια ζωή, καθώς αντάμειψε την πίστη εκείνης της μάνας με τη θεραπεία της κόρης της. Όποιος πιστεύει σε μένα έχει ζωή αιώνια. Είναι λόγια του Χριστού αυτά. Και αυτά τα λόγια πρέπει να τα πάρει η καρδιά σου όπως το σφουγγάρι παίρνει το νερό. Να στηριχτείς αυτά. Να δοξάσει τον Χριστόν για αυτά επειδή είναι δικά του λόγια.

Σου συνιστώ να προμηθευτείς μια Καινή Διαθήκη, το βιβλίο που έχει τα λόγια του Θεού. Γιατί εκεί σε αυτά τα λόγια η καρδιά σου θα βρει αυτό που την ψάει. Θα βρει τη συντροφιά της, θα βρει τη συγχώρησή της, θα βρει την αιώνια σωτηρία της. Φρόντισε να προμηθευτείς μια Καινή Διαθήκη. Δεν θα το μετανιώσεις.

Αισθανόμεθα, αγαπητοί μου φίλοι, μια ιδιαίτερη ευχαρίστηση όταν διαβάζουμε στην Καινή Διαθήκη τις προσωπικές συνομιλίες που είχε ο Κύριος με τους δικούς του όταν ζούσε εδώ στη γη. Στις συνομιλίες αυτές τους έλεγε λόγια ελπίδας, λόγια συγνώμης, λόγια αγάπης. Τους δυνάμωνε την καρδιά με υποσχέσεις παρήγορες και χαρμόσυνες. Όπως ένας πατέρας όταν πρόκειται να φύγει από τούτη τη ζωή αφήνει στα παιδιά του τις τελευταίες παραγγελίες του καθώς και τις παρήγορες υποσχέσεις του. Έτσι και ο Κύριος. Στις παραμονές της αναχώρησής του από τούτο τον κόσμο έκανε το καλύτερο για να παρηγορήσει τους δικούς του που νόμιζαν ότι θα τον έχαναν για πάντα. Σαν απάντηση σε αυτό το φόβο τους, ο Κύριος τους έδωσε μία από τις πιο πλούσιες υποσχέσεις του. Είναι γραμμένη στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, στο κεφάλαιο 28, στο χωρίο 19. Ιδού αυτή η υπόσχεση. Εγώ είμαι μαζί σας όλες τις ημέρες της ζωής σας, μέχρι το τέλος. Αυτή την ίδια υπόσχεση, αυτή την πλούσια υπόσχεση, τη δίνει και σε μας σήμερα. Εγώ είμαι μαζί σας όλες τις ημέρες της ζωής σας, μέχρι το τέλος. Αν σκεφτούμε καλά-καλά αυτά τα λόγια και προπάντων αν τα πιστέψουμε, η καρδιά μας πρέπει να σκυρτήσει από χαρά σαν το αρνάκι που πηδάει. Ένα τέτοιο πρόσωπο, ο Ιησούς Χριστός, ο αγαπητός μας Σωτήρας, ο παντοδύναμος Κύριος, βεβαιώνει τους δικούς του ότι θα είναι μαζί μας πάντοτε, όχι μόνο την Κυριακή, αλλά και τη Δευτέρα και την Τρίτη και όλες τις ημέρες της εβδομάδας, καθώς και σε όλες τις ώρες της ημέρας. Δεν μας αφήνει ρούπι. Μας συντροφεύει όπως μας συντροφεύει η σκιά μας όταν περπατάμε στον ήλιο. Με την υπόσχεσή του «Εγώ είμαι μαζί σας όλες τις ημέρες», ο Κύριος εννοεί φυσικά και ότι είναι μαζί μας και σε όλες τις περιστάσεις της καθημερινής ζωής μας. Σηκωνόμαστε από το κρεβάτι, σηκώνεται και αυτός μαζί μας. Μπαίνουμε στο αυτοκίνητο να πάμε στη δουλειά μας, κάθεται και αυτός δίπλα μας. Δουλεύουμε για το μεροκάματο, είναι και αυτός η συντροφιά μας. Πηγαίνουμε στο νοσοκομείο άρρωστοι, έρχεται και αυτός εκεί μαζί μας για να μας συμπαραστέκεται και για να μας δίνει κουράγιο. Δεν τον βλέπουμε με τα μάτια μας. Τον αισθάνεται όμως η ψυχή μας με την πίστη της. Αισθάνεται το άγγιγμά του και το κουράγιο του. Εγώ θα είμαι μαζί σας όλες τις ημέρες. Αυτά τα λόγια δεν σηκώνουν καμιά άλλη εξήγηση. Αυτή η διαβεβαίωση του Κυρίου μας ταιριάζει τόσο πολύ, ιδιαίτερα σήμερα που οι άνθρωποι υποφέρουν από μοναξιά. Θυμάμαι ένα τραγούδι της παιδικής μου ηλικίας που μεταξύ άλλων έλεγε «Μοναξιά είσαι η πιο σκληρή παρέα». Και πράγματι είναι πολύ σκληρή η παρέα η μοναξιά. Τούτα όμως τα λόγια του Κυρίου που διαβάσαμε παραπάνω είναι σπουδαίο φάρμακο παρηγοριάς, επειδή μας βεβαιώνουν ότι ο κάθε αληθινός χριστιανός δεν βρίσκεται ποτέ μονάχος. Η μοναξιά δεν είναι η σκληρή παρέα του χριστιανού, επειδή η παρέα του είναι ο Χριστός. Αν ο Χριστός είναι στην καρδιά μας, δεν είμαστε ποτέ ένας. Είμαστε πάντοτε δύο. Εγώ και ο Κύριος. Σύ και ο Κύριος. Αυτό εννοούν τα λόγια «θα είμαι μαζί σας όλες τις ημέρες της ζωής σας». Θα μου πεις ότι δεν το βλέπεις με τα μάτια σου για να ευχαριστηθείς τη συντροφιά του. Αλλά σε ρωτώ, μήπως δεν ευχαριστιέσαι τη συντροφιά ενός αγαπητού σου συγγενή ή φίλου που σου γράφει από μακριά. Δεν τον βλέπεις με τα μάτια σου. Όταν όμως λάβεις ένα γράμμα του και το διαβάζεις, αισθάνεσαι τη ζεστασιά της παρουσίας του κοντά σου. Τα νέα που σου γράφει, τα αισθήματα φιλίας και αγάπης που σου εκφράζει στο γράμμα, ο πόθος του να σε συναντήσει και πάλι να τα πείτε, όλα αυτά σε φέρνουν πολύ κοντά του. Διαβάζεις το γράμμα και αισθάνεσαι σαν πως αυτό το πρόσωπο να είναι δίπλα σου. Λοιπόν, το ίδιο συμβαίνει και με τον Χριστό, τον Κύριό μας. Έχει γραμμένο ένα γράμμα μέσα στο οποίο μας λέει πόσο μας αγαπάει.
πόσο πολύ θέλει να ανακατεύεται και αυτό στη ζωή μας, ποια είναι τα σχέδιά του για μας και άλλα και άλλα πολλά. Αυτό το γράμμα του Χριστού προς εμάς είναι η Καινή Διαθήκη, είναι ο Λόγος του, το βιβλίο που το ξέρουμε και με το όνομα Ευαγγέλιο. Έτσι διαβάζοντας την Καινή Διαθήκη γνωριζόμαστε με τον Κύριο. Μας μιλεί εκεί μέσα αυτός ο ίδιος. Μας δίνει υποσχέσεις πολύτιμες. Γίνεται η συντροφιά της ψυχής μας. Αυτό μας μιλεί μέσω του Λόγου του και εμείς του μιλάμε μέσω της προσευχής μας. Εμείς του ζητάμε και αυτός μας δίνει. Τον ρωτάμε και αυτός μας απαντάει. Να η συντροφιά μας. Να η συντροφιά μας, αγαπητοί μου φίλοι. Και είναι η πίστη μας που κάνει αυτή την παρουσία του πραγματική στη ζωή μας. Η πίστη μας. Τα λόγια που μας είπε, δεν μας τα είπε σαν ψευτοπαρηγοριά. Όχι. Μας τα είπε ώστε και εμείς να τα δέσουμε με την προσωπική μας πίστη. Και όταν τα δέσουμε με την προσωπική μας πίστη, αυτά τα λόγια γίνονται μια πραγματική εμπειρία στη ζωή μας. Είναι λοιπόν η πίστη σε αυτή την αληθινή υπόσχεση που κάνει όλη τη διαφορά. Το είπε ο Κύριος και εγώ το πιστεύω πως το είπε, επειδή αυτός δεν λέει ψέματα. Δεν ξέρει να λέει ψέματα το στόμα του Χριστού. Στη χθεσινή εφημερίδα είδα μια φωτογραφία ενός κλειστού παράθυρου. Απ' έξω από το κλειστό αυτό παράθυρο κάποιος είχε ζωγραφίσει με μπογιά μια καρδιά και ένα βέλος που τρυπούσε την καρδιά. Και κάτω από τη φωτογραφία ο δημοσιογράφος έγραψε ότι ανέβηκε και είδε ποιος έμεινε στο διαμέρισμα αυτό. Και βρήκε έναν που ήταν μονάχος ο καημένος. Και αυτός ζητούσε με αυτή τη φωτογραφία έξω από το παράθυρό του, ζητούσε το φιλικό ενδιαφέρον κάποιου για παρηγοριά. Αν θα είχες το θάρρος, ίσως να ζωγράφισες και εσύ μια καρδιά έξω από το παράθυρό σου, για να δείξεις την ανάγκη που έχει και η δική σου καρδιά και τη δίψα που έχει και η δική σου καρδιά για ενδιαφέρον και για αγάπη. Γνώριζε όμως ότι εκείνο που δεν μπορούν να σου δώσουν οι άνθρωποι, αυτό είναι πρόθυμος ο Χριστός να σου το δώσει, να γεμίσει το κάθε κενό της καρδιάς σου με τη σωτηρία του και με την αιώνια συντροφιά του. Πρέπει και εσύ να ζητήσεις να γνωριστείς με αυτό τον πιστό φίλο, με αυτόν τον αιώνιο σύντροφο. Και σαν τον γνωρίσεις μέσω του λόγου του, αυτός θα χαρεί πολύ με τη γνωριμία σου. Μην αμφιβάλλεις γι' αυτό. Μην αμφιβάλλεις αν σε δεχθεί ή αν καταδέχεται να σε κάνει φίλο. Θα σε δεχτεί όπως δέχτηκε και μένα, όπως δέχεται τον κάθε άνθρωπο που ζητάει τη γνωριμία του και τη συντροφιά του. Ο ίδιος μας το βεβαιώνει. Σεις μας λέγει, είστε φίλοι μου, αν κάνετε όσα εγώ σας παραγγέλω. Εμείς λοιπόν κάνουμε αυτό που μας λέει και αυτός είναι μαζί μας όλες τις ημέρες της ζωής μας μέχρι το τέλος, σαν ο μεγάλος σωτήρας μας και ο πιστός φίλος μας.

Σου συνιστώ να προμηθευτείς μια Καινή Διαθήκη και να τη διαβάλεις. Εκεί μέσα θα γνωριστεί η ψυχή σου με τον Χριστόν και θα τον έχει πλέον σαν ένα πιστό φίλο, σαν ένα απαραίτητο σύντροφο, σαν ένα θαυμαστό σωτήρα. Προμηθεύσου την Καινή Διαθήκη και διάβαζε την με καρδιά ειλικρινή και ο Χριστός θα μιλήσει και στη δική σου ψυχή. Θα της μιλήσει.

Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Χαίρομαι για τούτη την ευκαιρία που έχουμε να περάσουμε λίγη ώρα συντροφιάς μιλώντας για τα όμορφα και τα σωτήρια λόγια του Θεού μας, για να ξεκουραστεί η ψυχή μας από τα βάρη της καθημερινής ζωής, η καρδιά μας να χαρεί και το πνεύμα μας να φωτιστεί από τον αιώνιο Λόγο του Θεού. Το πρώτο έγκλημα που έγινε στην ιστορία της ανθρωπότητας ήταν η δολοφονία του Άβελ. Τον δολοφόνησε ο αδελφός του, ο Κάιν. Και ξέρετε γιατί τον δολοφόνησε? Επειδή τον ζήλευε. Αυτά μας τα πληροφορεί η Αγία Γραφή. Πράγματι, καθώς διαβάζουμε στο βιβλίο της Γένεσης, μια ωραία πρωία είπε ο Κάιν στον αδελφό του τον Άβελ: «Άβελ, αδελφέ μου, τι ωραία λιακάδα που είναι σήμερα. Γιατί δεν πάμε μέχρι κάτω τα χωράφια να τα πούμε λιγάκι?» «Ας πάμε, αδελφέ μου, καλή ιδέα είναι αυτή». Και πήγαν. Σε κάποια στιγμή ο Κάιν, εκεί που

το έγκλημα της αδελφοκτονίας. Κάπως παρόμοια πράγματα έγιναν και στις σχέσεις του βασιλιά Σαούλ με τον Δαβίδ. Και αυτή πάλι είναι μια ιστορία που τη διαβάζουμε στην Αγία Γραφή. Ο Σαούλ ήταν βασιλιάς. Ο Δαβίδ ήταν ήρωας. Δημιουργήθηκε λοιπόν ένας ανταγωνισμός ανάμεσα στο βασιλιά και στον ήρωα. Μια φορά ζητοκράβγαζε ο κόσμος τον βασιλιά Σαούλ, 10 φορές ζητοκράβγαζε τον ήρωα Δαβίδ. Αυτό ήταν πολύ για τον βασιλιά. Ο Σαούλ ζήλεψε τον Δαβίδ και μια μέρα, ενώ ο Δαβίδ στεκόταν μπροστά στο Σαούλ, ο Σαούλ άρπαξε ένα ακόντιο και το ρίξε εναντίον στο Δαβίδ για να τον σκοτώσει. Ο Δαβίδ όμως ξέφυγε και γλίτωσε. Από τότε ο βασιλιάς Σαούλ σε όλη του τη ζωή κυνηγούσε για να πάρει τη ζωή του Δαβίδ, αλλά δεν τα κατάφερε. Δεν τα κατάφερε επειδή ο Θεός προστάτευε τον Δαβίδ. Βλέπεις, όταν σε προστατεύει ο Θεός δεν μπορεί άνθρωπος να σε βλάψει, και ας είναι και βασιλιάς αυτός. Όπως λοιπόν το κρασί οδηγεί στο μεθύσι, έτσι και η ζήλια οδηγεί στο έγκλημα. Και η ζήλια δεν γνωρίζει εποχές ή χρονολογίες, αγαπητοί μου φίλοι. Με άλλα λόγια, εκείνα που γίνονταν τότε, τα ίδια γίνονται και σήμερα. Τα προ-Χριστού γίνονται και μετά Χριστόν, εφόσον η καρδιά του ανθρώπου παραμένει αμαρτωλή. Μήπως δεν διαβάζουμε στις εφημερίδες συχνά για τα εγκλήματα που προκαλεί η ζήλια στη σημερινή κοινωνία μας? Είτε στις ερωτικές αντιζηλίες, είτε στον επαγγελματικό ανταγωνισμό και στους άλλους τομείς της ανθρώπινης ζωής, και βέβαια τα διαβάζουμε. Η καρδιά του ανθρώπου, εφόσον είναι αμαρτωλή, θα ζηλεύει, γιατί δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Είναι μάλιστα η ζήλια τόσο φοβερή αρρώστια για την ψυχή μας, ώστε είναι ικανή να μας κλείσει ακόμα και την πόρτα της Βασιλείας του Θεού. Όταν ο Απόστολος Παύλος λόγω χάρη να αναφέρει τις καταραμένες αρρώστιες της ψυχής, αρρώστιες που τις ονομάζει έργα της σάρκας, βάζει τη ζήλια στην πρώτη γραμμή και προειδοποιεί: εκείνοι που τα κάνουν αυτά, Βασιλεία Θεού δεν θα κληρονομήσουν. Επιστολή προς Γαλάτας κεφάλαιον 5 χωρίων 20. Φοβερή προειδοποίηση αυτή, πολύ φοβερή. Αλλά θα μου πεις, εγώ δεν ζήλεψα ποτέ έτσι, βρε αδελφέ, ώστε να πάρω ένα μαχαίρι και να δολοφονήσω κάποιον που ζηλεύω, όπως έκανε ο Κάιν. Άκουσε να σου πω δύο λόγια. Δεν χρειάζεται να κάνεις φόνο με μαχαίρι ή με πιστόλι για να ξεσπάσεις τη ζηλοτυπία σου. Το έγκλημα το κάνουμε μέσα στην καρδιά μας. Τα ηθικά έγκληματα γίνονται μέσα μας, όχι απ' έξω. Ας θυμηθούμε την περίπτωση λόγω χάρη που ο Κύριός μας προειδοποίησε και είπε: εκείνος ο άνθρωπος που βλέπει γυναίκα με μάτι πονηρό και την επιθυμεί, ήδη την έχει μοιχεύσει μέσα στην καρδιά του. Ευαγγέλιο Ματθαίου κεφάλαιον 5 χωρίων 28. Μέσα στην καρδιά λοιπόν γίνονται τα ηθικά εγκλήματα, όχι απ' έξω. Και όχι με μαχαίρι ή με πιστόλι, αλλά με τα συναισθήματά μας, με τα εσωτερικά μας ένστικτα και τα πάθη. Ο Θεός, αγαπητοί μου φίλοι, δίνει στον κάθε άνθρωπο ό,τι θέλει και όσα ο Θεός θέλει να δώσει. Όταν λοιπόν ζηλεύουμε και φθονούμε κάποιον επειδή στέκει ψηλότερα από μας ή επειδή έχει περισσότερα από μας, τότε προσβάλλουμε κατά πρόσωπο τον Θεόν, επειδή αμφιβάλλουμε αν μοιράζει τα αγαθά του με δικαιοσύνη. Κάνουμε κριτική του Θεού και της δικαιοσύνης του. Και όταν προσβάλλουμε έτσι τον Θεόν, θα πληρώσουμε για τις συνέπειες. Επειδή σας ρωτώ, ποιος δεν μπορεί να κοιμηθεί τα βράδια, εκείνος που ζηλεύει ή ο άλλος που τον ζηλεύουν? Φυσικά εκείνος που ζηλεύει δεν μπορεί να κοιμηθεί τα βράδια. Ούτε μπορεί να χωνέψει το φαΐ του, ούτε ευχαριστείται τη ζωή, επειδή η ζήλια του τον κατατρώει όπως το σκουλίκι κατατρώει το φρούτο. Αυτή είναι η τιμωρία του ανθρώπου που ζηλεύει. Τιμωριέται ψυχικά σε βαθμό που υπάρχει η πιθανότητα να αρρωστήσει και το σώμα του. Τα έλκυστο στομάχι, η πίεση του αίματος, οι καρδιοπάθειες και πολλές άλλες αρρώστιες δεν έρχονται μόνες τους, ξέρετε. Τις προκαλεί το πάθος της ζήλιας, καθώς και τα άλλα ψυχικά πάθη που αφήνουμε να ριζώσουν μέσα μας. Έχει επιστημονικά φανεί από τον κλάδο της ιατρικής, που λέγεται ψυχοσωματική, ότι όταν η ψυχή μας είναι άρρωστη από τα πάθη της, αρρωσταίνει και το σώμα.

Δεν μας συμφέρει λοιπόν να φθονούμε και να ζηλεύουμε. Δεν μας συμφέρει, πώς το λένε. Και την υγεία μας βλάπτουμε και ο Θεός δεν μας βλέπει με καλό μάτι. Τώρα θα μου πεις, πώς μπορώ να απαλλαγώ από αυτή την τυραννία της ζήλιας? Μόνος σου ή μόνη σου δεν μπορείς. Πάρ' το απόφαση αυτό. Όταν το σώμα έχει κάποια αρρώστια, δεν μπορούμε εμείς μόνοι μας να γιατρευτούμε. Πρέπει να πάμε στο γιατρό. Ο γιατρός της καρδιάς μας είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτός και κανείς άλλος έχει τη δύναμη να καθαρίσει την ανθρώπινη καρδιά μας από κάθε πάθος που η αμαρτία έχει βάλει εκεί. Η αλήθεια είναι ότι κατά κάποιο τρόπο ο Ιησούς Χριστός μας αλλάζει την καρδιά. Ακούγεται παράξενο λιγάκι. Είναι όμως πραγματικότητα. Για ακούστε τι μου έγραψε μια καλή κυρία που ακούει το πρόγραμμά μας. Για χρόνια μου γράφει, είχα οδηγό μου τον σατανά και παραλίγο να με καταστρέψει εμένα και την οικογένειά μου. Τόσο σκληρή καρδιά είχα. Αλλά όπως και εσείς λέτε στην ομιλία σας, ο Θεός μου άλλαξε την πέτρινη καρδιά μου και μου έδωσε μια σάρκινη. Και τον ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Πόσο όμορφα αισθάνομαι τώρα, πόσο όμορφα. Αυτά μου γράφει η καλή αυτή κυρία. Να το λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, ότι τα ίδια τα πράγματα βγάζουν το λόγο του Θεού αληθινό. Η παρουσία του Χριστού μέσα στην καρδιά μας την αλλάζει. Από ένα στάβλο την κάνει ένα ωραίο νοικοκυρεμένο σαλόνι. Από καρδιά γεμάτη αμαρτίες και πάθη και ζήλια την κάνει μια καρδιά που μέσα της κατοικεί ο Θεός. Ιδού τα λόγια του. Θα κατοικήσω μέσα τους και θα περπατήσω στην καρδιά τους και θα είμαι ο Θεός τους και αυτή θα είναι λαός μου. Δευτέρα επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 6, χωρίων 16. Αυτά τα γράφει ο Απόστολος Παύλος για το τι θα κάνει ο Θεός όταν ο άνθρωπος τον καλέσει για να καθαρίσει την καρδιά του. Η ζήλια είναι από τον σατανά, ξέρετε. Είναι η ζήλια ένα κακό συνέστημα που δηλητηριάζει την καρδιά μας και όχι μόνο μας τυραννεί σε τούτη τη ζωή, αλλά μπορεί και να μας γκρεμίσει στην αιώνια απώλεια. Ακούστε το καλά αυτό. Παραπάνω ο Απόστολος μας ειδοποίησε ότι όσοι ζουν με το πάθος της ζήλιας, Βασιλεία Θεού δεν θα κληρονομήσουν. Με άλλα λόγια, δεν μπορείς να πας στη Βασιλεία του Θεού όταν αφήνεις την τελευταία σου πνοή και η καρδιά σου είναι φαρμακωμένη από τη ζήλια. Με πρόση προθυμία και καλοσύνη θέλει ο Χριστός να έρθει στην καρδιά μας και να την καθαρίσει. Με πόση προθυμία αυτό θέλει να το κάνει. Να την καθαρίσει τελείως με τη δύναμη του Λόγου Του. Όμως αυτό είναι κάτι που ποτέ δεν θα το κάνει με τη βία. Πρέπει εμείς οι ίδιοι να το θελήσουμε. Η πόρτα είναι ανοιχτή πάντοτε και μας καλεί να τον επικαλεστούμε και αυτός θα μας ελευθερώσει από κάθε πάθος, από έχθρες, από μαλώματα, από θυμούς, από χωρίσματα, από φθόνους και από κάθε άλλο έργο της αμαρτίας. Εκεί που πριν ήταν έχθρες, τώρα είναι αγάπη. Στη θέση του θυμού είναι η υπομονή. Στη θέση της ζήλιας είναι η ειρήνη. Η καρδιά μας, καθώς είπαμε και παραπάνω, από στάβλος γίνεται ένα ωραίο νοικοκυρεμένο σαλόνι μέσα στο οποίο κατοικεί ο Θεός, ο ίδιος ο Θεός. Με κανένα τρόπο δεν δικαιολογείσαι να ζηλέψεις αν πράγματι κατοικεί στην καρδιά σου ο Θεός, επειδή καθώς και ο Απόστολος γράφει, εν το Χριστό είμαστε πλήρεις. Και ο άνθρωπος που είναι πλήρης τα έχει όλα εν το Χριστό. Γι' αυτό και δεν ζηλεύει τίποτε και κανέναν. Η ζήλια λοιπόν, καθώς και τα άλλα ανθρώπινα πάθη, όχι μόνον κάνουν τη ζωή μας ένα μάτσο χάλια, αλλά και κατατρώνε την υγεία μας, κατατρώνε και την ψυχή μας. Κατατρώνε την ψυχή μας γιατί τη στέλνουν στην οργή του Θεού. Όσοι ζουν με το πάθος της ζήλιας δεν θα ειδούν πρόσωπο Θεού, προειδοποιεί ο Απόστολος. Μόνοι μας δεν μπορούμε να ελευθερωθούμε από αυτή την τυραννία της ζήλιας. Ο Χριστός, ο μεγάλος ελευθερωτής, μόνον αυτός μπορεί να μας ελευθερώσει. Το είπε ο ίδιος. Με έστειλε ο Θεός για να κηρύξω ελευθερία σε αυτούς που είναι εχμάλωτοι. Και εδώ φυσικά εννοεί εχμάλωτοι στα πάθη τους.
Ευαγγέλιο Λουκά κεφάλαιο 4 χωρίων 18. Εσύ που ακούς, αισθάνεσαι να είσαι δεμένος και εχμάλωτος από την αμαρτία και από κάποιο δυνατό πάθος? Αν αυτό το αισθάνεσαι μέσα σου, ο μεγάλος ελευθερωτής ο Χριστός έχει τον τρόπο, την προθυμία και τη δύναμη να σε ελευθερώσει και να σου χαρίσει μια καινούρια ζωή, τη δική του τη ζωή.

Σου συνιστώ να προμηθευτείς μια Καινή Διαθήκη, τα Λόγια του Θεού. Να τα διαβάζεις με καρδιά ανοιχτή και ειλικρινή. Σε αυτά τα λόγια θα σου μιλήσει ο Θεός και θα βρει η καρδιά σου τη συντροφιά της, τη συγχώρησή της και τη σωτηρία της, την αιώνια σωτηρία της. Πάρε το Λόγο του Θεού και διάβαζε τον και δεν θα το μετανιώσεις.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

σε σε των Θεών, των αιωνίων εκτιρμών πλησιάζομαι την ώρα τούτη, να καταθέσουμε το ευχαριστώ μας, την ευγνωμοσύνη μας, την δοξολογία μας, για την αγάπη σου την ένδοξη και θαυμαστή με την οποία μας αγάπησες. Σε ευχαριστούμε, διότι η κτιρμή σου είναι απαρχής, είναι αιώνιοι. Σε ευχαριστούμε γιατί στα σχέδιά σου τα ανεξιχνίαστα από μας απεφάσισες και πραγματοποίησες έργο σωτηρίας. Έστειλες τον Υιό της αγάπης σου από τους ουρανούς και τον εθυσίασες λύτρο μοναδικό για τη σωτηρία της ψυχής μας. Πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου αυτή. Σε ευχαριστούμε για τον Υιόν, για το αίμα, για το σταυρό, για τη θυσία. Σε ευχαριστούμε γιατί ο δρόμος για τον ουρανό ανοίχτηκε. Λεωφόρος την οποία μπορεί να βαδίσει κανείς να φτάσει στην παρουσία σου. Σε ευχαριστούμε για το πνεύμα σου το αγαθό, το οποίο έστειλε στις καρδιές μας, με το οποίο μας εσφράγισες, που είναι ο αραβόν της κληρονομιάς μας, ότι είμεθα δική σου, είμεθα τα παρομένη δική σου. Μια μέρα θα είμεθα στην παρουσία σου στη δόξα του Χριστού. Πολύ σε ευχαριστούμε για την ημέρα την σημερινή, ημέρα λατρείας, ημέρα που θα σε δοξάσει. Δώσε την ευλογία σου και τη χάρη σου σε κάθε εκκλησία σου, κάθε συναναστροφή σου, σε ολόκληρο το πρόσωπο της γης και στο έθνος μας ιδιαίτερα, όπου ονομάζεται το όνομά σου εν απλότητη και εν αληθεία. Παρακαλούμε πολύ, βρέξε αθόρυβες βροχές ενεργειών Αγίου Πνεύματος επάνω σε όλους μας και έφρανέ μας με την παρουσία του Χριστού. Οικοδόμησέ μας, δίδαξέ μας τα ενδόμηχα της καρδιάς και οδήγησε κάποιες ψυχές στη σωτηρία που τυχόν ακόμα δεν έχουν και βρίσκονται μακριά. Παρακαλούμε πολύ να ελεήσεις άρχοντες και αρχομένους στον τόπο μας και να κλείνεις τις καρδιές τους στην εξήθηση του προσώπου σου. Και ακόμα σε παρακαλούμε πολύ να επισκεφτείς απάνω σε όλο το πρόσωπο της γης τα έθνη όλα και το λαό σου τον Ισραήλ και να τους φέρεις στους δεσμούς της Διαθήκης και εσύ να ταπεινώσεις τις καρδιές τους και να κάνεις έλεος και να στείλεις τον Κύριον από τους ουρανούς τον δοξασμένο, χωρίς τον οποίον η γη δεν θα γνωρίσει ησυχία, ειρήνη και ανάπαυση. Παρακαλούμε πολύ, κάνε περισσότερα από όσα ζητούμε ή νοούμε και δόξασε το όνομά σου στο όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου και για τη δόξα σου του Θεού μας, του Πατρός και εν Αγίω Πνεύματι, τώρα και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Από το Λόγο του Θεού, στον Ισαΐα, στο κεφάλαιο νη θήτα, Ισαΐας νη θήτα. Ένα ως τρία και εννέα έως δεκαεπτά. Ιδού, η χείρ του Κυρίου δεν εμίκρινε ώστε να μην δύναται να σώσει, ούτε το οτίον του, το αυτί του ευάρινε ώστε να μην δύναται να ακούσει. Αλλά οι ανομίες σας έβαλαν χωρίσματα μεταξύ σας και του Θεού σας και οι αμαρτίες σας έκρυψαν το πρόσωπον αυτού από σας για να μην ακούει. Και εις το εδάφιο 9. Δια τούτο η κρίση είναι μακράν αφημών και η δικαιοσύνη δεν μας φτάνει. Προσμένουμε φως και είδου σκότος, λάμψιν και περιπατούμε όσοι τυφλοί και ψηλαφόμεν και περιπατούμεν εν ζώφο, ψηλαφόμεν των τείχων όσοι τυφλοί και ψηλαφόμεν ως ημί έχοντες οφθαλμού. Εν μεσημβρία προσκόπτομαι ως ενικτή, είμεθα εν μέσω των αγαθών ως νεκρή. Πάντες βρυχόμεθα ως άρκτη και στενάζομαι ως τριγώνες. Κρίσιν προσμένομαι, αλλά δεν υπάρχει. Σωτηρίαν, αλλά είναι μακράν αφημών. Διότι επαραβάσεις ημών επληθύνθησαν ενώπιον σου και αμαρτία ημών είναι μάρτυρες καθημών. Διότι με θυμών είναι επαραβάσεις ημών και τα σανομίας ημών εμείς γνωρίζομεν αυτά. Παρέβημεν και ψεύστημεν προς, προς τον Κύριον και απεμακρύνθημεν από όπισθεν του Θεού ημών.
ελαλήσαμε άδικα, χριστασιαστικά. Συνελάβαμε και προφέραμε εκ της καρδίας λόγους ψεύδους. Και η κρίση εστράφει ο πίσω και η δικαιοσύνη ίσταται μακράν. Διότι η αλήθεια έπεσε εν διωδώ και η ευθύ της δεν δύναται να εισχωρήσει. Ναι, εξέλιπε η αλήθεια και ο εκλίνων απ' του κακού γίνεται θύραμα. Και είδε ο Κύριος και δυσυρεστήθη ότι δεν υπήρξε κρίση. Και είδε ότι δεν υπήρξε άνθρωπος και θαύμασε ότι δεν υπήρξε ο μεσητεύων. Όθεν ο βραχίων αυτού ενήργησε εις αυτόν σωτηρία και η δικαιοσύνη αυτού αυτή ευάστασε αυτόν. Είμαστε ακόμα έκπληκτοι. Στεκόμεθα με σκέψεις και διαλογισμούς μέσα μας και αναρωτιόμαστε. Τι συνέβη και γιατί. Ένα μεγάλο περιστατικό γεγονός που δεν θα μπορούσε κανείς να φανταστεί τη μεγαλοσύνη του συνέβη πριν από μερικές ημέρες στη χώρα μας και μάλιστα στην πόλη μας. Πού? Στο κέντρο της πόλεως, στο Ζάφιο. Διάσκεψη κορυφής. Όλοι οι μεγάλοι ηγέτες της Ευρώπης, όλοι οι εγκέφαλοι, όλοι οι κυβερνήτες του κόσμου, των πολιτισμένων χωρών, μαζεύτηκαν για να λύσουν προβλήματα κοινοτικά. Δηλαδή προβλήματα που αφορούν την καινούρια μας πατρίδα, αφού εγινήκαμε Ευρωπαίοι και είμεθα μέσα στην Ευρώπη. Και μαζεύτηκαν να σκύψουν οι εγκέφαλοι και να τα μελετήσουν και να τα λύσουν. Και όμως τι συνέβη. Δεν πρόφτασαν να κουβεντιάσουν, να αρχίσουν να κουβεντιάζουν. Και διεφώνησαν και χάλασαν τις καρδιές τους και χώρισαν και διελήθησαν και διεσπάρισαν και επανελήφθη το φαινόμενο το οποίο είχε κάποτε γίνει στα πολύ πολύ αρχαία χρόνια. Σκορπίστηκαν όπως είχαν κάποτε σκορπιστεί στη Βαβέλ. Άλλα έλεγε ο ένας, άλλα έλεγε ο άλλος. Δεν υπήρχε συνεννόησης. Άλλη γλώσσα μιλούσε ο ένας, άλλη γλώσσα μιλούσε ο άλλος. Δεν καταλάβαιναν πλέον ο ένας τον άλλον. Κι όμως τα προβλήματα ήσαν σπουδαία, ήσαν αναγκαία. Ήσαν το θέμα των αγροτικών προϊόντων, ήταν το θέμα των σχέσεων νότου και βορρά, ήταν το θέμα ζωής και μέλλοντος. Ήταν τα θέματα τόσο σοβαρά και τόσο μεγάλα. Και διελήφθησαν. Και τώρα, τι θα κάνουμε χωρίς τη λύση των προβλημάτων μας? Και τώρα ποιος θα αναλάβει να τα λύσει αυτά? Και αν μεταξύ μας στο χώρο στον οποίο θεωρούμε ότι είναι πατρίδα μας και υποτίθεται ότι είμεθα ομοεθνείς όλοι αυτοί οι δέκα δεν μπορέσαμε να συνεννοηθούμε, τάχα θα υπάρξει καμία συνεννόηση πιο πέρα με εκείνους που είναι και φαίνονται να είναι αντίθετοι? Τάχα θα συμφωνήσουν στη Γενέβη για τον αφοπλισμό και τους ευρωπυράβλους, για την κατάργηση της πυρηνικής βόμβας και των πυρηνικών μέσων πολέμου? Τάχα θα μπορέσει να βρεθεί μια λύση στο Μέσα Ανατολικό που φλέγεται και όπως έλεγε κάποιος από τους μεγάλους πάλι, εγκυμονείται εκεί ένας παγκόσμιος πόλεμος που δεν είναι εύκολο κανείς να τον σταματήσει? Πού λοιπόν πάμε και τι λοιπόν θα γίνει? Πολλά ερωτηματικά ανεβαίνουν στην ανθρώπινη ψυχή. Δεν ξέρω βέβαια αν μερικοί από εσάς το πρόσεξαν το γεγονός, αλλά ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Εάν μας το λέγανε άλλες φορές ότι στην Ελλάδα και μάλιστα στην Αθήνα θα μαζευτούν οι κορυφές της Ευρώπης και θα συζητήσουν προβλήματα που θα αφορούν το εσωτερικό της Ευρώπης, την ζωή της Ευρώπης, και ότι μάλιστα σε αυτή τη διάσκεψη θα προεδρεύει ο πρωθυπουργός ο δικός μας της Ελλάδος, θα είναι πρόεδρος. Θα λέγαμε, είναι δυνατόν αυτά τα πράγματα να γίνουν? Η Ελλάς να γίνει ένα κέντρο τέτοιο? Η Ελλάς λοιπόν να προεδρεύσει σε όλη την πολιτισμένη Ευρώπη? Και είναι δυνατόν όλη η Ευρώπη να μαζευτεί, η Ευρώπη να μαζευτεί εδώ στην Αθήνα? Κι όμως θα το θεωρούσαμε αυτό το πράγμα γεγονός του αποτέρου μέλλοντος. Κι όμως το μέλλον μας πρόλαβε και το μέλλον ήρθε και το μέλλον μας κατέπληξε. Και όσοι το αντελήφθησαν το πράγμα μένουν εκστατικοί και νεοί και να ρωτιόνται. Αν οι μεγάλοι αυτοί δεν συμφώνησαν,
Τι μέλει να γίνει λοιπόν στον κόσμο? Μα δεν θα ψάξει κανείς να βρει εξηγήσεις. Και υπήρξαν και οι επίσημοι ειδικοί μας που έδωσαν ερμηνείες στο γεγονός και οι εφημερίδες έγραψαν. Φταίει η σιδηρά κυρία, φταίει η απέτησή της η επίμονη, φταίει το πείσμα, φταίει τούτο ή το άλλο, φταίνε πολλά. Ποιος φταίει? Ο Βάρναβης λέει, κανένας δεν το είπε και δεν το βρε ακόμα. Ποιος φταίει? Για εκείνους που διαβάζουν όμως την Αγία Γραφή, ξέρουν ποιος φταίει. Εκείνοι που διαβάζουν την Αγία Γραφή ξέρουν ότι στο βάθος είναι η αμαρτία. Και είναι αυτή η αιτία που οι άνθρωποι δεν μπορούν να συνεννοηθούν. Που οι άνθρωποι δεν μπορούν να κατανοήσουν ο ένας τον άλλον. Που οι άνθρωποι μιλούν διαφορετικές γλώσσες, ώστε να μην μπορούν να καταλάβουν, όχι γλώσσες απλώς, αγγλικά, γαλλικά, αλλά άλλα λέει ο ένας και άλλα λέει ο άλλος. Να μην μπορούν να συνεννοηθούν. Η αμαρτία. Τι είναι η αμαρτία? Δεν το σκεφτήκαμε ποτέ. Τι είναι η αμαρτία? Είναι το απόλυτα ηθικό κακό. Είναι εκείνο που απαρχίσα δημιούργησε όλη την δυστυχία και άνοιξε τις πόρτες σε όλες τις συμφορές που εμπήκαν μέσα στην ανθρώπινη ζωή. Άκουσε τι λέει ο Λόγος του Θεού σε αυτό που διαβάσαμε προλίγου. Το χέρι του Θεού κόντεινε, δεν μπορεί να σώσει? Αυτή η πηγή της ζωής και του αγαθού δεν μπορεί να έλθει μες στη ζωή μας και να μας ευεργετήσει? Τι λοιπόν συμβαίνει? Όχι, ούτε το αυτή του ευάρινε, ώστε να μην δύναται να ακούσει. Αλλά οι ανομίες σας έβαλαν χωρίσματα ανάμεσα σε εσάς και στο Θεό σας. Και οι αμαρτίες σας έκρυψαν το πρόσωπο αυτού για να μην ακούει. Και μας λέει εδώ, οι πόδες τους τρέχουν προς το κακό. Οι διαλογισμοί τους είναι διαλογισμοί ανομίας, ερήμωσης, καταστροφής στους δρόμους τους. Την οδόν της ειρήνης δεν γνωρίζουν. Δεν είναι κρίσης μπροστά στα μάτια τους, στα βήματά τους. Αυτοί στους εαυτούς τον διάστρεψαν τα σοδούς αυτό. Γι' αυτό η κρίση είναι μακριά, η δικαιοσύνη δεν φτάνει, δεν μας φτάνει. Προσμένουμε φως και είδου σκοτάδι, λάμψη και περιπατούμε στο ζόφο. Ψηλαφούμε τον τοίχο σαν τυφλή, ψηλαφούμε σαν οι μη έχοντες οφθαλμούς. Στο μεσημέρι προσκόπτομαι όπως τη νύχτα, ήμεθα εν μέσω των αγαθών, των αγαθών. Αχ, αυτή η εποχή έχει να δώσει τόσα πολλά στον άνθρωπο, τόσα πολλά. Δεν είναι τα φυσικά αγαθά μονάχα, δεν είναι ο πλούτος τον οποίο ο Θεός έδεσε μέσα στη δημιουργία. Είναι τούτη η τεχνολογία που σου δίνει, έχεις το πλυντήριο, έχεις το φούρνο, έχεις το ένα, το άλλο, τα πάντα. Δεν έχεις να κοπιάσεις πλέον. Εν μέσω των αγαθών όμως ήμεθα σαν νεκρή. Πάντες βρυχόμεθα, σαν άρκτη, σαν αρκούδες. Έτσι γίνεται στον κόσμο. Στενάζομαι σαν τα τριγόνια. Κρίση προσμένομαι αλλά δεν υπάρχει. Σωτηρία, αλλά και αυτή βρίσκεται μακριά από μας. Ποια είναι η αιτία όλου του κακού, όλης της κακοδαιμονίας της ανθρώπινης ζωής? Είτε είναι άτομο, είτε είναι οικογένεια, είτε είναι έθνος, είτε είναι ο κόσμος ολόκληρος. Ο Λόγος του Θεού λέει απερίφραστα, στο βάθος είναι η αμαρτία. Η αμαρτία πρώτα απ' όλα μας εχώρισε από το Θεό. Μας έκοψε από το Θεό ώστε να μην μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί Του. Ο Άγιος Θεός δεν μπορεί να σε πλησιάσει. Όσο ζεις μες στην αμαρτία, όσο πατάς στο έδαφος της αμαρτίας, όσο πράττεις την αμαρτία, πάτω να το καταλάβεις. Δεν είναι δυνατόν καμιά βοήθεια να σου έρθει από πάνω και καμία συνεννόηση. Κοπήκανε τα σύρματα της επικοινωνίας. Δεν μπορείς να έχεις σύνδεση με το Θεό εφόσον βρίσκεσαι μέσα στην αμαρτία. Η αμαρτία σε χώρισε. Θυμόσαστε σε εκείνη την ωραία παραβολή του ασώτου. Πήγε ο άσωτος σε χώρα μακράν. Μακριά, τόσο μακριά που ο πατέρας δεν μπορούσε να τον φτάσει. Και δεν υπάρχει άλλη χώρα τόσο μακρινή όσο η χώρα της αμαρτίας. Αν πας εκεί, ο Θεός δεν σε φτάνει. Εκόπηκες από το Θεό. Αλλά η αμαρτία δεν μας χώρισε μονάχα από το Θεό. Η αμαρτία μας εχώρισε και μεταξύ μας.
τον έναν από τον άλλον. Μα σε χώρισε, ώστε να μην μπορεί να καταλάβει ο ένας τον άλλον. Πάρτε για παράδειγμα και θυμηθείτε τους πρωτόπλαστους εις την Εδέν. Τι ωραία η σκηνή της δημιουργίας. Τι ωραίο το ζευγάρι αυτό πιασμένο από το χέρι να υμνεί το δημιουργό του και να δοξολογεί το δημιουργό του. Ενώ της καρδιών, πνεύματος, ψυχής, θελήσεως. Και τι έγινε. Όταν μπήκε η αμαρτία, χωρίσανε. Ο άνδρας έγινε και άνανδρος. Δεν τόλμησε να πάρει την ευθύνη επάνω του να πει έφταξα. Γύρισε και κατηγόρησε με μίσος τη γυναίκα. Αυτή φταίει που μου την έδωκες εσύ. Η γυναίκα με πολλή υποκρισία πετάει την ευθύνη από πάνω της να τη ρίξει στο φίδι. Υποχρεώνεται να υποταχθεί στον άντρα και αυτός την βασανίζει, την ταλαιπωρεί, την καταπατεί. Η ζωή του σε γίνει και ένα δράμα και το δράμα άπλωσε και μεγάλωσε σε ολόκληρη τη γη. Δεν είναι μονάχα το ανδρόγυνα, τα ανδρόγυνα που χωρίζουν, δεν είναι μονάχα τα ανδρόγυνα που δεν μπορούν να συνεννοηθούν, που δεν υπάρχει η αγάπη μεταξύ τους. Χωρίζουν μέσα στην οικογένεια τα μέλη μεταξύ τους, μισούνται. Αδελφός παιδί μαχαίρι και σκοτώνει τον αδελφό. Ο Κάιν σκότωσε τον Άβελ. Και έκτοτε η ιστορία επαναλαμβάνεται. Αδέρφια σκοτώνονται. Για οποιασδήποτε αφορμές δεν έχει καμία σημασία. Θέλεις είναι εκτιματικές. Θέλεις είναι παρεξηγήσεις. Θέλεις είναι συμφέροντα. Θέλεις είναι οτιδήποτε. Γείτονας με γείτονα σκοτώνονται. Στην κοινωνία μέσα ο ένας δεν υποφέρει τον άλλον. Είναι ένας εγωιστής και έχει κάνει ένα φρούριο γύρω του. Και έχει κλειστεί μέσα στο φρούριο του εγώ του. Και δεν μπορεί να ανεχτεί τον άλλον.

της ο θάνατος. Και γύρω, καθώς κοιτάς τριγύρω, όλα είναι θλιμμένα. Όλα μοιάζουν να πεθαίνουν. Όλα μοιάζουν να μαραίνονται. Τίποτα μέσα στον κόσμο δεν μπορεί να σταθεί και να διαρκέσει. Ο ήλιος 7 φορές έχασε το φως του. Λιγότερο. Η σελήνη που έλαμπε σαν ήλιος έχασε το φως της. Γίνηκε όπως την ξέρουμε τώρα. Καταστροφές, θεομηνίες που υπάρχουν απάνω στη γη. Και το μέλλον. Θέλετε να μάθετε το μέλλον. Ακούστε το μέλλον όπως το λέγει ο Λόγος του Θεού. Η γη πενθεί, μαραίνεται. Ο κόσμος ατονεί, μαραίνεται. Η υψηλή εκ των λαών της γης είναι η τονημένη. Και η γη εμολύνθη υπό κάτω των κατοίκων αυτής. Διότι παρέβησαν τους νόμους, ήλαξαν το διάταγμα, υθέτησαν διαθήκην αιώνιον. Δια τούτο η κατάρα κατέφαγε την γη και οι κατοικούντες σε αυτήν ηρημώθησαν. Δια τούτο οι κάτοικοι της γης κατεκάθησαν και ολίγοι άνθρωποι έμειναν. Σημειώσετε αυτή την τελευταία φράση. Οι άνθρωποι κατεκάθησαν και ολίγοι άνθρωποι έμειναν. Τάχα, τι θέλει να πει η γραφή. Θα πιάσει καμιά φωτιά δηλαδή σε κανένα κτίριο και να κάψει όλους τους ανθρώπους της γης και θα μείνουν λίγοι. Όχι. Δεν φαίνεται να είναι αυτό. Είναι σίγουρο πως το εδάφιο μιλάει για την πυρηνική ενέργεια. Είναι σίγουρο ότι ο αφοπλισμός, οι συνθήκες αφοπλισμού και οι συζητήσεις στη Γενέβη δεν θα ευοδοθούν. Και είναι σίγουρο ότι η πυρηνική καταστροφή έρχεται. Και ο όλεθρος ο πυρηνικός έρχεται. Το ολοκαύτωμα για το οποίο μιλάνε έρχεται. Έτσι οι άνθρωποι κατεκάθισαν και ολίγοι μόνον έμειναν. Που σημαίνει, όπως το λέει ο Λόγος του Θεού, ότι η αμαρτία, τα οψώνια της αμαρτίας είναι θάνατος. Το λέγαμε και προχτές την Παρασκευή, χάνετε που δεν παρακολουθείτε τις διαλέξεις. Είναι μαθήματα που δεν δίδονται σε άλλες ώρες. Τι θα πει τα οψώνια της αμαρτίας? Θα πει απλούστατα τούτο. Υπηρέτησες την αμαρτία, όπως υπηρετεί ο κάθε άνθρωπος το αφεντικό του. Πας στη δουλειά σου σαν υπάλληλος, υπηρετείς. Σε ένα υπουργείο υπηρετείς. Σε μια δουλειά υπηρετείς. Και όταν έρθει η ορισμένη ώρα, η εβδομάδα ή ο μήνας, θα πάρεις το δεομαδιάτικο ή θα πάρεις το μηνιάτικο. Θα σου δώσουν. Θα πάρεις δηλαδή το μισθό σου. Πας λοιπόν στον κύριό σου, στην κυρία την οποία υπηρέτησες, την αμαρτία, αφού την υπηρέτησες στη ζωή σου, και πας να πάρεις μισθό. Και σου λέει, πάρ' το μισθό σου. Θάνατος. Αυτό ψωνίζεις, αυτό παίρνεις. Όταν υπηρετείς λοιπόν την αμαρτία, θάνατος. Και αυτό το πράγμα είναι και ισχύει σε κάθε άτομο. Εφόσον υπηρετείς την αμαρτία, θα εισπράξεις το μισθό σου και θα είναι θάνατος και ισχύει και για τα έθνη της γης. Υπηρετήσανε την αποστασία, την ανομία, την απομάκρυνση από το Θεό και εισπράττουνε το μισθό τους. Θάνατος. Και μάλιστα πυρηνικός θάνατος. Αυτό που θέλουν να αποφύγουν και δεν μπορεί να το αποφύγουν, γιατί είναι ο μισθός της αμαρτίας. Πρέπει να πάρουν το μισθό τους. Ένα μην τους δώσει το μισθό η αμαρτία τώρα. Πώς θα γίνει? Αφού την επηρέασαν αιώνες. Ήρθε η ώρα να τους πληρώσει. Να δώσει το μισθό. Αυτοί θέλουν να το αποφύγουν το μισθό αυτό. Μα δεν μπορεί να γίνει. Θα το πάρετε το μισθό. Και η ανθρωπότης θα πιει το ποτήρι που της αξίζει. Σταματάμε για λίγο. Η χοροδία μας θα μας ψάνει.

Πέρα μας ευλογημένε, πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Είσαι όντως Θεός ζωντανός και αληθινός. Κάνεις μεγαλεία και θαυμάσια. Εμείς εφταίξαμε, εμείς αμαρτήσαμε, εμείς κοπήκαμε από σένα. Είσαι η πηγή του αγαθού. Θέλεις να μας ευεργετήσεις, αλλά οι αναμαρτίες μας εβάλανε χωρίσματα μεταξύ σου του Θεού και ημών. Κάμε έλεος και χάρη. Πολύ σε ευχαριστούμε για τον Υιόν σου, ο οποίος ήρε την αμαρτία. Σε ευχαριστούμε για τον δρόμο που άνοιξες εσύ. Στο όνομα του Χριστού και για την όξα σου. Αμήν. Όντως, ο Χριστός ήλθε και αφέτησε την αμαρτία με την θυσία τη δική του. Δεν ήταν άλλο το έργο του Χριστού. Μάταια κανείς σκέφτεται και λάθος κάνουν εκείνοι που προσπάθησαν να γράψουν για τον Χριστό και να μελετήσουν το πρόβλημα Χριστός. Και έχουν γράψει βιβλία για να μας πούνε ότι ο Χριστός ήθελε να διδάξει μια ηθική. Να κάνει τι ηθική? Πασάλιμα απάνω σε ένα πράγμα χαλασμένο. Σάπιο. Ότι ο Χριστός ήρθε σαν μέγας φιλόσοφος, ως αν το πρόβλημα να ήταν γνωσιολογικό. Αν δηλαδή σκεφτούμε σωστά ή μη σωστά, θα λυθεί το πρόβλημα και θα λυθεί η δυστυχία μέσα στη ζωή, το δράμα μέσα στη ζωή. Λάθος! Υπήρξαν φιλόσοφοι και ήρθαν μεγάλοι νόες, εγκέφαλοι, αλλά το πρόβλημα δεν το λύσανε. Και δεν το λύσανε γιατί δεν το πιάσανε. Ούτε το είδανε ποιο είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι κυρίως ηθικό. Το πρόβλημα είναι η στάση του ανθρώπου απέναντι στον δημιουργό του. Είναι το στατημένο, το πνεύμα το υπερήφανο, το πνεύμα το φιλόδοξο, το πνεύμα που ύψωσε τον εαυτό του και τη θέλησή του υπεράνω της θελήσεως του δημιουργού. Ή το πνεύμα που αρνήθηκε να υποταχθεί στον δημιουργό του. Εκείνη είναι το πρόβλημα του κακού του μεγάλου. Και αν κανείς δεν το πιάσει το πράγμα στη ρίζα του, στο νευραλγικό του σημείο, δεν ξέρεις τίποτα. Θα παρερμηνεύσεις τα πράγματα, θα παρερμηνεύσεις την αποστολή του Χριστού. Ναι, θα την καταλάβεις και θα πεις και τι έκανε ο Χριστός. Άλλαξε ο κόσμος. Αν δεν άλλαξε ο κόσμος, άρα ο Χριστός δεν έκανε τίποτα. Φυσικά. Έτσι που το σκέφτεσαι. Αλλά ο Χριστός έκανε. Και έκανε το μεγαλύτερο. Και έκανε το μοναδικό και το σπουδαίο. Τι έκαμε επάνω στο σταυρό στο Γολγοθά? Εθανάτωσε την αμαρτία και κατήργησε την αμαρτία στο σώμα του. Ώστε αμαρτία να μην υπάρχει. Για να φύγει το εμπόδιο που εχώρισε τον άνθρωπο με το Θεό. Για να αποκαταστήσει τον άνθρωπο στη σχέση του με το Θεό. Και τώρα ο δρόμος άνοιξε. Και όλοι εκείνοι οι οποίοι έρχονται στις προϋποθέσεις του Χριστού. Εκείνοι οι οποίοι έρχονται στους όρους του σταυρού του Γολγοθά. Εκείνοι οι οποίοι υποτάσσουν τον εαυτό τους σε εκείνο που απαιτεί η πίστη στο Χριστό. Να πεθάνουν για τον εαυτό τους στο σταυρό. Να θανατώσουν την παλιά τους ζωή. Να μισήσουν την παλιά τους εκείνη ενέργεια, πράξη, εκδήλωση που ήταν εκκράσουν, το καταργήσουν. Εάν δηλαδή το μισήσουν και το θεωρήσουν άξιο καταδίκης επί του σταυρού, η αμαρτία καταργείται. Έτσι λέει ο Λόγος του Θεού. Στην προς Εβραίους επιστολή μας λέει ο Λόγος του Θεού. Διότι τώρα ο Χριστός άπαξ εις το τέλος των αιώνων εφανερώθη για να αθετήσει την αμαρτία δια της θυσίας αυτού. Και η αμαρτία που καταργήθηκε απάνω στο σταυρό καταργείται και μέσα σε σένα, στην καρδιά σου και στη ζωή σου από τη στιγμή που δέχεσαι τον Χριστό και τον πιστεύεις. Καταργείται. Γίνεται αφέτηση της αμαρτίας. Έτσι που η πλήρη σου σχέση με το Θεό να αποκατασταθεί. Τώρα, με το έργο του σταυρού του Χριστού, με τη θυσία του σταυρού του Χριστού, που η αμαρτία καταδικάζεται και η αμαρτία αφαιτείται, καταργείται εκεί. Τώρα πλέον πλήρης επικοινωνία μπορεί να υπάρξει μεταξύ σου και του Θεού. Η αγκαλιά του Θεού είναι ανοιχτή και σε περιμένει. Και εσύ ο άσωτος, εσύ ο τρισάφλιος και ο ναυαγισμένος, αν πάρεις το δρόμο της επιστροφής
προς τον πατέρα σου σε περιμένει να σε δεχτεί. Δεν θα βρεις το εμπόδιο να σε κόψει. Η αμαρτία έφυγε από τη μέση. Ο δρόμος είναι ανοιχτός. Ίσως είναι κάτι που δεν το ξέρεις. Και λένε μερικοί, τι να κάνω για να κερδίσω την εύνοια του Θεού. Τι να κάνω για να τακτοποιήσω τις σχέσεις με τον Θεό. Τι να κάνεις. Μα δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Μπορούσες να μετακινήσεις την αμαρτία. Μπορούσες να καταργήσεις την αμαρτία. Αυτό το έκανε ένας, μόνος, ο Υιός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός. Και δεν υπάρχει άλλος που μπορεί να το κάνει. Ούτε υπήρξε στην ανθρωπότητα άλλος που μπορούσε να το κάνει. Ούτε καν το σκέφτηκε ότι ήταν αυτό το κακό που έπρεπε να μετακινήσει από τη μέση. Αυτό το έκανε ο Ιησούς Χριστός. Και αφού το έκανε ο Χριστός, ο δρόμος είναι ανοιχτός. Και αν δεν πήγες, είναι γιατί δεν το κατάλαβες. Και αν αγωνίζεσαι, ματέως αγωνίζεσαι. Και ματέως προσπαθείς να σάψεις τα πράγματα εσύ. Σήκω όπως είσαι και πήγαινε. Ο δρόμος είναι ανοιχτός. Ο Θεός θα σε δεχτεί, γιατί δεν σου λογαριάζει πια την αμαρτία. Δεν σου λογαριάζει πια την αμαρτία. Δεν άκουσες από το λόγο του Θεού. Δεν πληροφορήθηκες ότι ο Θεός είναι ο Θεός που δικαιώνει τον ασεβή. Κάνει δίκαιον και ονομάζει δίκαιο τον ασεβή και τον δέχεται. Οι σχέσεις με τον Θεό αποκαταστάθηκε. Και οι σχέσεις μεταξύ μας, δοξασμένο το όνομα του Θεού. Δεν υπάρχει πουθενά άλλου που μπορεί να γίνει συνεννόηση μεταξύ των ανθρώπων παρά μονάχα εν Χριστώ Ιησού. Να, γιατί λέει ο λόγος του Θεού μιλάει για το εν σώμα, την παγκόσμια εκκλησία. Η οποία, ποια εκκλησία, των αναγεννημένων εννοώ. Οι οποίοι είναι εν και οι οποίοι μπορούν να συνεννοηθούν και να καταλάβουν. Ο Έλληνας καταλαβαίνει τον Κινέζο. Ο Κινέζος καταλαβαίνει τον Μαύρο. Ο Μαύρος καταλαβαίνει τον Ευρωπαίο. Και υπάρχει συνεννόηση. Δεν είναι ζάπιο, είναι συμβούλιο Αγίων. Και αν αυτοί οι Άγιοι μαζευόντουσαν για να λύσουν τα προβλήματα, ό,τι όμορφα θα ήταν. Τι καλόν και τι τερπνόν να συγκατοικώσει εν ομονία, αδελφοί. Και ήταν η προσευχή του Κυρίου μας. Ήταν η προσευχή ιερατική του Ιησού Χριστού. Στην προσευχή του στον Πατέρα είπε, Πάτερ, ή να είναι οι πάντες εν. Ή να εν όσοι. Καθώς εγώ και εσύ είναι οι πάντες εν. Και το είπα και στην άλλη φορά στο άλλο κήρυγμα που μιλήσαμε για την ειρήνη. Η εκκλησία του Χριστού είναι εικόνα της Βασιλείας. Και μέσα στην εκκλησία του Χριστού θα δεις τις πιο αντίθετες προσωπικότητες και τους πιο ενάντιους χαρακτήρες. Θα δεις έναν που ήταν στη ζωή του την προηγούμενη λιοντάρη να δώσει με κάποιον άλλον που ήταν πρόβατο. Τρώνε μαζί την ίδια τροφή από το λόγο του Θεού. Και κάποιος που ήταν οχιά να παίζει με κάποιον άλλον, ο οποίος δεν ήταν τέτοιο πράγμα, και να συγκάνει μαζί του. Η εκκλησία του Χριστού λοιπόν είναι εικόνα της Βασιλείας. Το η έφθρα στο σώμα του Χριστού, η έφθρα καταδικάστηκε και τώρα υπάρχει συμφιλίωση και μπορούν να συνεννοηθούν ο πλούσιος με το φτωχό, ο μορφωμένος με τον αμόρφωτο, κατανοούνται απόλυτα, ο έξυπνος με τον αφελή, αν θέλετε, ο ξένος, ο οποιοσδήποτε ξένος, με εμάς τους ντόπιους, και βρίσκουμε μια θαυμαστή αρμονία ενότητος και σχέσεως των καρδιών μεταξύ μας, για τον απλούστατο λόγο ότι η αμαρτία καταδικάστηκε. Και αν μέσα στην εκκλησία του Χριστού υπάρχουν χωρισμοί, κατατομές, διαιρέσεις και πράγματα, είναι αμαρτία. Όπου είναι η αμαρτία καταδικασμένη, είναι ομοψυχία και νότης. Οι πάντες να είναι ένα. Αυτό λέει ο λόγος του Θεού. Και η γη και εκείνη θα αναπαυτεί. Είναι μέσα στα σχέδια του Θεού. Και είναι απόρρια του έργου του Χριστού. Οι ευεργεσίες, αυτές οι ευεργετικές συνέπειες της θυσίας του Χριστού στο Σταυρό θα πλώσουν και πάνω σε όλο τον κόσμο. Θα πλώσουν σε όλη τη γη. Η γη πρέπει να αναπαυτεί. Διότι μέχρι τώρα συστενάζει και συναγωνιά. Εάν αφού κρεστείς, αν προσέξεις, θα ακούσεις την αγωνία της γης, της φύσης, που αργοπεθαίνει εξαιτίας του ανθρώπου. Είμαστε εμείς οι υπεύθυνοι και ο κόσμος υποφέρει εξαιτίας του ανθρώπου. Αλλά είναι υπόσχεση του Θεού
Και προσδοκάει η φύσης, λέει, προσδοκάει την ημέρα που τα παιδιά του Θεού θα φανερωθούν. Τότε που θα φύγει τούτη η κακομοιριά που έχουμε απάνω μας, θα φύγει τούτη η δυστυχία που μας διπλώνει, μας καλύπτει, τότε που εκείνοι που είναι του Χριστού θα φανούν στη δόξα, θα μπουν στη δόξα, τότε και η φύσης θα ακολουθήσει. Στη μεγάλη γιορτή, στο μεγάλο πανηγύρι, στη γιορτή της αιωνιότητας. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Είναι το έργο που έκανε ο Χριστός. Μα δεν έκανε τίποτα ο Χριστός. Έλα να το διαβάσεις μες στη γραφή. Έκανε το μοναδικό που έπρεπε να γίνει. Το μεγαλύτερο που έπρεπε να γίνει. Το μόνο που έπρεπε να γίνει. Κατήργησε την αμαρτία. Και όλες οι συνέπειες ήρθαν. Ενώτης με το Θεό, ενώτης με τους ανθρώπους. Θεραπεία της φύσης. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Ας ψάλλουμε έναν ύμνο, αδελφοί. Τον ύμνο υπερηθμών, τον έχουν πει.

Να, Κυρία μας Ιησού, σε ευχαριστούμε. Εσύ είσαι ο ποιητής της σωτηρίας μας. Εσύ είσαι που έκανες το μοναδικό έργο που κανένας ούτε το σκέφτηκε, ούτε κι αν το σκεφτόταν μπορούσε να το κάνει. Στο σώμα σου, αφού έζησες μια δίκαιη και άγια ζωή, ώστε να μην οφείλεις εσύ, κατεδίκασες την αμαρτία στο σταυρό. Και τώρα, σαν το χώρισμα αυτό έφυγε και καταδικάζεται και μέσα μας όταν μετανοήσουμε και πιστέψουμε σε σένα. Πλήρης επικοινωνία με τον Θεό τον Πατέρα πραγματοποιείται και γύρω μας με εκείνους οι οποίοι σε αγαπούν και σε πιστεύουν. Πολύ σε ευχαριστούμενοι για την αγάπη σου και προσμένομαι κατά την υποσχεσή σου την ημέρα τη λαμπρά που όλα θα σάξουν, όλα θα μεταβληθούν χάρις στη δική σου ευεργετική επιρροή, την επιρροή του Σταυρού σου και της θυσίδας σου, την παγκόσμια, σε όλο το πρόσωπο της γης. Δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής και μείνε μαζί μας. Στο όνομά σου. Αμήν. Η διάσκεψη κορυφής απέτυχε. Και την επομένη ή μεθεπομένη, δεν θυμάμαι καλά, ακούστηκαν τα λόγια του Πρωθυπουργού, του δικού μας, στο ραδιόφωνο να λέει. Δεν έχω τηλεόραση. Ένα μικρό ραδιοφωνάκι έχω και ακούω τις ειδήσεις μονάχα. Να λέει, αυτή απέτυχε η Πανευρώπη. Δεν μπορεί να σταθεί. Μια άλλη Πανευρώπη πρέπει να γίνει. Μια άλλη περιμένουμε που θα μπορέσει να λύσει τα προβλήματα. Και προφήτευσε, χωρίς να το καταλάβει, σαν τον μεγάλο αρχιερέα που είχε πει πρέπει να πεθάνει ένας για να σωθεί ο κόσμος. Προφήτευσε, η Πανευρώπη ή η άλλη που θα έρθει είναι αυτή του Αντιχρίστου. Πάντοτε οι άνθρωποι επίστεψαν ότι εν τη ισχύ είναι εν τη ενότητη, είναι ισχύς. Στην ένωση είναι ισχύς. Και αν ενωθούμε θα τα καταφέρουμε. Θα λύσουμε τα προβλήματά μας. Και θα θυμηθούμε ότι κάποτε στα παλιά τα χρόνια έτσι είχαν σκεφτεί οι άνθρωποι και ενωθήκανε κάποτε. Και ξέρετε τι λέει η Αγία Γραφή εκεί. Άμα διαβάσετε το έκτο της γενέσεως, λέει οι άνθρωποι τότε, στο έκτο της γένεσης, οι άνθρωποι τότε, όχι στο έκτο, με συγχωρείτε, έκανα λάθος, στο γιώτα αλφα, και ήταν τότε πάσα η γη μιας γλώσσης και μιας φωνής. Για προσέξτε. Δεν υπήρχε η πολυγλωσσία. Δεν υπήρχε η πολυφωνία. Ήτανε μιας γλώσσης και μιας φωνής πάσα η γη. Και τι είπαμε. Όλοι ενωμένοι. Να χτίσουμε τον πύργο των προσπαθειών μας. Και ήταν το εγχείρημά τους αυτό ένα θρησκευτικό και πολιτικό εγχείρημα κάτι ανάλογο που γίνεται και στη σημερινή εποχή. Ήταν ένα πολιτικό εγχείρημα να μπορέσουν να κρατήσουν τον κόσμο όλων ενωμένων, να μην χωρίσουν, να μην διασπαρούν, να είναι αυτοί. Ήταν ένα θρησκευτικό εγχείρημα, διότι ο πύργος εκείνος τον οποίο κατασκεύασαν ήταν ναός, αφιερωμένος στα ειδωλά τους ή μάλλον στα δαιμόνια τους, στο Βάλ που ήταν ο Σατανάς, στη Σελήνη, την Αστάρωθ, την Αστάρτη, άλλο δαιμόνιο, σε 5 γνωστούς αστέρες της εποχής εκείνης, άλλα δαιμόνια, επειδή πίστευαν ότι είναι ορατές αποκαλύψεις, τα αστέρια αοράτων όντων. Αοράτων όντων. Και απάνω φτιάξανε και ένα θυσιαστήριο για να θυσιάζουν. Η ζωή τους ήταν ανομία. Είχε και ένα κρεβάτι απάνω. Κάθε κυρία επίσημη της επίσημης κοινωνίας, από την υψηλή τάξη, έπρεπε να συνευρεθεί μια νύχτα με τον Βάλ, τον οποίον υπηρετεί ο ιερέας. Τα θεωρούσαν τιμή τους. Τι ήταν το αποτέλεσμα? Ήσαν μια γλώσσα και μια φωνή. Και διεσπάρισαν στο πρόσωπο της γης. Και μια γλώσσα έσπασε όπως πάει ένας καθρέπτης θρύψαλα σε πολλά κομμάτια. Και έσπασε
Η μια γλώσσα σε πολλές. Και οι άνθρωποι με όλες τις προσπάθειες που κάνουν να ρίξουν γέφυρες, να επικοινωνήσει ο ένας με τον άλλον. Άλλα λέει ο ένας, άλλα λέει ο άλλος. Και ακόμα αν βρουν διερμηνείς και βάλουν συστήματα, πράγματα να ακούνε στη φωνή τους, πάλι δεν κατανοούν. Πάλι δεν καταλαβαίνουν. Εδώ δεν καταλαβαίνουν εμείς μεταξύ μας, όταν μπει ο εγωισμός και η αμαρτία μέσα σε μια οικογένεια που μιλάνε την ίδια γλώσσα. Πες μου αν μπορούν να καταλάβουν ο ένας τον άλλον. Τι σύγχυση γίνεται. Άλλα λέει ο ένας, άλλα λέει ο άλλος, φωνάζει ο ένας, φωνάζει ο άλλος. Και το ίδιο γίνεται παντού. Όπου η αμαρτία και ο εγωισμός είναι. Έχουν την εμπειρία αυτή. Και όμως δεν θεραπεύτηκαν. Συνεχίζουν. Και η Αγία Γραφή σε ένα άλλο μέρος, στο Ζαχαρία, στο πέμπτο κεφάλαιο, στο πέμπτο εδάφιο, λέει ότι αυτό που επιχειρήθηκε τότε θα ξαναγίνει. Κάτω από την επιρροή διδασκαλιών που σαν πελαργοί ξαναγυρίζουν στη φωλιά τους. Επιρροή διδασκαλιών που θα κάνουν να ξαναγυρίσουν τα πράγματα από εκεί που ξεκίνησαν. Θα ξανακτιστεί ο πύργος στη γη Σενάρ, στον τόπο που είχε κτιστεί, και θα στηθεί στον τόπο εκείνον, στον τόπο του. Είναι η θρησκευτική εκδήλωση του κόσμου. Όλοι να ενώσουν τις θρησκείες τους για να έχουν κοινή λατρεία. Είναι μια νέα Βαβέλ. Στο βάθος όμως κατοικεί, λέει, αμαρτία. Ο χαρακτήρ τους είναι ασέβεια και εμπορικό πνεύμα εκμετάλλευσης. Ασέβεια και εκμετάλλευσης. Όλες οι θρησκείες θα ενωθούν εκεί. Και η πολιτική μορφή. Οι 10 θα ξαναφανούν. Αυτή η Ευρώπη, λέει, μπορεί να χάλασε. Δεν ξέρουμε τι ανακατατάξει θα γίνει. Θα μπει η Ισπανία, θα μπει η Πορτογαλία, δεν τα ξέρουμε αυτά. Οτιδήποτε και να γίνει, η Γραφή μας έχει την μορφή της πανευρώπης αυτής που θα έρθει. Δηλαδή της πανευρώπης του Αντιχρίστου. Θα είναι 10. Στη μορφή της την τελική. Και τι είναι το αποτέλεσμα? Θα δώσουν, λέει, την εξουσία στο θηρίον. Ξέρετε γιατί η Γραφή το ονομάζει θηρίον. Τα ένστικτά του. Τα θηριώδη. Δεν θα έχει μορφή θηρίου. Α, ο διάβολος δεν είναι ούτε με ουρά ούτε με κέρατα. Ποτέ δεν θα τον δείτε έτσι. Σαν άγγελος φωτός εμφανίζεται. Την ωραιότητά του δεν μπορεί να τη φανταστείς. Σε ξεγελάει, σε παγιδεύει. Σε όλα τα πράγματα. Από τα πιο μικρά. Εάν σκεφτείς να κάνεις ένα εμπόριο και λες, θα κάνω και μερικές κλοπές, μερικές απατούλες, θα φτιάξω τούτο εκείνο. Τι ωραία ιδέα έρχεται μπροστά σου. Και το κάνεις και βρίσκεις τον πελά σου στο τέλος. Σε μαγκώνουν, σε κλείνουν μέσα. Γιατί παγιδεύτηκες από τον διάβολο. Στον έρωτα αμπόθηκε από την ομορφιά. Αλλά δεν ξέρω ότι μέσα πίσω από την ομορφιά, κάτω από το πετσί, μπορεί να κρύβεται σατανάς. Και πέφτει στην παγίδα. Το παράστημα, η εμφάνιση, η όψη των πραγμάτων. Σαν το Λότ που πήγε στα Σόδωμα και Γόμορα και κατοίκησε. Θα δώσουν, λέει, την εξουσία στο θηρίο. Θα είναι μια επίλεκτη προσωπικότης. Εξυπνότατος, πολιτικότατος, μπορεί να ξέρει και πολλές γλώσσες, καταφερνητής, θα πείθει, θα αφανίζει εξαισίως, λέει η Γραφή. Θα αφανίζει εξαισίως. Και το αποτέλεσμα θα είναι να στραφούνε εναντίον του Κυρίου. Να κάνουν πόλεμο εναντίον του Κυρίου. Και λέει στην Αποκάλυψη. Και θα τους νικήσει ο Κύριος, το αρνίον. Διότι είναι το αρνίον Κύριος Κυρίων και βασιλεύς βασιλέων. Και θα νικηθούν και θα διαλυθούν. Και ο πύργος δεν θα σταθεί. Και ο πύργος θα πέσει παρόλη την ενότητά τους και την προσπάθειά τους. Διότι είναι αμαρτία στο βάθος. Και τι θα γίνει με τούτη τη γη? Τι θα γίνει με τον κόσμο μας? Θα φτιαχτεί? Στον Ισαΐα διαβάσαμε ότι οι άνθρωποι κατεκάφθησαν και λίγοι άνθρωποι έμειναν. Στο Ζαχαρία στο Ιωταδέλτα 12 λέει, αυτή είναι η πληγή με την οποία ο Κύριος θα πληγώσει τους ανθρώπους την ημέρα εκείνη. Ενώ θα στέκουν όρθιοι, οι σάρκες θα λιώνουν. Τα μάτια θα διαλύονται στις σοπές. Η γλώσσα θα διαλύεται μέσα στο στόμα. Εάν δεν είναι πυρηνική ενέργεια αυτή, πες μου τι είναι.
Οι σάρκες θα λιώνουν, τα μάτια θα διαλύονται στις σοπές, η γλώσσα θα διαλύεται στο στόμα. Στον Ζαχαρία το λέει αυτό, Ιώτα Δέλτα 12. Στον Ιωήλ, στο Β' κεφάλαιο, 3-4. Πυρ κατατρώγει έμπροσθεν, φλόξ κατακαίει όπισθεν, η γη είναι μπροστά παράδεισος της Εδέμ. Και ο πίσω τη στρατιά εκείνη, παιδιά υφανισμένη. Εάν δεν είναι τούτο πυρηνική ενέργεια, πες μου τι είναι. Παράδεισος μπροστά, παιδιά αφανισμένη πίσω. Στο Σοφωνία, στο πρώτο κεφάλαιο 17, το αίμα αυτόν θα διαχυθεί σαν σκόνη στη γη και οι σάρκες αυτών σαν κόπρος. Εάν δεν είναι πυρηνική ενέργεια, τι είναι αυτό? Στην Αποκάλυψη, χάλαζα αναμειγμένη με φωτιά, με πύρ και με αίμα, ανάκατα. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα? Και το εν τρίτον της γης, το εν τρίτον της γης κατεκάει και πάνδεανδρον κατεκάει και πάσχορτος χλωρός κατεκάει. Δηλαδή τι, θα πάνε να βάλουν φωτιές από εδώ και από εκεί, θα καταγαεί ολόκληρο όλα τα δέντρα και όλος ο χόρτος. Διάβαζα προχτές ένα άρθρο αναφορικά με τις πυρηνικές εκρήξεις. Μια βόμβα μεγατόνου, ενός μεγατόνου, εάν εκραγεί, λέει, στην Ευρώπη, τι θα γίνει? Και είχε αυτή την εικόνα. Θα καταστραφεί το εν τρίτον, αλλά η πυρηνική ενέργεια και οι συνέπειες. Δεν θα μείνει χορτάρι, δεν θα μείνει δέντρο πάνω στη γη. Και έλεγε μάλιστα, αναρωτιόταν αν δεν ήταν καλύτερος ο θάνατος εκείνων που θα πεθάνουν, η τύχη εκείνων που θα πεθάνουν, παρά εκείνων που θα ζήσουν. Με πληγές, καμένοι και η γη ερημωμένη και κατεστραμμένη. Και ό,τι αγγίζουν και τρώνε, κατεστραμμένο. Να εικόν. Να τα πράγματα, όπως τα λέει ο Λόγος του Θεού. Τι να πει κανείς, πού οδηγούν αυτά και τι φταίει? Το Ζάπιο δεν κατέληξε σε αποτέλεσμα. Και στη Γαλλία, αν θα πάει, που θα γίνει η επόμενη, λέει, διάσκεψη κορυφής, ούτε εκεί θα καταλήξουν σε αποτέλεσμα. Ούτε θα φτάσουν σε αποτέλεσμα. Αναμένεται η καταστροφή. Θέλεις να μάθεις τα σχέδια του Θεού? Άνοιξε στο κεφάλαιο το ΚΑΑ της Αποκάλυψης και δες εκεί την ομορφιά του ουρανού. Και δες εκεί τι θα κάνει ο Θεός. Σας το διαβάζω. Και είδα ουρανό νέο και γη νέα. Ο πρώτος ουρανός και η πρώτη γη παρήλθε. Η θάλασσα δεν υπάρχει πλέον. Κι εγώ Ιωάννης είδα την πόλη, την Αγία, την Νέα Ιερουσαλήμ να κατεβαίνει από του Θεού εκ του ουρανού. Ετοιμασμένη σαν ύμφη, κοσμημένη για τον άνδρα αυτή. Και ήκουσα φωνή εκ του ουρανού να λέει: Να η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων. Θα σκηνώσει μαζί τους. Και αυτοί θα είναι λαοί του. Και ο Θεός θα είναι μαζί τους, Θεός αυτόν. Και θα εξαλείψει ο Θεός παλάκριον από τον οφθαλμόν αυτόν. Και θάνατος δεν θα υπάρχει πλέον. Ούτε πένθος, ούτε κραυγή, ούτε πόνος. Δεν θέλουν υπάρχει πλέον, διότι τα πρώτα παρήλθαν. Να η ομορφιά. Να ο ωραίος κόσμος του λανού. Να η Ιερουσαλήμ άνω το κατοικητήριο, ο Άγιος τόπος των σκηνωμάτων του υψίστου. Και εμείς θα είμαστε λαοί αυτού, λαός αυτού. Να τα όμορφα πράγματα. Να το πανηγύρι της ζωής. Το οποίο μέλει να φανεί και να έρθει μια μέρα. Και τώρα σου λέγω, φίλε, τι θα κάνεις? Θα ελπίζεις αυτά τα οποία γίνονται στον κόσμο? Μάται ελπίζεις. Έλα στο σταυρό στο Γολγοθά. Καταδίκασε την αμαρτία μέσα σου, όπως την καταδίκασε ο Χριστός. Να αρχίσει γλυκιά επικοινωνία με το Θεό και με τους αδελφούς σου γύρω. Να προσμένεις αυτό τον κόσμο, αυτό το πανηγύρι της ζωής, για να βρεθείς και εσύ μια μέρα σε αυτό το όμορφο πανηγύρι της ζωής. Ήθε ο Θεός να το ερμηνεύσει μέσα μας και να το εξηγήσει για τη δόξα Του. Αμήν. Χωροδία μας.

Ναι, Κύριε, είσαι εσύ. Πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Σε ευχαριστούμε γιατί ο Πατέρας σε έστειλε και είσαι εσύ, μόνος εσύ. Πόσο σε ευχαριστούμε διότι έκανες το μεγάλο έργο της σωτηρίας. Ισοποιητής της σωτηρίας μας.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.